0: άσχημο Σεπτέμβριο. Και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
1: Στο Hollywood οι νέοι αστέρες της μεγάλης οθόνης αλλάζουν τη βιομηχανία του θεάματος για πάντα.
2: Minions. Γελάς και μόνο ακούγοντας τη λέξη. Πόσο μάλλον που τα Minions έχουν νέα ταινία στην οποία φτάνουν στο Hollywood, αλλά συγχρόνως στο θερινό σινεμά Χριστός Νέγκας, αλλά και στον κινηματογράφο Φόσκολο. Minions και τέρατα. Κάθε βράδυ 8 και 4 εκτός Σαββάτου στο θερινό σινεμά Χριστός Νέγκας και κάθε βράδυ στις 8 στον κινηματογράφο Φόσκολος.
3: Κάποια σκυλιά θα περάσουν τη ζωή τους δεμένα με μια αλυσίδα σε ένα βαρέλι ή σε ένα σάπιο σκυλόσπιτο. Θα τρέφονται με σκουπίδια και αποφάγια. Θα πίνουν βρωμόνερα μέχρι να πεθάνουν. Από το κρύο, από τον καύσωνα, από την έλλειψη νερού και φαγητού. Τα βαρελόσκυλα υπάρχουν παντού και υποφέρουν. Η μόνιμη αλυσόδεση ζώνη είναι κακοποίηση. Τιμωρείται από τον νόμο με πρόστιμο και φυλάκιση. Καλέστε το 100. Καταγγείλετε το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα, στον εισαγγελέα. Γίνετε η φωνή τους. Αντιδράστε. Μιλήστε. Είστε η μοναδική τους ελπίδα. Σύλλογος Μέριμνας Απροστάτευτων Ζώων, Κιβωτός Μυτιλίνης.
4: Άμα μιλήσεις, θα μάθω το σχολείο του είσαι.
5: Είσαι ηλίθια.
6: Ρε, έχεις τι πως είσαι.
4: Άσε μαζένου πά.
5: Πως είσαι έτσι, ρε.
6: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι.
7: Σε λιώνω με μια πουνιά.
8: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
9: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

0: 92.
1: Hello, children. Welcome to our school and to our country, I could say.
2: Hi, Ella. I'm Laura. Hi.
3: Μια ταινία που την οφείλαμε στους λάτρεις του καλού κινηματογράφου. Κέρδισε το Χρυσό Φίνικα στο Φεστιβάλ Κανών, πήρε ήδη το δρόμο για τα Όσκαρ, ανεβάζει τον πύχη σε υποδόρια πολυπλοκότητα και τώρα είναι στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Φιόρδ. Κάθε βράδυ στις 10 και το Σάββατο στις 11 η ταινία του πολυβραβευμένου Κρίστιαν Μουτζίου με τον Σεμπάστιαν Σταν και τη Ρενάντε Ρέινσβε σε ανατριχιαστικές ερμηνείες.
4: Η ευλογιά των εγωπροβάτων απειλεί την κτηνοτροφία μας. Τηρούμε τα μέτρα για να ανακόψουμε τη διασπορά της νόσου. Δεν μετακινούμε ζώα και ζωοτροφές χωρίς άδεια από την τοπική κτηνιατρική υπηρεσία και έλεγχο από αυτήν. Εφαρμόζουμε αυστηρή απολύμανση και καθαρισμό σε εισόδους, οχήματα και εξοπλισμό. Δεν μοιραζόμαστε εργαλεία ή βοσκότοπους με άλλες εκτροφές. Αν δούμε συμπτώματα στα ζώα, απομονώνουμε το κοπάδι και το δηλώνουμε αμέσως στην τοπική κτηνιατρική υπηρεσία. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών, αστυνομικών και λιμενικών αρχών για την ευλογία των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε την κτηνοτροφία μας. Περισσότερες πληροφορίες στο minagreek.gr. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

στους κάμπους που ξυπνούν το ολόγυμνα τα κορίτσια, θερίζουνε με τα ξανθά τους χέρια τα τριφύλια, γυρίζοντας τα πέρατα των ύπνων τους. Πέστε μου, είναι η τρελή ροδιά που βάζει ανύποπτη μέσα στα χλωρά πανέργα τους τα φώτα, που ξεχυλίζει από κελαϊδισμού στα ονόματά τους. Πέστε μου, είναι η τρελή ροδιά που μάχεται τη συννεφιά του κόσμου.

πανύψηλα με το γλαυκό τσαμπί που ανάβει και ορτάζει. Αγέροχο, γεμάτο κίνδυνο. Πέστε μου, είναι η τρελή ροδιά που σπάει με φως κατά μεσής του κόσμου τις κακοκαιριές του δαίμονα, που πέρα ως πέρα την κροκάτη απλώνει τραχυλιά της μέρας, την πολυκεντημένη από σπαρτά τραγούδια. Πέστε μου, είναι η τρελή ροδιά που βιαστικά ξεφυλικώνει τα μεταξωτά της μέρας.

0: 92.
1: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στην παραλία. Μια νέα αποκαλυπτική ιστορία από την best seller σειρά Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Real Taste and Style. Ξαναβάζουμε το πετιμέζι στο τραπέζι. Ετοιμάζουμε συνταγές που λατρεύουν τα παιδιά και καλωσορίζουμε τον πιο νόστιμο Σεπτέμβριο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
2: Μετά το Backrooms και την αιμονή έρχεται το Insidious έξω από το απότερο. Το καλύτερο και πιο τρομακτικό κεφάλαιο της σειράς, καθώς λειτουργεί καλύτερα όταν δεν προσπαθεί να εξηγήσει τον εφιάλτη, αλλά απλώς τον αφήνει να υπάρχει. Insidious έξω από το απότερο. Κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσχολος. Insidious. Ένα νέο κεφάλαιο για τον παραψυχολογικό τρόμο.
3: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώζω ζωές.
4: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
5: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
6: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατροί Χωρίς Σύνορα.

αστέρια περιστέρια, σπατάλη τα ταξίδια μου στα αστέρια, αγαπημένα χείλη μου ζεστά.

0: Κρίσμα 92.
1: Στο Hollywood οι νέοι αστέρες της μεγάλης οθόνης αλλάζουν τη βιομηχανία του θεάματος για πάντα.
2: Minions. Γελάς και μόνο ακούγοντας τη λέξη. Πόσο μάλλον που τα Minions έχουν νέα ταινία στην οποία φτάνουν στο Hollywood, αλλά συγχρόνως στο θερινό σινεμά Χριστός Νέγκας, αλλά και στον κινηματογράφο Φόσκολο. Minions και τέρατα. Κάθε βράδυ 8 και 4 εκτός Σαββάτου στο θερινό σινεμά Χριστός Νέγκας και κάθε βράδυ στις 8 στον κινηματογράφο Φόσκολος.
3: Κάποια σκυλιά θα περάσουν τη

Ζωή τους δεμένα με μια αλυσίδα, σε ένα βαρέλι ή σε ένα σάπιο σκυλόσπιτο. Θα τρέφονται με σκουπίδια και αποφάγια. Θα πίνουν βρωμόνερα μέχρι να πεθάνουν. Από το κρύο, από τον καύσωνα, από την έλλειψη νερού και φαγητού. Τα βαρελόσκυλα υπάρχουν παντού και υποφέρουν. Η μόνιμη αλυσόδεση ζώνη είναι κακοποίηση. Τιμωρείται από τον νόμο με πρόστιμο και φυλάκιση. Καλέστε το 100. Καταγγείλετε το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα, στον εισαγγελέα. Γίνετε η φωνή τους. Αντιδράστε. Μιλήστε. Είστε η μοναδική τους ελπίδα. Σύλλογος Μέριμνας Απροστάτευτων Ζώων, Κιβωτός Μυτιλίνης.

0: Πρίσμα 92.
1: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στην παραλία. Μια νέα αποκαλυπτική ιστορία από την best seller σειρά Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times, από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Real Taste and Style, ξαναβάζουμε το πετιμέζι στο τραπέζι, ετοιμάζουμε συνταγές που λατρεύουν τα παιδιά και καλωσορίζουμε τον πιο νόστιμο Σεπτέμβριο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
2: Hello children, welcome to our school and to our country I could say.
3: Hi Ella, I'm Laura. Hi.
4: Μια ταινία που την οφείλαμε στους λάτρεις του καλού κινηματογράφου. Κέρδισε το Χρυσό Φοίνικα στο Φεστιβάλ Κανών, πήρε ήδη το δρόμο για τα Όσκαρ, ανεβάζει τον πύχη σε υποδόρια πολυπλοκότητα και τώρα είναι στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Φιόρδ. Κάθε βράδυ στις 10 και το Σάββατο στις 11 η ταινία του πολυβραβευμένου Κρίστιαν Μουτζίου με τον Σεμπάστιαν Σταν και τη Ρενάντε Ρέινσβε σε ανατριχιαστικές ερμηνείες.
5: Άμα μιλήσεις, θα μάθω το σχολείο τι είσαι.
6: Είσαι ηλίθια.
7: Ρε, έχεις δει πως είσαι.
5: Άσε μαζένουμπα.
6: Πως είσαι έτσι ρε.
7: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι. Σε λιώνω με μια μπουνιά.
8: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
9: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
10: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από τον νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λιγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφέντα στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

0: 92. Μετά το Backrooms και την αιμονή έρχεται το Insidious έξω από το απότερο. Το καλύτερο και πιο τρομακτικό κεφάλαιο της σειράς, καθώς λειτουργεί καλύτερα όταν δεν προσπαθεί να εξηγήσει τον εφιάλτη, αλλά απλώς τον αφήνει να υπάρχει. Insidious έξω από το απότερο. Κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσχολος. Insidious. Ένα νέο κεφάλαιο για τον παραψυχολογικό τρόμο.
1: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχους σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeav.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

στιγμές τρυφερές και λεπτές, σαν κλωστές τυλιγμένες αδράχτη. Σε γυρνούν απαλά, σε μεθούν σιωπηρά, σε γεμίζουν με πείσμα και άχτη.

τροχιά με κρατούνε θαρό σαν αλήθειες παλιές σε λαβύρινθο δέσμιο βαθιά. Είναι κάτι στιγμές σαν μικρές πινελιές ζωγραφιάς που δεν έχει τελειώσει

0: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στην παραλία. Μια νέα αποκαλυπτική ιστορία από την best seller σειρά Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Real Taste and Style. Ξαναβάζουμε το πετιμέζι στο τραπέζι. Ετοιμάζουμε συνταγές που λατρεύουν τα παιδιά και καλωσορίζουμε τον πιο νόστιμο Σεπτέμβριο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
1: Στο Hollywood, οι νέοι αστέρες της μεγάλης οθόνης αλλάζουν τη βιομηχανία του θεάματος για πάντα.
2: Minions. Γελάς και μόνο ακούγοντας τη λέξη. Πόσο μάλλον που τα Minions έχουν νέα ταινία στην οποία φτάνουν στο Hollywood, αλλά συγχρόνως στο θερινό σινεμά Χριστός Νέγκας, αλλά και στον κινηματογράφο Φόσκολο. Minions και τέρατα. Κάθε βράδυ, 8 και 4 εκτός Σαββάτου στο θερινό σινεμά Χριστός Νέγκας και κάθε βράδυ στις 8 στον κινηματογράφο Φόσκολο.
3: Είμαι ο Γκάρι Όρκαμ Όλιβερ Μάγμα ή Καμπόντο Παγκαπώντης.
4: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λυγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντα στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

0: Charisma 92.
1: Hello, children. Welcome to our school and to our country, I could say.
2: Hi, Ella. I'm Laura.
3: Hi.
4: Μια ταινία που την οφείλαμε στους λάτρεις του καλού κινηματογράφου. Κέρδισε το Χρυσό Φοίνικα στο Φεστιβάλ Κανών, πήρε ήδη το δρόμο για τα Όσκαρ, ανεβάζει τον πύχη σε υποδόρια πολυπλοκότητα και τώρα είναι στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Φιόρδ. Κάθε βράδυ στις 10 και το Σάββατο στις 11 η ταινία του πολυβραβευμένου Κρίστιαν Μουτζίου με τον Σεμπάστιαν Στάν και τη Ρενάτε Ρέινσβε σε ανατριχιαστικές ερμηνείες.
5: Κάποια σκυλιά θα περάσουν τη ζωή τους δεμένα με μια αλυσίδα σε ένα βαρέλι ή σε ένα σάπιο σκυλόσπιτο. Θα τρέφονται με σκουπίδια και αποφάγια. Θα πίνουν βρωμόνερα μέχρι να πεθάνουν. Από το κρύο, από τον καύσωνα, από την έλλειψη νερού και φαγητού. Τα βαρελόσκυλα υπάρχουν παντού και υποφέρουν. Η μόνιμη αλυσόδεση ζώνη είναι κακοποίηση. Τιμωρείται από τον νόμο με πρόστιμο και φυλάκιση. Καλέστε το 100. Καταγγείλετε το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα, στον εισαγγελέα. Γίνετε η φωνή τους. Αντιδράστε. Μιλήστε. Είστε η μοναδική τους ελπίδα. Σύλλογος Μέριμνας Απροστάτευτων Ζώων, Κιβωτός Μυτιλίνης.

0: 92.
1: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στην παραλία. Μια νέα αποκαλυπτική ιστορία από την best seller σειρά Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Adams. Μαζί, Real Taste and Style. Ξαναβάζουμε το πετιμέζι στο τραπέζι. Ετοιμάζουμε συνταγές που λατρεύουν τα παιδιά και καλωσορίζουμε τον πιο νόστιμο Σεπτέμβριο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
2: Μετά το Backrooms και την αιμονή έρχεται το Insidious έξω από το απότερο. Το καλύτερο και πιο τρομακτικό κεφάλαιο της σειράς, καθώς λειτουργεί καλύτερα όταν δεν προσπαθεί να εξηγήσει τον εφιάλτη, αλλά απλώς τον αφήνει να υπάρχει. Insidious έξω από το απότερο. Κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσχολος. Insidious. Ένα νέο κεφάλαιο για τον παραψυχολογικό τρόμο.
3: Θα μάθαινε το σχολείο τι είσαι!
4: Είσαι ηλίθεια!
3: Ρε, έχεις τι πως είσαι! Άσε μαζένουπα!
4: Πως είσαι έτσι ρε!
3: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι! Σε λιώνω με μια πουνιά!
5: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
6: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
7: Η ευλογιά των εγωπροβάτων απειλεί την κτηνοτροφία μας. Τηρούμε τα μέτρα για να ανακόψουμε τη διασπορά της νόσου. Δεν μετακινούμε ζώα και ζωοτροφές χωρίς άδεια από την τοπική κτηνιατρική υπηρεσία και έλεγχο από αυτήν. Εφαρμόζουμε αυστηρή απολύμανση και καθαρισμό σε εισόδους, οχήματα και εξοπλισμό. Δεν μοιραζόμαστε εργαλεία ή βοσκότοπους με άλλες εκτροφές. Αν δούμε συμπτώματα στα ζώα, απομονώνουμε το κοπάδι και το δηλώνουμε. Δηλώνουμε αμέσως στην τοπική κτηνιατρική υπηρεσία. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών, αστυνομικών και λιμενικών αρχών για την ευλογία των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε την κτηνοτροφία μας. Περισσότερες πληροφορίες στο minagreek.gr. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

0: 92.
1: Τα πλαίσια The Market δεν θα σταματήσουν ποτέ να είναι οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας. Ανανεώνονται συνεχώς με νέα προϊόντα για όλες τις ανάγκες σας. Πάντα με προσφορές, πάντα με ολόφρεσκα προϊόντα. Θα τα βρείτε. Δύο καταστήματα στο Λαγανά. Τσιλιβή, Τραγάκι, Σαρακινάδο, Γαϊτάνη, Κήπη, στην πόλη Ξανθοπούλου 1, Μαρτινέγκου 3 και στην πλατεία Σολομού. Πάντα το cash and carry στην αναπαύσεως για επαγγελματίες και για ιδιώτες και φυσικά με τα Γρηγόρης που υπάρχουν στο Γαϊτάνη και στην πλατεία. Πλέσας The Market. Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
2: Στο Hollywood οι νέοι αστέρες της μεγάλης οθόνης αλλάζουν τη βιομηχανία του θεάματος για πάντα.
3: Minions. Γελάς και μόνο ακούγοντας τη λέξη. Πόσο μάλλον που τα Minions έχουν νέα ταινία στην οποία φτάνουν στο Hollywood, αλλά συγχρόνως στο θερινό σινεμά Χριστός Νέγκας, αλλά και στον κινηματογράφο Φόσκολο. Minions και τέρατα. Κάθε βράδυ, 8 και 4 εκτός Σαββάτου στο θερινό σινεμά Χριστός Νέγκας και κάθε βράδυ στις 8 στον κινηματογράφο Φόσκολο.
4: Είμαι ο Γκάρι Όρκαμ Όλιβερ Μάγμα ή Καμπόντο Πακατώνης.
5: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώζω ζωές. Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
6: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
7: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατροί Χωρίς Σύνορα.

0: 92.
1: Μπορώ ακόμα να τραγουδάω, να σε ξεχνάω όλη νύχτα μες στα μπαρ. Μπορώ ακόμα να ξεγελάω τον εαυτό μου σε κρεβάτια διαβάζω.

0: 92.
1: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στην παραλία. Μια νέα αποκαλυπτική ιστορία από την best seller σειρά Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Real Taste and Style. Ξαναβάζουμε το πετιμέζι στο τραπέζι. Ετοιμάζουμε συνταγές που λατρεύουν τα παιδιά και καλωσορίζουμε τον πιο νόστιμο Σεπτέμβριο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
0: Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. Κτέλ Ζακύνθου, υπερσύγχρονα λεωφορεία, επαγγελματίες οδηγοί, δωρεάν Wi-Fi, δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Κτέλ Ζακύνθου, καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, kteelpavlazakynthos.gr. Κτέλ Ζακύνθου, ταξιδέψτε με ασφάλεια.
2: Hello children, welcome to our school and to our country I could say.
3: Μια ταινία που την οφείλαμε στους λάτρεις του καλού κινηματογράφου. Κέρδισε το Χρυσό Φοίνικα στο Φεστιβάλ Κανών, πήρε ήδη το δρόμο για τα Όσκαρ, ανεβάζει τον πύχη σε υποδόρια πολυπλοκότητα και τώρα είναι στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, Φιόρδ. Κάθε βράδυ στις 10 και το Σάββατο στις 11 η ταινία του πολυβραβευμένου Κρίστιαν Μουτζίου με τον Σεμπάστιαν Σταν και τη Ρενάντε Ρέινσβε σε ανατριχιαστικές ερμηνείες.
4: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχου σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeav.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: 92.
1: Κυρίες και κύριοι, από μένα τον Γιώργο, το παιδί της γειτονιάς, καλώς ήρθατε, καλό καλοκαίρι και καλή διασκέδαση. Love!

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα.
1: Ρε καλό στο Γιωργάκη, ρε και εργαθάρτη, δεν θα έρθει αυτό το παιδί.
0: Εδώ είμαστε, εδώ είμαστε, ήρθαμε. Και θα είμαστε εδώ έως τις 10, όπως κάθε μέρα, από Δευτέρα έως και Παρασκευή. Την πρώτη Παρασκευή για αυτό τον μήνα, τον Σεπτέμβριο, και την πρώτη εβδομάδα που διανύσαμε. Αρχής γενομένης από την Τρίτη βέβαια, Τρίτη είχαμε πρώτη. Ολοκληρώθηκε για αυτή η εβδομάδα, ολοκληρώνεται σήμερα, ραδιοφωνικά εννοώ. Μια καυτή εβδομάδα σε ό,τι αφορά την επικαιρότητα, με το επίμαχο θέμα να κυριαρχεί τον αγωγό ίδρυυσης στην Αγία Μαρίνα Λούχα Γύρη Αγιολέοντα. Έχουμε εξελίξεις, φίλες και φίλοι. Θα τα πούμε στην πορεία της 6. Καλημέρα σε όλες, καλημέρα σε όλους. Καλώς ήρθατε. Καλή διαδρομή να έχουμε. Ξεκινάει η απογείωση.

Λοιπόν, θα πάμε στις πρώτες καλημέρες. Πρώτος από όλους σήμερα έκανε την διαφορά και την έκπληξη, συνάμα, ο Παρασκευάς Παπαγεωργόπουλος. Καλημέρα, Παρασκευά μου.

0: Καλημέρα φίλε Γεώργιε, καλή δουλειά μου γράφει. Επίσης φίλε, επίσης, καλή δουλειά. 7 και, και 5 πρώτα λεπτά το μήνυμα από τον φίλο τον Παρασκευά. Και μετά έρχεται το μήνυμα ποιος άλλος, Διονύσης Γιακουμέλος. Καλημέρα Διονύση μου. Καλημέρα φίλε μου καλέ, καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο. 7 και 41. Καρδιά μου τώρα πια. Καλημέρα Σάκη, Σάκης Τσουκαλά στην παρέα μας. Καλημέρα Γιώργο, καλή δουλειά σε όλους επίσης φίλε. Με προσοχή. Και αυτό που λέω συνέχεια, προσοχή στους δρόμους. Χθες είχαμε ένα τροχαίο ατύχημα, έτσι λίγο σοβαρό. Όχι λίγο, είναι πολύ σοβαρό. Στη διασταύρωση εκεί που είναι η κλινική Γαλινό στο Ρόιδο. Θα τα πούμε στην πορεία. Υπάρχει βίντεο ντοκουμέντο που έχει ανεβάσει η εφημερίδα Ημέρα στην ηλεκτρονική της σελίδα στο Ημέρα Ζάντε, όπου φαίνεται ένα αυτοκίνητο να βγαίνει στον κεντρικό δρόμο από χώρα προς Λιθακιά, Κερί κλπ. Και να βγαίνει παιδιά κάθετα στον δρόμο χωρίς να σταματήσει, χωρίς να κοιτάξει. Κατέβαινε από την πόλη προς Λαγανά, προς Λιθακιά, ένα δίκυκλο με δύο επιβαίνοντες, νομίζω ζευγάρι, Ρουμάνοι στην καταγωγή. Οι κοπέλες που ήταν μέσα στο αυτοκίνητο, Γερμανίδες. Και το ζευγάρι είναι, εξ όσων γνωρίζω, στο νοσοκομείο σε σοβαρή κατάσταση από ό,τι διάβασα εχθές. Μεγάλη προσοχή στους δρόμους. Θα μου πεις ρε Γιώργο, εγώ προσέχω, ο άλλος, αυτό είναι. Δεν μπορείς να καταλάβεις, δεν μπορείς να σκεφτείς τι σκέφτεται ο άλλος εκείνη την ώρα και πώς θα αντιδράσει.
1: Ναι, είναι αργά, τώρα δεν είσαι πια εδώ.
0: Έχει δίκιο η Αλέκα η Κανελίδου που ακούμε, μια περιπέτεια είναι η ζωή μας.

Σήμερα είναι Παρασκευή, ο μήνας έχει 4 Σεπτεμβρίου. Σε μία εβδομάδα από σήμερα ξεκινούν τα σχολεία. Θα μου πεις τώρα τι μας το θυμίζεις. Βέβαια οι γονείς που δουλεύουν καθημερινά θα τους έρθει κουτί αυτό, γιατί τα παιδιά θα πηγαίνουν στο σχολείο, θα είναι πολλές ώρες εκεί, οπότε θα έχουν το μυαλό τους έτσι λίγο ξέγνιαστο. Οι παππούδες, οι γιαγιάδες θα ηρεμήσουν και αυτοί λίγο, γιατί αυτοί κρατάνε τα παιδιά στο σπίτι. Εντάξει, μόνο τα παιδιά είναι το θέμα, τα οποία έχουν εξεσυνηθίσει. Μπανάκια, παγωτά. Ανέμελες ημέρες, μήνες. Ανέμελοι μήνες. Τώρα όμως, παιδιά, τα κεφάλια μέσα. Ξεκινάμε σιγά σιγά να πάμε στα βιβλιοπωλεία, να αγοράσουμε τα απαραίτητα σάκες σε πρώτη φάση.

0: Πάμε λοιπόν να δούμε ποιοι εορτάζουν σήμερα, Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου. Σήμερα λοιπόν, φίλες και φίλοι, είναι της Αγίας Ερμιόνης, κόρης Αποστόλου Φιλίππου, του προφήτου Μωυσέως Θεόπτου και Αγίου Οκεανού Μάρτυρος. Καλημέρα στο φίλο το Σάκη, τον Κόκλα, τον Πεντηλώνων. Γεια σου Σάκη μου, καλημέρα, καλημέρα. Όλα στην ώρα τους. Θα τα πούμε, θα τα πούμε. Λοιπόν, σήμερα φίλες και φίλοι γιορτάζουν Αδαμάντιος, Αδάμος, Αδάμας, Διαμαντής, Αδαμαντία, Αμάντα, Άντα, Διαμάντο, Ρουμπίνι, Μαντό, Αθηνά, Ακριβή, Αντιγόνη, Γόνη, Ασπασία.
1: Για νύχτες που δεν είναι κατοικήσιμες, κι αντί να ψάχνω με κενά ζητώ αντίπεινα.
0: Μισό λεπτό, λάθος, λάθος, φάουλ, φάουλ.
1: Γωνιάτικα επικίνδυνα.
0: Ζητώ συγγνώμη. Δεν ξέρω πώς μου έφυγε. Και πήγε και διάβαζα ποιες γιορτάζουν μάλλον την προηγούμενη Τρίτη. Και όταν βλέπω Αθηνά λέω, αφού πέρασε. Φάουλ, φάουλ, φάουλ, ζητώ συγγνώμη. Πάμε, Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου. Σήμερα λοιπόν γιορτάζει η Ερμιόνη, η Ερμίνα, ο Μωυσής, ο Μωσής, Μωυσία, Μωσία, Ροζαλία, Ρόζη, Ρόζα, Οκεανός, Οκεάνιος, Οκεάνης, Οκεανία, Οκεανή και Οκεανής. Με γιώτα. Να είστε καλά παιδιά, χρόνια σας πολλά και χρόνια πολλά σε όσες και σε όσες γιορτάζουν σήμερα λόγω γενεθλίων.
1: Να κάθομαι ό,τι λες να μεταφέρω.
0: Μην τους ξεχνάμε κι αυτούς. Βέβαια θα μου πεις τώρα που να ξέρω εγώ πότε γιορτάζει ο άλλος ο κολλητός μου, ξέρω εγώ. Εντάξει.
1: Κι αντί να ζω με υποστηρίζω.
0: Δείτε και το Facebook.

0: Ζέστη, ε!
1: Ναι.
0: Θες και εσύ κάτι.
2: Ζέστη, ε!
0: Κάτι παραπάνω, κάτι παραπάνω.
2: Φόβραση. Λιοπύρι. Κάψον.

καλημέρα στην κυρία Μωραΐτη. Καλημέρα σας, καλώς ήρθατε κυρία μου. Καλημέρα κύριε Γιώργο και σε όλη την παρέα του σταθμού μας. Καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο, καλή συνέχεια στην εκπομπή σας. Να είστε καλά κυρία μου, σας ευχαριστώ πολύ κυρία Μωραΐτη. Καλή ακρόαση. Καλημέρα στο φίλο τον Ντένι τον Αρβανιτάκη. Γεια σου Ντένι μου, καλημέρα φίλε, αγαπητέ. Καλημέρα Γιώργο, καλή εκπομπή. Να είσαι καλά Ντένι μου. Λοιπόν, πάμε να δούμε τον καλό μας ή τον κακό μας τον καιρό. Σήμερα, όπως είπαμε, Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου. Διπρόσωπος θα είναι ο καιρός σήμερα, Παρασκευή. Α, ναι. Εγώ νόμιζα ότι μόνο οι άνθρωποι ήταν διπρόσωποι. Και τριπρόσωποι. Και πολλαπρόσωποι. Λοιπόν, σε αρκετές περιοχές θα σημειωθούν βροχές και πιθανόν καταιγίδες. Όμως, σε άλλες θα υπάρχει ηλιοφάνεια. Σε υψηλά επίπεδα θα παραμείνει η θερμοκρασία. Λοιπόν, πάμε να δούμε λίγο πιο αναλυτικά. Ο καιρός σήμερα, σύμφωνα με τη Μετεωρολογική Υπηρεσία του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, πρέπει. Αναμένεται γενικά έθριος ο καιρός, σχετικά υψηλές για την εποχή θερμοκρασίες, οι άνεμοι έως 6 μποφόρ στο Αιγαίο. Λοιπόν, αναμένονται αραιές νεφώσεις κυρίως σε περιοχές των Ηπειρωτικών, του Ιωνίου και του Βορείου Αιγαίου, οι οποίες από το μεσημέρι στα Ηπειρωτικά θα είναι κατά τόπους πυκνότερες. Λίγες σποραδικές βροχές και ενδεχομένως καταιγίδες θα εκδηλωθούν κυρίως στα ορεινά Ηπειρωτικά από το μεσημέρι και μετά. Η θερμοκρασία στη Δυτική Μακεδονία θα κυμανθεί από 16 έως 30 βαθμούς Κελσίου, στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη από 19 έως 35. Στη Θεσσαλία από 22 έως 35, στην Ήπειρο από 20 έως 33, στη Στερεά και στην Πελοπόννησο από 20 έως 35, στα νησιά μας εδώ του Ιωνίου από 22 έως 33 βαθμούς Κελσίου, στα νησιά του Βορείου και Ανατολικού Αιγαίου από 18 έως 33, στις Κυκλάδες και στα Δωδεκάνησα από 22 έως 30 και στην Κρήτη από 21 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Τέλος, οι άνεμοι στο Αιγαίο θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 έως 6 μποφόρ και από το μεσημέρι στο κεντρικό και νότιο Αιγαίο από 5 έως 7 μποφόρ. Σε εμάς εδώ στο Ιόνιο οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά από ανατολικές διευθύνσεις 2 έως 4 μποφόρ, όμως από το μεσημέρι θα γίνουν βόρειο-δυτικοί 3 έως 5 μποφόρ. Λοιπόν, αυτά για τον καιρό μας. Πτώση διεπίστωσα της θερμοκρασίας. Μέχρι 34 λέει θα πάει εδώ σε εμάς. Για να δούμε. Βέβαια είναι και η μαλάτσα αυτή η υγρασία. Πρέπει να βρω πρώτα απ' όλα εμένα. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε την ειδησιογραφία μας και πάμε στη δολοφονία του βρέφου στην Κυψέλη. Η Γερμανίδα λέει ρίχνει ευθύνες στο 43χρονο, αντικρουόμενες οι καταθέσεις του.

ήξερα τίποτα, επιμένει ο γιος της. Τι είναι αυτό τώρα, για πάμε να δούμε. Θα διαβάσουμε λίγο το ρεπορτάζ. Διαβάσαμε τον τίτλο. Πολλά ερωτήματα, λέει, έχουν δημιουργηθεί γύρω από την υπόθεση της 68χρονης που ομολόγησε ότι έθαψε τη μητέρα της στην αυλή του σπιτιού της στον Μαραθώνα. Είναι αυτό η υπόθεση, ναι, για να παίρνει τη σύνταξή της, αφού παρά τις έρευνες των αρχών, η σωρός της ηλικιωμένης γυναίκας δεν έχει βρεθεί ακόμα. Σύμφωνα με τελευταίες πληροφορίες της ΕΡΤ, η 68χρονη έδειξε στην αστυνομία το σημείο που έθαψε τη μητέρα της, αλλά εκείνη δεν βρέθηκε. Η ηλικιωμένη είναι άφαντη τα τελευταία περίπου 10 χρόνια, με την αστυνομία να συνεχίζει και σήμερα τις ανασκαφές για την έβρεσή της. Μάλιστα, αυτή που ενημέρωσε την αστυνομία κάνοντας καταγγελία είναι η εγγονή της ηλικιωμένης, η οποία έμενε τα τελευταία χρόνια στο εξωτερικό. Από την άλλη, ο γιος της 68χρονης, ο οποίος έμενε στο σπίτι το τελευταίο διάστημα, υποστηρίζει ότι δεν γνώριζε τίποτα για την ηλικιωμένη. Α, και έμενε στο συγκεκριμένο σπίτι, ενώ η κοπέλα που έκανε την καταγγελία έμενε στο εξωτερικό. Μια χαρά, ωραία. Τι διαβάζουμε. Όταν ρωτήθηκε, λέει, πως ήταν δυνατόν να μην γνωρίζει τι είχε συμβεί όλα αυτά τα χρόνια, αλλά και αν είχε πάει στην κηδεία της γιαγιάς του, απάντησε ότι η μητέρα του είχε πει πως τα τακτοποίησε όταν εκείνος έμενε εκτός Αττικής με τον πατέρα του. Εξκαφές της αστυνομίας συνεχίζουν τις έρευνες από άκρη σε άκρη, προσπαθώντας να βρουν έστω ένα ίχνος της ηλικιωμένης. Η 68χρονη, η οποία ομολόγησε ότι έχει θάψει τη μητέρα της στην αυλή, είχε υποστηρίξει στην αρχή ότι δεν θυμάται σε ποιο σημείο βρίσκεται. Βέβαια, αν και σύμφωνα με την ΕΡΤ αυτή επέδειξε μετά το σημείο, η ηλικιωμένη δεν βρισκόταν εκεί. Η υπόθεση δημιουργεί ακόμα περισσότερα ερωτήματα και για την κατάσταση της υγείας της 68χρονης, αφού, όπως είχε πει και νωρίτερα στο newsy.gr ο γιος της, η μητέρα του δεν είναι καλά τα τελευταία χρόνια.

Μητσοτάκη σε Άγκυρα, δεν δεχόμαστε υποδείξεις για την αμυντική μας θωράκιση. Δεν νοείται ενεργή απειλή πολέμου και αμφισβήτηση κυριαρχίας. Πάμε στον κύριο Τραμπ. Τα έβαλε ξανά με την Ευρώπη για Ιράν και μεταναστευτικό. Και ακούστε τι δήλωσε. Έσωσα, λέει, τη Βρετανία από ιρανική επίθεση με πυρηνικά. Τραμπ είναι ό,τι θέλει, λέει. Ηράκλειο, νεκρός πρώην αντιδήμαρχος των Αρχανών Αστερουσίων, φέρει τραύμα από όπλο. Υπερθέαμα του Πασόκ στο Ηράκλειο με ντρόουν για τα 52η γενέθλια υπό τους ήχους της Κάρμινα Μπουράνα. Και πάμε Θεσσαλονίκη. Με μέτρα έκπληξη, ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης για ελεύθερους επαγγελματίες, νέες οικογένειες και στεγαστικό.

Η συντριπτική πλειοψηφία των μέτρων μπορεί να έχει κλειδώσει το Μέγαρο Μαξίμου, όμως με το οικονομικό επιτελείο εξάντλησαν κάθε δημοσιονομική δυνατότητα που υπήρχε για το καλάθι της ΔΕΘ. Στις ανακοινώσεις του Κυριάκου Μητσοτάκη αναμένεται να περιλαμβάνονται και μέτρα χωρίς οικονομικό κόστος, που όμως θα διευκολύνουν την καθημερινότητα των πολιτών αντιμετωπίζοντας χρόνιες στρεβλώσεις. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναχωρεί σήμερα, Παρασκευή, για τη συμπρωτεύουσα εν όψη της ΔΕΘ, έχοντας στις βαλίτσες του και μέτρα έκπληξη που τα γνωρίζει μόνο ο ίδιος και ο στενός κύκλος των συνεργατών του. Σύμφωνα με πληροφορίες, θα αγγίζουν ελεύθερους επαγγελματίες, μικρομεσαίους επιχειρηματίες αλλά και νέες οικογένειες, ενώ φέρεται να έχει κλειδώσει και ένα επιπλέον μέτρο για την αντιμετώπιση του στεγαστικού, που αφορά στη χορήγηση δανείων και με χαμηλό επιτόκιο για αγορά κατοικίας. Λοιπόν,

χθες είχαμε μια νέα δημοσκόπηση, αυτή τη φορά από την Interview. Πρώτη λέει η Νέα Δημοκρατία με 29,1%, δεύτερη η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα με 15,5% και τρίτο το Πασόκ.

Έχουμε 13,2. Λοιπόν, πρωτιά στη Νέα Δημοκρατία με διαφορά 13,6 μονάδων από τη δεύτερη ελληνική αριστερή συμπαράταξη, καταγράφει η δημοσκόπηση της Interview για την εφημερίδα Political. Συγκεκριμένα στην εκτίμηση εκλογικού αποτελέσματος. Η Νέα Δημοκρατία έχει ποσοστό 29,1%, του Αλέξη Τσίπρα 15,5%, το Πασόκ 13,2%, η Ελληνική Λύση 9,4%, το ΚΚΕ 7%, η Ελπίδα 4,8%, η Φωνή Λογικής 3,9%, η Πλεύση Ελευθερίας 3,1%, το Μέρα 25 3%, ο ΣΥΡΙΖΑ 2,8%, αν γινόντουσαν εκλογές και έβγαζε αυτό το ποσοστό δεν θα μπαίνει στη Βουλή, οι Δημοκράτες 1,8%, η Νίκη 0,7%, η Νέα Αριστερά 0,5% και 5,2 οι άλλοι.

0: Είχαμε ένα τηλέφωνο, δεν το πρόλαβα.
1: Θα σου πω το μικρό μου μυστικό.
0: Συνεχίζουμε με την δημοσκόπηση. Στο ερώτημα δε, αν την επόμενη Κυριακή είχαμε εκλογές, ποιο κόμμα θα ψηφίζατε. Η Νέα Δημοκρατία διατηρεί επίσης πρωτιά με ποσοστό 26,3% και ακολουθούν η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα με 13,7%, το Πασόκ με 11,9%, η Ελληνική Λύση με 9,2%, το ΚΚΕ με 6,3%, η Ελπίδα με 4%, η Φωνή Λογικής με 3,2%, η Πλεύση Ελευθερίας με 2,8%, το Μέρα 25 με 2,8%, ο ΣΥΡΙΖΑ με 2,2%, οι Δημοκράτες με 1,5%, η Νίκη με 0,6%, η Νέα Αριστερά με 0,4%, άλλο απαντά το 4,1%, ενώ οι αναποφάσιστοι καταγράφονται στο 11%. Μεγάλο ποσοστό. Παράλληλα στο ερώτημα τι θα θεωρούσατε ως μεγαλύτερη επιτυχία για τη χώρα μας μετά τις επόμενες εκλογές, το 45% απαντά μια σταθερή αυτοδύναμη κυβέρνηση, το 41% μια κυβέρνηση συνεργασίας και το 12% άλλο, ενώ το 2% δεν ξέρω, δεν απαντώ. Η δημοσκόπηση που διεξήχθη από τις 29 Αυγούστου έως την 1η Σεπτεμβρίου καταγράφει και τις απαντήσεις στην ερώτηση πόσο πιθανό είναι να ψηφίζατε ένα κόμμα με επικεφαλή στον Αντώνη Σαμαρά. Με το 5% να απαντά πολύ, το 7% αρκετά, το 9% λίγο, το 78% καθόλου και το 1% δεν ξέρω, δεν απαντώ.

0: 25 λεπτά μετά τις 8. Πάμε να δούμε άλλες ειδήσεις από Ελλάδα και εξωτερικό. Καλημέρα στο φίλο του Γιάννη το Γιακουμέλο. Καλημέρα φίλε μου, μου γράφει. Καλημέρα φίλε Γιάννη. Καλημέρα και στην Ζωή την Κλαμπάνη που μας στείλει τις καλημέρες της. Καλημέρα και σε εσένα, Ζωή.
1: Πάει νύχτα. Πώς

0: παλικάρια.
1: Καλημέρα και στο φίλο τον Κώστα το Σέλινα που μας παίρνει τηλέφωνο. Καλημέρα Κώστα. Σπίτι μου 3, το νέο σχέδιο για φθηνά στεγαστικά που πάει στην ΔΕΘ. Τα σενάρια για τους δικαιούχους και τα επιλέξιμα ακίνητα γράφει το πρώτο θέμα.gr. Μέχρι τα αστέρια. Γελιότητες αυτά για τα ποντίκια και τους αρουραίους. Τι λέει η δασκάλα στη Φουρνά για το σπίτι της πολύτεχνης οικογένειας. Τώρα αυτό πάλι εκεί τι έχει γίνει. Θυμάστε εκεί στο Survivor όπου ο παίχτης εκεί, ο Φλόρος, έπαθε ένα σοβαρό ατύχημα. Αγωγή κατά του Ατζούν κατέθεσε ο Φλόρος, ζητά 100 εκατομμύρια δολάρια μετά τον ακροτηριασμό στο πόδι.

0: βλέπω εδώ μια φωτογραφία, φίλες και φίλοι, εντάξει, δηλαδή αυτή η πολιτική μας με όμικρον γιώτα δεν έχουν ιερό και όσιο, έτσι, τώρα, εντάξει. Είναι για γέλια και για κλάματα. Βλέπω εδώ μια φωτογραφία στην Κρήτη. Είναι ένα πράσινο τρακτέρ. Έχουν βάλει επάνω και το λογότυπο του Πασόκ. Και διαβάζω εδώ τον τίτλο: Το Πασόκ ξανανέβηκε στα τρακτέρ. Άλλα Τσίπρα με φαραντούρι και θρασκιά. Δείτε φωτογραφίες, λέει, από την Κρήτη. Και βλέπουμε εδώ τώρα να έχουν ανέβει επάνω στο τρακτέρ να κρατάνε σημαίες του Πασόκ. Τι, πού μπορεί να φτάσει, ρε παιδί μου, ένας πολιτικός για να για να αντλήσει ψήφους από το λαό τώρα, εντάξει.
1: Μας ισοπαίνεις και θρυνείς σαν τον κατάδικο.
0: Άγρια δολοφονία με πάνω από 10 σφαίρες σε γυμναστήριο στη Βραζιλία. Θύμα influencer με το παρατσούκλι σε ήχης των στοιχημάτων.

0: φάσεις σωπαίνεις και θρύνεις σαν τον κατάδικο πάνω τη στάχτη που σκεπάζει τον παράδεισο.
1: Λοιπόν, φίλες και φίλοι, συγγνώμη για διακοπή. Τελικά κατάφερα να σηκώσω το τηλέφωνο. Ήταν ένας συμπολίτης μας ο οποίος νοσηλεύεται τις δύο τελευταίες ημέρες στο Γενικό Νοσοκομείο Ζακύνθου. Δεν χρειάζεται να πούμε όνομα, δεν χρειάζεται να πούμε κλινική. Ο άνθρωπος νοσηλεύεται λοιπόν στο νοσοκομείο και δύο μέρες τώρα που πηγαίνει στην τουαλέτα δεν μπορεί να πληθεί, δεν μπορεί να πλύνει τα δόντια του μόνο για την ανάγκη του. Ξέρετε γιατί? Γιατί δύο μέρες τώρα το νερό βγαίνει με σκουριά. Ναι. Ό,τι ακούσατε. Πάλι τα ίδια. Νομίζω υπήρχε πάλι αυτό το πρόβλημα στο νοσοκομείο. Προσπαθεί, λέει, να βρει λύση ο άνθρωπος να ενημερώσει μέχρι και τον διοικητή του νοσοκομείου, αλλά του κάκου. Δυστυχώς δεν έχει βγάλει άκρη δύο μέρες. Και πήρε εμάς τηλέφωνο ο άνθρωπος πάνω στην απελπισία του για να του βρούμε λύση. Εμείς θα επικοινωνήσουμε με τους αρμοδίους εκεί στο νοσοκομείο για να δούμε τι μπορεί να γίνει. Καλά. Ένα ολόκληρο κτίριο δεν το έχουν πάρει χαμπάρι ότι βγάζει το νερό σκουριά. Δηλαδή, δεν ξέρω, ειλικρινά, δεν ξέρω. Λοιπόν, πάμε διαφημίσεις των 8.30. Θα ασχοληθούμε με το θέμα αυτό. Θα το ψάξω, ίσως και τώρα, μέσα στη διάρκεια της εκπομπής, μέχρι τις 10. Επιστρέφω σε λίγο, μείνετε εδώ. Αγάπη,

0: Πρίσμα 92. Τα πλέσσα The Market δεν θα σταματήσουν ποτέ να είναι οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας. Ανανεώνονται συνεχώς με νέα προϊόντα για όλες τις ανάγκες σας. Πάντα με προσφορές, πάντα με ολόφρεσκα προϊόντα. Θα τα βρείτε. Δύο καταστήματα στο Λαγανά. Τσιλιβή, Τραγάκι, Σαρακινάδο, Γαϊτάνη, Κήπη, στην πόλη Ξανθοπούλου 1, Μαρτινέγκου 3 και στην πλατεία Σολομού. Πάντα το cash and carry στην αναπαύσεως για επαγγελματίες και για ιδιώτες και φυσικά με τα Γρηγόρης που υπάρχουν στο Γαϊτάνη και στην πλατεία. Πλέσσας The Market. Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
1: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στην παραλία. Μια νέα αποκαλυπτική ιστορία από την best seller σειρά Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Ellery Adams. Μαζί, Real Taste and Style. Ξαναβάζουμε το πετιμέζι στο τραπέζι. Ετοιμάζουμε συνταγές που λατρεύουν τα παιδιά και καλωσορίζουμε τον πιο νόστιμο Σεπτέμβριο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
2: Μετά το Backrooms και την αιμονή έρχεται το Insidious έξω από το απότερο. Το καλύτερο και πιο τρομακτικό κεφάλαιο της σειράς, καθώς λειτουργεί καλύτερα όταν δεν προσπαθεί να εξηγήσει τον εφιάλτη, αλλά απλώς τον αφήνει να υπάρχει. Insidious έξω από το απότερο. Κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσχολος. Insidious. Ένα νέο κεφάλαιο για τον παραψυχολογικό τρόμο.
3: Κάποια σκυλιά θα περάσουν τη ζωή τους δεμένα με μια αλυσίδα σε ένα βαρέλι ή σε ένα σάπιο σκυλόσπιτο. Θα τρέφονται με σκουπίδια και αποφάγια. Θα πίνουν βρωμόνερα μέχρι να πεθάνουν. Από το κρύο, από τον καύσωνα, από την έλλειψη νερού και φαγητού. Τα βαρελόσκυλα υπάρχουν παντού και υποφέρουν. Η μόνιμη αλυσόδεση ζώνη είναι κακοποίηση. Τιμωρείται από τον νόμο με πρόστιμο και φυλάκιση. Καλέστε το 100. Καταγγείλετε το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα, στον εισαγγελέα. Γίνετε η φωνή τους. Αντιδράστε. Μιλήστε. Είστε η μοναδική τους ελπίδα. Σύλλογος Μέριμνας Απροστάτευτων Ζώων, Κιβωτός Μυτιλίνης.

0: Χρίσμα 92.
1: Α, ο Λέλος.
2: Ρίζα, θα βρεις, θα κάνει μπανάνα.
3: Πού το βρήκες αυτό το φρούτο? Σκετό.

Λοιπόν, εδώ είμαστε. 36 λεπτά μετά τις 8, Πρίσμα 92. Καλημέρα, Ζάκυνθος, Γιώργος Αναγνωστόπουλος πίσω από το μικρόφωνο. Όπως κάθε μέρα από Δευτέρα και Παρασκευή, 8 με 10. Λοιπόν, γύρω στις 9, δηλαδή στις επόμενες διαφημίσεις, θα επικοινωνήσω με τη διοίκηση του νοσοκομείου να δούμε γιατί υπάρχει αυτό το πρόβλημα και θα πρέπει αυτό το πρόβλημα να λυθεί χθες. Μας πήρε λοιπόν, για όσους μπήκαν τώρα στην παρέα μας τη ραδιοφωνική, μας πήρε κατά τη διάρκεια του πρώτου ημιώρου ένας καλός συμπολίτης μας τηλέφωνο, ο οποίος νοσηλεύεται αυτή τη στιγμή και να το ευχηθούμε όλοι περαστικά στο Γενικό Νοσοκομείο Ζακύνθου από χθες. Και πήγε ο άνθρωπος στην τουαλέτα να πληθεί, να πλύνει το πρόσωπό του, να πλύνει τα δόντια του, και ανοίγοντας τη βρύση είδε να τρέχει ένα καφέ πράγμα, νερό με σκουριά, όπως μας είπε. Λοιπόν, γύρω στις 9 θα επικοινωνήσω, γιατί είχα κάποια άλλα τηλεφωνήματα τώρα. Εξίσου σοβαρά, να ξέρετε. Θα τα πούμε στην πορεία της εκπομπής. Οπότε 9 η ώρα θα μιλήσουμε με κάποιον υπεύθυνο από το νοσοκομείο να δούμε τι γίνεται. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ενημέρωση. Και εσείς, ό,τι θέλετε, εδώ είμαστε. 2695044000 ή στο κινητό μου, όσοι το γνωρίζουν. Τελειώνουμε εδώ. Απλά μόνο σας παρακαλώ, μην με παίρνετε μόνο για καλημέρες στο σταθερό, γιατί καταλαβαίνετε τώρα, χτυπάει, ακούγεται στον αέρα

Λοιπόν, πάμε να δούμε αν υπάρχουν άλλες ειδήσεις από Ελλάδα ή εξωτερικό. Μετά θα έρθουμε στα δικά μας και έχουμε πολλά να πούμε για διάφορα θέματα που τρέχουν εδώ στο νησί ή δεν τρέχουν καθόλου. Κυρίως το δεύτερο. Και μετά τις 9.30 στις 10 παρα 20 περίπου θα έχουμε μαζί μας τον αντιπρόεδρο του Δημοτικού μας Συμβουλίου εδώ Ζακύνθου, τον κύριο Δημήτρη Γιακουμέλο, να συνομιλήσουμε για διάφορα θέματα αλλά κυρίως για αυτό το επίμαχο θέμα που ταλανίζει για άλλη μια φορά την Ζάκυνθο με χρήματα τα οποία δεν ξέρουμε, ενός έργου που δεν ξέρουμε που έχουν πάει, κανείς δεν λέει. Έχουν περάσει τώρα 5 μέρες, αν δεν κάνω λάθος, Σάββατο, Κυριακή, Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη, όχι 6 μέρες. Εντάξει, δεν βάζω τη σημερινή. 6 μέρες έχουν περάσει και δεν υπάρχει μια επίσημη ανακοίνωση. Καμία. Από την Δημοτική Αρχή να μας απαντήσει πού πήγαν τα χρήματα. Παραγυρίζουν και διαστόματος του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου. Και θα ήθελα εδώ να κάνω μία έτσι ερώτηση. Αφού πρώτα από ο οποίος βγήκε τις προηγούμενες μέρες στο στίγμα στον Γρηγόρη τον Μπάστα και στον Σπύρο τον Λιβέρη. Και διαβάζω εδώ τον τίτλο που λέει, για να δούμε λέει, ακούστε τώρα δηλαδή ποια είναι η απορία του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου. Για να δούμε λέει τώρα, αν αλλάξουν τα, έρθει τούμπα το πράγμα, θα ζητήσουν συγγνώμη. Αν δηλαδή δεν είναι έτσι όπως θα αναφέρει η δύναμη ελπίδας, θα ζητήσουν συγγνώμη. Αυτό είναι το ζητούμενο. Ειλικρινά αυτό είναι το ζητούμενο. Γιατί εσείς δηλαδή κύριε Πρόεδρε και οι υπόλοιποι της Δημοτικής Αρχής θα ζητήσετε συγγνώμη αν όντως έτσι είναι τα πράγματα. Και επίσης, ειλικρινά δεν καταλαβαίνω. Πείτε με όπως θέλετε. Αμόρφωτο, μακάκα, οτιδήποτε. Δεν καταλαβαίνω. Είναι πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου και παίρνει θέση ανοιχτά υπέρ της Δημοτικής Αρχής. Είναι σοβαρά πράγματα αυτά. Ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, και ας προέρχεται από την παράταξη του κυρίου Στασινόπουλου. Δηλαδή τις άλλες παρατάξεις δεν τις εκφράζει δηλαδή. Δεν τον ενδιαφέρουνε. Αυτόν δεν τον ενδιαφέρουν να δει, δεν τον ενδιαφέρει να δει τι έχει γίνει. Έξω στην, όπως λέει, ζω σε αυτή την κοινωνία, έχω οικογένεια κλπ. Δεν τον ενδιαφέρει λοιπόν. Και τον εκάστοτε, όχι μόνο τον πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου, αλλά λέω για τον πρόεδρο ο οποίος εκφράζει όλους τους συμβούλους. Από τον πρώτο μέχρι τον τελευταίο, μέχρι την τελευταία παράταξη. Που αριθμητικά είναι η λαϊκή συσπήρωση με δύο, που δεν έχει καμία σημασία. Πώς λοιπόν βγαίνεις και παίρνεις θέση. Άρα είσαι μόνο για τους 17.

0: Λοιπόν, ψάχνω να δω κάποια είδηση έτσι για να δούμε τι άλλο παίζει σε Ελλάδα και εξωτερικό πριν έρθουμε εδώ στα δικά μας. Εντάξει, δεν μπορώ γιατί βλέπω τώρα εδώ και ειλικρινά μου ανάβουν τα λαμπάκια, έτσι. Μου ανεβαίνει η πίεση. Έχουν εδώ όλα τα site, εκτός από προς τα κάτω όσο πας. Βλέπεις, ρε παιδί μου, τώρα το καλοκαίρι όλες οι star εκεί της τηλεόρασης, οι τηλεπερσόνες κλπ. Με το μαγιό τους και γράφουν εδώ φοβερό αδαμάντινο σώμα, μικροσκοπικό μαγιό, και καθόμαστε τώρα εμείς να ασχολιόμαστε με την κάθε τηλεπερσόνα, τι φοράει και τι κάνει. Ρε παιδιά, γαμώ, συγγνώμη κιόλας, αλλά...
1: Εγώ σου τα λέω.
0: Ρομπότ, λέει, στη Ρωσία τσαντίστηκε επειδή το έσπρωξε πελάτης και το επιτέθηκε.
1: Μια μονάζιγα, μια σου λέξη και τίποτα άλλο. Μόναχα ένα σ' αγαπώ.
0: Τώρα, αλήθεια.
1: Τα βάλω στη ζωή μας ξανά.
0: Υπάρχει εδώ βίντεο, βέβαια. Τι λες τώρα? Ρε παιδιά, που έχουμε φτάσει, αλήθεια.
1: Τώρα κι αν το δάκρυ τρέξει είναι πια.
0: Άρε δεκαετίες 50, 60, 70 και 80, 80 ειδικά.
1: Τώρα κι αν το δάκρυ τρέξει.
0: Που είχαμε το πεντοχίλιαρο και προσπαθούσαμε να το χαλάσουμε και δεν χαλιότανε με τίποτα. Για με τίποτα όμως. Μπουζούκια πηγαίναμε, δισκοτέκ πηγαίναμε. Τρώγαμε, κάναμε, ράναμε, δεν χαλιότανε με τίποτα. Ήταν η καλύτερη δεκαετία. 80, 90 εκεί. Βέβαια, αυτές τις δύο δεκαετίες πληρώνουμε σήμερα, έτσι. Και δυστυχώς τις πληρώνουν και τα παιδιά μας, τα οποία δεν είχαν ζήσει τότε. Και είτε πειράζει είτε όχι κάποιους, δυστυχώς τα πράγματα έτσι είναι, φίλες και φίλοι. Εντάξει, ζωή μου, δίκιο έχεις, απόλυτο, αλλά εντάξει, τόσο πολύ δεν το περίμενα. Έτσι δηλαδή.

0: Εδώ ένας φίλος μου στέλνει ένα link. Τώρα γιατί με ανάβεις τώρα, αλήθεια? Γιατί? Τώρα αλήθεια, έτσι. Λοιπόν, μου στέλνει ένα link από το site, το επίσημο site της Δημοτικής Αρχής του Δήμου Ζακύνθου, zakynthos.gov.gr. Φωτογραφία εδώ, δήμαρχος, με κάποιους κυρίους εδώ στο δημαρχείο, στο γραφείο του συγκεκριμένα, αγκαλιές, φιλιά, χαιρετούρες. Καλοχαιρετούρες, ναι, ναι. Ο τίτλος λέει, ακούστε φίλες και φίλοι.
1: Φύγα μακριά σου το 70.
0: Ενώ ο κόσμος καίγεται στην κυριολεξία εδώ στη Ζάκυνθο, όλοι ψάχνουμε να δούμε πού πήγανε τα λεφτά στο έργο Λούχα Γύρη κλπ. Ο δήμαρχος είχε συνάντηση με το παράρτημα Ηλίας, του νομού Ηλίας εδώ απέναντι, όχι Ηλίας με γιώτα, με έψιλον γιώτα, της Ένωσης Αποστράτων Αξιωματικών Ναυτικού. Ναι, καλά ακούσατε. Και στο επίκεντρο είναι η ανάδειξη της ναυμαχίας του Λαγανά και η ιστορική σύνδεσή της με τη ναυμαχία του Κατακόλου. Ωι μένα, ναι. Ρε φίλε, γιατί μου το στείλες τώρα, γιατί με ανάβεις πρωί-πρωί?
1: Έπεφταν χιόνια στη ψυχή.
0: Και από κάτω είναι το ρεπορτάζ, το κείμενο που, εντάξει τώρα. Εδώ περιμένουμε όλοι να δούμε τι έχει γίνει. Γελάς, ε? Να βγει η Δημοτική Αρχή και να μας πει τι έχει συμβεί στη Λούχα Γύρη, όπου έχει αποταμιευθεί το 98% του 1,5 εκατομμυρίου, δηλαδή είναι ένα 1.550.000. Έχουν βγει λοιπόν από τα συρτάρια της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχουν δοθεί 1.521.000 περίπου. Απομένουν άλλες 28.000. Α, ψίχουλα, εντάξει, μπροστά στο έργο. Μάλλον στο σύνολο του έργου. Δεν ξέρουμε πού έχουν πάει αυτά τα λεφτά. Το έργο δεν έχει παραδοθεί, δεν έχει γίνει. Προσέξτε τώρα, το έργο δεν έχει τελειώσει. Ζήτημα αν έχει φτάσει στο 40% το έργο. Ενώ τα χρήματα έχουν πάρθει στο 100 σχεδόν της 100, 98 για την ακρίβεια. Τα λεφτά αυτά δεν ξέρουμε πού έχουν πάει. Κανείς δεν βγαίνει να πει, κανείς όμως. Βέβαια το θέμα έχει πάρει την νόμιμη οδό, έχει, όπως ακούσατε και τις προηγούμενες ημέρες και μέσα εδώ από το σταθμό μας στην εκπομπή της Μαριέτας που βγήκε ο κύριος Τσουρουνάκης, ο επικεφαλής της παράταξης που έβγαλε το θέμα αυτό στον αέρα. Και καλά έκανε, και έτσι πρέπει, αυτός πρέπει να είναι ο ρόλος της αντιπολίτευσης. Λοιπόν, πήγε στον εισαγγελέα, τον κάλεσε, λέει, η εισαγγελέα, είναι γυναίκα, η εισαγγελέα, πήγε στην εισαγγελέα. Παρέδωσε το φάκελο, παρέδωσε ό,τι του ζήτησε και μάλιστα τον έστειλε και στην αστυνομία για να κάνει μήνυση.

0: Λοιπόν, και επίσης έρχεται το ειδικό κλιμάκιο αυτό από, από την περιφέρεια 8, 9 και 10 Σεπτεμβρίου για να κάνει και αυτοψία στις 10 Σεπτεμβρίου επάνω εκεί στα ορεινά. Και από το προηγούμενο Σάββατο που η Δύναμη Ελπίδας έδωσε στη δημοσιότητα όλα αυτά τα στοιχεία, έχουν αρχίσει οι εργασίες και γίνονται συνέχεια εργασίες εκεί πάνω. Και όπως είπε ο κύριος Κλάδης, δεν πρόκειται να γίνονται σωστά οι εργασίες, να ξέρει λέει ο Σακηθινός λαός. Οι εργασίες που γίνονται είναι κουκουλώματα. Μπαζώνουν δηλαδή αυτά που είχαν ανοίξει. Και με ρωτάει εδώ ένας φίλος, αναρωτιέται πολύ εύστοχα και εύλογα. Αφού λέει θα έρθει αυτό το κλιμάκιο για αυτοψία, γιατί γίνονται εργασίες επάνω? Ο εισαγγελέας το ξέρει? Λογικά θα είναι ενήμερος. Η εισαγγελέα θα είναι ενήμερη.
1: Στις ερημιάς τα λευκά τα γελιά.
0: Συμφωνώ απόλυτα, ζωή μου. Μου το είχε πει και εμένα αυτό. Συμφωνώ απόλυτα.
1: Για σένα ζωγραφιά.
0: Εδώ ένας φίλος μου στέλνει, ρε λέει, μία απάντηση θα μας δώσει ο δήμαρχος για το σκάνδαλο που ταλανίζει το νησί. Μια εβδομάδα και ούτε απάντηση. Ένας άλλος μου λέει, άστα παιδιά μου, λέει, απόψε φεύγουν για την ΔΕΘ. Α, πάνε Θεσσαλονίκη σήμερα. Φωτογραφίες εκεί, γραβατιές, κουστούμιες, φορεματάκια. Καλό ταξίδι παιδιά, καλή διασκέδαση με τα λεφτά του Σακηθινού λαού. Καλή διασκέδαση, καλή διασκέδαση. Ναι, ναι, εντάξει. Πάμε, μη σώσουμε τίποτα, γιατί από ό,τι είδαμε από την ανακοίνωση της ΔΕΠΕ προχθές, αρχίζουν σιγά σιγά να βλέπουν διαφορετικά τη σχέση τους με τον κύριο δήμαρχο και την δημοτική αρχή. Άρχισαν σιγά σιγά αυτό που ζητάγαμε προχθές εμείς από τον κύριο βουλευτή, τον οποίο τον βγάλαμε στον αέρα και του λέγαμε, κύριε βουλευτά, δεν θα έπρεπε μετά από αυτό, αλλά και γενικότερα, αφού εσείς φέρνετε εκατομμύρια στο νησί από ό,τι λέτε και καλά κάνετε και πηγαίνετε και διεκδικείτε, αυτός είναι ο ρόλος του βουλευτή, στα Υπουργεία να διεκδικεί λεφτά για έργα. Δεν θα έπρεπε, του λέω, αυτά τα έργα να είναι σε εξέλιξη από τη στιγμή που τα έχετε φέρει εδώ και 2 χρόνια, ας πούμε, τα πρανή της Μπόχαλης? Είχαν βγει μαζί στις αρχές της θητείας του κύριου Στασινόπουλου ο κύριος Στασινόπουλος και ο κύριος δήμαρχος, βουλευτής, ο κύριος Ακτύπης, και πανηγυρίζανε για τα πρανή της Μπόχαλης στα 500 χιλιάρικα. Και έχουν περάσει 2 χρόνια και παραπάνω και δεν έχει γίνει τίποτα. Δεν έχει ούτε πρόκα, που λέω, δεν έχει μπει εκεί πάνω. Και του λέω, κύριε βουλευτά, δεν θα έπρεπε τόσο καιρό να έχετε τραβήξει το αυτί του δημάρχου? Το κάνει τώρα η Νέα Δημοκρατία από τα κεντρικά. Και τώρα γιατί πάνε στη ΔΕΘ? Για να το τραβήξουν και από κοντά? Δεν ξέρω. Ερώτηση κάνω.

0: πάρα πολλά τα μηνύματα. Εδώ γίνεται, μιλάμε κατακλυσμός, όχι βροχή. Για το θέμα αυτό. Αποτύχαμε, λένε κάποιοι άλλοι. Μου γράφουν εδώ. Άλλη μία πενταετία χαμένη για αυτό το έρμο το νησί. Γιώργο μου λέει, μην ξυπνάς τα παιδιά, όνειρο ζουν. Ναι, εντάξει, το λέτε λόγω του τραγουδίου που παίζω εδώ, του Μιχάλη Χατζηγιάννη.
1: Προς ένα δρόμο φιδωτό που σβήσα.
0: Καλό ταξίδι, λέει στα παιδιά, καλά να περάσουν στη Θεσσαλονίκη. Με τα λεφτά τα δικά μας.
1: Τρελά να χαιρετάει.
0: Πάντως γίνεται χαμός, αλήθεια σας λέω. Πω, δεν σταματάει εδώ το κινητό μου να... Το έχω βάλει ευτυχώς στο αθόρυβο.
1: Και αυτός ο άνθρωπος.
0: Καλημέρα στον Ηλία τον Κόκλα. Καλημέρα Ηλία μου. Είναι σε κρίσιμη κατάσταση εξ όσων γνωρίζω.
1: Καθώς τρελά θα χαιρετάει την κορδέλα η φαντασία. Βγούμε από την τρικυμία αυτού του κόσμου.
0: Από ό,τι έχω μάθει είναι ρουμανικής καταγωγής τα παιδιά που έχουν χτυπήσει με το μηχανάκι. Και γερμανικής καταγωγής οι δύο κοπέλες που οδηγούσαν το λευκό αυτό αυτοκίνητο που φαίνεται στο βίντεο, όπου δεν σταματούν καθόλου στη διασταύρωση, καθόλου όμως. Ένας φίλος εδώ μου λέει, καμία παρέτηση από κανέναν. Μα τι παρέτησα. Παρέτηση λέει. Στο Ελλάδα παρέτηση πολιτικού. Και ειδικά στην τοπική αυτοδιοίκηση. Να σε καλά ρε φίλε, με έκανες και γέλασα, να σε καλά. Να έχεις την υγεία σου. Άκου παρέτηση. Σας το έχω ξαναπεί, δεν θέλετε να το καταλάβετε. Δεν πειράζει. Σας έχω πει ότι στο λεξικό της τοπικής αυτοδιοίκησης δεν υπάρχουν δύο λέξεις. Τις έχουν βγάλει από τον Παμπινιώτη. Παρέτηση και συγγνώμη.

0: αρέσει που... καλό, καλό. Μ' αρέσει είναι εδώ της, του Δήμου. Βλέπω εδώ τώρα κάτι βιντεάκια στο TikTok κλπ. Ανεβάζουν εδώ αντιδήμαρχοι φωτογραφίες ότι καθαρίζουν την Αλεξάνδρου Ρώμα. Πλένουν το δρόμο εκεί, τα πλακάκια, τις πλάκες. Δηλαδή ρε παιδιά, δεν είσαστε υποχρεωμένοι, δεν είναι δηλαδή το αυτονόητο αυτό? Γιατί το ανεβάζετε? Όχι, ειλικρινά τώρα. Αντί να μας πείτε τι έχει γίνει με τα λεφτά, τι έχουν γίνει με τα λεφτά επάνω στη Λούχα Γύρη, γιατί δεν βγαίνετε να μας πείτε τι έχει γίνει? Και βγάζετε τώρα φωτογραφίες εδώ ότι παίρνετε εγκαταλελειμμένα αυτοκίνητα με το γερανό. Μας βγάζετε εδώ φωτογραφίες ότι πλένετε την Αλεξάνδρου Ρώμα. Και τι, δηλαδή, τι πρέπει να σας πούμε μπράβο? Ειλικρινά τώρα, πρέπει να σας πούμε μπράβο? Τραβάτε ρε να κόψετε κανένα χόρτο στους δρόμους που τα έχετε παρατημένα, δεν έχετε κάνει τίποτα και είναι 4 Σεπτέμβρη και δεν έχετε κάνει τίποτα. Πηγαίνετε να κάνετε τίποτε άλλο που μας βγάζετε φωτογραφίες ότι πλένετε την πλατεία Σολομού, την πλατεία Αγίου Μάρκου. Τι είναι αυτά? Τι είναι αυτά τα αυτονόητα? Πρέπει να το κάνετε κάθε εβδομάδα. Πηγαίνετε να πλύνετε εκεί πέρα που βρωμάει και ζεύει ο Λαγανάς, που βγάζετε τόσα εκατομμύρια από το Λαγανά, βγάζει το κράτος, η κυβέρνηση κλπ. Και δεν έχετε πατήσει καθόλου φέτος το Λαγανά. Πήγατε πέρυσι 2 μέρες και το είχατε κάνει σημαία και Λαγανάς καθαρός, και μην πω καμιά λέξη τώρα γιατί έχω αρχίσει και φορτώνω. Πηγαίνετε να ρίξετε λίγο νερό και στις άλλες περιοχές, στους κεντρικούς δρόμους, στο Καλαμάκι, στο Τσιλιβί, Αλικές, Αλικανά, Αργάση. Να πληθεί και εκεί λίγο ο δρόμος και τα πεζοδρόμια. Και καλά κάνουν και φωνάζουν στα χωριά. Μπράβο τους. Και φωνάζουν και λέει, Ζάκυνθος δεν είναι μόνο η πόλη.
1: Της αγάπης το κρασί που μαρνεί.
0: Συγγνώμη για τον τόνο της φωνής, αλλά δεν μπορώ να τα βλέπω αυτά. Για το αυτονόητο δηλαδή, για αυτό που είναι υποχρεωμένοι να κάνουν. Μας βγάζουν φωτογραφίες και λένε συνεχίζουμε και τι συνεχίζετε? Εγώ αλλού περίμενα να συνεχίζετε, όχι εκεί.

0: Εγώ περίμενα να συνεχίσετε να κάνετε μεγάλα έργα, έστω και πιο μικρότερα. Και βεβαίως καλό είναι αυτό που κάνετε για την καθημερινότητα των πολιτών. Δεν αντιλέγω, προς Θεού. Αλλά περιμέναμε, παιδιά, να αλλάξετε και κάποια πράγματα, τα οποία δυστυχώς παραμένουν τα ίδια. Και ακόμα δυστυχώς γίνονται χειρότερα. Εθεάθηκαν στη Ριτσόνα Ζακυνθινή αντιδήμαρχη. Εντάξει.
1: Σε θέλω να μου γελάς. Θέλω να μου γελάς. Θέλω τα πω.
0: Καλημέρα στο φίλο τον Ντένι το Μαλαπέτσα. Γεια σου Ντένι μου, καλημέρα. Το είπα νωρίτερα, δεν ξέρω, μάλλον δεν θα μπήκες από την αρχή στην εκπομπή.
1: Για να σε δω να ξεσπάς.
0: Ναι, εδώ ένας φίλος μου λέει ότι εδώ μου λέει πανηγυρίζουν, και ειδικά ο αντιδήμαρχος αθλητισμού πανηγυρίζει που επανέφεραν το χόρτο στο γήπεδο. Έχει αλλάξει, λέει, τρεις εργολάβους. Κάψανε τώρα το χόρτο, βγήκε κάμπια. Και τώρα πανηγυρίζει επειδή επανήλθε το χόρτο. Δεν ξέρω, παιδιά, ειλικρινά, δεν ξέρω τι γίνεται σε αυτό το νησί, ειλικρινά. Η ομάδα ξεκινάει το πρωτάθλημα τώρα το Σαββατοκύριακο. Την Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου ξεκινάει τις αγωνιστικές υποχρεώσεις σε αυτό το πολύ δύσκολο πρωτάθλημα. Και δυστυχώς, εγώ σας το υπογράφω ότι μέσα στο χρόνο δεν πρόκειται να παίξει η ομάδα. Ψεύτης να βγω, εγώ πιστεύω ότι η ομάδα, αν παίξει σε αυτή την αγωνιστική περίοδο, τόσο απεσιόδοξο είμαι, ειλικρινά, στο γήπεδο θα είναι από Φεβρουάριο. Και φανταστείτε τώρα τι οικονομικές απώλειες έχει η διοίκηση της ομάδας, που μας έκανε υπερήφανος, μας ανέβασε την ομάδα στη Β' Εθνική, σε αυτή τη Β' Εθνική. Μάλιστα στην τηλεοπτική μετάδοση του αγώνα Νέστος Χρυσούπολης, που είναι ο πρώτος μάλλον αντίπαλός μας στο πρωτάθλημα εκτός έδρας, θα πάμε εκεί. Έπεσε λοιπόν κύπελο Ελλάδας με ζωντανή μετάδοση από το Sky, Νέστος Χρυσούπολης ΑΕΚ, και ακουγόταν από τα μεγάφωνα ότι την Κυριακή θα υποδεχτούμε στην πρώτη αγωνιστική την Αθλητική Ένωση Ζακύνθου. Βέβαια είχαν κάνει λάθος, αντί να πούν άψε Ζάκυνθος, είπαν όμως την λέξη Ζάκυνθος. Ακούστηκε από τα μεγάφωνα και ακούστηκε και μέσω μεγαφώνων και σε όλη την Ελλάδα από την τηλεοπτική μετάδοση. Και εμείς εδώ, αντί να το εκμεταλλευτούμε αυτό, γιατί υπάρχουν και ζωντανές μεταδόσεις, θα ερχόντουσαν συνεργεία από τον τηλεοπτικό σταθμό που είχε αναλάβει τα δικαιώματα, τα τηλεοπτικά, και θα μιλάγανε συνέχεια για Ζάκυνθο. Λοιπόν, η ομάδα χάνει έσοδα από τα εισιτήρια, έσοδα από τα διαρκείας, τα εισιτήρια διαρκείας. Χάνει έσοδα από τις διαφημιστικές πινακίδες, που εκεί είναι πολλά τα χρήματα. Και γενικώς χάνει πάρα πολλά. Πάμε διαφημίσεις, επιστρέφω σε λίγο.

0: 50 και 2. Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. Κτέλ Ζακύνθου, υπερσύγχρονα λεωφορεία, επαγγελματίες οδηγοί, δωρεάν Wi-Fi, δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Κτέλ Ζακύνθου, καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, kteelpavlazakynthos.gr. Κτέλ Ζακύνθου. Ταξιδέψτε με ασφάλεια.
1: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στην παραλία. Μια νέα αποκαλυπτική ιστορία από την best seller σειρά Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Real Taste and Style. Ξαναβάζουμε το πετιμέζι στο τραπέζι. Ετοιμάζουμε συνταγές που λατρεύουν τα παιδιά και καλωσορίζουμε τον πιο νόστιμο Σεπτέμβριο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
2: Στο Hollywood, οι νέοι αστέρες της μεγάλης οθόνης αλλάζουν τη βιομηχανία του θεάματος για πάντα.
3: Minions. Γελάς και μόνο ακούγοντας τη λέξη. Πόσο μάλλον που τα Minions έχουν νέα ταινία στην οποία φτάνουν στο Hollywood, αλλά συγχρόνως στο θερινό σινεμά Χριστός Νέγκας, αλλά και στον κινηματογράφο Φόσκολο. Minions και τέρατα. Κάθε βράδυ, 8 και 4 εκτός Σαββάτου στο θερινό σινεμά Χριστός Νέγκας και κάθε βράδυ στις 8 στον κινηματογράφο Φόσκολο.
4: Είμαι ο Γκάρι Όρκα Μόλιβερ Μάγμα ή Καμπό το Βακαπώνης.
5: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώζω ζωές.
6: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
7: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
8: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατροί Χωρίς Σύνορα.
9: Άμα μιλήσεις, θα μάθαινε το σχολείο τι είσαι!
10: Είσαι ηλίθια!
11: Ρε, έχεις τι πως είσαι!
9: Άσε μαζένουπα!
10: Πως είσαι έτσι, ρε!
11: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι! Σε λιώνω με μια πουνιά!
12: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
13: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Πρίσμα 92.
14: Ε, τι να σου πω. Φταίω εγώ που κάθομαι και μιλάω μαζί σου. Άνα χαθείς πια. Χάλιβα.
15: Μα καλά με επιμένα με εμένα ότι είσαι. Μαμά! Ιάκωβος εδώ! Ακού μαμά! Ήρθε εδώ η Λέλα και την έδιωξα! Την είπα όσα με είπες, ναι! Αμα όμως με είπε χαλαβά! Και πολύ στενοχωρέθηκα! Μαμά, ακού, να με κάνεις και φταίδες! Μα πολλούς και φταίδες, γιατί είμαι πολύ στενοχωρημένος! Να με κάνεις και κομματάκι χαλαβά τώρα που με το θύμισαν!
14: Λοιπόν, πάρε τηλέφωνο το σόι σου και πέστε, εγώ φεύγω!
15: Πού πας!
14: Όπου θέλω!
15: Τώρα θα σε κανονίσω εγώ! Τώρα θα σε πω τι κάνω! Εμπρός! Εμπρός! Κύριε Ξενοδόχε, σε παρακαλώ να με πάρεις τηλέφωνο τη μαμά μου στη Θεσσαλονίκη. Ναι, 25-250. Να με πεις χαϊβάνι εσύ. Όχι εσύ κύριε Ξενοδόχε, άλλα δικά μου λέω. Ναι, γρήγορα, γρήγορα γιατί βιάζομαι, ε!
16: Εμπρός! Κύριε Ξενοδόχε, παρακαλώ έχω στη Θεσσαλονίκη. Τι γίνεται, γεια! Ευχαριστώ. Μισή ώρα να σου δώσω στη Θεσσαλονίκη.
14: Τι δεν την κάνεις στη Θεσσαλονίκη?
16: Να μιλήσω με τη μαμά μου.
14: Να μιλήσει με τη μαμά του ο Μπέμπης.
16: Μάλιστα ο Μπέμπης. Αλλά πρέπει να ξέρεις κυρία μου ότι όταν με έχουν τα ανάποδα τα πράγματα πάντα ρωτά τη μαμά μου. Μαμά, τι να κάνω? Και αυτή με λέει πάνω το σωστό. Εμπρός. Κύριε Ξεραδάκη του Ξεραδοχείου. Σε παρακαλώ κύριε. Μπορώ να σε κάνω με μια ερώτηση? Μάλιστα. Κύριε μου, έχουμε ζητήσει η Θεσσαλονίκη ή δεν έχουμε ζητήσει η Θεσσαλονίκη? Για να ξέρουμε τέλος πάντων τι θα γίνει το χάρι μας. Παρδόν. Μάλιστα. Παρδόν.

Εδώ είμαστε. 7 λεπτά μετά τις 9. Συγγνώμη που καθυστέρησα, αλλά μιλούσα με έναν υπεύθυνο στη διοίκηση του νοσοκομείου. Συγκεκριμένα με τον αντιπρόεδρο, τον κύριο Βασίλη Κλάδη. Ο κύριος Κλάδης μας είπε ότι γνωρίζουν ότι υπάρχει το πρόβλημα αυτό. Έχει γίνει μελέτη και προχωράει το θέμα. Προχωράει, υπάρχει όντως πρόβλημα. Μιλάμε γιατί, φίλες και φίλοι, νωρίτερα στο πρώτο ημίωρο της εκπομπής μας πήρε ένας ακροατής μέσα από το νοσοκομείο, νοσηλεύεται, και να το πούμε για άλλη μια φορά περαστικά. Ο άνθρωπος πήγε στην τουαλέτα να πλύνει το πρόσωπό του, να πλύνει τα δόντια του, αλλά δυστυχώς βγαίνει νερό με σκουριά.

0: Και μου είπε ότι προχωράει το, θα προχωρήσει το έργο αυτό. Αλλά όμως το πρόβλημα έγκυται, το πρόβλημα υπάρχει και ταλαιπωρεί κόσμο. Λοιπόν, με πήρε ένας φίλος, ο Φίλιππος, ο Αφάνας. Καλημέρα, Φίλιππε. Μου είπε κάποια πράγματα, μου λέει εγώ ξέρω ποιος θέει. Για το θέμα ποιος έχει φάει τα λεφτά δηλαδή στη Λούχα Γύρη. Πρέπει να το ψάξουμε αυτό, θα του μιλήσω μέσα στο Σαββατοκύριακο, θα μιλήσουμε. Και αν θέλει, από ό,τι μου είπε δεν έχει πρόβλημα, θα τον έχουμε τη Δευτέρα να μας πει κάποια πράγματα. Γιατί έχει δουλέψει εκεί πάνω, ο Φίλιππος, από ό,τι μας είπε. Και έχει χάσει χρήματα από την περίπτωση αυτή. Λοιπόν, θα συζητήσω μαζί του μέσα στο Σαββατοκύριακο.
1: Μακριά, πιο καλά μακριά, το καπέλο στραβά.
0: Τον ευχαριστώ πάντως που πήρε τηλέφωνο και με ενημέρωσε. Λοιπόν, πάμε στους χορηγούς μας και να συνεχίσουμε.
1: Το καπέλο στραβά, σ' αγαπάω αλλά ακριβά τα φιλιά, πιο καλά μακριά.
0: Η λεπτομέρεια κάνει τη διαφορά και στη New Concept η λεπτομέρεια είναι η υπογραφή μας. Αναβαθμίστε την τουριστική σας επιχείρηση με κορυφαίο ξενοδοχειακό εξοπλισμό και επαγγελματικό ηματισμό που ξεχωρίζει. Δώστε στο σπίτι σας το χαρακτήρα που το αξίζει με μοναδικά έπιπλα οικιακής χρήσης. Και για τον απόλυτο ύπνο των πελατών σας ή το δικό σας, η New Concept είναι επίσημος αντιπρόσωπος των κορυφαίων στρωμάτων Μορφέας Μάτρης. Γιατί ο καλός ύπνος είναι ο δικός μας στόχος. New Concept, Φλόκα Γαϊτανίου, τηλέφωνα επικοινωνίας 26950-63-360 για το εργοστάσιο και 26950-24-639 για την έκθεσή μας. Οικολογική Γεωργική Βαρτζέλης Παναγιώτης Γεωπόνος από το 2001 κοντά σας με σεβασμό στον αγρότη, στον κτηνοτρόφο, στο μελισσοκόμο. Πλήρη γκάμα βιολογικών φυτοπροστατευτικών προϊόντων και λιπασμάτων, εργαλείων, ζωοτροφών, μελισσοκομικών εφοδίων και πιστοποιημένων φυτοφαρμάκων. Σπόροι, φυτά, αυτόματο πότισμα, αγροτικά εφόδια με υπεύθυνη υποστήριξη υπαίθριων και θερμοκηπιακών καλλιεργιών. Προσιτές τιμές σε όλα μας τα είδη. Οικολογική Γεωργική Βαρτζέλης Παναγιώτης Γεωπόνος. Αγία Ελένη Σάρα Κινάδο, τηλέφωνο 26950-24-231. Στη μαγευτική παραλία του Γέρακα στο Βασιλικό και μέσα σε ένα καταπράσινο κήπο θα βρείτε την πετρόχτιστη παραδοσιακή ταβέρνα Νίκος που διευθύνεται από τον Νίκο Βαρδακαστάνη και τη φιλόξενη οικογένειά του. Στην ταβέρνα ο Νίκος, η κουζίνα βασίζεται σε φρέσκα τοπικά υλικά από το Βασιλικό και ολόκληρη τη Ζάκυνθο. Η ταβέρνα Νίκος, ειδικά για οικογένειες με παιδιά, διαθέτει μεγάλο κήπο και παιδική χαρά. Ταβέρνα Νίκος, Γέρακα Ζακύνθου, τηλέφωνα επικοινωνία 26950-35416 και 6949-81-47-45. Vodafone Flex, μοναδική υπηρεσία της Vodafone με την οποία μπορείς να αποκτήσεις όποια προϊόντα τεχνολογίας θέλεις απλά, εύκολα και γρήγορα και μάλιστα σε έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό σου. Χωρίς πιστωτική κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς να περιμένεις. Vodafone Flex 36, χωρίς πολλά. Το μόνο που έχεις να κάνεις είναι να επισκεφθείς σήμερα κιόλας το κατάστημα Vodafone Ζακύνθου στην Αλεξάνδρου Ρώμα 101 και τα υπόλοιπα τα αφήνεις στους ειδικούς. Ξένος ATV, μια εταιρεία που δεν κατασκευάζει απλά, αλλά δημιουργεί λύσεις για το αύριο. Από τη Ζάκυνθο μέχρι κάθε γωνιά της Ελλάδος, η Ξένος ATV συμβάλλει στη δημιουργία βιώσιμων και λειτουργικών χωρών. Έχει αλλάξει σημαντικά την εικόνα του νησιού μας από τη στιγμή που άρχισε να δραστηριοποιείται στη διαχείριση αστικών αποβλήτων αλλά και στην αποκομιδή. Ξένος ATV, Αμπελόκηπη Ζάκυνθος, τηλέφωνο 26950-22212. Θέλει το χρόνο του για να ζυμωθεί, για να φουσκώσει, για να ψηθεί και στο φουρνάρικο. Ξέρουμε. Σας προσφέρουμε τη μεγαλύτερη ποικιλία σε ψωμί, σε αρτοσκευάσματα, κουλουράκια και βουτήματα. Ετοιμάζουμε με αγάπη τα πιο εντυπωσιακά γλυκάκια από εσάς. Κερδίσαμε τον τίτλο του πιο εκλεκτού καφέ της πόλης. Φουρνάρικο, πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Πώληση, χοντρική, λιανική, στραβοπόη 13 στην παλιά πυροσβεστική. Delivery από το πρωί μέχρι το βράδυ στο 26950-45670. Για καλοκαιρινές αποδράσεις γεμάτες απόλαυση, ποιότητα και φρεσκάδα, το Casa Playa Beach Bar Restaurant σας προσκαλεί να τις ζήσετε σε ρυθμούς μοναδικούς. Στην παραλία Μπανάνα στο Βασιλικό και στις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις του Casa Playa, οι επισκέπτες από το πρωί ως το βράδυ ζουν ξεχωριστές εμπειρίες. Casa Playa, παραλία Μπανάνα, Βασιλικός. Ζήσε τη στιγμή. Μπέι Σαν Μάρκο. Ξεκινάς εδώ, μένεις εδώ. Μπέι Σαν Μάρκο. Με τρεις ορόφους σε ένα σημείο. Roof Garden Nights. Άποψη, ατμόσφαιρα, άνεση. DJs που ανεβάζουν το vibe από το πρώτο brunch μέχρι το τελευταίο ποτό. Μπέι Σαν Μάρκο. Η μέρα σου έχει πλέον βάση. Μπέι Σαν Μάρκο. Η πόλη σε τρία επίπεδα.

0: Καλημέρα στο φίλο τον Γιώργο τον Ζουπάνο, το μέλος του τοπικού συμβουλίου της Κυψέλης. Καλημέρα φίλε Γιώργο. Μου γράφει, καλημέρα Γιώργο, τελικά ό,τι λάμπει δεν είναι χρυσός. Η απαξίωση και η εγκατάλειψη του τόπου μας είναι μια μορφή εκδίκησης.
1: Κι αν πήραν το δρόμο.
0: Φίλε, συμφωνώ απόλυτα. Έχεις απόλυτο δίκιο.

0: Και καλημέρα στο φίλο τον Σπύρο το Μακρυπόδη. Γεια σου Σπύρο μου, καλημέρα. Από το όμορφο Μουζάκι.
1: Μπορείς να φύγεις, μπορείς. Οι δρόμοι είναι όλοι ανοιχτοί.
0: Σπύρο μου, να σου πω την αλήθεια, αν το πάμε έτσι, δεν θα έπρεπε κανένας να βγαίνει να μιλάει στο ραδιόφωνο, γιατί ο καθένας έχει την δικιά του ιστορία που την κουβαλάει. Εμείς, επειδή η ραδιοφωνία, η δημοσιογραφία είναι ελεύθερη, δίνουμε βήμα σε όλους. Τώρα από εκεί και πέρα,
1: τα ίδια λάθη, τα ίδια...
0: σέβομαι την άποψή σου, ειλικρινά σου μιλάω, σέβομαι.
1: Γιατί κάθε μου χάδι, κάθε φίλη, ξέρω μονάχο νησί.
0: Γιώργος Ζουπάνο, έχεις πολλά χαιρετίσματα από το φίλο σου, το Σάκη τον Κόκλα, τον Πεντηλόν. Να είναι καλά, λέει.
1: Να μην ακουστείς, κλείσε την πόρτα σιγά σιγά.
0: Λοιπόν, πάμε εδώ στα δικά μας τώρα, να δούμε τι παίζει. Για. Και κυρίως τι δεν παίζει, γιατί τα δεν παίζει είναι περισσότερα.

0: κάθε.
1: Λοιπόν, πάμε. Η περιοδία λέει σε Καλαμάκι, Μαχαιράδο, Γαλάρο και Αλικανά κατέγραψε αυθαίρετα σωληνωτά και σκουπίδια στα ρέματα. Την ευκαιρία να διαπιστώσει από κοντά τα σημεία εκείνα που χρήζουν άμεσης αντιπλημμυρικής παρέμβασης είχε ο αντιπεριφερειάρχης Ζακύνθου, ο κ. Κωνσταντίνος Καποδίστριας, ο οποίος συνοδευόμενος από την προϊσταμένη πολιτικής προστασίας της Περιφερειακής Ενότητας Ζακύνθου, την κ. Μαρία Μουζάκη, πραγματοποίησε αυτοψία σε διάφορες περιοχές του νησιού. Διαβάζουμε το ρεπορτάζ από το imerazande.gr. Συγκεκριμένα, το κλιμάκιο επισκέφθηκε κέρια σημεία στο Καλαμάκι, το Μαχαιράδο, το Γαλάρο, καθώς και το ρέμα Τσιρογιάννη στον Αλικανά, προκειμένου να καθοριστούν οι απαραίτητες παρεμβάσεις που πρέπει να δρομολογηθούν το αμέσως επόμενο διάστημα. Όπως κατέθεσαν τόσο ο κύριος Καποδίστριας όσο και η κυρία Μουζάκη, το μείζον πρόβλημα εστιάζεται στις αυθαίρετες καταπατήσεις, οι οποίες αποφράσουν τη φυσική ροή των υδάτων, προκαλώντας έντονα πλημμυρικά φαινόμενα και πλειάδα συνοδευτικών προβλημάτων.
2: Ποιος έρωτας σε λαχταράει.
1: Εδώ η εφημερίδα ημέρα και η ηλεκτρονική της σελίδα imerazande.gr αναδεικνύει το θέμα με τις παιδικές χαρές, όπου το έχουν κάνει σημαία στην Δημοτική Αρχή ότι έχουμε 50 τόσες παιδικές χαρές, δεν ξέρω πόσο λένε, και κορδώνονται κιόλας. Ενώ εδώ η εφημερίδα τους γράφει αντί για παιδικές χαρές να τις λέμε παιδικές λύπες, σε εισαγωγικά η λέξη λύπες. Και λέει στο ρεπορτάζ, ήταν Μάιος του 26 όταν δημοσιεύσαμε άρθρο στην εφημερίδα για την παιδική χαρά στις λαϊκές κατοικίες. Α, ναι, εκεί παιδιά είναι παρατημένα τα πάντα. Αν πάει κάποιος σήμερα στον ίδιο χώρο, είχα κάνει ρεπορτάζ εγώ τότε και μάλιστα θυμάμαι ότι την είχαν κλείσει με λουκέτο για να μην μπαίνουν μέσα, για να τη φτιάξουν υποτίθεται, και σας μιλάω τώρα πολλούς μήνες πίσω. Πάρα πολλούς μήνες πίσω. Μετά έμαθα από τους κατοίκους εκεί ότι πήγαν Ρωμά που είχαν κατασκηνώσει εκεί δίπλα, είχαν σπάσει το λουκέτο και μπαίνανε μέσα και κάνανε ό,τι κάνανε. Λέει η εφημερίδα, αν πάει κάποιος σήμερα στον ίδιο χώρο θα διαπιστώσει ότι δυστυχώς δεν έχει γίνει το παραμικρό. Η πόρτα μάλιστα της παιδικής χαράς είναι ανοιχτή, παρόλο που τα προβλήματα της παραμένουν σπασμένες κούνιες, ακαθαρσίες και λοιπές ζημιές. Στο παρακείμενο γήπεδο μπάσκετ, οι μπασκέτες παραμένουν χωρίς διχτάκια και το μόνο που άλλαξε είναι ότι κάποιος, μάλλον απλός πολίτης, πήγε και τις ίσιοσε. Α, καλά. Το ίδιο συμβαίνει και στο γήπεδο ποδοσφαίρου, όπου έχουν ένα γήπεδάκι 5x5 είναι, όπου έχουν γίνει μπαλώματα στα σύρματα για να μην φεύγει η μπάλα. Και αναρωτιόμαστε, πού θα πάνε να παίξουν τα παιδιά της ευρύτερης περιοχής? Είναι η μόνη διαθέσιμη παιδική χαρά. Εκείνη στον Άμμο είναι κλειστή. Όπως και εκείνη πίσω από το κόκκινο βράχο, από την οποία μάλιστα απομακρύνθηκαν τα παιχνίδια. Ναι, είναι αυτό που λέω, ότι πονάει δόντι, κόβουμε κεφάλι. Προκειμένου να έχουν αυτό το βραχνά εκεί στο λιμενικό ταμείο. Καλημέρα, κύριε, στο λιμενικό ταμείο, καλημέρα σας. Προκειμένου λοιπόν να έχουν το βραχνά αυτό, να πηδάνε τα παιδιά τα κάγκελα για να μπαίνουν μέσα να κάνουν κούνιες και λοιπά πίσω από τον κόκκινο βράχο, πήγανε και βγάλανε όλα τα παιχνίδια εκεί. Να πεταχτούν, λέει, στο Μαχαιράδο ή στο Λαγανά, εκεί όπου όσο δεν γίνονται έργα συντήρησης, σύντομα θα καταστραφούν και αυτές οι παιδικές χαρές. Υπάρχει απάντηση για το πότε θα φτιαχτούν ή θα παραμείνουν έτσι επικίνδυνες και ακατάλληλες για τα παιδιά μας? Ναι, υπάρχει απάντηση, αγαπητοί συνάδελφοι, στο ημέρα. Ποτέ. Γιατί ασχολούνται με τη ΔΕΘ, πώς θα πάνε στη ΔΕΘ. Κουστούμάρονται, φτιάχνουν κουστούμια, γραβάτες, υποκάμισα, τουαλέτες. Όχι οι τουαλέτες τέτοιες, φορέματα εννοώ. Και βουρ για τη ΔΕΘ, για να βγάλουμε φωτογραφίες με διάφορους υπουργούς, υφυπουργούς. Αν είναι δυνατόν και με τον κύριο Μητσοτάκη. Άμα βγάλουμε με τον Μητσοτάκη, κορνίζα στο σπίτι και μέσα στο Δημαρχείο. Αλλά για τα παιδιά μας, γιατί από ό,τι λέει η Δημοτική Αρχή στα AI δελτία τύπου που βγάζει, όλα γίνονται για τον απλό πολίτη. Και για τα παιδιά μας, για το αύριο του νησιού, για τα παιδιά μας. Και οι παιδικές χαρές είναι σε άθλια κατάσταση. Τι να σας πω, ρε παιδιά, τι να σας πω. Τα λέτε όλα μόνοι σας, με την απραξία σας. Για να σε βρίσκω. Και την ανυπαρξία, βέβαια. Αλλά είπαμε, πλένουν τους δρόμους τώρα και το πεζόδρομο. Εντάξει, πλατείες, ε. Λοιπόν, για πάμε στο θέμα του αγωγού, εκεί στα ορεινά. Γιατί σε λίγο θα έχουμε μαζί μας τον αντιπρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου, τον κύριο Δημήτρη Γιακουμέλο Χαλικερό.

0: και σέρι.
1: Λοιπόν, βέβαια ο κύριος ο φίλος ο Φίλιππος, ο Αφάνας, ο οποίος ασχολείται με χωματουργικές εργασίες και έχει δουλέψει εκεί πάνω, μου είπε πριν στο τηλέφωνο ότι να πάω να ρωτήσω, μου λέει, τον Αρετάκη και τον κύριο Αλαβέρα που είναι τα χρήματα, και μου είπε αν θέλει να βγει και στον αέρα. Θα το ψάξουμε αυτό. Αλλά όμως εδώ έχουν πληρωθεί εντάλματα, χρήματα έχουν δοθεί μετά τον κύριο Αρετάκη. Και όπως διατυμπάνιζε η Δημοτική Αρχή Διαστόματος του Αντιδημάρχου, του καθήλυνα αρμόδιου Αντιδημάρχου Τεχνικών Υπηρεσιών, του κυρίου τότε κυρίου Κωνσταντίνου Κόκορη, και μάλιστα την 3η 10 Σεπτεμβρίου 2024 το βράδυ της ημέρας εκείνης, όπου υπήρχε ειδική συνεδρίαση λογοδοσίας της Δημοτικής Αρχής, και ενώ ο κύριος Διονύσης Κλάδης είχε ζητήσει να κάνει μια ερώτηση σχετικά με το θέμα αυτό, εντάξει, ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου θεώρησε ότι δεν είχε καμία αξία αυτή η ερώτηση του πεταματού ήταν, και τον έβαλε να την κάνει στο τέλος της λογοδοσίας. Ακριβώς, να σας πω, η λογοδοσία διήρκησε 4 ώρες 33 λεπτά και 45 δευτερόλεπτα και η ερώτηση από τον κύριο Κλάδη έγινε στις 4 ώρες και 24 πρώτα λεπτά και 25 δευτερόλεπτα. Θέλετε να θυμηθούμε τι έγινε και τι μας είπε ο κύριος Κόκορης? Βέβαια το είπε στον κύριο Κλάδη, αλλά νομίζω ότι για όλους ισχύει αυτό, το τι ακριβώς, για το πότε ήταν το χρονοδιάγραμμα να τελειώσει ο αγωγός αυτός στη Λούχα Γύρη. Σήμερα είναι 4 Σεπτεμβρίου 2026. Μπαλώματα, λένε οι υπεύθυνοι, ο κύριος Κλάδης και όσοι έχουν βγει στον αέρα γίνονται εκεί πάνω, και πάμε να θυμηθούμε τι είχε δηλώσει τότε ο κύριος Κόκορης για το πότε τελειώνει το έργο Λούχα Γύρη.
2: Επαναφέρουμε ουσιαστικά το θέμα αυτό με του αγωγού σύνδρευσης.
1: Ακούμε τον κύριο Διονύση Κλάδη, Δημοτικό Σύμβουλο με την Παράταξη Λαϊκή Συσπήρωση. Επαναλαμβάνω, 3η 10 Σεπτεμβρίου του 24, ακριβώς πριν 2 χρόνια.
2: Έργα, και παρότι έχουμε επανειλημμένα ζητήσει, επειδή δεν βλέπω να προχωρούν αυτά τα έργα, στην Αγία Μαρίνα φτιάχνανε μια δεξαμενή λίγες μέρες, δεν δουλεύει τίποτα. Στο δρόμο πάλι εκεί, μετά τον κυλιωμένο που έχουν απλωθεί οι σωλήνες, 2 άτομα κολλάνε 2-3 σωλήνες την ημέρα, και αυτό είναι όλο. Στην Αγία Μαρίνα, μάλιστα, σήμερα πέρασαμε τη βροχή. Εχθές έχουν βγει όλα τα μπάζα από τα χαντάκια στους δρόμους και υπάρχει, δεν μπορείς ουσιαστικά να κατέβεις, έτσι, είναι επικίνδυνο να γλιστρείς. Αλλά πέρα από αυτό, πρέπει πλέον, γιατί μας έχουν βάλει πάλι και άλλες φορές το θέμα και μας λέτε θα ξεκινήσει σε μια εβδομάδα, σε 20 μέρες, σε 10 μέρες. Εμείς θέλουμε αυτή την ερώτησή μας τώρα να μας απαντήσετε συγκεκριμένα, αν μπορείτε, για το πότε προβλέπει η σύμβαση, πότε προβλέπει η σύμβαση βασικά, πότε πρέπει να ξεκινήσει τώρα και να ολοκληρωθεί βασικά, το πότε θα ολοκληρωθεί μας ενδιαφέρει. Ένα θέμα είναι αυτό και με τα δύο αυτά έργα, γιατί με τον τρόπο, ξαναλέω, που βαδίζουμε δεν πρόκειται να γίνουν. Δεν ξέρω τι σκοπό έχετε και τι λένε οι εργολάβοι και τι σύμβαση, ξαναλέω, υπάρχει, αλλά δεν μπορεί να προχωρήσει έτσι, κύριε Κόκορη, και όλη η δημοτική παράταξη, γιατί εσείς μπορεί σωστά να μου απαντάγατε τις άλλες φορές ότι ξεκινάνε σε 3 μέρες.
3: Όχι, δεν απαντήσω.
2: Αλλά το θέμα ότι δεν ξεκινάνε. Κάναμε αυτή την ερώτηση με πρώτο θέμα αυτό, για το πότε θα ολοκληρωθούν αυτά. Αλλά και θέλω να βάλω ένα ζήτημα σχετικά με αυτές τις αγωγούς, που θέλω να το πάρετε έτσι αρκετά σοβαρά το θέμα, γιατί ξέρω ότι πιθανό θα μου πείτε ότι...
1: Λοιπόν, τώρα λέει άλλα εκεί ο κύριος Κλάδης. Ακούσατε, λοιπόν, ο κύριος Κλάδης, επαναλαμβάνω, η κουβέντα γίνεται στην ειδική συνεδρίαση λογοδοσίας Δημοτικής Αρχής την 3η 10 Σεπτεμβρίου του 2024. Εντάξει. Και λέει λοιπόν ο κύριος Κλάδης, αναφέρεται, δίνει το λόγο στον κύριο Κόκορη και του λέει: κύριε Κόκορη, μας λέτε συνέχεια σε 5 μέρες, σε 10 μέρες, το ακούσατε. Θέλουμε επιτέλους να μας πείτε πότε συγκεκριμένα θα τελειώσει το έργο. Πάμε να ακούσουμε λοιπόν τι του απαντάει ο κύριος Κόκορης.

0: κύριε Κλάδη. Ο αγωγός από το κερί μέχρι τον αγαλά έχει συντεθεί ο καινούριος και δίνει κανονικά. Ο καινούριος αγωγός πλέον. Από τον αγαλά και συν 4,5 χιλιόμετρα προς το κυλιωμένο έχει αντικατασταθεί και αυτός και συνδέθηκε με τον Παλιώνε από τις 28 Ιουλίου. Και γι' αυτό έχει λυθεί και το πρόβλημα που το γνωρίζετε στα ορεινά. Ένα-ένα θα απαντήσω. Όσον αφορά για τα ενδιάμεσα στα χωριά, τις παροχές που έχουν. Από το κερί μέχρι τον αγαλά, όσες παροχές είναι, έχουμε σε λειτουργία τον Παλιώνε και δίνουμε ανά 2 με 3 μέρες νερό και παίρνουν τα σπίτια αυτά. Όπως και από τον αγαλά μέχρι το κυλιωμένο. Γίνεται αυτό. 2 με 3 φορές τη βδομάδα δίνουμε από τον παλιό αγωγό και παίρνουν αυτοί που είναι συνδεμένοι στον παλιό αγωγό. Το ίδιο θα συμβεί και σε εσάς. Από τον κυλιωμένο μέχρι τον Άγιο Λέοντα θα έχει συγκεκριμένες μέρες που θα δίνει νερό με τον παλιό αγωγό. Αυτή τη στιγμή η οικονομική ευχέρεια στη ΔΕΙΑΣ είτε κονδύλι υπάρχει και να γίνει καινούριος, να περάσει καινούριος αγωγός. Και έχουμε βρει αυτή τη λύση και εξυπηρετείται άψογα. Φυσικά δεν θα έχετε όλο το 24ωρο νερό όπως είχαν παλιά. Συγκεκριμένες μέρες με συγκεκριμένες ώρες.
1: Από το κεντρικό γύρο, για μη σε διακόπτω.
0: Όχι το καινούριο. Από το παλιό.
1: Δεν είχαμε
0: από το
1: ποτέ.
0: Παλιό.
1: Δεν ξέρω, λειτουργήσει αλλιώς τώρα, άμα τροφοδοτεί μόνο αυτούς τους κατοίκους. Αλλά δεν είχαμε ποτέ.
0: Δεν γνωρίζω αυτό. Αν είχατε, δεν είχατε. Είχε, όσο δεν είχαν βλάβες, νερό είχατε συνέχεια.
1: Σε αυτό θα μπορεί να συνδεθεί κάποιος καινούριο. Γιατί είναι αρκετοί που με ρωτάνε.

0: Την εβδομάδα της Παναγίας Μεταγίου μόνο δεν δούλεψε.
1: Δουλεύει και... κύριε Κόκορη, με συγχωρείς, δεν δουλεύει. Δεν θέλω να αντιδικήσουμε, δεν δουλεύει όμως. Κάθε μέρα περνάω και σήμερα από εκεί πέρα.
0: Άκουσε με. Είτε στη Λούχα βλέπεις εκεί πράξη. Που δουλεύεις στη δεξαμενή, είτε στο γύρι.
1: Αποτέλεσμα θέλει να έρθει.
0: Αποτέλεσμα, το χρονοδιάγραμμα του εργολάβου είναι το αργότερο 10 του Οκτώβρη να το έχει τελειώσει.
2: 10 του Οκτώβρη να το έχει τελειώσει, 10 Οκτώβρη όχι του 26, 10 Οκτώβρη του 24. Ο κύριος Κόκορης αυτό είπε, ο αντιδήμαρχος τεχνικών υπηρεσιών του Δήμου, που ήταν καθήλυν αρμόδιος για το έργο αυτό. Έλεγε λοιπόν ότι έχει φτιαχτεί το αντλιοστάσιο τάδε, η δεξαμενή τάδε, τελειώνουμε εκείνο, κάνουμε το άλλο, δουλεύει ο εργολάβος επάνω και του λέει ο κύριος Κλάδης, ο οποίος περνάει από εκεί ρε παιδιά κάθε μέρα. Ενώ εσείς δεν πάτε, εσείς κάθεστε στα γραφεία σας. Και σας λέει ο άνθρωπος. Και μίλησε και πολύ ωραία μάλιστα. Λέει κύριε Κόκορη, δεν θέλω να αντιδικήσω μαζί σας, αλλά περνάω κάθε μέρα. Δεν έχω δει ποτέ το συνεργεία να δουλεύουν. Και μιλάμε για το 24 τώρα. Και έρχονται τώρα, μάλλον δεν έρχονται, και δεν μας απαντούν τι έχει γίνει. Να ξέρουμε κι εμείς. Δεν μας απαντούν. Παρατιμάζονται, από ό,τι μαθαίνω, να πάνε στη ΔΕΘ. Καλό ταξίδι. Διαφημίσεις.

0: δούμε το σταντεπάντεχα της Γερασιμίδου.
1: Τι είναι αυτό?
0: Μια κωμωδία, λέει, για δύο πρόσωπα.
1: Ποια πρόσωπα?
0: Τον Αντώνη Ξένο και την Ελένη Γερασιμίδου.
1: Τον Ξένο, τον Γυριγιώτη με τη γυναίκα του.
0: Ναι, καλέ. Και έρχονται, λέει, για μία μοναδική παράσταση στη Ζάκυνθο.
1: Πότε, λέει?
0: Το Σάββατο, 12 Σεπτεμβρίου.
1: Πού?
0: Στο Κυποθέατρο, στον Αυριακό.
1: Άντε, πάμε να δούμε τι λένε κι αυτοί.
2: Σταντεπάντεχα της Ελένης Γερασιμίδου. Σάββατο, 12 Σεπτεμβρίου, στο Κυποθέατρο στον Αυριακό.
3: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στην παραλία. Μια νέα αποκαλυπτική ιστορία από την best seller σειρά Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Real Taste and Style. Ξαναβάζουμε το πετιμέζι στο τραπέζι. Ετοιμάζουμε συνταγές που λατρεύουν τα παιδιά και καλωσορίζουμε τον πιο νόστιμο Σεπτέμβριο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
4: Αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Είναι η απόδειξη ότι τα πλέσας The Market είναι η καλύτερη φίλη της τσέπης σας. Εκπτώσεις από 20 έως 50% σε 519 προϊόντα. Ενδεικτικά, καφέδες έως 30%, κατσαριδοκτώνα, αντικουνουπικά και ντομοκτώνα από 2 ευρώ και 30 λεπτά έως και 5 ευρώ και 30 λεπτά μείον. Έως και 4 ευρώ και 90 λεπτά μείον στα απορρυπαντικά. Έως και 3 ευρώ και 20 λεπτά μείον σε αποσμητικά, αφρόλουτρα και βαφές μαλλιών. 519 προϊόντα δεν χωρούν σε ένα σποτ. Εσείς ψώνιστε άφοβα. Τα πλέσας The Market θα είναι πάντα η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
5: Hello children, welcome to our school and to our country, I could say.
6: Hi Ella, I'm Nora. Hi.
7: Μια ταινία που την οφείλαμε στους λάτρεις του καλού κινηματογράφου. Κέρδισε το Χρυσό Φοίνικα στο Φεστιβάλ Κανών, πήρε ήδη το δρόμο για τα Όσκαρ, ανεβάζει τον πύχη σε υποδόρια πολυπλοκότητα και τώρα είναι στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Φιόρδ. Κάθε βράδυ στις 10 και το Σάββατο στις 11 η ταινία του πολυβραβευμένου Κρίστιαν Μουτζίου με τον Σεμπάστιαν Σταν και τη Ρενάντε Ρέινσβε σε ανατριχιαστικές ερμηνείες.
8: Η ευλογιά των εγωπροβάτων απειλεί την κτηνοτροφία μας. Τηρούμε τα μέτρα για να ανακόψουμε τη διασπορά της νόσου. Δεν μετακινούμε ζώα και ζωοτροφές χωρίς άδεια από την τοπική κτηνιατρική υπηρεσία και έλεγχο από αυτήν. Εφαρμόζουμε αυστηρή απολύμανση και καθαρισμό σε εισόδους, οχήματα και εξοπλισμό. Δεν μοιραζόμαστε εργαλεία ή βοσκότοπους με άλλες εκτροφές. Αν δούμε συμπτώματα στα ζώα, απομονώνουμε το κοπάδι και το δηλώνουμε αμέσως στην τοπική κτηνιατρική υπηρεσία. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών, αστυνομικών και λιμενικών αρχών για την ευλογία των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε την κτηνοτροφία μας. Περισσότερες πληροφορίες στο minacreek.gr. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
9: Πρίσμα 92.
10: Θέλω να δυνατήσω, αλλά δεν μπορώ να κάνω δίαιτα. Τι με συμβουλεύετε να κάνω?

0: Έμπλεστρο.
1: Έμπλεστρο.
0: Μάλιστα.
1: Πού να το
0: πάω. Στα ξύγια. Είναι ένα και ένα για τα ξύγια, τα τραβάει.
1: Δεν μου λέτε, γιατρέ. Ο άντρας μου και εγώ δεν κάνουμε παιδιά.
0: Και εγώ τι φταίω.
1: Μήπως θα μπορούσατε να μας εξετάσετε.
0: Ποιο να εξετάσω.
1: Τον άντρα μου και εμένα για να δούμε ποιος φταίει.
0: Ακούστε κύριε μου, δεν υπάρχει λόγος να σας εξετάσω. Έχω ένα μοναδικό φάρμακο για αυτές τις περιπτώσεις.
1: Τι φάρμακο?
0: Έμπλαστρο.
1: Τι έμπλαστρο?
0: Ειδικό.
1: Αλήθεια? Και πού να το βάλω, γιατρέ μου?
0: Στις μασχάλες. Πού να το βάλετε, κυρία μου, πού θέλετε βάλετε το. Και αν είχατε διαβάσει γερμανικά, αν είχατε μάθει γερμανικά, θα είχατε διαβάσει την τελευταία διατριβή δια την εντριβή και τα έμπλαστρα του διασύμου καθηγητού Δόκτωρ Φον Κλάγκενφούρτεν, ο οποίος στην διατριβή του αυτή, την οποία ονομάζει Das Kaputten Zeug, αναφέρει ότι οι ιοί των ιών, οι πεισερχόμενοι δια της επιδερμικής επιδερμίδος, ισχωρούν η διαβαθέωση στους ιούς των ιών και τα ΟΑ δια των πατέρων και των μητέρων, να προσέχετε, δώστε βάση να μάθετε ορισμένα πράγματα, και ούτε η πενικυλίνη, η στρεπτομικίνη, η χρυσομικίνη, η ασπιρίνη και η ασετιλίνη.
2: Ασετιλίνη.
0: Μάλιστα ασετιλίνη. Διότι δεν είχατε διαβάσει γερμανικά, κύριε καθηγητά, κύριε στέλνετε, θα είχατε μάθει ότι διεθνώς σήμερα όλοι οι γιατροί του κόσμου χρησιμοποιούν την ασετιλίνη όταν σβήνουν τα φώτα.
3: Εδώ είμαστε. 36 λεπτά, 37 μετά τις 9. Τελευταίο ημίωρο της εκπομπής. Καλημέρα Ζάκυνθος, Γιώργος Αναγνώστος στο προσπίσω το μικρόφωνο. Εδώ στο Πρίσμα 92. Τελευταία εκπομπή για αυτή την εβδομάδα, την πρώτη εβδομάδα του Σεπτέμβρη.

Λοιπόν, σε λίγο θα έχουμε μαζί μας τον αντιπρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου, τον κύριο Δημήτρη Γιακουμέλο, χαλικερό. Να μιλήσουμε για τον αγωγό ίδρυυσης Λούχα Γύρη. Πριν πάμε εκεί, πάμε στους χορηγούς μας. Η λεπτομέρεια κάνει τη διαφορά και στη New Concept η λεπτομέρεια είναι η υπογραφή μας. Αναβαθμίστε την τουριστική σας επιχείρηση με κορυφαίο ξενοδοχειακό εξοπλισμό και επαγγελματικό ηματισμό που ξεχωρίζει. Δώστε στο σπίτι σας το χαρακτήρα που το αξίζει με μοναδικά επιπλά οικιακής χρήσης. Και για τον απόλυτο ύπνο των πελατών σας ή το δικό σας, η New Concept είναι επίσημος αντιπρόσωπος των κορυφαίων στρωμάτων Μορφέας Μάτρης. Γιατί ο καλός ύπνος είναι ο δικός μας στόχος. New Concept, Φλόκα Γαϊτανιού, τηλέφωνα επικοινωνίας 26950-63-360 για το εργοστάσιο και 26950-24-639 για την έκθεσή μας.

Οικολογική Γεωργική Βαρτζέλης Παναγιώτης Γεωπόνος από το 2001 κοντά σας με σεβασμό στον αγρότη, στον κτηνοτρόφο, στο μελισσοκόμο. Πλήρη γκάμα βιολογικών, φυτοπροστατευτικών προϊόντων και λιπασμάτων, εργαλείων, ζωοτροφών, μελισσοκομικών εφοδίων και πιστοποιημένων φυτοφαρμάκων. Σπόροι, φυτά, αυτόματο πότισμα, αγροτικά εφόδια με υπεύθυνη υποστήριξη υπαίθριων και θερμοκηπιακών καλλιεργειών. Προσιτές τιμές σε όλα μας τα είδη. Οικολογική Γεωργική Βαρτζέλης Παναγιώτης Γεωπόνος, Αγία Ελένη, Σαρακινάδο. Τηλέφωνο 26950 24 231. Στη μαγευτική παραλία του Γέρακα στο Βασιλικό και μέσα σε ένα καταπράσινο κήπο θα βρείτε την πετρόχτιστη παραδοσιακή ταβέρνα Νίκος, που διευθύνεται από τον Νίκο Βαρδακαστάνη και τη φιλόξενη οικογένειά του. Στην ταβέρνα ο Νίκος, η κουζίνα βασίζεται σε φρέσκα τοπικά υλικά από το Βασιλικό και ολόκληρη τη Ζάκυνθο. Η ταβέρνα Νίκος, ειδικά για οικογένειες με παιδιά, διαθέτει μεγάλο κήπο και παιδική χαρά. Ταβέρνα Νίκος, Γέρακα Ζάκυνθο, τηλέφωνα επικοινωνίας 26950 35 416 και 6949 81 47 45. Να σου μοιάζει με χάθη στον κόσμο που... Vodafone Flex, η μοναδική υπηρεσία της Vodafone με την οποία μπορείς να αποκτήσεις όποια προϊόντα τεχνολογίας θέλεις, απλά, εύκολα και γρήγορα και μάλιστα σε έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό σου. Χωρίς πιστωτική κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς να περιμένεις. Vodafone Flex, χωρίς πολλά πολλά. Το μόνο που έχεις να κάνεις είναι να επισκεφθείς σήμερα και όλα στο κατάστημα Vodafone Ζακύνθου στην Αλεξάνδρου Ρώμα 101 και τα υπόλοιπα τα αφήνεις στους ειδικούς. Στην πόλη μπλεγμένη. Ξένος Αντεβέ, μια εταιρεία που δεν κατασκευάζει απλά, αλλά δημιουργεί λύσεις για το αύριο. Από τη Ζακύνθο μέχρι κάθε γωνιά της Ελλάδος, η Ξένος Αντεβέ συμβάλλει στη δημιουργία βιώσιμων και λειτουργικών χώρων. Έχει αλλάξει σημαντικά την εικόνα του νησιού μας από τη στιγμή που άρχισε να δραστηριοποιείται στη διαχείριση αστικών αποβλήτων αλλά και στην αποκομιδή. Ξένος ΑΤΒ, Αμπελόκηπη Ζάκυνθος, τηλέφωνο επικοινωνίας 26950 22 212. Θέλει το χρόνο του για να ζυμωθεί, για να φουσκώσει, για να ψηθεί και στο φουρνάρικο, ξέρουμε. Σας προσφέρουμε τη μεγαλύτερη ποικιλία σε ψωμί, σε αρτοσκευάσματα, κουλουράκια και βουτήματα. Ετοιμάζουμε με αγάπη τα πιο εντυπωσιακά γλυκάκια από εσάς. Κερδίσαμε τον τίτλο του πιο εκλεκτού καφέ της πόλης. Φουρνάρικο, πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Πώληση, χονδρική, λιανική, στραβοπόη 13, στην παλιά πυροσβεστική. Delivery από το πρωί μέχρι το βράδυ στο 26950 45 670. Για καλοκαιρινές αποδράσεις γεμάτες απόλαυση, ποιότητα και φρεσκάδα, το Καζαπλάγια Beach Bar Restaurant σας προσκαλεί να τις ζήσετε σε ρυθμούς μοναδικούς. Στην παραλία Μπανάνα στο Βασιλικό και στις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις του Κάζα Πλάγια, οι επισκέπτες από το πρωί ως το βράδυ ζουν ξεχωριστές εμπειρίες. Κάζα Πλάγια, παραλία Μπανάνα, Βασιλικός. Ζήσε τη στιγμή. Bay San Marco. Ξεκινάς εδώ, μένεις εδώ. Bay San Marco. Με τρεις ορόφους σε ένα σημείο. Roof Garden Nights. Άποψη, ατμόσφαιρα, άνεση. DJs που ανεβάζουν το vibe από το πρώτο brunch μέχρι το τελευταίο ποτό. Bay San Marco. Η μέρα σου έχει πλέον βάση. Bay San Marco. Η πόλη σε τρία επίπεδα.

0: Λοιπόν, έχουμε μαζί μας τον αντιπρόεδρο του, τοπικού, του Δημοτικού μας Συμβουλίου, συγγνώμη, τον κύριο Δημήτρη Γιακουμέλο. Φίλε Δημήτρη, καλημέρα.
1: Γιώργο, καλημέρα. Καλημέρα στους ακροατές μας.
0: Λοιπόν, μονοπολεί ένα θέμα από το προηγούμενο Σάββατο. Η αντιπολίτευση, και αυτός είναι ο ρόλος της, να αναδεικνύει διάφορα θέματα που έχουν να κάνουν με τον ζακινθινό πολίτη. Γιατί αυτή τη στιγμή λείπει 1.521.000 ευρώ. Βέβαια είναι από ευρωπαϊκά προγράμματα, είναι μέσω ΕΣΠΑ. Δεν έχει σημασία αυτό. Σημασία έχει ότι κανείς δεν γνωρίζει μέχρι τώρα, μετά από 6 μέρες που κάνατε αυτή την καταγγελία το προηγούμενο Σάββατο το μεσημέρι στα γραφεία σας, κανείς δεν γνωρίζει, κανείς δεν έχει βγει επώνυμα, επίσημα, να μας ανακοινώσει εμάς των απλών ζακυνθινών πολιτών πού είναι αυτά τα χρήματα από το έργο ίδρευσης Αγία Μαρίνα, Λούχα Γύρη, Άγιος Λέοντας. Σε ακούμε.
1: Γιώργο, και μόνο στο άκουσμα του ποσού ζαλίζει το ποσό.
0: Ναι, όντως. Δεν είναι 5.000.
1: Ακριβώς. Το μόνο ερώτημα που εωρείται αυτή τη στιγμή πάνω από το νησί της Ζακύνθου είναι πού πήγαν τα λεφτά. Πού πήγαν τα λεφτά, πόσο πληρώθηκε ένα έργο που δεν έχει ολοκληρωθεί, με ποιο τρόπο, με τι τιμολόγια. Και επειδή βλέπω ότι γίνεται και μια προσπάθεια να πέσουν οι ευθύνες στον εργολάβο, ναι, και στην προηγούμενη δημοτική αρχή, mm-hmm, θέλω να θέσω και το εξής ερώτημα προς όλους αυτούς που μπορούν να τον απαράγουν. Πώς η δημοτική αρχή προχώρησε σε μια πληρωμή σε έναν εργολάβο τη στιγμή που γνώριζε ότι είναι ένας προβληματικός εργολάβος από τα προηγούμενα έργα τα οποία είχε αναλάβει. Η πληρωμή έγινε.
0: Σωστό το ερώτημα.
1: Στην τωρινή δημοτική αρχή.
0: Οπότε ερώτηση, κύριε Αντιπρόεδρε, συγγνώμη, για να μπαίνουμε έτσι λίγο στο θέμα και στο κλίμα. Αυτή η τωρινή δημοτική αρχή από το 24 μέχρι και σήμερα έχει πάρει. Δεν έχει πάρει αυτή, ο εργολάβος φαίνεται. Έχει πάρει χρήματα μέσα σε αυτά τα 2,5 χρόνια. Ή όλα έχουν πάρθει επί κυρίου Αρετάκη θητείας?
1: Όχι. Τα περισσότερα χρήματα έχουν πάρθει, όπως έχουμε γράψει και έχουμε το έχουμε αναδείξει.
0: Και με το μέσο διάβγεια που έχετε κατεβάσει τα στοιχεία.
1: Οπότε λοιπόν το αφήγημα αυτό καταρρύπτεται.
0: Καταρρύπτεται, όντως καταρρύπτεται.
1: Η προσπάθεια να πέσουν οι ευθύνες είτε στον εργολάβο είτε στην προηγούμενη δημοτική αρχή πέφτουν στο κενό. Διότι τώρα γνωρίζει η δημοτική αρχή ποιος είναι ο εργολάβος, γνωρίζει τη συνεργασία, ήρθε σε επαφή μαζί του, προχώρησε λοιπόν σε μία πληρωμή για ένα έργο το οποίο δεν ολοκληρώθηκε ποτέ.
0: Mm-hmm. Ο κύριος Τσουρνάκης, μιλώντας εδώ στο σταθμό μας και όχι μόνο και σε άλλους ραδιοφωνικούς σταθμούς που μίλησε, είπε, κύριε Γιακουμέλο, ότι τον κάλεσε η εισαγγελέας για να καταθέσει κάποια στοιχεία. Κατατέθησαν αυτά τα στοιχεία, έτσι δεν είναι? Όμως τώρα, από τη στιγμή που από το Σάββατο εσείς το κάνατε γνωστό το θέμα αυτό, το πολύ σοβαρό θέμα, έχουν ξεκινήσει εργασίες επάνω εκεί στην περιοχή, από το Σάββατο κιόλας. Δούλεψαν και την Κυριακή και δουλεύουν όλες αυτές τις μέρες. Με ποιο δικαίωμα, πώς τώρα πηγαίνουν επάνω και κάνουν δουλειές, τι τιμολόγια κόβονται, ποιος θα τα πληρώσει αυτά τα τιμολόγια? Δεν έπρεπε λοιπόν το έργο αυτό να μην ξεκινήσει καν οι εργασίες, κύριε Γιακουμέλε, έτσι ώστε, αφού έρχεται η Επιτροπή να το ελέγξει στις 10 Σεπτέμβρη, 8 έρχεται αλλά στις 10 θα πάει επάνω, να δει σε ποια κατάσταση βρίσκεται? Εσείς τι κάνατε και γι' αυτό?
1: Γιώργο, να ξέρεις ότι από τη στιγμή που υπάρχει μια καταγγελία για ένα δημόσιο έργο, ναι, απαγορεύεται να κουμπιστεί έστω και ένα χαλίκι πάνω στο έργο αυτό. Από εκεί και πέρα, ο μόνος αρμόδιος είναι εισαγγελέας για να δώσει το πράσινο φως ή όχι.
0: Αυτό την ενημερώσατε, κύριε Γιακουμέλο, εσείς την έχετε ενημερώσει? Τώρα που πήγε ο κύριος Τσουρνάκης, πήγε μετά το Σάββατο, δεν πήγε το Σάββατο. Την ενημερώσατε λοιπόν ότι γίνονται εργασίες εκεί πάνω?
1: Έχει ενημερωθεί για τα πάντα.
0: Ωραία.
1: Το ερώτημα που εγείρεται πάνω σε αυτό το θέμα είναι ότι από τη στιγμή που, όπως είπατε και έχουμε δει και εμείς ότι έχουν ξεκινήσει εργασίες, είναι το ποιος κάνει την επίβλεψη αυτή.
0: Ναι.
1: Γίνονται οι εργασίες όπως πρέπει, ή θα έχουμε ακόμα ένα προβληματικό έργο λόγω κακοτεχνίας και λόγω των, από ό,τι ακούσαμε και με άλλους συναδέρφους είτε περιφερειακούς συμβούλους, ότι τα υλικά πλέον δεν είναι τα κατάλληλα όπως πρέπει να είναι λόγω της έκθεσής τους στην ακτινοβολία.
0: Mm-hmm.
1: Αυτό είναι ένα ερώτημα και το μόνος αρμόδιος πλέον από τη στιγμή που η υπόθεση έχει πέσει και είναι στα χέρια της εισαγγελίας είναι η εισαγγελία και κατά αυτό μόνο αυτό.
0: Ναι, μάλιστα.
1: Εμείς από την πλευρά μας, κύριε Αναγνωστόπουλε, έχουμε κάνει το χρέος μας, έχουμε αναδείξει το θέμα. Πού πήγαν τα λεφτά?
0: Ναι, έτσι ακριβώς. Αυτό ζητάει και ο κόσμος. Ζητάει κάθαρση, ζητάει διαφάνεια. Η οποία δυστυχώς όμως τώρα 6 μέρες, κύριε Γιακουμέλο, δεν υπάρχει.
1: Αν ανατρέξετε στη μνήμη σας και δείτε ότι όλο αυτό το διάστημα από μέρους της Δημοτικής Αρχής οτιδήποτε ανέβαινε στα social ή γινόταν ευρέως γνωστός μέσω των μέσων μαζικής ενημέρωσης, έτρεχε αμέσως είτε να απαντήσει είτε να παρέμβει σε κάποια εργασία. Βλέπουμε την αντίθεση, ότι έχει περάσει μία εβδομάδα κοντά και δεν έχει απαντήσει και δεν έχει βγει ένας υπεύθυνα να μας πει το τι έχει συμβεί και να πάρθουν κάποιες ευθύνες ή έστω να μας εξηγήσουν περί τίνος πρόκειται και ποια είναι η γραμμή υποστήριξής τους.
0: Ναι, όντως, δεν έχει.
1: Είναι πολύ ενδιαφέρον να μάθουμε και να ακούσουμε αυτή την επιτροπή παρακολούθησης που είναι από μεριά της ΔΕΑΣ, το τι παρακολουθούσε και αν συνένεσε ή όχι για να γίνει η τελική πληρωμή του έργου.
0: Μάλιστα.
1: Είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον.
0: Είστε αντιπρόεδρος στο Δημοτικό Συμβούλιο. Ο πρόεδρος σας, ο συνάδελφός σας, ο κύριος Πλέσας, ο κύριος Διονύσης Πλέσας, μίλησε προχθές στο Στίγμα. Και ναι, διαβάζοντας τον τίτλο, εξεπλάγιν, αλήθεια σας λέω. Και λέω, είναι γραφείο τύπου του Δήμου, της Δημοτικής Αρχής. Δεν το κατάλαβα. Δεν κατάλαβα, δηλαδή, ένας που δεν το ξέρει, εκτός Ζακύνθου, πιστεύει ότι είναι ο υπεύθυνος τύπου της Δημοτικής Αρχής. Γιατί εγώ, εξ όσων γνωρίζω, στα 39 μόλις χρόνια, τα λίγα αυτά χρόνια που ασχολούμαι με τη δημοσιογραφία, ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου είναι πρόεδρος για όλους τους Δημοτικούς Συμβούλους όλων των παρατάξεων. Είναι έτσι ή δεν είναι, κύριε Γιακουμέλο, ή κάνω λάθος εγώ?
1: Ακριβώς, κύριε Αναγνωστόπουλε. Ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου οφείλει να αντιμετωπίζει ισότπως και ισότιμα όλους τους Δημοτικούς Συμβούλους και επουδενή δεν είναι ο εκφραστής της Δημοτικής Αρχής της πλειοψηφίας και του Δημάρχου.
0: Ωραία.
1: Από εκεί και πέρα ίσως φαντάζομαι ότι νομίζω ότι ίσως να μίλησε ως υπεύθυνος οικονομικών. Νομίζω είναι υπεύθυνος, είναι ακόμα υπεύθυνος οικονομικών.
0: Ναι, φυσικά είναι.
1: Ίσως να μίλησε με αυτή την ιδιότητά του.
0: Δεν νομίζω, σαν πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου τον καλέσανε και είπε μάλιστα, γιατί γράφει στον τίτλο, εγώ τον τίτλο διάβασα και να ξέρετε κάτι, μάλλον το ξέρετε κι εσείς και το ξέρουν και οι ακροατές. Εμείς οι δημοσιογράφοι, γιατί πολλοί ακροατές δεν κάθονται να μπουν να διαβάσουν τα κείμενα και αυτά που γράφουν οι δημοσιογράφοι, στέκονται στον τίτλο. Γι' αυτό λοιπόν εμείς οι δημοσιογράφοι βάζουμε ένα πιασάρικο τίτλο για να μπορέσουμε έτσι να δώσουμε έτσι λίγο, να βάλουμε αλλά το πίπερο.
1: Επειδή δεν παρακολουθήσατε τη συνέντευξή.
0: Όχι, ούτε εγώ να σας πω την αλήθεια. Όχι, θα σας πω κάτι, συγγνώμη.
1: Απάντησε, κύριε Αναγνωστόπουλε, που πήραν τα λεφτά.
0: Όχι, βέβαια. Ακούστε τώρα λοιπόν. Και γράφει ο τίτλος ότι αν τελικά αλλάξουν, έρθει τούμπα, να το πω έτσι απλά, το θέμα αυτό, δηλαδή βρεθείτε εσείς να είστε λάθος σε αυτό, κύριε Γιακουμέλο, θα ζητήσετε συγγνώμη. Όμως δεν μας απάντησε, δεν είπε μάλλον ο κύριος Πλέσας, αν όντως έχετε δίκιο εσείς, αυτοί θα ζητήσουν συγγνώμη. Αυτό δεν το είπε.
1: Κύριε Αναγνωστόπουλε,
0: μιλάω για τον τίτλο.
1: Το θέμα δεν είναι ποιος θα ζητήσει συγγνώμη.
0: Το ξέρω πολύ καλά. Δεν μας ενδιαφέρει εμάς αυτό. Εμάς μας ενδιαφέρει πού είναι τα λεφτά, πού πήγαν τα λεφτά.
1: Υπάρχουν κάποια στοιχεία για να γίνει κατανοητό, που πιστεύω ότι έχει γίνει ήδη κατανοητό προς την κοινωνία, ότι έχουν εκδοθεί κάποια εντάλματα, έχουν πληρωθεί, φαίνεται από το αμοιακό υπόλοιπο. Με ποια τιμολόγια να μας πούνε ότι έχουν πληρωθεί? Αυτό είναι κάτι το οποίο είναι χρέος της αντιπολίτευσης να το αναδείξει και να κάνει τη δουλειά της όπως πρέπει να το κάνει. Και ξέρετε, κύριε Αναγνωστόπουλε, ότι αυτό το έχουμε δείξει. Το έχουμε δείξει από την πρώτη στιγμή και με τα διπλά εντάλματα.
0: Ναι, όντως.
1: Βέβαια, εκεί πέρα είδαμε ότι η υπερασπιστική γραμμή του Δημάρχου ήταν να ρίχνει τον μπαλάκι στους υπαλλήλους. Άκουσα και τις προηγούμενες μέρες ότι σαν να έγινε μια προσπάθεια να ποινικοποιήσουμε τους υπαλλήλους του Δήμου και να βρεθούμε εμείς οι φταίκτες, ότι ξέρεις κάτι, θα την πληρώσουν κάποιοι υπάλληλοι, εμέσως πλήρως σαφώς ότι να και έγινε μια προσπάθεια έτσι, και μια δημιουργία εντυπώσεων όσον αφορά τους δημοτικούς υπαλλήλους. Και να γνωστώ που λέει, ας είμαστε ειλικρινείς πλέον σε αυτόν τον τόπο. Δεν μπορεί για ένα-δύο υπαλλήλους διαχρονικά που εκτελούν τα χατήρια της δημοτικής αρχής, για ποιο λόγο το κάνουν δεν ξέρω, είτε μπορεί να αναγκάζονται. Δεν ποινικοποιούμε τίποτα πάνω σε αυτό, mm-hmm. δεν κατηγορούμε τίποτα, mm-hmm. αλλά δεν μπορεί να μπαίνουν στο ίδιο κάδρο, στο ίδιο τσουβάλι, το σύνολο των δημοτικών υπαλλήλων που διαχρονικά κρατάνε και το Δήμο ζωντανό, κρατάνε το Δήμο σε λειτουργία και είναι και αυτοί οι άνθρωποι που είναι και υπεύθυνοι για να προχωρήσει η σωστή λειτουργία του Δήμου. Mm-hmm. Οπότε λοιπόν, κάποια στιγμή αυτό πρέπει να σταματήσει, όπως και να σταματήσει και το γεγονός ότι γίνεται μια προσπάθεια να έρθουμε εμείς αντιμέτωποι με τους υπαλλήλους. Δεν έχουμε κατηγορήσει κανέναν, δεν είμαστε δικαστές, δεν είμαστε εισαγγελείς, είμαστε εδώ όμως και αποδεικνύουμε ότι αναδεικνύουμε τα θέματα τα οποία είναι κέρια για τη Ζάκυνθο και ο έλεγχος που γίνεται από την δύναμη Ελπίδας φαίνεται ότι είναι σωστός και είναι αποδεδειγμένα σωστός. Ξαναθυμίζω και τα διπλά εντάλματα που δεν έχουμε πάρει καμία απάντηση από την απεγκεντρωμένη και να είστε σίγουρος κύριε Αναγνωστόπουλε ότι οι κύκλοι αυτοί οι οποίοι έχουν παρέμβει και έχουν παγώσει την όλη διαδικασία θα έρθει και η στιγμή που θα λογοδοτήσουν και αυτοί.
0: Λοιπόν, πριν από λίγες μέρες η ΔΕΠ Ζακυνθού, η νομαρχιακή, να το πω έτσι, επιτροπή της τοπικής Νέας Δημοκρατίας έβγαλε μία ανακοίνωση. Έβγαλε μία ανακοίνωση όπου εδώ κλονίζεται πλέον η σχέση της Νέας Δημοκρατίας γενικότερα με τον νυν δήμαρχο, τον κύριο Στασινόπουλο. Μάλιστα μέσα γράφουν ότι το 23 στις εκλογές δεν στήριξαν τον κύριο Στασινόπουλο. Βέβαια δεν το στήριξαν επίσημα. Ανεπίσημα τον κύριο Στασινόπουλο στήριξαν. Και θα πω κάτι κύριε Γιακουμέλο πριν ξεκινήσετε να μου απαντάτε. Τότε, αν θυμάστε καλά, και αν θυμούνται και οι αγαπημένοι μας ακροατές, η γραμμή της Νέας Δημοκρατίας, της επίσημης Νέας Δημοκρατίας, ήταν να στηρίξουμε τις 13 περιφέρειες, να βγάλουμε τους 13 περιφερειάρχες. Εδώ λοιπόν στην περιφέρεια Ιωνίων Νήσων δεν τα καταφέραν. Η κυρία Κράτσα δεν πήρε την εκλογή, την πήρε ο κύριος Τρεπεκλής. Οπότε, επειδή ήταν μονοεδρική και υπήρχε βουλευτής από τη Νέα Δημοκρατία, έπρεπε κάποιον δικό τους άνθρωπο να βγάλουν. Και έπεσαν με τα μούτρα, και συγγνώμη για την έκφραση, να βγάλουν τον κύριο Στασινόπουλο. Και αυτό υπάρχουν στοιχεία, δηλαδή καθημερινά το ξέρουμε. Αυτό το ακούγαμε τότε, φωτογραφίες, στήριξη από επίσημους νεοδημοκράτες. Και επίσης, ένα πολύ σημαντικό, ο κύριος Στασινόπουλος βγήκε με 250 ψήφους διαφορά από τον κύριο Τσουρνάκη, από τη δικιά σας την παράταξη. Και με τη βοήθεια της Νέας Δημοκρατίας. Σας ακούμε.
1: Κύριε Αναγνωστόπουλε, είναι δικαίωμα του καθενός, φυσικά, να στηρίξει οτιδήποτε επιθυμεί.
0: Έχετε απόλυτο δίκιο.
1: Πιστεύει ότι είναι η καλύτερη επιλογή για τον τόπο μας. Δεν θα ρίξω ευθύνες στην τωρινή νομαρχιακή επιτροπή της Νέας Δημοκρατίας, διότι είναι μια νεοσύστατη επιτροπή. Όμως με την ανακοίνωσή της βλέπουμε ότι γίνεται έτσι σε εισαγωγικά ένα άδειασμα της Δημοτικής Αρχής και μια προσπάθεια γενική αποποίησης των ευθυνών της εκλογής της Δημοτικής Αρχής.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό όμως, κύριε Αναγνωστόπουλε, γίνεται για ποιο λόγο. Γίνεται διότι όλοι ξέρουμε ότι έστω και άτυπα, ας μην είχε πάρθει το χρήσμα, ότι ο τότε πρόεδρος της τοπικής νομαρχιακής επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας είχε στηρίξει ανοιχτά και με μεγάλον αγώνα την Δημοτική Αρχή του Στασινόπουλου.
0: Μιλάτε για τον κύριο Καρδιανό ή Μπούκιο, ναι, ναι.
1: Δεν θα ξεχάσουμε τον τότε πρόεδρο τις βόλτες στις γειτονιές αλλά και στα χωριά μας όπου μοίραζε ψηφοδέλτιο του Στασινόπουλου, όπως δεν θα ξεχάσουμε και τον βουλευτή ο οποίος με πολλά τηλέφωνά του ακόμα και σε υποψήφιους της παράταξής μας και σε συγκοινικά πρόσωπα να κάνει τηλεφωνήματα υπέρ του Στασινόπουλου.
0: Έχετε στοιχεία γι' αυτό, κύριε Γιακουμέλο? Σας το έχουν πει δηλαδή?
1: Μας έχουν πει, είναι δική μας υποψηφία ότι δεχτήκανε τηλεφωνήματα. Από εκεί και πέρα ας αναλογιστεί ο καθένας των ευθυνών τους, να τις αναλάβει, γιατί κάποια στιγμή πρέπει να γίνει και αυτό και να αναλάβει ο καθένας τις ευθύνες του όσον αφορά τις επιλογές που προωθεί είτε στηρίζει. Όταν είσαι ένα δημόσιο πρόσωπο και προτείνεις και επιλέγεις κάποιον άνθρωπο να στηρίξεις και να προωθήσεις για να έχει τα ενία της Ζακύνθου, σε περίπτωση λοιπόν όπως τώρα κάποιες ενδεχόμενες ρεμούλες, πρέπει να αναλάβει καθένας τις ευθύνες τους, και γι' αυτό ίσως το λόγο βλέπουμε αυτή την προσπάθεια από την τοπική νομαρχιακή της Νέας Δημοκρατίας να αποποιηθεί των ευθυνών.
0: Επειδή πρέπει να κλείσουμε λόγω χρόνου, ναι, θέλετε κάτι άλλο να προσθέσετε, κύριε Γιακουμέλο?
1: Αυτό, δεν έχω κάτι άλλο.
0: Ωραία.
1: Να πω.
0: Οπότε είδομεν, θα περιμένουμε τώρα τις εξελίξεις, να κατέβει και η Επιτροπή Παρακολούθησης να δούμε τι γίνεται εκεί στο έργο επάνω. 10 Σεπτέμβρη θα γίνει η αυτοψία, 8 θα έρθουν στο νησί από την περιφέρεια, να δούμε τι γίνεται, και βέβαια αν υπάρχει κάποια εξέλιξη εδώ είμαστε, κύριε Γιακουμέλε, να το συζητήσουμε.
1: Εντάξει Γιώργο, πού πήγαν τα λεφτά?
0: Εντάξει, αυτό είναι το σλόγγαν πλέον.
1: Καλημέρα. Στους
0: καλή συνέχεια. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, ακούσαμε τον κύριο Γιακουμέλο, τον αντιπρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου, που έκλεισε με την εξής ατάκα: πού πήγαν τα λεφτά. Εμείς σαν εκπομπή εδώ έχουμε κάνει ρεπορτάζ και έχουμε βρει πού πήγαν τα λεφτά. Και σας παρακαλώ, προσέξτε με μεγάλη προσοχή, σας παρακαλώ πολύ, ακούστε πού έχουν πάει τα λεφτά.
2: Πάνε τη διάφορα του ποτέ σε κάργα λεφτά. Πολλά λεφτά. Μπήκαν πάρα πολλά άτομα μέσα στο ποτάμι. Τα λεφτά δεν ήταν πλεχτά. Ήταν κανονικά τα λεφτά. Τα λεφτά ήταν κανονικά τα λεφτά. Πενιντάρια, καθουστάρκα. Κανονικά. Και όλο το ποτάμι έχει γεμίσει κάργα λεφτά. Και τώρα όλα τα παιδιά πιάνουν να βρουν τα λεφτά που πήγαν. Ήταν ένα τελάρο λεφτά. Και το τελάρο τώρα τα λεφτά που πέτυχε μέσα, πιάνουν τα παιδιά από τη διάφορα με την άλλη διάφορα κάτω, γεμάτο λεφτά. Βρήκαν λεφτά κανονικά, ούτε πλατά, κανονικά λεφτά, γιόμισε το ποτάμι, όλα λεφτά, γεμάτο λεφτά. Και τα παιδιά τώρα πιάνουν να βρουν τι τα λεφτά που πέτυχε ο κύριος μέσα στο ποτάμι. 50, 100, 200 άρκα, ήταν τα λεφτά, ήταν πολλά τα λεφτά αυτά. Ήταν ένα κιλάρο λεφτά, αν έφτια πάνω στη διέφερα, και αυτός που τόσο λεφτά κάργα, το γιόμισε όλο το ποτάμι λεφτά. Μόλις τον είδαν που κάθαιναν στο καθενείο, αγγί πέναν, και πετά τα λεφτά, μπήκαν όλοι μέσα να πάρουν τα λεφτά. Οι καμπόσοι πήραν λεφτά, οι καμπόσοι δεν μπορούσαν να τα πάρουν τα λεφτά. Μόλις είδαν αυτοί από το καθενείο, μπήκαν όλοι μέσα και πήραν τα λεφτά.
0: Λοιπόν, εμείς βρήκαμε που είναι τα λεφτά. Τα λεφτά είναι στο ποτάμι. Στο ποτάμι εδώ στον Άγιο Χαραλάμπη δίπλα μας. Οπότε φίλες και φίλοι, μην αναρωτιέστε πού πήγαν τα λεφτά. Έτσι λίγο χιουμοριστικά θα κλείσουμε την σημερινή μας εκπομπή. Θα κλείσουμε αυτή την εβδομάδα. Για την εκπομπή μας εννοώ, η εβδομάδα δεν έχει τελειώσει ακόμα. Είναι η πρώτη εβδομάδα αυτού του μήνα. Να είστε όλοι καλά, ευχαριστώ πάρα πολύ για την ακρόαση. Καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο να έχετε. Να περάσετε όμορφα, να προσέχετε τους εαυτούς σας αλλά και τους δικούς σας ανθρώπους. Και μεγάλη προσοχή στους δρόμους. Είδατε τι έγινε χθες εκεί στη διασταύρωση στην κλινική Γαλινός. Η απροσεξία μπορεί να στοιχήσει μία ζωή. Και όχι μόνο μία, και μπορεί και περισσότερες. Προσοχή μεγάλη λοιπόν. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την ακρόαση. Να είστε όλοι καλά. Τα λέμε και πάλι την ερχόμενη Δευτέρα, την ίδια πάντα ώρα. Σύνδεση με Real FM τώρα. 12 με 2 έρχεται καλή συνάδελφος και φίλη Μαριέτα Ποταμή, την πάρα πολλές ειδήσεις, σχόλια αλλά και εκλεκτούς καλεσμένους. Μετά τις 2 με 5, συγγνώμη. Νέα σύνδεση με το Real FM, με εκπομπές ενημερωτικές αλλά και δελτία ειδήσεων. 5 με 6 ένα μικρό μουσικό διάλειμμα. 6 με 8 επανάληψη η εκπομπή της Μαριέτας. Και το Σαββατοκύριακο, φίλες και φίλοι, στη σύνδεση με το Real FM θα ακούσετε και την αγωνιστική στη Super League με ζωντανές μεταδόσεις. Να είστε όλοι καλά, καλή συνέχεια. Καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Γεια σας.

0: ταξίδι.
1: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στην παραλία. Μια νέα αποκαλυπτική ιστορία από την best-seller σειρά «Φόνη με άρωμα χαρτιού» το New York Times. Από τη συγγραφέα Ellery Adams. Μαζί, Real Taste and Style. Ξαναβάζουμε το πετιμέζι στο τραπέζι. Ετοιμάζουμε συνταγές που λατρεύουν τα παιδιά και καλωσορίζουμε τον πιο νόστιμο Σεπτέμβριο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
2: Μετά το Backrooms και την αιμονή έρχεται το Insidious έξω από το απότερο. Το καλύτερο και πιο τρομακτικό κεφάλαιο της σειράς, καθώς λειτουργεί καλύτερα όταν δεν προσπαθεί να εξηγήσει τον εφιάλτη, αλλά απλώς τον αφήνει να υπάρχει. Insidious έξω από το απότερο. Κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσχολος. Insidious. Ένα νέο κεφάλαιο για τον παραψυχολογικό τρόμο.
3: Κάποια σκυλιά θα περάσουν τη ζωή τους δεμένα με μια αλυσίδα σε ένα βαρέλι ή σε ένα σάπιο σκυλόσπιτο. Θα τρέφονται με σκουπίδια και αποφάγια. Θα πίνουν βρωμόνερα μέχρι να πεθάνουν. Από το κρύο, από τον καύσωνα, από την έλλειψη νερού και φαγητού. Τα βαρελόσκυλα υπάρχουν παντού και υποφέρουν. Η μόνιμη αλυσόδεση ζώνη είναι κακοποίηση. Τιμωρείται από τον νόμο με πρόστιμο και φυλάκιση. Καλέστε το 100. Καταγγείλετε το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα, στον εισαγγελέα. Γίνετε η φωνή τους. Αντιδράστε. Μιλήστε. Είστε η μοναδική τους ελπίδα. Σύλλογος Μέριμνας Απροστάτευτων Ζώων, Κιβωτός Μυτιλίνης.
4: Πρίσμα 90 και 2.

0: Καλημέρα φίλες και φίλοι, καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο σε όλο τον κόσμο.
1: Η πιο γλυκιά εποχή, εγώ σε περιμένω στην ίδια παραλία.
0: Αναμένεται μετεωρολογικά τουλάχιστον, γιατί πολιτικά θα είναι στο κόκκινο ο υδράργυρος. Αναμένεται ωραίο, δροσερό, καλοκαιρινό τριημεράκι, θα μας τα πει ο κύριος Αρνιακός στη συνέχεια, ως φυσική επέκταση του καλοκαιριού που διανύουμε και φέτος και αυτή την περίοδο.
1: Και έρχεται η βραδιά, εγώ σε ονειρεύομαι και γεμίζω φωτιά κι όπου κι αν πάω, όπου κι αν...
0: Μάλιστα κάποιοι πολύ τυχεροί σήμερα πρωί-πρωί ξημερώματα έπαιρναν τα πλοία για τις Κυκλάδες. Λιγότερες διακοπές, αλλά σίγουρα ποιοτικότερες από αυτές που κάναμε εμείς τον Αύγουστο. Όλο...

Λοιπόν, σήμερα είναι φίλες και φίλοι Παρασκευή, 4 του μηνός, 4 του μηνού που λένε οι φίλοι μας, 4 του μηνού λοιπόν, του 2026, και όπως καταλαβαίνετε θα είναι ένα καυτό τριήμερο σε επίπεδο πολιτικό ρεπορτάζ. Έχουμε τα απόνερα από τη χθεσινή επαιτειακή εκδήλωση και ομιλία του Νίκου Ανδρουλάκη στο Ηράκλειο της Κρήτης, ανήμερα της 3ης του Σεπτέμβρη, 52 χρόνια μετά την ίδρυση του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήματος. Σήμερα το μεσημέρι ανεβαίνει ο Πρωθυπουργός στη Θεσσαλονίκη. Αύριο το πρωί στις 10 εγκαινιάζει την 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Θα κάνει τα ραντεβού του, θα κάνει τις συναντήσεις του με τους παραγωγικούς φορείς και με κομματικά στελέχη της Νέας Δημοκρατίας. Το βράδυ στις 8 είναι η ομιλία του, η κεντρική ομιλία του στο Βελίδιο. Και αύριο το μεσημέρι, που μάλλον εκεί θα βγουν οι μεγάλες ειδήσεις κατά τη δική μου γνώμη, είναι η καθιερωμένη συνέντευξη τύπου του εκάστοτε Πρωθυπουργού, όπως και των πολιτικών αρχηγών, πάλι στο Βελίδιο, από τους πολιτικούς συντάκτες. Νομίζω ότι θα έχουμε ένα τριμεράκι με αρκετές πολιτικές ειδήσεις. Θα πάμε στη συνέχεια σε συνεντεύξεις, σχόλια, παρασκήνια για να τα συζητήσουμε όλα αυτά. Πριν από αυτά όμως, να πούμε ποιοι είμαστε, τι κάνουμε εδώ και να δώσουμε σκυτάλη σε λίγο στον Παναγιώτη Βολάνιο να μας πει τα νέα για αντικίνηση στους δρόμους. Λοιπόν, Γιάννης Παπαγιάννης στα μικρόφωνα, φίλες και φίλοι. Κάθε Παρασκευή 10-12 θα είμαι μαζί σας. Εκτός από τα Σαββατοκύριακα που καθιερωμένα τώρα τόσα χρόνια, 7-10 το πρωί είμαστε και πάλι μαζί. Η κυρία Κατερίνα Βουτσά απέναντί μου στη ρύθμιση του ήχου. Καλημέρα, Κατερίνα. Η κυρία Εύη Βουγιουκλιώτη, η κυρία με την οποία ξεκινήσαμε μαζί την πρώτη μέρα εκπομπής λειτουργίας του Real FM το 2007 στο τηλεφωνικό κέντρο. Και βεβαίως όλα τα παιδιά της αίθουσας σύνταξης, μάχημα για τα δελτία και τους τίτλους ειδήσεων του αληθινού ραδιοφώνου.

0: Λοιπόν, εδώ είναι ο Παράδεισος. Η κόλαση εδώ, Παναγιώτης Βολάνιος, θα μας πει αν είναι πραγματική κόλαση σήμερα οι δρόμοι, μεγάλες κεντρικές αρτηρίες της Αττικής. Καλημέρα, Παναγιώτη.
1: Καλημέρα. Μπορούμε να το πούμε και έτσι.
0: Μάλιστα. Το πρωί σε άκουγα. Πόση ώρα ανέλυες τα προβλήματα στην κίνηση?
1: Είχαμε και κάθε ώρα κάτι διαφορετικό.
0: Ναι. Τι γίνεται, για πες μας, έχουν επιστρέψει περισσότεροι.
1: Σωστά.
0: Φαντάζομαι τι θα γίνει από Δευτέρα, ε.
1: Καλά. Ναι, θα είμαστε να τα αναλύουμε εδώ, περιγραφικά.
0: Η καλύτερη σου, για να τα πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Τι γίνεται τώρα?
1: Ουρές χιλιομέτρων έχουν σχηματιστεί στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Σκαραμαγκά. Ξημένη κίνηση στην άνοδο του Κηφισού από Σεπόλια μέχρι Αγίους Αναργύρους. Στο κόκκινο τα δύο ρεύματα της Ιεράς Οδού στον Ελαιώνα και η κάθοδος Πέτρου Ράλι στο ύψος του Ρέντι μέχρι τη συμβολή με τον Κηφισό. Στο κέντρο της Αθήνας με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στη Σαρδιτού Βασιλέως Κωνσταντίνου Βασιλίσσης Σοφίας και σε σταδίου Μάρνη στην Ομόνια. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στην κάθοδο της Κηφισίας ανατμήματα από Μαρούση μέχρι Πανόρμου και στην άνοδο από Ψυχικό μέχρι Χαλάνδρη. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια στην κάθοδο της λεωφόρου Αλεξάνδρας στους Αμπελοκήπους και στην άνοδο της Αλίμου Κατεχάκη στο ύψος του Παπάγου. Πυκνή ροή ανατμήματα στην κάθοδο της Βουλιαγμένης από Αργυρούπολη μέχρι
0: Κυφισό. Σχεδόν όλες τις κεντρικές αρτηρίες της Αθήνας μας είπες.
1: Ακριβώς. Τώρα πάμε προς παραλιακή. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στο ρεύμα προς Γλυφάδα της Ποσειδόνος από Παλαιό Φάληρο μέχρι παραλία Καλαμακίου και στο ρεύμα προς Πειραιά από το ύψος του Φαλήρου. Μένουμε Φάληρο. Η ταλαιπωρία των οδηγών συνεχίζεται στα δύο ρεύματα της Πειραιός. Και στην Αττική Οδό έχουμε καθυστερήσεις 10 έως 15 λεπτών στις εξόδους για Λαμία και στα δύο ρεύματα.
0: Μάλιστα. Υπάρχει κάποιο που δεν έχει κίνηση αυτή την ώρα? Από ό,τι καταλαβαίνω, λίγα πράγματα, ε.
1: Η κάθοδος του Κηφισού. Αυτό.
0: Αυτά, μάλιστα. Να είστε καλά, Παναγιώτη. Θα τα λέμε εδώ κάθε Παρασκευή λίγο μετά τις 10. Με σένα θα ξεκινάμε το δύο ώρο. Οκ, να είστε καλά.
1: Το καθιερών.
0: Έτσι. Τώρα πάμε να καλημερίσουμε τον κύριο Τάσο Αρνιακό, τον οποίο επίσης θα καλωσορίζουμε κάθε Παρασκευή λίγο μετά τις 10, γιατί νομίζω ότι έχει ενδιαφέρον να μαθαίνουμε τα νέα του καιρού το τριήμερο που ακολουθεί, Παρασκευή, Σαββατοκυριακή. Καλημέρα, κύριε Μετεωρολόγε.
2: Καλημέρα, κύριε Παπαγιάννη.
0: Καλημέρα. Λίγο πιο κοντά στο ακουστικό, αν μπορείτε.
2: Ναι.
0: Τέλεια.
2: Λίγο κοντά στο ακουστικό, όσο μπορώ.
0: Όσο μπορείτε, ναι. Λοιπόν, για να τα πούμε τα πράγματα από την αρχή. Σήμερα, αύριο, μεθαύριο, τι θα περιμένουμε?
2: Περιμένουμε ρευστήνωση σταδιακή του καιρού σε ολόκληρη τη χώρα. Όμως σήμερα το απόγευμα.
0: Κύριε Αρνιακή, αν μπορείτε να. Μιλάτε από hands free.
2: Όχι, το κινητό είναι, αλλά να πάρουμε το σταθερό.
0: Ωραία, αφήστε να σα τηλεφωνήσει η Εύη στο σταθερό.
2: Φέρει το σταθερό τώρα.
0: Ωραία, Εύη, πάρε τον κύριο Αρνιακό σταθερό του Action. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Αρνιακή.

0: Λοιπόν, τον έχουμε τον κύριο Αρνιακό. Νομίζω θα έχουμε καλύτερη ακουστική.
1: Με ακούτε τώρα καλύτερα, ασφαλώς.
0: Τζάμι.
1: Με αυτό να επικοινωνούμε.
0: Ωραία, έγινε. Ναι. Εντάξει, κύριε Αρνιακό.
1: Λοιπόν, περιμένουμε σταδιακή βελτίωση του καιρού. Σε αποδρομή βρίσκεται η κακοκαιρία των προηγούμενων ημερών, όμως το μεσημέρι και το απόγευμα πάλι στα υπηρωτικά θα συννεφιάσει και θα έχουμε κάποιες τοπικές βροχές και μπόρες μικρής διάρκειας και έντασης, όχι αυτά που έγιναν τις προηγούμενες ημέρες.
0: Mm-hmm.
1: Οι άνεμοι βοριάδες, 3 με 4, μποφόρ στο Ιόνιο, αλλά στο Αιγαίο θα έχει ένα ισχυρό βοριαδάκι, 6 και τοπικά 7 μποφόρ, κυρίως τα εφτάρια στις Κυκλάδες και τα Δωδεκάνησα στο Καρπάθιο. Η θερμοκρασία θα αρχίσει σιγά σιγά να ανεβαίνει, στην Βόρειο Ελλάδα θα φτάσει τους 32 με 33 βαθμούς Κελσίου, στα δυτικά τους 35 με 36, στις Κυκλάδες τους 30, στα Δωδεκάνησα τους 34. Στην Αττική περιμένουμε ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις και μικρή πιθανότητα να βρέξει στα γύρω ορεινά, κυρίως στην Πάρνηθα. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Παρόμοιες καιρικές συνθήκες και στη Θεσσαλονίκη, με περισσότερη πιθανότητα το μεσημέρι να βρέξει λίγο στο Χορτιάτι, ασθενής άνεμοι στο Θερμαϊκό και θερμοκρασία από 23 έως 32-33 βαθμούς Κελσίου.
0: Ο τέλειος καιρός θα έλεγα.
1: Το Σαββατοκύριακο περιμένουμε ακόμα μεγαλύτερη βελτίωση του καιρού. Το Σάββατο ηλιοφάνεια στη χώρα, την Κυριακή απόλυτη ηλιοφάνεια σε όλη τη χώρα. Δεν φαίνεται ούτε καν συννεφιές να έχουμε, ενώ ο υδράργυρος την Κυριακή και τη Δευτέρα θα σκαρφαλώσει σε υψηλά επίπεδα, φτάνοντας στις κλειστές παιδινές υπηρωτικές περιοχές τους 36 με 37, δεν αποκλείεται ακόμα και τους 38 βαθμούς Κελσίου. Υποχώρηση θερμοκρασίας από την Τρίτη και μετά.
0: Φαίνεται ότι καλά κρατεί το καλοκαιράκι, κύριε Αρνιακή.
1: Βέβαια, κρατάει.
0: Τι βλέπετε σε βάθος 10-15 ημερών?
1: Σε βάθος βλέπω από την Πέμπτη, Παρασκευή, να έχουμε κάποιες βροχές στα δυτικά που θα επεκταθούν ανατολικότερα. Μικρή υποχώρηση της θερμοκρασίας, όχι πάντως από τα κανονικά για την εποχή τριαντάρια.
0: Ναι.
1: Θα έχουμε μια αλλαγή στο τέλος της άλλης εβδομάδας, ή μάλλον στο τέλος της προσεχούς εβδομάδας, αλλά δεν φαίνεται να έρχεται κρύο. Θα έχουμε κάποιες βροχές.
0: Ημερολογιακά μέχρι τις 22 Σεπτεμβρίου δεν είμαστε στο καλοκαίρι.
1: Σωστά.
0: Άρα μέχρι τότε λογικά δεν πρόκειται να έχουμε μεγάλες διαφοροποιήσεις.
1: Ναι.
0: Μάλιστα. Να είστε καλά, κύριε Αρνιακέ.
1: Ευχαριστώ. Καλώς ήρθατε. Εμείς
0: ευχαριστούμε. Να είστε καλά. Ταξιδεύει αρκετός κόσμος και αυτό το Σαββατοκύριακο και νομίζω έχει ενδιαφέρον να δούμε αν θα υπάρξουν προβλήματα με τις ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες. Από ό,τι φαίνεται, όλα θα πάνε πρίμα. Να πω, να ξεκινήσω με καλημέρες σήμερα, φίλες και φίλοι. Πριν πάμε στη βαριά ειδησιογραφική ατζέντα, λόγω ΔΕΘ, πάμε να πούμε καλημέρες λοιπόν. Καλημέρα στο φίλο το Σωτήρι από την Αμοργό. Θα διαβάσω μετά αναλυτικά τα μηνύματά τους. Να πούμε πρώτα τις καλημέρες μας. Καλημέρα στην αγαπημένη μας την κυρία Αλεξάνδρα. Να είστε καλά, κυρία Αλεξάνδρα. Καλημέρα στο φίλο τον Γιώργο τον Ανορθόγραφο. Να είστε καλά, Γιώργο. Καλημέρα στον αγαπητό φίλο, τον κύριο Αγαπητό. Καλημέρα και καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο, Γιάννη. Να είστε καλά, αγαπητέ, κυρία Αγαπητέ. Καλημέρα στην κυρία Ελπίδα Καλαϊτζάκη. Να είστε καλά, κυρία Καλαϊτζάκη. Σας ευχαριστούμε πολύ. Και εσάς, κυρία Βασιλική Στεριοπούλου. Και ευχαριστούμε για τις ευχές, να είστε πάντα καλά. Καλημέρα και στο φίλο τον Μπάμπη, το μεταφορέα από το Εγάλεο. Κατά το κοινό όνομά του Χαράλαμπος. Γεια σου, Χαράλαμπε. Να πω την καλημέρα μου στον αγαπητό φίλο τον Παναγιώτη. Να σε καλά, Παναγιώτη, την αγάπη μας. Ό,τι καλύτερο σου εύχομαι. Να στείλω την αγάπη μου στον κύριο Γιώργο Μπατάγια, που επίσης μας αγαπάει, μας στηρίζει τόσα χρόνια εδώ στον Real FM. Να πω την καλημέρα μου και στην κυρία Ανδροσούλα, που είναι 81 ετών από το Λόφο Σκουζέ και πάντα μας αγαπάει, μας στηρίζει και μας ακούει φανατικά. Να είστε καλά, κυρία Ανδροσούλα, να χαίρεσαι την οικογένεια, παιδιά και εγγόνια. Λοιπόν, παρένθεση από τα μηνύματα κροατριών για κροατών, να καλημερίσουμε τον εκπρόσωπο τύπου του Υπουργείου Οικονομικών. Νομίζω ότι είναι ο άνθρωπός μας τις ημέρες αυτές, εν όψη και των εξαγγελιών του Πρωθυπουργού στη ΔΕΘ. Είναι μαζί μας ο κύριος Όμηρος Τσάπαλος. Καλημέρα, κύριε εκπρόσωπε.
2: Καλημέρα τη Θεσσαλονίκη.
0: Έχετε ήδη ανέβει. Ο Πρωθυπουργός ανεβαίνει σε λίγο, εξ όσων γνωρίζω από το ρεπορτάζ μου. Τώρα, Πείτε μας, τις τελευταίες πινελιές που έβαλατε στη σύσκεψη του Μεγάρου Μαξίμου και στο Υπουργείο Οικονομικών όσον αφορά τις εξαγγελίες που θα ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός. Θα σας πω στη συνέχεια τι λέει και το δικό μου ρεπορτάζ. Έκανα μερικά τηλέφωνα, μπόρεσα να αλλιεύσω μερικά πράγματα. Από ό,τι φαίνεται, δεν θα υπάρχουν κάποιες εκπλήξεις που μέχρι τώρα δεν γνωρίζουμε εμείς στο πολιτικό ρεπορτάζ. Αλλά θα ήθελα μια ανακεφαλαίωση όλων αυτών.
2: Φυσικά, να δώσουμε το περίγραμμα στον κόσμο. Φυσικά. Καταρχάς, μιλάμε για ένα πακέτο στήριξης που ξεπερνά αρκετά το 1 δισεκατομμύριο ευρώ. Τα τελευταία στοιχεία και από τη μείωση της φοροδιαφυγής, την τουριστική σεζόν και γενικότερα από τα έσοδα του προϋπολογισμού ήταν ενθαρρυντικά και αυτό μας βοήθησε τους ώστε το λεγόμενο πακέτο ΔΕΘ να μεγαλώσει.
0: Ανοίγω μια παρένθεση. Ο τουρισμός μέχρι τώρα στο επτάμινο, από τα στοιχεία της Τράπεζας Ελλάδος φαίνεται ότι πάει καλύτερα από πέρσι. Παρά τον πόλεμο στον Περσικό.
2: 15% άνοδο τόσο στις αυξήσεις. Όσο και στην αύξηση των εσόδων.
0: Μάλιστα.
2: Το οποίο είναι άκρως ενθαρρυντικό. Το περίγραμμα έχει ως εξής. Οποιοδήποτε πολίτης ασχέτως ιδιότητας, είτε μιλάμε για συνταξιούχο, είτε για ελεύθερο επαγγελματία, μισθωτό, αγρότη, οικογένεια, με παιδιά ή χωρίς, θα δει να αποτυπώνεται ο εαυτός του στην ομιλία του Πρωθυπουργού. Άρα, με απλά λόγια, θα υπάρχουν μέτρα για όλους που θα μπορέσουν και θα συμβάλλουν στο να βελτιωθεί η καθημερινότητά τους. Να ενισχυθεί η τσέπη τους απέναντι στην ακρίβεια και όχι μόνο, αλλά και να καταργηθούν ή να αμφιληθούν αδικίες που μας έρχονται και από τα μνημονιακά.
0: Αυτά τα μέτρα πριν τα εξειδικεύσετε θα είναι μέτρα μόνιμου χαρακτήρα και από πότε θα εφαρμοστούν?
2: Μέτρα μόνιμου χαρακτήρα, μέτρα κοστολογημένα και μέτρα κατοχυρωμένα ως προς την θεματοδότησή τους και θα εφαρμοστούν όλα σταδιακά από τις αρχές του ερχόμενου έτους, από το 2027 και
0: μάλιστα.
2: Μετά.
0: Τώρα, από πού να ξεκινήσουμε? Διαβάζω και ενημερώθηκα ότι ετοιμάζεται μια μεγάλη μείωση φόρου που θα αφορά όλους τους αγρότες οριζοντίως. Φαίνεται πως θα είναι μια από τις εκπλήξεις, αν μπορούμε να τη χαρακτηρίσουμε έκπληξη. Προφανώς η δημοσκοπήση που έχει πάρει το Μέγαρο Μαξίμου στον πληθυσμό, τον αγροτικό πληθυσμό, δεν είναι ιδιαίτερα ικανοποιητικές. Μπορείτε να μας πείτε 2-3 πράγματα παραπάνω?
2: Κοιτάξτε, είναι πολύ δύσκολο να πω παραπάνω, όμως μπορώ να σας πω ότι τόσο οι αγρότες όπως και άλλες κατηγορίες, κοινωνικές και οικονομικές κατηγορίες, θα δουν στοχευμένες παρεμβάσεις που ως αποτέλεσμα θα έχουν το να πληρώνουν λιγότερα ή να ενισχύεται το εισόδημα.
0: Οριζόντια.
2: Αντιστοίχως και οι ελεύθεροι επαγγελματίες, αν μπορώ να νικεύσω, θα δουν σημαντικές πρωτοβουλίες και παρεμβάσεις που έχουν να κάνουν τόσο και με την καθημερινότητά τους, όσο και με άλλα ζητήματα τα οποία τα τελευταία χρόνια τους έχουν απασχολήσει. Και αυτό είναι αποτέλεσμα το ότι έβαλαν πλάτη και τον καιρό της πανδημίας οι άνθρωποι αυτοί, για να μπορέσει να σταθεί όρθια η οικονομία. Είναι η ραχοκοκαλιά της οικονομίας, τόσο ο αγροτικός κόσμος, όπως και οι ελεύθεροι επαγγελματίες συνολικά. Αλλά σήκωσαν και μεγάλο βάρος και της ανάκαμψης. Και η φορολογική συμμόρφωση, λεγόμενη, η μείωση της φοροδιαφυγής, οφείλεται σε πολύ μεγάλο βαθμό στους ανθρώπους αυτούς, γιατί συμμορφώθηκαν με πληροφοριακά συστήματα, με τη διασύνδεση των POS, με τις ταμιακές μηχανές, το ψηφιακό πελατολόγιο. Όλα αυτά μας βοήθησαν να μειώσουμε τη φοροδιαφυγή, να αυξήσουμε τα έσοδα και να μπορούμε αύριο ο Πρωθυπουργός να ανακοινώσει επιπλέον μέτρα στήριξης.
0: Πάμε σε μια κατηγορία η οποία έχει ιδιαίτερη σημασία για το μεγάλο, για τη χώρα μας, λόγω του μεγάλου δημογραφικού προβλήματος που αντιμετωπίζουμε. Έμαθα από το δικό μου ρεπορτάζ ότι μέσα στα μέτρα τα οποία σκέφτεται να ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός είναι και η πραγματική και ουσιαστική εξίσωση των τριτέκνων με τους πολύτεκνους. Υπάρχει στη σκέψη του Πρωθυπουργού ή είναι στην ατζέντα της ομιλίας του?
2: Καταρχάς να θυμίσω ότι από την περσινή φορολογική μεταρρύθμιση οι οικογένειες με παιδιά πρημοδοτούνται, κινητροδοτούνται μέσα από τη μεγαλύτερη μείωση φόρων, άμεσων φόρων που έχει ποτέ υπάρξει στη χώρα τα τελευταία 40 χρόνια. Όσα περισσότερα παιδιά έχει μια οικογένεια, τόσο μεγαλύτερη φορομείωση απολαμβάνει. Πράγματι, το τελευταίο διάστημα έπεσε στο τραπέζι και υπεραιτέρω στήριξη οικογενειών με παιδιά, για να μπορέσουμε να τους βοηθήσουμε ακόμα περισσότερο, να δώσουμε κίνητρα στις οικογένειες για να κάνουν ακόμα περισσότερα παιδιά. Είναι ένα από τα μέτρα που εξετάστηκε. Τώρα, συγκεκριμένα για τους τρίτεκνους, δεν μπορώ να σας πω.
0: Θα τα πει ο Πρωθυπουργός.
2: Όπως καταλαβαίνετε, λίγες ώρες πριν την ομιλία.
0: Ωραία, είναι λογικό αυτό. Πάντως, επιβεβαιώσατε το γενικό πλάνο της πληροφορίας. Φεύγουμε από τους τρίτεκνους και πάμε στους συνταξιούχους. Έχει κλειδώσει η απόφαση του Πρωθυπουργού να αυξήσει? Ξέρω ότι δεν θα μου πείτε το ποσό. Το δικό μου ρεπορτάζ λέει ότι θα είναι περίπου από 440 ως 460 ευρώ. Αυτή, ας την πούμε, η έκτακτη σύνταξη για όλους τους συνταξιούχους οριζοντίως κάθε Νοέμβριο.
2: Κάθε χρόνο ο Πρωθυπουργός ανεβαίνει στη ΔΕΘ και κάθε χρόνο ανακοινώνει κάτι πολύ σημαντικό για τους συνταξιούχους. Και αυτό το λέω γιατί όλο αυτό το διάστημα υπήρχαν, ας πούμε, κυρίως από την αντιπολίτευση, κατηγορίες ότι η κυβέρνηση ξεχνά τους συνταξιούχους, η κυβέρνηση δεν τους στηρίζει και το καθεξής. Κάθε φορά ο Πρωθυπουργός ανακοινώνει κάτι θετικό. Δεν πρόκειται να πρωτοτυπήσει φέτος. Επίσης, φέτος θα υπάρχει κάτι εξίσου σημαντικό για τον συνταξιούχο, για να μπορέσουμε να τον ενισχύσουμε όσο γίνεται περισσότερο στο εισόδημά του. Τώρα από εκεί και πέρα, αυτό το σενάριο για την εθνική σύνταξη παίζει πάρα πολύ. Δεν μπορώ να το επιβεβαιώσω αυτή τη στιγμή. Όμως αυτό το οποίο μπορώ να σας πω ως πνεύμα είναι ότι αύριο ο κάθε συνταξιούχος θα δει κάτι σημαντικό για τον εαυτό του στην ομιλία του Πρωθυπουργού.
0: Μάλιστα. Πάμε στον κατώτατο μισθό για το 2027 και όλα τα χρόνια από το 2027 και μετά. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι ο Πρωθυπουργός θα ανακοινώσει κατώτατο μισθό από 1η-1η του 2027 στα 960 με 900 ευρώ, πάντα μεικτά μιλάμε, και θα αφορά αυτό δεκάδες κοινωνικά επιδόματα, δηλαδή θα αυξηθούν στατιστικά και αναλογικά και τα υπόλοιπα. Επιβεβαιώνεται την είδηση ότι θα αυξηθεί ο κατώτατος μισθός και τον κατώτατο μισθό θα τον λάβουν όλοι και οι δημόσιοι υπάλληλοι μεταξύ αυτών?
2: Επιβεβαιώνω ότι ο κατώτατος μισθός από 1η Απριλίου του 2027 και μετά θα είναι σίγουρα πάνω από 950 ευρώ, όπως ήταν και ο διακηρυγμένος στόχος μας. Θα είναι παραπάνω δηλαδή από αυτό το οποίο είχαμε υποσχεθεί και η όποια αύξηση προκύψει από τα 920 που είμαστε σήμερα θα είναι ίδια τόσο για τον ιδιωτικό τομέα, δηλαδή για αυτούς που αμείβονται με τον κατώτατο μισθό στον ιδιωτικό τομέα, όσο και για τους δημοσίους υπαλλήλους ασχέτως μισθολογικού κλιμακίου. Είναι έτσι ο νόμος που προβλέπει κάτι τέτοιο. Άρα, αν αυξηθεί, λέω εγώ για παράδειγμα, 50 ευρώ ο κατώτατος μισθός 1η Απριλίου του 2027, αυτά τα 50 ευρώ αύξηση μεικτά θα τα δει και αυτός που αμείβεται με τον κατώτατο στον ιδιωτικό τομέα. Θα τα δουν όμως και όλοι οι δημόσιοι υπάλληλοι ασχέτως μισθολογικού κλιμακίου.
0: Μάλιστα. Και σε δευτερόλεπτα, γιατί πρέπει να πάμε σε τίτλους ειδήσεων, θα ανακοινωθεί η κατάργηση της προσωπικής διαφοράς και τι θα γίνει με την εισφορά αλληλεγγύης συνταξιούχων.
2: Προσωπική διαφορά καταργείται. Αποτελεί παρελθόν. Τέλος του χρόνου, όλοι οι συνταξιούχοι, ασχέτως του αν είχαν ή όχι προσωπική διαφορά, θα δουν ακριβώς την ίδια αύξηση που θα είναι πάνω από 2% σίγουρα, προσεγγίζει το 2,5% ή και παραπάνω. Και από εκεί και πέρα, ο συνταξιούχος έχει να περιμένει, πέρα από την κατάργηση προσωπικής διαφοράς και τις αυξήσεις, και την επιπλέον στήριξη που, όπως είπαμε, θα ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός.
0: Καλημέρα, κύριε Τσάπαλε. Να είστε καλά. Την καλημέρα μας.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Να είστε καλά. Εμείς ευχαριστούμε. Λοιπόν, ακούσατε ό,τι πιο φρέσκο υπάρχει, φίλες και φίλοι, από το κυβερνητικό στρατόπεδο, το Μέγαρο Μαξίμου και το Υπουργείο Οικονομικών. Πάμε σε τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε.
3: Real FM.
4: Τα χείλη της έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα άνοιξε το Box Up. Παρήγγειλε κοντοσούβλι από την ψησταριά ο Τρίχυλας. Εξαπλάσιους πόντους από το Explore. 50% έκπτωση στα ψητά. Χαμήλωσε τα φώτα και περίμενε. Ήταν εκείνος, ψηλός, ντυμένος στα πορτοκαλί. Της έδωσε τη χαρτίνη σακούλα. Η Κλάουντια δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Έπεσε πάνω του και τον γέμισε με φιλιά. Στο μέτωπο, στο λαιμό, στο κράνος.
5: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς! Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
6: Όταν τα σχολικά είναι μουστάκας, η επιστροφή στο σχολείο γίνεται παιχνίδι. Γι' αυτό το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου, με αγορές άνω των 50 ευρώ σε σχολικά και σε όλα τα είδη, κερδίζεις το 20% της αξίας τους σε δωρεάν.

0: Πρίσμα 92.
1: Αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Είναι η απόδειξη ότι τα πλαίσια The Market είναι η καλύτερη φίλη της τσέπης σας. Εκπτώσεις από 20 έως 50% σε 519 προϊόντα. Ενδεικτικά, καφέδες έως 30%, κατσαριλοκτώνα, αντικουνουπικά και ντομοκτώνα από 2 ευρώ και 30 λεπτά έως και 5 ευρώ και 30 λεπτά μείον. Έως και 4 ευρώ και 90 λεπτά μείον στα απορρυπαντικά. Έως και 3 ευρώ και 20 λεπτά μείον σε αποσμητικά,

0: νέα ταινία στην οποία φτάνουν στο Hollywood, αλλά συγχρόνως στο θερινό σινεμά Χριστός Νέγκας, αλλά και στον κινηματογράφο Φόσκολο. Minions και Τέρατα. Κάθε βράδυ 8 και 4 εκτός Σαββάτου στο θερινό σινεμά Χριστός Νέγκας και κάθε βράδυ στις 8 στο κινηματογράφο Φόσκολο.
1: Είμαι ο Γκάρι Όρκα Μόλιβερ Μάγμα ή Καμπόντο Βακαφόντης.
2: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχους σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeav.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Next Generation EU. Prisma 92.
3: 100% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
4: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
3: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέα.
4: Αισθάνεσαι σπίτι.
3: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
5: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
6: Καθυστερήσεις στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά, ανατμήματα σε Αλεξάνδρας, Βασιλής Σοφίας, Βασιλέως Κωνσταντίνου, Αρδιτού, στην Αττική Οδό, από μεταμόρφωση έως Κηφισίας και στις εξόδους για Λαμία.

0: λόγια. Καλημέρα φίλες και φίλοι και καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο σε όλες ακροάτρες και τους ακροατές.
1: Παίρνει ο άνεμος σε μια στιγμή.
0: Καλημέρα στο φίλο τον Παναγιώτη από την Κολονία. Θα τον ακούσεις κανονικά, αγαπητέ φίλε. Καλημέρα στο Παντελή το Χάρο. Καλημέρα Παντελή, να σε καλά φίλε. Καλημέρα στο Γιώργο τον Ανορθόγραφο που διαμαρτύρεται για τον ειδικό φόρο εισαγωγής του καφέ 3,5 ευρώ. Καλημέρα στο φίλο τον Παντελή από τη Χίο. Και όλη την οικογένειά του. Καλημέρα στο Γιώργο τον Ζαφίρη που μου λέει για τα ηλικιακά όρια. Μου γράφει μάλλον, δεν μου λέει. Είναι σωστό αυτό το οποίο επισημαίνεις Γιώργο Ζαφίρη, να μην βάλουν ηλικιακούς κόφτες στη χορήγηση οποιοδήποτε ποσού που αφορούν συνταξιούχους. Γιατί για παράδειγμα ο φίλος είναι 57-58 ετών απόστρατος όταν έβγαιναν νωρίτερα στη σύνταξη.
1: Γυρά στο πλάι μου, στις νύχτας στη σιωπή.
0: Ας μας πούν σε τι επωφελούνται οι πολίτεκνοι ώστε να τους εξουσέσουν με τους τριτεκνούς, ας απαριθμίσουν τα ωφέλη, το δημογραφικό δεν λύνεται με λόγια. Εγώ ως πολίτεκνος δεν λαμβάνω καμία βοήθεια και ούτε κάποιο επίδομο όλα τα χρόνια. Φαντάσου αγαπητέ φίλε Γιώργο πόσο χειρότερα είναι τα πράγματα για τους τριτεκνούς. Να πω την καλημέρα μου και στον Παναγιώτη Γκούζο από το αρχοντικό της Δυτικής Μάνης. Να σε καλά αγαπητέ φίλε και την κυρία Κατερίνα Κάβουρα να χαιρετήσουμε. Με υγεία κύριε Παπαγιάννη, καλή Παρασκευή. Η ΔΕΘ μαζί με τις εκλογές είναι ελληνοτουρκικά, συν την ακρίβεια ένα κοκτέιλ εκρηκτικό. Βεβαίως εκρηκτικό, ειδησιογραφικά, στο κόκκινο όλα.

Δεν ξέρω πόσα σας έχουν μείνει στη μνήμη από τις κατά καιρούς εξαγγελίες ή υποσχέσεις παλαιότερων πρωθυπουργών και αρχηγών των κομμάτων της εξωματικής αντιπολίτευσης. Εγώ θυμάμαι ότι είχα πρωτοσυμμετάσχει ως πολιτικός συντάκτης σε συνέντευξη τύπου και σε ρεπορτάζ για τη ΔΕΘ από το 1997-98 με πρωθυπουργό τον Κώστα Σιμίτη. Τότε ήμουνα στην Απογευματινή, κάλυπτα πολιτικό ρεπορτάζ για την εφημερίδα Απογευματινή και ήταν η πρώτη φορά που ανέβηκα στη ΔΕΘ για να καταθέσω και να κάνω την ερώτησή μου στον τότε πρωθυπουργό. Πρέπει να σας πω ότι τις έχω παρακολουθήσει όλες, είτε συμμετέχοντας παλαιότερα ανεβαίνοντας στην Θεσσαλονίκη με πρωθυπουργό τον Κώστα Σιμίτη, μετά τον Κώστα Καραμαλή, στη συνέχεια τον Γιώργο Παπανδρέου και όλους αυτούς που ακολούθησαν, τον Αντώνη Σαμαρά, τον Αλέξη Τσίπρα και τον

0: Κυριάκο Μητσοτάκη. Είναι η 11η φορά που ανεβαίνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη ΔΕΘ, είτε ως πρωθυπουργός, είτε ως αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης, από τότε δηλαδή που έγινε πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας. Ως πολιτικός συντάκτης που έχω και τα παρακολουθώ, έχω την εμπειρία και παρακολουθώ όλα αυτά από ειδησογραφικό και επαγγελματικό ενδιαφέρον, δεν μπορώ να πω ότι μου έχουν μείνει πολλά πράγματα από αυτά τα οποία έχουν εξαγγελθεί, ακόμα και αν αυτά έχουν υλοποιηθεί.
1: Στα γαλάζια σου γράμματα μια ζωή περιμένω.
0: Η ΔΕΘ πήρε μια διαφορετική τροπή, δηλαδή η ομιλία του εκάστοτε πρωθυπουργού στη ΔΕΘ από τα μέσα της δεκαετίας του 80 και μετά. Θα έλεγα πως κομβικό σημείο για τη ΔΕΘ είναι η φιλοσοφία και η λογική του Ανδρέα Παπανδρέου στα τέλη της δεκαετίας του 80 με το περίφημο τσοβόλα εδώ στα όλα. Δεν το είπε εκεί, αλλά αυτήν την πολιτική ακολούθησε στη συνέχεια. Μέχρι τότε ακόμα πολύ περισσότερο ο Κωνσταντίνος Καραμαλής, δεκαετία του 70, αλλά και ο Ανδρέας Παπανδρέου την πρώτη τετραετία της διακυβέρνησής του απέφευγαν τα μεγάλα λόγια και τις εξαγγελίες.
1: Τι έχω φταίξει.
0: Μετά η χώρα μπήκε στη λογική των παροχών και των προσλήψεων, παρακαλώ.
1: Τρυφερές αναμνήσεις.
0: Κάποτε θυμάστε, πλειοδοτούσαν οι πολιτικοί αρχηγοί ποιος θα κάνει τις περισσότερες προσλήψεις στο δημόσιο. 100.000 εγώ, 200.000 εσύ.
1: Περιμένω.
0: Και ούτω καθεξής. Πέρασαν πολλά χρόνια από τότε, φίλες και φίλοι, και τα μνημόνια προσγείωσαν τους πολιτικούς αρχηγούς στην πραγματικότητα. Θα έλεγα δηλαδή ότι μέσα στα τόσα κακά που είχαμε με τα μνημόνια υπήρξαν και ένα δυο καλά που άφησαν το αποτύπωμά τους ειδικά στο πολιτικό προσωπικό. Να μην λένε αρλούμπες και να μην υπόσχονται πράγματα τα οποία δεν μπορούν να υλοποιήσουν ποτέ. Να μπει δηλαδή ο ρεαλισμός, θα έλεγα και ο κινησμός ως ένα βαθμό, στην πολιτική ορολογία και στα αφηγήματα των πολιτικών αρχηγών. Κάπως έχει βελτιωθεί το πράγμα, σε αντίθεση με το παρελθόν. Λοιπόν, Γιώργος Αυτιάς, τηλεφωνική γραμμή. Καλημέρα, καλημέρα Γιώργο.
2: Καλημέρα Γιάννη, καλημέρα. Θυμάμαι τον μπαμπά σου, εξαιρετικός βουλευτής, εξαιρετικός άνθρωπος και πατριώτης, που είχε πει κάποτε, Γιώργο, θα φτάσουμε σε ένα σημείο που μόνο ανάσταση νεκρών δεν θα υπόσχονται οι πολιτικοί.
0: Ναι.
2: Και ο μπαμπάς σου δικαιώθηκε στο θέμα αυτό, γιατί κάποτε, όπως ορθότατα είπες, τάζανε απίστευτα πράγματα. Τώρα πρέπει να πάνε όλοι στο Δημοσιονομικό Συμβούλιο για τσεκάρισμα τι κοστίζει το κάθε τι.
0: Λοιπόν, κάτσε, γιατί εδώ έχουμε ειδήσεις από ό,τι φαίνεται. Αυτά τα οποία πρότεινε εξήγηλε ο Αλέξης Τσίπρας από τη Θεσσαλονίκη, φαίνεται ότι έπιασε τόπο η κυβερνητική προτροπή, να την πω πρόταση, και να απευθυνθεί ο Αλέξης Τσίπρας στο Δημοσιονομικό Συμβούλιο της χώρας. Φαίνεται λοιπόν ότι οι προτάσεις που κατέθεσε θα κατατεθούν στο Δημοσιονομικό Συμβούλιο της χώρας. Καλό
2: γιατί
0: αυτό.
2: Περίμενε να του το πει η Νέα Δημοκρατία. Εκείνος έπρεπε πριν ανακοινώσει αυτό το σχέδιο να το πάει στο Δημοσιονομικό Συμβούλιο και να πει καλημέρα σας. Αυτό είναι.
0: Ναι.
2: Προστολογίστε το. Τώρα υπάρχει ένα θέμα, Γιάννη, μεγάλο. Πάρα πολύ μεγάλο. Μιλάει για πατριωτικό φόρο, έτσι δεν είναι?
0: 1% επί των πλουσίων.
2: Μάλιστα.
0: Θα πιάσει και σένα, επειδή εσείς οι ευρωβουλευτές έχετε αρκετά μεγάλες αποδοχές. Ετοιμάσου, ετοιμάστε τα χρυσαφικά και τα κοσμήματα που θα τα πούμε μετά αυτά.
2: Υπάρχει σε εμάς την διπλή φορολογία και να το ξέρεις.
0: Το ξέρω.
2: Και η συνεισφορά στην πατρίδα, όποια και αν είναι, θα πληρωθεί, Γιάννη μου. Πάμε τώρα στο τι κρύβει ο άνθρωπος αυτός. Είχε πει προεκλογικά το 2015, θα αυξήσω το εισόδημα, δεν θα βάλω φόρους, δεν θα κάνω, δεν θα δείξω. Μπορεί να πιστέψει κάποιος και ρωτάω.
0: Είπε, το έχει διευκρινίσει αυτό ο Τσίπρας. Τα λάθη του παρελθόντος δεν θα τα επαναλάβουμε. Έχουμε οριμάσει, μπορούμε να διακυβερνήσουμε, να κυβερνήσουμε καλύτερα. Το είπε αυτό,
2: πολύ
0: το ξεκαθάρισε.
2: Ωραία. Μόνο που θα το πληρώνουμε μέχρι το 2070. 230.
0: Ωραία. Από αυτά τα οποία άκουσες από τον Τσίπρα προχθές, σε ακούω να τα σχολιάζεις.
2: Λοιπόν,
0: ακούω το σχόλιο σου.
2: Ρωτώ λοιπόν, ποιοι θα πληρώσουν τον πατριωτικό φόρο και σε ποιο ύψος εισοδήματος? Τι θα είναι αυτός ο πατριωτικός φόρος? Τι θα ψάξει αυτός ο πατριωτικός φόρος? Θα δει τι, περιουσιολόγιο? Υπάρχει ήδη το περιουσιολόγιο και το ξέρει η ΑΔΕ. Ξέρει η ΑΔΕ σήμερα τι έφαγε ο Γιάννης ο Παπαγιάννης χθες, διότι με βάση την κάρτα που αγοράζει και από το σούπερ μάρκετ ξέρει τι ακριβώς.
0: Ωραία, περιμένουμε λοιπόν εξειδίκευση των μέτρων, αυτό λες.
2: Άρα, πρέπει να δούμε το ύψος. Δεύτερον, ο πατριωτικός φόρος, όταν του πει ο Γιούγκερ, βάλε στους εφοπλιστές και τις μεγάλες επιχειρήσεις, αντί για τον πατριωτικό φόρο, ξέρεις τι έκανε? Αύξησε την έκτακτη σφορά πάνω από τα 12.000 ευρώ από 2.
0: Γιώργο, αυτά είναι παλιά.
2: Άντε, Γιάννη,
0: μα τώρα Γιάννη, πάμε στα φρέσκα κουλούρια.
2: Έχεις
0: αυτά τα οποία είπε ο Τσίπρας προχθές. Πάμε να σχολιάσουμε Γιάννη, αυτά τα οποία είπε προχθές.
2: Γιάννη, αυτό σου εξηγώ αυτή τη στιγμή, ότι αυτός ο άνθρωπος μίλησε και τότε για, αντί για να βάλει φόρο στους εφοπλιστές και τις μεγάλες επιχειρήσεις, έκανε το αντίθετο, αύξησε την έκτακτη σφορά από το 2 στο 10%. Έκοψε 75 δις από τους συνταξιούχους και φορολόγησε τις φορές των επαγγελματιών. Ρωτάω εγώ τώρα, σε ποιους θα βάλει αυτό το φόρο, και ορθά το θέτεις κι εσύ, από πότε θα επιβληθεί αυτός ο φόρος και κάτι άλλο? Θα πιάσει τους μεγάλους που τα λεφτά τους, επιχειρήσεις, εφοπλιστές, τα έχουν στο εξωτερικό?
0: Ωραία. Προφανώς δεν μπορεί να τα πιάσει αυτά, ούτε τις εταιρείες μπορεί να πιάσει.
2: Άρα, το πού θα
0: τα
2: βάλει?
0: Τα φυσικά πρόσωπα θα πιάσει, την προσωπική περιουσία.
2: Μπράβο. Επίσης, πολύ ορθά το βάζεις, Γιάννη μου. Ποιος θα πιάσει, Γιάννη? Τι θα ενώσει, δηλαδή θα πει, Γιάννη Παπαγιάννη, έχεις τόσο εισόδημα, έχεις και ένα διαμέρισμα, έχεις και ένα αυτοκίνητο, έχεις και μια δουλειά καλή, άρα όλα αυτά αποδίδουν εισόδημα και σε φορολογώ? Αυτά είναι ερωτήματα.
0: Ωραία. Θα μας τα διευκρινίσει λοιπόν ο Τσίπρας. Εδώ αυτά το θέμα είναι το εξής. Δεν τα είπε. Είπε, θα τα εξειδικεύσει τα μέτρα αυτά. Το ερώτημα είναι το εξής. Άκουσες τον αναπληρωτή τομεάρχη, τον κύριο Παπά, τι είπε προχθές?
2: Βέβαια.
0: Είπε ότι θα... Τι είπε? Ότι η εκτίμηση της κινητής και ακίνητης περιουσίας θα βασιστεί και στα κοσμήματα των πλούσιων κυριών που έχουν στις θηρίδες. Προφανώς πρόκειται περί γκάφας. Το μάζεψε μετά. Ναι, έκανε ένα δίπλωση ο τομεάρχης οικονομικών και το άλλαξε το αφήγημα και είπε ότι δεν θα φορολογηθούν τα κοσμήματα στηρίδες και δεν θα αξιολογηθούν ως προσωπική περιουσία τα κοσμήματα αυτά. Εντάξει, είναι οργισμένος ο Τσίπρας, δεν περίμενε τέτοια γκάφα, αλλά εν πάση περιπτώσει τη διέπραξε ο αναπληρωτής υπουργός, αναπληρωτής τομεάρχης οικονομικών και τα μάζεψε μετά. Επί της ουσίας.
2: Ναι, επί της ουσίας δεν το ξέρουμε το οικονομικό. Δεν έβγαλε λέξη για τους συνταξιούχους. Δεν έβγαλε λέξη για τα εξοπλιστικά. Δεν έβγαλε λέξη για τις ένοπλες δυνάμεις. Δεν έβγαλε λέξη για τους δημοσίους υπαλλήλους. Κάτσε, Γιάννη, ένα λεπτό. Αυτή αν θέλει η μορφή.
0: Δηλαδή, τι να πει, να υπόσχεται όπως ο Ανδρουλάκης 13ο μισθό?
2: Όχι. Μισό λεπτό. Εδώ τα οικονομικά είναι, τα ξέρει πάρα πολύ καλά, ότι είναι ζυγισμένα. Όφιλε να πει ότι ο Μητσοτάκης καταργεί την προσωπική διαφορά που ήταν μεγαλύτερη ασφαλιστική ατιμία που επιβλήθη στους Έλληνες συνταξιούχους. Ο Μητσοτάκης δίνει κανονικές αυξήσεις στους συνταξιούχους. Θα δώσει δώρο. Κράτα τη φράση αυτή που σου λέω αυτή την ώρα. Έχει τρομερή έκπληξη για αυτούς που έχουν παιδιά, Γιάννη.
0: Αυτά τα είπαμε νωρίτερα. Τα σχολίασα και εγώ και για τους τρίτεκνους και είπαμε αρκετά πράγματα με τον κύριο Τσάπαλο. Πόσο κοστολογείς εσύ από αυτά τα οποία είδες στο πρόγραμμα Τσίπρα, σε γενικές γραμμές, κατ' εκτίμηση?
2: Κοίταξε, βαριά είναι 13 δις.
0: Το χρονό.
2: Όλο μαζί 13 δις. Mm-hmm. Έκανε μια φοβερή κάφα με τα σπίτια, όπου μέσα σε 10 δευτερόλεπτα ο ιδιωτικός εκπρόσωπος τον αποδόμησε, διότι μόνο τα σπίτια τα οποία υποσχέθηκε είναι γύρω στα 7,5 με 8. Τώρα, είναι στα 13 δις. Κάποιος, πιστεύω ότι ο κύριος Κουτεντάκης που ξέρει οικονομικά, όπως και ο παπάς ξέρει οικονομικά, mm-hmm. ο κύριος παπάς είναι πολύ καλός φοροτεχνικός.
0: Ναι, δεν μας το έδειξε με αυτά τα οποία είπε, βέβαια.
2: Όχι. Την πάτησε, γιατί ξέρεις τώρα, οι δημοσιογράφοι, δηλαδή αν τον είχες εσύ, καταλαβαίνεις τα γινόταν.
0: Τα γύρισε λοιπόν, πάντως, αναδιπλώθηκε.
2: Ναι, αναδιπλώθηκε γιατί τον καλέσαν από το κόμμα και του είπαν την αυτά τα οποία είπε.
0: Προφανώς.
2: Φαντάζεσαι τώρα να πει σε όλες τις κυρίες. Αν έχετε ένα ρολόι από τον άντρα σας.
0: Ναι, μα δεν στέκει ως λογική να φορολογήσεις τα κοσμήματα που έχει κάποιος ως τη Μαλφή σε κάποια θηρίδα ή κάπου αλλού. Δεν είναι, δεν στέκει ως λογική. Τα περισσότερα από αυτά είναι κληρονομικά κοινήλια. Ναι.
2: Συνδελώντη πίτ που λέγανε οι αρχαίοι και είσαι πολύ σαφής. Από τη στιγμή που μας έδειξε το 1/3 του οικονομικού του προγράμματος, δεν πήγε για συνταξιούχους, δεν είπε για δημοσίους υπαλλήλους, δεν είπε για ένοπλες δυνάμεις, δεν είπε για τίποτα. Δεν είπε αυτός ο δημόσιος υπάλληλος πώς θα βγάζει πέρας. Από τη στιγμή που αυτό κάνει 13 δις, φαντάζομαι να μας πει και τα άλλα.
0: Ναι, είπε ότι θα τα εξειδικεύσει όταν ανέβει στη ΔΕΘ. Χθες μίλησε για το γενικότερο κυβερνητικό του πρόγραμμα στη Θεσσαλονίκη. Όταν ανέβει την επόμενη εβδομάδα στη ΔΕΘ, θα τα εξειδικεύσει τα μέτρα αυτά. Αυτά είπε ο ίδιος ο Αλέξης Τσίπρας. Αυτά τα οποία ανακοίνωσε ο Νίκος Ανδρουλάκης, πώς φάνηκαν?
2: Γιάννη, 15 μέρες πριν γίνει πρωθυπουργός, στη συνέντευξή του, ξέρεις τι μου έλεγε? Εμείς δεν θα έχουμε ένθεια. Εμείς δεν θα έχουμε ειδικούς
0: φόρους. Μα τα έλεγε δημοσίως αυτά. Θα καταργήσει τον έμφυα. Εντάξει, τα έχουμε πει. Αυτά Γιώργο μου κρύθηκαν τρεις φορές σε εκλογές. Πάμε στα φρέσκα κουλούρια.
2: Μπράβο, τώρα γιατί να τον πιστέψω, πες μου. Εγώ δεν οφείλω να τον ρωτήσω. Και κάτι άλλο. Αν θέλει μια μέρα στην εκπομπή σου, να έρθουμε στο στούντιο που του αρέσει και το στούντιο, όπως είπε στον Νίκο τον Χατζηνικολάου, το ωραίο στούντιο, να έρθει ένα πρωί στην εκπομπή σου. Εγώ με ένα χαρτάκι θα είμαι και εκείνος με τους συμβούλους του να πάρει και το τζακαλώτο που έφερε στους ηλεκτρονικούς πληστηριασμούς.
0: Τα έχουν σπάσει τώρα, με τον τζακαλώτο δεν έχουν καλές σχέσεις.
2: Ναι, αλλά θέλει να στηρίξει την κατοικία. Όταν ο Τσακαλώτος έκανε τους ηλεκτρονικούς πληστηριασμούς και φώναζε ο Χατζηνικολάου.
0: Πάντως σε γενικές γραμμές, κοίταξε, ως πολιτικό συμπέρασμα αυτό το οποίο βγάζω εγώ είναι ότι ο Τσίπρας φαίνεται πιο ώριμος σε σχέση με το παρελθόν, δεν υπόσχεται πράγματα τα οποία δεν μπορεί να υλοποιήσει σε γενικές γραμμές και δείχνει να είναι πιο μετριοπαθής και εγκρατής. Αυτή είναι η εικόνα που περνάει προς τα έξω. Θέληση εμπειρία από τη διακυβέρνηση. Θέληση απογοήτευση από τις ΣΥΤΕΣ. Θέληση προσγείωση στο ρεαλισμό. Έχει μια διαφορετική εικόνα από αυτή την οποία είχε πριν από 5 ή 6 χρόνια, θυμάσαι, όταν ήταν εν δυνάμει πρωθυπουργός. Τώρα, Νίκος Ανδρουλάκης.
2: Να σου πω, δηλαδή μας ακάτεψε στο ξύλο ο Τσίπρας και μας υπόσχεται καλή κλινική για να γίνουμε καλά.
0: Γιώργο μου, αυτό θα κριθεί στις εκλογές από την κοινωνία, από τους πολίτες.
2: Έτσι, μπράβο. Πάμε στο.
0: Εμείς κάνουμε τα σχόλιά μας και ο καθένας κρίνει με τα δικά του κριτήρια. Τώρα, πάμε στα όσα είπε χθες ο Νίκος Ανδρουλάκης.
2: Κοίταξε, ο Ανδρουλάκης τώρα είναι στα πανηγύρια.
0: Εκεί έχουμε μεγαλύτερη πλειοδοσία σε υποσχέσεις και εξαγγελίες.
2: Εκεί θα πρέπει να. Ένα απλό ερώτημα ανέθεταν στο διοικητή του ΕΦΚΑ, τον αξιότιμο κύριο διοικητή, και του λέγανε πόσο κοστίζει μία. Πόσο κοστίζουν οι συντάξεις κάθε μήνα, θα μαθαίνανε ότι η 13η σύνταξη κοστίζει 2,4 περίπου.
0: Δεν μπορεί να μην το ξέρει, αυτό ο Ανδρουλάκης.
2: Γιατί λένε τα στελέχη του ότι κοστίζουν 400 εκατομμύρια.
0: Γιατί τους κοστίζει τίποτα, πληρώνουν ήδη από την τσέπη τους. Το υπόσχονται.
2: Έχεις απόλυτο δίκιο και μπράβο.
0: Τρίτος είναι ο Ανδρουλάκης. Πόσες πιθανότητες έγιναν ο επόμενος πρωθυπουργός? Γιατί να μην υποσχεθεί ότι θα μοιράσει και 13η σύνταξη και 14ο δώρο Χριστουγέννων και 15ο του κοστίζει τίποτα?
2: Θα πάμε σε τέταρτο μνημόνιο, αν συνεχίσει έτσι με αυτό το ρυθμό. Και από εκεί και πέρα δεν θα πληρώσει τίποτα ο Ανδρουλάκης, θα πληρώσει ο ελληνικός λαός. Έχουμε καεί, Γιάννη. Έζησα τα μνημόνια. Ήμουν εναντίον όλων των μνημονίων. Το ξέρεις πολύ καλά και μαζί κάναμε εκπομπή. Αλλά δεν γίνεται. Πρέπει να σταματήσει αυτό. Μέχρι το 70 έχουμε 230 δις να πληρώσουμε. Και άλλα μνημόνια, ρε παιδιά. Γι' αυτό λοιπόν λέω το εξής. Η ΠΡΑΗΣ κληρονομήσουσε την ψήφο του ελληνικού λαού. Αυτοί που τάζουν. Δεν έχουν κανένα μέλλον. Και κάτι άλλο, Γιάννη. 13ος και 14ος είναι γύρω στα 4 με 4,5 δισεκατομμύρια.
0: Το χρόνο, κάθε χρόνο.
2: Το χρόνο και κάτι άλλο.
0: Δύο φορές ο ένφια δηλαδή.
2: Μπράβο, Γιάννη. Δύο φορές
0: κάθε χρόνο πρέπει να βρει δημοσιονομικά την τρύπα εκείνη η χώρα, το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, για να πληρώνει 4,5 δισεκατομμύρια ευρώ σε αυτά τα οποία υπόσχεται ο Ανδρουλάκης.
2: Και το κράτος πώς θα λειτουργήσει? Πώς θα λειτουργήσει τα νοσοκομεία, το ΕΚΑΒ, η αστυνομία, η αεροπορία, ο στρατός κλπ. Πώς θα λειτουργήσουν όλοι αυτοί? Άρα λοιπόν τι πρέπει να γίνει? Μια λογική διαχείριση. Το κλειδί το έχει ο Μητσοτάκης και θα το ανακοινώσει το Σάββατο το βράδυ, Γιάννη, να είσαι σίγουρος, για όλη την κοινωνία. Και αυτό είναι πολύ πολύ σημαντικό. Και κάτι άλλο. Ο Μητσοτάκης το έχει το σχέδιο. Για να μην μπει η χώρα σε νέα περιπέτεια, αλλά σιγά σιγά να μπορούμε να στηρίζουμε τον Έλληνα. Και να ξέρεις και κάτι άλλο, εσύ και εγώ 30 χρόνια αυτή τη δουλειά κάνουμε. Είμαστε δίπλα στον πολίτη. Εγώ δεν θέλω να τα χάσουν όλα οι συμπολίτες μας. Καταλαβαίνεις τι εννοώ?
0: Λοιπόν, πώς απευθύνω. Πού είσαι?
2: Κάτι άλλο.
0: Ναι.
2: Κάτι άλλο. Έχεις καταφέρει κάτι απίστευτο που κανένας στο ραδιόφωνο δεν το κατάφερε. Και σου βγάζω το καπέλο. Έχεις μεγαλύτερη ραδιοφωνική ακροματικότητα από τις τηλεοπτικές εκπομπές του Σαββατοκύριακο.
0: Να είσαι καλά, Γιώργο, την καλημέρα μας. Καλό τριήμερο. Καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Θα τα πούμε και αύριο, λίγο μετά τις
2: 9. Να είσαι καλά, Γιάννη.
0: Καλημέρα,
2: Γιάννη.
0: Να είσαι καλά.
3: Real FM.
4: Η ενημέρωση αλλάζει επίπεδο. Και τώρα είναι πάντα μαζί σου. Κατέβασε τη νέα εφαρμογή του real.gr. Διάβασε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο. Ακού ζωντανά τον Real FM 97,8. Δες γρήγορες συνόψεις άρθρων με Real AI. Το νέο app του real.gr. Η ενημέρωση πιο έξυπνη από ποτέ. Διαθέσιμο δωρεάν για iOS και Android.
5: Θεία, πού ήσουν? Είχα πάει στην Πρωτέρια να ρωτήσω για αυτό το νέο πρόγραμμα, το Value Sure.
6: Μάλιστα.
5: Ναι, κλειδώνει σου λέει σταθερή τιμή για 12 μήνες, αλλά στο εξάμηνο, αν θες, τσακ, αλλάζεις πρόγραμμα.
6: Α, ωραία.
5: Ναι, σαν να λες τον άλλον, ναι, παιδί μου, έλα να μείνουμε μαζί. Και αν στο εξάμηνο σου σπάσει τα νεύρα, του λες, ας το ξανασυζητήσουμε.
6: Θεία, θες να μου πεις κάτι?
5: Θα σου πω σε 6 μήνες.
7: Με το Πρωτέρια Value Sure 12 μήνες, κλειδώνει σταθερή τιμή, αλλά δεν κλειδώνεσαι. Αφού έχει την ευελιξία να αλλάξεις μετά τους 6 μήνες σε οποιοδήποτε σταθερό πρόγραμμα Πρωτέρια χωρίς επιβάρυνση. Πρωτέρια, η ενέργεια της Metlen. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
8: Το DIRI, The American University of Greece, ULE, σε συνεργασία με το Αμερικανικό Πανεπιστήμιο Roger Williams, είναι εδώ, ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία μας. Με τρεις σχολές, πλήθος προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων, ευρύ πρόγραμμα υποτροφιών και οικονομικής στήριξης και ένα μοναδικό υπερσύγχρονο κάμπους. Γιατί δεν είμαστε τώρα έτοιμοι. Ήμασταν πάντα. DIRI, The American University of Greece. Future Proof. Μάθε περισσότερα στο diri.aug.edu.
9: Αφιγραντήρες Μόρις 5ης γενιάς. Κάνει τη διαφορά αθόρυβα με τεχνολογία της Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series. Είναι Μόρις και σου πάει με 10 χρόνια εγγύηση στο CBST.
10: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε και θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
4: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στην παραλία. Μια νέα αποκαλυπτική ιστορία από την best seller σειρά Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Ellery Adams. Μαζί, Real Taste and Style. Ξαναβάζουμε το πετιμέζι στο τραπέζι. Ετοιμάζουμε συνταγές που λατρεύουν τα παιδιά και καλωσορίζουμε τον πιο νόστιμο Σεπτέμβριο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
3: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

Καλημέρα, καλοκαιρινή, καλημέρα φίλες και φίλοι σε όλες και σε όλους και καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Το πιο όμορφο ταγκό. Καλημέρα στο φίλο μου το Μάκη από τα Μπλε Λεωφορεία, να σε καλά Μάκη. Καλημέρα στη φίλη τη Δήμητρα. Είμαστε καλεσμένοι το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στο Αρκαδικό Γλέντι στον Άγιο Δημήτρο Αττικής με ήφη έθιμα και την ξακουστή γουρνοπούλα με αγάπη. Κάνω δίαιτα, αγαπητή Δήμητρα, αλλά όποιος θέλει μπορεί να επισκεφτεί το Αρκαδικό Γλέντι Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου. Καλημέρα στο φίλο τον Κώστα του Τζιαλίκη. Δεν έκανα απλά γκάφα, Γιάννη, μιλώντας για θηρίδες. Εκεί βασίζει ο Τσίπρας την ετοιμότητά του στην αποκάλυψη του περιεχομένου των θηρίδων που είναι κατά 90% μετοχές, μετρητά κτλ. Πάντως το μάζεψε ο αναπληρωτής τομεάρχης χθες. Καλημέρα στο φίλο τον Δημήτρη τον Αρβανίτη. Γεια σου Δημήτρη, να σε καλά αγαπητέ φίλε. Καλημέρα στο Μιχάλη το Σερεπέτσι που εύχεται καλημέρα και καλή ραδιοφωνική σεζόν. Στέλνει την αγάπη του από την Αρμενία.

Καλημέρα στο φίλο τον Νίκο τον Βραχιολίδη. Καλημέρα Νίκο, να σε καλά αγαπητέ φίλε. Καλημέρα στην κυρία Ρούλα. Από ό,τι φαίνεται θα μειωθεί. Θα έπρεπε να είχε ήδη καταργηθεί η έκτακτη εισφορά, αλλά πάλι δεν θα καταργηθεί, απλά θα μειωθεί. Από ό,τι φαίνεται λοιπόν θα μειωθεί. Καλημέρα στην κυρία Ολυμπία που διαμαρτύρεται για αυτά τα οποία έλεγε πριν από λίγο ο Γιώργος. Είστε 7 χρόνια κυβέρνηση, κυρία Αυτιά. Και κατά τη γνώμη μου είμαστε χειρότερα από ότι ήμασταν επί Τσίπρα, που ήμασταν σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Δεν υποστηρίζω Τσίπρα, αλλά δεν αντέχεται η κυβέρνηση αυτή την περίοδο. Γράφει φίλη η κυρία Ολυμπία. Καλημέρα, κυρία Ολυμπία. Καλημέρα στον κύριο Διονύση Καντιάνη. Τάξε ό,τι θέλεις, τζάμπα είναι. Άρα ο Αλέξης Γιάννη δίνει αβέρτα ό,τι θέλει. Καλημέρα στο Σταμάτη που ζητά να θίξουμε ότι στο επίδομα των 150 ευρώ εξαιρέθηκαν όσοι το 2025, κύριε Παπαγιάννη, είχαν προστατευόμενα μέλη τέκνα, αλλά δεν ήταν το 24. Δηλαδή, παράδειγμα, οικογένεια με 2 τέκνα φοιτητές, το ένα τέκνο εργάστηκε σαν πρακτική και το 2024 δεν ήταν προστατευόμενο μέλος. Μη φανταστείτε ότι πήρε κάποιο μεγάλο ποσό, απλά πέρασε τα 3.500 ευρώ. Το 2025 και το 2026 είναι προστατευόμενο. Λόγω του ότι ο νόμος υπολογίζει τα προστατευόμενα μέλη του 24, ο νόμος και τα τέκνα που γεννήθηκαν το 25, το αποτέλεσμα ήταν η οικογένεια αυτή πήρε μόνο για το ένα παιδί. Αυτό λέγεται αδικία. Tango erotico. Καλημέρα και στο Χρήστο. Γιάννη, καλημέρα. Στην Ισπανία που είναι όλοι στα κάγκελα, εδώ τα μέσα δεν δείχνουν τίποτα, φοβούνται. Εννοείς λόγω της Θεούτας, λόγω του μεταναστευτικού. Γίνεται χαμός στην Ισπανία. Στη Θεούτα. Και όχι μόνο στη Θεούτα. Έχει μεγάλο θέμα ο Σάντσεφ. Δεν ξέρω αν αντέξει η κυβέρνησή του και τη βγάλει τη χρονιά. Καλημέρα στο φίλο τον Κωνσταντίνο. Να σε καλά, Κωνσταντίνε, την καλημέρα μας.

Με ενημερώνουν από την πυροσβεστική ότι πριν από λίγο ξέσπασε φωτιά στο ξηροπήγαδο στη Μάνδρα Αττικής. Κοντά στην πόλη, 112 για ετοιμότητα στους κατοίκους και διακοπή κυκλοφορίας των οχημάτων. Όλοι οι κάτοικοι της περιοχής έχουν λάβει προειδοποιητικό μήνυμα από το 112 με οδηγίες. Ας ελπίσουμε ότι θα ενεργοποιηθούν γρήγορα τα αντανακλαστικά της πυροσβεστικής και θα περιοριστεί μέχρι που θα σβήσει δηλαδή η πυρκαγιά. Έχουν ήδη κινητοποιηθεί 30 πυροσβέστες και 12 οχήματα. Αν κρυφθεί απαραίτητο με ενημερώνω από την πυροσβεστική, θα σηκωθούν σε λίγο και εν αέρια μέσα. Λόγω της φωτιάς έχει ενημερώσει η τροχεία πως έχει διακοπεί η κυκλοφορία στην είσοδο προς τον οικισμό Ξηροπήγαδο από το ύψος της παλαιάς Εθνικής Οδού Αθηνών Κορίνθου. Οι οδηγοί που κινούνται στην περιοχή καλούνται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να ακολουθούν τις υποδείξεις των αρχών μέχρι την ολοκλήρωση της επιχείρησης κατάσβεσης. Θέλει ιδιαίτερη προσοχή γιατί η φωτιά έχει ανάψει μάλλον από πεταμένο τσιγάρο από κάποιον.

0: Prisma 92.
1: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στην παραλία. Μια νέα αποκαλυπτική ιστορία από την best seller σειρά Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Adams. Μαζί, Real Taste and Style. Ξαναβάζουμε το πετιμέζι στο τραπέζι. Ετοιμάζουμε συνταγές που λατρεύουν τα παιδιά και καλωσορίζουμε τον πιο νόστιμο Σεπτέμβριο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
0: Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. Κτέλ Ζακύνθου, υπερσύγχρονα λεωφορεία, επαγγελματίες οδηγοί, δωρεάν Wi-Fi, δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Κτέλ Ζακύνθου, καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, kteltpavlazakynthos.gr. Κτέλ Ζακύνθου, ταξιδέψτε με ασφάλεια.
2: Hello children, welcome to our school and to our country I could say.
3: Hi.
4: Μια ταινία που την οφείλαμε στους λάτρεις του καλού κινηματογράφου. Κέρδισε το Χρυσό Φοίνικα στο Φεστιβάλ Κανών, πήρε ήδη το δρόμο για τα Όσκαρ, ανεβάζει τον πύχη σε υποδόρια πολυπλοκότητα και τώρα είναι στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Φιόρδ. Κάθε βράδυ στις 10 και το Σάββατο στις 11 η ταινία του πολυβραβευμένου Κρίστιαν Μουτζίου με τον Σεμπάστια Στάν και τη Ρενάντε Ρέινσβε σε ανατριχιαστικές ερμηνείες.
5: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώζω ζωές.
6: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
7: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
8: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατροί Χωρίς Σύνορα.
9: Άμα μιλήσεις, θα μάθαινε το σχολείο τι είσαι!
10: Είσαι ηλίθια!
11: Ρε, έχεις δει πως είσαι!
9: Άσε μαζένουπα!
10: Πως είσαι έτσι, ρε!
11: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι! Σε λιώνω με μια μπουνιά!
12: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
13: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Πρίσμα 92.
14: Των δικαστηρίων στην Καλαμάτα προκειμένου να απολογηθεί πέρασε εκ νέου σήμερα το πρωί ο 60χρονος που κατηγορείται για τους 4 εμπρισμούς στην περιοχή της Μεσίνης. Στη Θεσσαλονίκη φτάνει το απόγευμα ο Πρωθυπουργός, ο οποίος αύριο το βράδυ θα πραγματοποιήσει την ομιλία του στα εγγένεια της έκθεσης, ενώ την Κυριακή στις 12 το μεσημέρι αναμένεται να παραχωρήσει την καθιερωμένη συνέντευξη τύπου. Σε ισχύ έχουν τεθεί στην πόλη κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, ενώ περισσότεροι από 3.500 αστυνομικοί βρίσκονται επιποδός για να θέσουν σε εφαρμογή τα αυξημένα μέτρα. Ενώπιον του ανακριτή αναμένεται να οδηγηθούν εκ νέου σήμερα οι τρεις συλληφθέντες για την υπόθεση του βρέφους που βρέθηκε νεκρό σε κατάψυξη διαμερίσματος στην Κυψέλη μετά την αναβάθμιση του κατηγορητηρίου και την άσκηση συμπληρωματικών ποινικών διώξεων. Περισσότερα στο enikos.gr. Η μεταφορά πετρελαίου μέσω των στενών του Ορμούζ έχει επανέλθει σχεδόν στα επίπεδα που ήταν πριν από την έναρξη του πολέμου με το Ιράν, δήλωσε ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, J.D. Vance. Ξεπερνούν τις 6.800 οι εγκεκριμένες αιτήσεις ωφελούμενων οικογενειών στο πρόγραμμα Νταντάδες της γειτονιάς, ενώ ήδη άρχισε η πληρωμή των πρώτων 100 επιμελητών και επιμελητριών.
15: Στη Eurobank στηρίζουμε τις τουριστικές επιχειρήσεις 365 ημέρες το χρόνο με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός για κάθε ανάγκη σε κάθε εποχή.
16: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
17: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
3: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
18: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
14: Την τρίτη θέση της κατάταξης των μεταλλίων κατέκτησε η Ελλάδα στους 20ους Μεσογειακούς Αγώνες που ολοκληρώθηκαν χθες στον Τάραντο της Ιταλίας με 60 συνολικά. 23 χρυσά, 21 αργυρά και 16 χάλκινα ήταν ο απολογισμός. Κυριάρχησε η διοργανώτρια Ιταλία με 187 μετάλλια και ακολούθησε η Τουρκία με 91. Περισσότερα στο philathlos.gr.
18: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
19: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
14: Νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες με τοπικές βροχές στα ηπειρωτικά. Ανεμιβόρειοι έως 7 μποφόρ. Στους 32 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.
19: Real FM.
20: Ο Κώστας Λιβαδάς στον Real FM 97,8. Σήμερα στις 7 το απόγευμα ο Νίκος Μπογιόπουλος υποδέχεται τον σπουδαίο τραγουδοποιό στο στούντιο του Real FM σε μια μοναδική συνέντευξη.

Καλημέρα φίλες και φίλοι και καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο σε όλο τον πλανήτη, γιατί μας ακούτε σε όλο τον πλανήτη. Στους 97,8 στο λεκανοπέδιο της Αττικής μας ακούτε σε ολόκληρη την Ελλάδα μέσα από τα συνεργαζόμενα με τον Real FM ραδιόφωνα, αυτά μέσω RGNON. Μας ακούτε όμως και διαδικτυακά, φίλες και φίλοι, από τον Καναδά και τις Ηνωμένες Πολιτείες μέχρι την Αυστραλία και την Κίνα. Την αγάπη μας σε όλες τις Ελληνίδες και τους Έλληνες, σε όλους τους ομογενείς μας. Είπαμε τα της ΔΕΘ, μας είπε μερικά πράγματα, αρκετά πράγματα, όχι μερικά, ο κύριος Όμηρος Τσάπαλος, ο εκπρόσωπος τύπου του Υπουργείου Οικονομικών. Αυτά τα οποία είπε σε εμάς ο κύριος Τσάπαλος, σας λέω ότι είναι και ό,τι τελευταίο πιο φρέσκο υπάρχει από το κυβερνητικό ρεπορτάζ. Σε λίγο αναχωρεί για Θεσσαλονίκη ο Μητσοτάκης, έχει από σήμερα δραστηριότητα. Θα επιστρέψουμε στα της πολιτικής ή μάλλον να μείνουμε για λίγο ακόμα στα της πολιτικής. Ο κύριος Τσάπαλος είπε ότι το πακέτο θα πλησιάσει τα 2 δισεκατομμύρια ευρώ σε βάθος τετραετίας. Τώρα υπάρχει και κάτι ακόμα ως έκπληξη, το οποίο δεν το λέει ο Πρωθυπουργός. Περιμένουμε να ανακοινωθεί σήμερα, να τοποθετηθεί σήμερα. Ξέρετε, με τις διεθνείς εκθέσεις Θεσσαλονίκης συμβαίνει πάντα το εξής. Ο πολίτης σπάνια ακούει αυτά τα οποία λένε τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Οποιοςδήποτε και αν είναι στην αντιπολίτευση, οποιοςδήποτε και αν είναι στην κυβέρνηση. Πάντα έχει προσανατολισμένο το ενδιαφέρον του σε αυτά τα οποία λέει ο εκάστοτε πρωθυπουργός. Γιατί πάντα? Διότι πολύ απλά αυτός έχει τον μπαγιόκο. Αυτός έχει τα λεφτά. Αυτός αυτά τα οποία υπόσχεται ότι θα μοιράσει είναι πολύ πιθανότερο να τα κάνει πράξη παρά ο άλλος που έρχεται. Τώρα, όσον αφορά τη δέσμευση του Πασό και του Νίκου Ανδρουλάκη, αυτό το οποίο σχολιάζαμε πριν με τον Γιώργο τον Αυτιά, για την επιστροφή της 13ης σύνταξης, θα πρέπει να μας πει κάποια στιγμή, όταν εξειδικεύσει τα μέτρα ο κύριος Ανδρουλάκης, σε όλους τους συνταξιούχους ή σε κάποιες ομάδες των συνταξιούχων. Γιατί αυτό δεν το έχει διευκρινίσει μέχρι τώρα. Μιλάει για επιστροφή της 13ης σύνταξης στους συνταξιούχους. Σε όλους ή θα μπουν εισοδηματικά κριτήρια? Τώρα, το άλλο κομμάτι που αφορά τη διεθνή έκθεση Θεσσαλονίκης, φίλες και φίλοι, και σχετίζεται με το πολιτικό, αλλά δεν είναι πολιτικό, είναι ότι για άλλη μια φορά οι φίλοι μας που μας ακούν τώρα στη Θεσσαλονίκη δεν θα είναι πολύ ευχαριστημένοι με αυτά τα οποία συμβαίνουν. Θα συμβούν μάλλον από σήμερα στην πόλη τους. Επιποδός η ελληνική αστυνομία με 3.500 αστυνομικούς και drones, απίστευτα μέτρα ασφαλείας και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην πόλη της Θεσσαλονίκης.

0: τα σκληρά χρόνια του μνημονίου, τότε που έπεφτε άγριο ξύλο, δηλαδή 13, 14, 15, 16, εκεί περίπου, ήταν περισσότεροι αστυνομικοί. Το ρεκόρ νομίζω το έχει το 2016 με 7.000 αστυνομικούς. Φαίνεται ότι έχουν ηρεμήσει κάπως τα πράγματα και παρά το γεγονός ότι θα υπάρχουν συλλαλητήρια και μάλιστα θα κατέβουν έξω από τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και τρακτέρ αγροτών μαζικά συλλαλητήρια, δεν προβλέπει η ελληνική αστυνομία ότι θα, στο φετινό σχεδιασμό θα υπάρχουν μαζικά επεισόδια. Παρ' όλα αυτά, ο στόχος είναι πάντα η αποτροπή των επεισοδίων. Θα είναι περίπου 60 δημιουργίες, για να καταλάβετε πώς ακριβώς στείνεται η ιστορία αυτή στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Και βέβαια, οι φίλοι μας στη Θεσσαλονίκη, για άλλη μια φορά, δεν είναι ιδιαίτερα ευτυχείς για αυτά που συμβαίνουν κάθε Σεπτέμβριο στην πόλη τους.
1: Τα κλείνω, δεν τη πιάνω, και έτσι περνούν οι ώρες στα μεσημέρια μου. Να παίζει το τραγούδι.
0: Των χωρών των κινητοποιήσεων άνοιξαν φέτος οι εργαζόμενοι σε δημόσια νοσοκομεία. Για να πούμε και πέντε πράγματα και για τις κινητοποιήσεις του κόσμου. Και στις δομές υγείας, υποειδήν. Με συγκέντρωση στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο και πορεία σε κεντρικούς δρόμους της πόλης. Προσέξτε τώρα, αύριο στις 11 το πρωί θα πραγματοποιηθεί συγκέντρωση εργαζομένων του ΙΕΚΑΒ στο Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης. Στις 6, αύριο το απόγευμα, στο Λευκό Πύργο. Στις 6 σήμερα στο Λευκό Πύργο θα δώσουν ραντεβού οι Ομοσπονδίες των Σωμάτων Ασφαλείας, ενώ στις 6.30 συγκέντρωση έχει προγραμματιστεί στην πύλη του νοσοκομείου Παπα-Νικολάου. Το κύριο μέρος των κινητοποιήσεων, όπως καταλαβαίνετε φίλες και φίλοι, θα γίνει αύριο. Θα οργανωθεί αύριο, Σάββατο. Λοιπόν, στις 11.30 έξω από το Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης έχει προγραμματιστεί συγκέντρωση από την Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Μηχανικών Δημοσίων Υπαλλήλων Διπλωματούχων Ανωτάτων Σχολών και από την Πανελλήνια Ομοσπονδία Μηχανικών Τεχνολογικού Τομέα Ανώτατης Εκπαίδευσης Δημοσίων Υπαλλήλων. Στις 5. Στο Λευκό Οίκο θα πραγματοποιηθεί η συγκέντρωση της Πανελλαδικής Επιτροπής των Μπλόκων. Μισή ώρα αργότερα στην πλατεία Χάν θα έχει προγραμματιστεί η συγκέντρωση του ΠΑΜΕ, που συνήθως είναι και η πιο μαζική, η πιο μεγάλη και η πιο οργανωμένη. Ενώ στο ίδιο σημείο θα συγκεντρωθούν ο Σύλλογος Συγγενών Θυμάτων Τεμπών και οι και κάποιες εκ των συνταξιοχικών οργανώσεων. Στις 6. Στο άγαλμα Βενιζέλου, πάντα για τη Θεσσαλονίκη μιλάμε, θα πραγματοποιηθεί η συγκέντρωση της ΓΕΣΕΕ, του Ελληνικού Κέντρου Θεσσαλονίκης και της ΑΔΕΔΗ. Την ίδια ώρα στην Καμάρα απευθύνουν κάλεσμα για συγκέντρωση η εξοκοινοβουλευτική αριστερά και άτομα του αντιεξουσιαστικού χώρου. Τώρα, ποιοι δρόμοι θα κλείσουν, μας ακούτε στη Θεσσαλονίκη, ξέρετε ότι θα κλείσουν όλοι οι κεντρικοί άξονες. Στρατού, Νίκης, Βασιλής Σόλγας, Βασιλέως Γεωργίου, Κουντουριώτη, Κωνσταντίνου Καραμαλή, Εγνατία, Εθνικής Αμήνης, Τσιμισκή βεβαίως, Αγίου Δημητρίου, Αγίας Σοφίας, Παύλου Μελά, Ελευθερίου Βενιζέλου, Ανδρώνικου, όλοι αυτοί οι κεντρικοί δρόμοι θα είναι κλειστοί. Τώρα, ανοίγουμε παρένθεση από το πολιτικό ρεπορτάζ, φίλες και φίλοι, και τα της ΔΕΘ να καλημερίσουμε τον Γιώργο Καλιακμάνη, γιατί έχουμε κάποιες σημαντικές, κατά τη γνώμη μου, εξελίξεις από το διπλωματικό ρεπορτάζ. Καλημέρα, Γιώργο.
2: Καλημέρα, καλημέρα, Γιάννη.
0: Πού σε βρίσκουμε?
2: Είμαι στον δρόμο αυτή τη στιγμή. Εντάξει, μιλάω από τον Bluetooth όμως, οπότε δεν έχουμε πρόβλημα.
0: Κάτσε να πούμε μια καλημέρα στον καθηγητή, τον κύριο Αλέξη Μητρόπουλο, που πηγαίνει με το γιο του και φίλου στη Θεσσαλονίκη ο δικός και μας απολαμβάνουν. Να είστε καλά, κύριε καθηγητά, την καλημέρα μας. Καλό τριήμερο και από Δευτέρα θα τον έχουμε εδώ να μας πει και να μας επεξηγήσει μερικά μέτρα που αφορούν τους συνταξιούχους και όχι μόνο. Λοιπόν, πάμε στα. Πολύ καλός ο Αλέξης. Φίλος και εξαιρετικά επεξηγηματικός. Λοιπόν. Μια περίεργη ιστορία βρίσκεται σε εξέλιξη στο Μαραθώνα. Είναι μια ακόμα περίπτωση που βάσει ομολογίας μιας γυναίκας έθαψε τη μητέρα της για να παίρνει τη σύνταξή της και επί 10 ολόκληρα χρόνια, βάσει αυτών που είπε η ίδια η γυναίκα στους αστυνομικούς, εισέπρατε παράνομα τη σύνταξη της γυναίκας, της μητέρας της δηλαδή, που την έθαψε στην αυλή του σπιτιού και όχι σε ένα κροταφείο για να μην δηλώσει το θάνατό της.
2: Βλέπουμε, Γιάννη, ότι τέτοια περιστατικά πολλαπλασιάζονται. Μην ξεχνάμε το πρώτο τελευταίο, πριν από αυτό, με την γυναίκα που βρισκόταν μέσα στο καταψύκτη, καταψυγμένη, με τον άντρα μάλλον, που βρισκόταν, με τον παππού που βρισκόταν στο καταψύκτη κατευσυγμένος, για να παίρνουν τη σύνταξη πάλι.
0: Ναι.
2: Με τον ίδιο τρόπο. Λοιπόν, εδώ λοιπόν, η εγγονή που έλειπε χρόνια στη Γερμανία είχε να δει τη γιαγιά της 10 χρόνια.
0: Σωστά.
2: Κατήγγειλε λοιπόν τη μητέρα της ότι την εξαφάνισε με κάποιο τρόπο για να της παίρνει τη σύνταξη. Και μάλιστα πλέκει και τον αδερφό της, γιατί σύμφωνα με αυτά που κατήγγειλε, λέει ότι την έθαψε κάπου και ο αδερφός μου, δηλαδή ο άλλος γιος της γυναίκας αυτής που κατηγορείται, τη βοήθησε να τη θάψει. Η αστυνομία έψαξε παντού. Με σκαπτικά μηχανήματα έσκαψαν όλο τον προάβλιο χώρο. Όμως δεν βρέθηκε το πτώμα. Η ίδια λέει ότι δεν θυμάται ακριβώς που το έθαψε, αλλά έχει φροντίσει, λέει, γι' αυτό κλπ. Προφανώς το έκανε, είναι άλλη μια περίπτωση για να παίρνει τη σύνταξη της γυναίκας που είχε πεθάνει πριν 10 χρόνια. Mm-hmm. Άρα 10 χρόνια έπαιρνε παρανόμως τη σύνταξη της θανούσης.
0: Όλα αυτά τα κατέθεσε η ίδια γυναίκα. Πώς δεν βρέθηκε όμως, γιατί έβλεπα το πρωί και στο κανάλι. Έβλεπα το πρωί σε ρεπορτάζ ότι μπήκε μέσα εξ καφέας και δεν μπόρεσε. Τι να σου πω, ξύλωσε ό,τι υπήρχε στην αυλή και δεν εντόπισε ως τα.
2: Μπορεί να μην λέει αλήθεια για το σημείο που έθαψε.
0: Ναι.
2: Αυτή είπε ότι. Εγώ λέει δεν θυμάμαι ακριβώς που την έθαψα.
0: Ναι.
2: Την έθαψα όμως εδώ στον προάπιο χώρο.
0: Ναι.
2: Εκτός αν τότε που την έθαψε. Και μετά χρειαζόταν, που δεν θέλω να το πιστεύω αυτό. Εντάξει, πάντα θα υπήρχαν υπολείμματα, δεν ξέρω. Δεν ξέρω τι να πεις. Αυτές είναι περιπτώσεις που. Τι να σχολιάσεις και τι να πεις.
0: Είναι
2: κάποιοι για να συνεχίσουν να παίρνουν τη σύνταξη ανθρώπων που προσέχουν, που περιθάλπτουν, δικών τους ανθρώπων, όταν πεθάνουν, ή τους βάζουν σε καταψύχτες, ή τους στάβουν, ή τους εξαφανίζουν, τους κρύβουν, κρύβουν τα πτώματα, προκειμένου να συνεχίσουν να παίρνουν.
0: Ναι, εδώ βέβαια γεννάται ένα βασικό ερώτημα. Αυτή η γυναίκα πέθανε από παθολογικά αίτια
2: και
0: τάφη. Ή τη δολοφόνησε η κόρη της, δεν ξέρω, λέω εγώ,
2: Γιάννη,
0: για να παίρνει τη σύνταξή της.
2: Γιάννη, πολύ σωστά το λες. Σε όλες αυτές τις περιπτώσεις γεννάται αυτό το ερώτημα. Άρα να ξέρουν αυτοί που θέλουν να συνεχίσουν να παίρνουν παράνομο όφελος κατόπιν έχουν πεθάνει κάποιος δικός του, να κρύβουν τα πτώματα, ότι ενδέχεται σε πολλές περιπτώσεις να κατηγορηθούν
0: και για δολοφονία.
2: Για δολοφονία. Έτσι. Πέρα από το οικονομικό και το οικονομικό όφελος, όταν είναι πάνω από 120.000
0: ευρώ, είναι κακούργημα.
2: Είναι κακούργημα.
0: Σε όλες τις περιπτώσεις θα κληθεί, εφόσον τα πράγματα είναι έτσι όπως τα περιέγραψε στην κατάθεσή της η γυναίκα, θα κληθεί να επιστρέψει όλα τα ποσά που έχει πάρει επί δεκαετίας από τα ασφαλιστικά ταμεία.
2: Ναι, και αν είναι πάνω από 120.000 ευρώ, είναι κακούργημα που σημαίνει προφυλάκηση σε πολλές περιπτώσεις και κάθριξη και κατόπιν κάθριξη από 5 έως 15 έτη.
0: Μάλιστα. Την καλημέρα μας. Υπάρχει κάτι άλλο, Γιώργο?
2: Κύριε, είχαμε την περίπτωση αυτή στο Αγρίνιο με την κοπέλα που εξαφανίστηκε, που είχαμε αυτό το τραγικό συμβάν, τελικά τραγικό συμβάν. Κάποιοι εκμεταλλεύτηκαν ότι αυτό το κορίτσι θα βάλω το. Το κορίτσι είναι στο νοσοκομείο, είναι σε καλή κατάσταση, οι γονείς είναι δίπλα της. Και θα πρέπει να είμαστε όλοι δίπλα και η τοπική κοινωνία, γιατί ξέρετε, οι κλειστές κοινωνίες έχουν κάποιες λάθος αντιλήψεις πολλές φορές για τα ζητήματα. Όταν γίνεται ένα τέτοιο περιστατικό, δεν φταίει το θύμα, φταίνουν οι δράστες. Εκεί πρέπει να επικεντρωθούμε. Στην ευθύνη των δραστών. Και ειδικά όταν είναι ανήλικο το θύμα, είναι ευάλωτο.
0: Ναι, έτσι είναι.
2: Για κάποιο λόγο. Αυτή η περίπτωση είναι η περίπτωση με το μωρό που βρέθηκε κατεψυγμένο, που αυτό συνεχίζει να λέει ότι δεν σκότωσε το μωρό. Αυτός πήγε κατηγορούμενος γιατί επιπρόσθετα, γιατί επιτέθηκε στους αστυνομικούς και προσπάθησε να αποδράσει κατά τη μεταγωγή του στα δικαστήρια. Οπότε έγινε και για αυτό το συμβάν δικογραφία. Αναμένουμε περισσότερες διευκρινήσεις αυτούς για τους δικαστές. Να δούμε ακριβώς τι έγινε σε αυτή την περίπτωση.
0: Τώρα να πούμε ότι βγήκαν τα αποτελέσματα του DNA, των εξετάσεων DNA.
2: Και εκτός από το 9χρονο αγόρι, τα άλλα παιδιά είναι παιδιά αυτού του ανθρώπου με την Γερμανίδα.
0: Άρα είναι οι βιολογικοί γονείς του νεκρού Βρέφους.
2: Ναι, και
0: των άλλων δύο παιδιών.
2: Και των άλλων δύο παιδιών, του 15χρονου και του 15χρονου κοριτσιού που είναι έγκυος και του 12χρονου αγοριού. Το 9χρονο αγόρι είναι της Γερμανίδας, όχι όμως αυτού του.
0: Μάλιστα. Να είσαι καλά, Γιώργο, σε ευχαριστούμε πολύ. Την καλημέρα μας. Καλημέρα. Καλημέρα στο φίλο μου, τον coach, τον Μιχάλη. Με το μήνυμά σου, την καλημέρα σου, ξεκινήσαμε την εκπομπή. Την καλημέρα προς εσένα, αγαπητέ φίλε. Μου έχει στείλει και το μήνυμά σου. Θα το διαβάσω σε λίγο. Καλημέρα στην κυρία Κατερίνα Κάβουρα. Να σας πω μια λαϊκή παροιμία, κυρία Παπαγιάννη. Όπου καείς το χυλό, φυσά και το γιαούρτι. Δεν παίζεις με τη φωτιά γιατί θα καείς. Αν δεν έχουν καταλάβει τι συμβαίνει η πολιτική μας, και έχουμε καταλάβει εμείς. Εμείς καήκαμε. Όχι αυτοί.
3: Πάμε να φύγουμε σήμερα.
0: Το τάξιμο δεν πειράζει, Γιάννη. Στο δόσιμο χαλάει, λένε στο χωριό μου. Γράφει ο φίλος ο Γιώργος, ο ανορθόγραφος. Καλημέρα στην κυρία Ελενίδου που επισημαίνει ότι σωστά είπα πως σε εταιρίδες υπάρχουν και μετοχές και ότι δεν είναι όλες άειλες γιατί έχουν υπογραφεί παλαιότερα συμβόλαια που υπάρχουν σε εταιρίδες. Μα είναι γνωστό αυτό, το είπαμε και εμείς νωρίτερα. Υπάρχουν και συμβόλαια μετοχών σε εταιρίδες και είναι πολλά. Καλημέρα και στην κυρία Ιφηγένεια. Καλημέρα κύριε Παπαγιάννη. Εννοείται θα με ακούσετε κανονικά αυτό το Σαββατοκύριακο. Έχει ξεκινήσει όλο το πρόγραμμα του Real FM. Δευτέρα ξεκινάει και ο Νίκος Χατζηνικολάου. Οπότε ολοκληρώνεται το πρόγραμμα. Ξεκινάμε, έχουμε ήδη ξεκινήσει κανονικά. Να είστε καλά και ευχαριστούμε για τα καλά σας λόγια, κυρία Ιφηγένεια. Όπως πάντε. Δεν έμαθα, κυρία Αλεξάνδρα, δεν μπόρεσα να ενημερωθώ γιατί η ΕΙΔΑΠ δεν αναγνωρίζει την κατανάλωση του νερού στον ενοικιαστή. Πρέπει να στείλουμε άλλα στον ιδιοκτήτη και ο λογαριασμός βγαίνει στο όνομά του. Προφανώς θα πει η ΕΙΔΑΠ, αυτό είναι το, αυτή είναι η πολιτική που ακολουθούμε τόσες δεκαετίες. Πρέπει όμως να βρεθεί μια εναλλακτική λύση ώστε ο κακοπληρωτής ενοικιαστής όταν πρόκειται να φύγει από το σπίτι και αφήνει απλήρωτο λογαριασμό με μεγάλη κατανάλωση. Η ΕΙΔΑΠ να μην κόβει το νερό στον ιδιοκτήτη που θέλει να νοικιάσει το διαμέρισμα σε άλλον, αλλά να βρει έναν τρόπο να κυνηγάει αυτόν που πραγματικά έκανε την κατανάλωση αυτή. Δηλαδή σε αυτό να επιβάλλει το πρόστιμο και όχι στον ιδιοκτήτη. Δεν νομίζω ότι θα αλλάξει κάτι στην πολιτική της ΕΙΔΑΠ. Είναι μια πολιτική την οποία ακολουθεί χρόνια. Δεν είναι δηλαδή όπως με τους λογαριασμούς ρεύματος. Που εκεί ο ενοικιαστής από τη στιγμή που έχει το λογαριασμό ρεύματος στο όνομά του, αυτός θα πληρώσει και αυτός θα χρεωθεί τη ζημιά. Καλημέρα Γιάννη και καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Αυτό το θέμα των εξαγγελιών του Πρωθυπουργού από τη ΔΕΘ έχει καταντήσει εκνευριστικό. Που θυμίζει η Φεουδάρχη του Μεσαίωνα που αφού έχει γδάρει τους υπηκόους του στη συνέχεια τους επιστρέφει μερικά από αυτά που τους πήρε για να δείξει μεγαλοψυχία και φυσικά να διατηρεί τη θέση του. Μα αυτό το πράγμα ήταν πολύ πιο έντονο στα χρόνια του μνημονίου, έτσι όπως το περιγράφεις είναι.

0: Καλημέρα στο φίλο το Θωμά, καλημέρα κύριε Παπαγιάννη. Απλή λογική. Αυτά που υπόσχονται να μοιράσουν οι άλλοι δεν είναι εφικτό να γίνουν, γράφει ο φίλος ακροατής. Άρα πολύ απλά θα συνεχίσουμε στον ίδιο ρυθμό, ίσως με μερικά ψίχουλα που θα μοιράσει η κυβέρνηση, ηθικό δίδαγμα. Απλά μην περιμένετε σημαντικές αλλαγές στη ζωή σας. Αυτοί που υπόσχονται δεν τα έχουν και αυτοί που θα κυβερνήσουν δεν μπορούν να τα δώσουν. Καλημέρα στο φίλο τον Νίκο που μου γράφει. Καλημέρα κύριε Παπαγιάννη. Ήθελα πολύ να κάνω μια ερώτηση. Η κυρία που κρατούσε το πτώμα της μητέρας στην κατάψυξη, αν βρεθεί και αν αποδειχθεί ότι η ίδια ήταν η δολοφόνος, θα κατηγορηθεί για γυναικοκτονία?
1: Όλοι λένε πως η αγάπη δεν κρατάει πολύ.
0: Ο Ντέρης μου γράφει. Αγαπητέ Γιάννη, καλημέρα. Όλες αυτές οι παροχές που υπόσχονται δεν είναι προσπάθεια εξαγοράς ψήφων. Δεν θα έπρεπε να έχει επέμβει εισαγγελίας? Τι ψάχνουν τώρα, πρόσεξε. Πρώτα απ' όλα θα έπρεπε να είχε ποινικοποιηθεί το πολιτικό ψέμα για όλους. Από εκεί να ξεκινήσουμε. Να υπήρχε κάποιος εισαγγελέας που θα μπορούσε, ή κάποια αρχή, ανεξάρτητη αρχή, που θα μπορούσε να παρέμβει και να, προφανώς να μην προφυλάκιζε, αλλά εν πάση περιπτώσει με κάποιον τρόπο να ακύρωνε δημοσίως όλα όσα δεν έκανε κάποιος πολιτικός. Δεν υπάρχει τέτοια ανεξάρτητη αρχή. Αυτό θα ήταν το πρώτο που θα πρέπει να συμβαίνει στο πολιτικό μας σύστημα. Μετά πάμε στο δεύτερο. Σε αυτά τα οποία υπόσχονται, ειδικά όσοι είναι στην αντιπολίτευση και θέλουν να γίνουν πρωθυπουργοί, και τελικά δεν υλοποιούν ποτέ. Αλλά τώρα τι ψάχνεις από τα μέσα δεκαετίας 80 και μετά, γιατί από τότε άρχισε το κακό. Από τα μέσα δεκαετίας 80 και μετά, οι παροχές ήταν η μία περισσότερα από την άλλη. Κάθε χρόνο δηλαδή, στις ΔΕΘ από τους εκάστοτε εν δυνάμει πρωθυπουργούς. Αλλά εν πάση περιπτώσει, από τα χρόνια του μνημονίου και μετά, κάπως το πολιτικό σύστημα, τα λέγαμε και νωρίτερα, έχει προσανατολιστεί προς τον ρεαλισμό και τη λογική. Όχι απόλυτα, αλλά κάπως έχει προσγειωθεί στην πραγματικότητα. Στη δημοσιονομική δηλαδή πραγματικότητα. Δηλαδή, είναι προτιμότερο αυτό το οποίο κάνει το ΚΚΕ, που καταγγέλει τους πάντες και τα πάντα και μιλάει για ψίχουλα απέναντι σε όλες τις παροχές, παρά να υπόσχεσαι ψέματα πράγματα τα οποία δεν πρόκειται να υλοποιήσεις ποτέ. Δεν θα σου επιτρέψουν οι δημοσιονομικοί κανόνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης να τα υλοποιήσεις αυτά ποτέ, ό,τι και να λες εσύ. Οπότε έχεις δύο επιλογές. Ή παραμένεις μέσα στην Ευρωζώνη και το Ευρώ και ακολουθείς την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είτε συμφωνείς είτε διαφωνείς, είτε παίρνεις το ρίσκο να βγάλεις τη χώρα με κάποιο δημοψήφισμα ή με κάποια πολιτική απόφαση από την Ευρωπαϊκή Ένωση και θα πληρώσεις εσύ μετά την ύφη για ό,τι συμβεί. Εδώ δεν υπάρχουν διαφορετικά πράγματα. Είναι δύο οι πολιτικές. Ευρωπαϊκή Ένωση και δημοσιονομικοί κανόνες και αυτό το οποίο λέει το ΚΚΕ. Και το λέει έντιμα και ιστορικά χρόνια πολλά. Εγώ δεν συμφωνώ με αυτό, αλλά αποδέχομαι την εντιμότητα και τη σταθερότητα των, επιχειρημάτων που χρησιμοποιεί. Λοιπόν, 11 και 28 πρώτα λεπτά είναι η ώρα για διαφημίσεις, τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε.
2: Real FM.
3: Ο πεινασμένος φύλαθλος παραμονεύει ακίνητος στις σκιές του καναπέ για το θύραμά του. Περιμένει την κατάλληλη στιγμή για να ορμήσει.
4: Η παραγγελία σας.
3: Τα μάτια κλειδώνουν τον στόχο. Τα χείλη που πριν φώναζαν συνθήματα σουφρώνουν. Η έκπτωση 3,80 και το 1-1 στα σουβλάκια δεν αφήνουν περιθώρια. Η επίθεση αγάπης είναι αναπόφευκτη.
5: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
6: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
7: Φωτιά ή τιμές στο σούπερ μάρκετ και στο βενζινάδικο.
8: Δεν έχω χρόνο για τα παιδιά μου.
7: Ο μισθός δεν φτάνει.
8: Απλησίαστα τα ενίκια.
7: Ανασφάλεια και μπούλινγκ στη δουλειά. Φτάνει πια. Παλεύουμε για συλλογικές συμβάσεις παντού. Περισσότερο χρόνο ξεκούρασης. Μέτρα για την ακρίβεια, τη στιγμή.

0: πάμε να δούμε το σταντεπάντεχα της Γερασιμίδου.
1: Τι είναι αυτό?
0: Μια κωμωδία, λέει, για δύο πρόσωπα.
1: Ποια πρόσωπα?
0: Τον Αντώνη Ξένο και την Ελένη Γερασιμίδου.
1: Τον Ξένο, τον Γυριγιώτη με τη γυναίκα του.
0: Ναι, καλέ. Και έρχονται, λέει, για μία μοναδική παράσταση στη Ζάκυνθο.
1: Πότε, λέει?
0: Το Σάββατο, 12 Σεπτεμβρίου.
1: Πού?
0: Στο Κυποθέατρο, στον Αυριακό.
1: Άντε, πάμε να δούμε τι λένε κι αυτοί.
2: Σταντεπάντεχα της Ελένης Γερασιμίδου. Σάββατο, 12 Σεπτεμβρίου, στο Κυποθέατρο, στον Αυριακό.
3: Τα πλέσας The Market δεν θα σταματήσουν ποτέ να είναι οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας. Ανανεώνονται συνεχώς με νέα προϊόντα για όλες τις ανάγκες σας. Πάντα με προσφορές, πάντα με ολόφρεσκα προϊόντα. Θα τα βρείτε. Δύο καταστήματα στο Λαγανά. Τσιλιβή, Τραγάκι, Σαρακινάδο, Γαϊτάνη, Κήπη, στην πόλη Ξανθοπούλου 1, Μαρτινέγκου 3 και στην πλατεία Σολομού. Πάντα το Cash & Carry στην αναπαύσεως για επαγγελματίες και για ιδιώτες και φυσικά με τα Γρηγόρης που υπάρχουν στο Γαϊτάνη και στην πλατεία. Πλέσας The Market. Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
4: Μετά το Backrooms και την αιμονή έρχεται το Insidious έξω από το απότερο. Το καλύτερο και πιο τρομακτικό κεφάλαιο της σειράς, καθώς λειτουργεί καλύτερα όταν δεν προσπαθεί να εξηγήσει τον ευχαριστή.

0: Κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντα στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
1: Και δύο.
2: Το χρώμα της λασμένης πολυστερίνης να κυματίζει σε εκατομμύρια κατασκευές. Fibran. Παγκόσμια ελληνική.
3: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
4: Πολύ αυξημένη στις εξόδους για Λαμία της Αττικής Οδού.

Καλημέρα φίλες και φίλοι, όμορφη καλοκαιρινή καλημέρα εδώ από τον κεντρικό ραδιοθάλαμο του αληθινού ραδιοφώνου. Όλη η ομάδα είμαστε εδώ, Γιάννης Παπαγιάννης στα μικρόφωνα, όπως θα μας ακούτε φέτος κάθε Παρασκευή 10-12 το πρωί και το Σαββατοκύριακο κανονικά τόσα χρόνια, το ξέρετε το πρόγραμμα, 7-10 το πρωί. Η κυρία Κατερίνα Βουτσά απέναντί μου στη ρύθμιση του ήχου, η κυρία Εύη Βουγιουκλιώτη στο τηλεφωνικό κέντρο και όλα τα παιδιά στη μάχη της ενημέρωσης, στη σύνταξη των δελτίων και των τίτλων ειδήσεων του αληθινού ραδιοφώνου. Καλημέρα στο φίλο το Βασίλη τον Κοντόπουλο από τα Μέγαρα. Καλημέρα Γιάννη, να τρολάρω. Η οικονομική πολιτική Μητσοτάκη ανάγκασε τις μεγάλες ομάδες να κάνουν μεγάλες μετεγγραφές. Καλημέρα στο φίλο τον Κότς το Μιχάλη που μου γράφει ότι αυτό με την πυρηνική οικογένεια σαν σταθερή βάση ψηφοφόρων της Νέας Δημοκρατίας που πάντα στηρίζαμε μας βρίσκει Γιάννη αντίθετους. Αυτά εμείς φοβόμασταν ότι θα τα κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ. Καλύτερα να αλλάξουν πορεία εκεί στην κυβέρνηση, γιατί δεν τα βλέπω καλά τα πράγματα. Καλή συνέχεια και καλημέρα, γράφει ο φίλος ο coach ο Μιχάλης για ένα θέμα που έχει ανοίξει μεγάλη ιστορία στην κυβέρνηση. Πραγματικά δεν ξέρω αν το γνωρίζετε, φίλες και φίλοι, τι συνέβη. Αν δεν κάνω λάθος, το θέμα ανέδειξε σε ρεπορτάζ της η εφημερίδα Δημοκρατία για το περιεχόμενο διδακτικού υλικού που έχει ενταχθεί όχι στα βασικά βιβλία εκπαίδευσης αλλά στο Μητρό Διδακτικών Βιβλίων για τα σχολεία. Από ό,τι μαθαίνω υπάρχει έντονη δυσφορία στο Μέγαρο Μαξίμου για τον τρόπο που κινήθηκε η κυρία Ζαχαράκη και για το γεγονός από ό,τι φαίνεται το Υπουργείο Παιδείας δεν είχε καταλάβει τίποτα. Τώρα, επειδή αυτά τα βιβλία απευθύνονται και σε μικρές τάξεις του Δημοτικού και χρειάζονται ιδιαίτερη ευαισθησία και προσοχή, όπως καταλαβαίνετε, στο συγκεκριμένο βιβλίο υπάρχει μια περίεργη αποστροφή. Υπάρχει μια αποστροφή περί πυρηνικής οικογένειας, το αν θα υπάρχουν τρίτα φύλλα, τι ακριβώς συμβαίνει με την παραδοσιακή οικογένεια που υπάρχει στη χώρα. Εντάξει, ο καθένας, ξέρετε, μπορεί να τα βλέπει όπως θέλει όλα αυτά. Εγώ είμαι πιο συντηρητικός, τα βλέπω λίγο διαφορετικά από κάποιον άλλον που δηλώνει πιο προοδευτικός και πιο υπεράνω τέτοιων ηθικών αξιών. Το ερώτημα όμως είναι το εξής. Το Υπουργείο Παιδείας έχει κάποια επιτροπή που τα παρακολουθεί τα βιβλία αυτά? Αυτά τα βιβλία που απευθύνονται σε τόσο μικρά παιδιά.

Όταν πλέον φτιάχνουν χαρακτήρα, φτιάχνουν άποψη, τοποθετούνται επί συγκεκριμένων θεμάτων που αφορούν την κοινωνία. Υπάρχει κάποια επιτροπή που τα εξετάζει εξονυχιστικά, που τα βλέπει σελίδα-σελίδα, φράση-φράση, λέξη προς λέξη, για να δει τι υπάρχει μέσα ή όχι.

0: αυτά.
1: Δηλαδή, πραγματικά το ερώτημα είναι: το Υπουργείο Παιδείας τελικά τι κάνει? Είναι ένας απλά διοικητικός μηχανισμός που εφαρμόζει νόμους, προσλαμβάνει και μεταθέτει καθηγητές? Δεν έχει και ένα εκπαιδευτικό χαρακτήρα? Δεν έπρεπε κάποιοι να βλέπουν τα βιβλία αυτά και να τα εγκρίνουν, αφού πρώτα τα εξετάσουν ειδικοί ψυχολόγοι, φιλόλογοι, άνθρωποι που γνωρίζουν καλά τις επιστήμες, όπως είναι η κοινωνιολογία και ούτω καθεξής? Δεν θα έπρεπε αυτά να περνάνε από μια τέτοια επιτροπή? Όποιος αναλαμβάνει τη συγγραφή του βιβλίου περνάει τις προσωπικές του απόψεις, συμπλέγματα ή εν πάση περιπτώσει εκτιμήσεις σε ένα διδακτικό υλικό, σε ένα βιβλίο το οποίο έχει περιεχόμενο για παιδιά του δημοτικού, δεν θα έπρεπε αυτά να τα βλέπουν αρμόδιοι επιστήμονες? Δηλαδή, πώς κάνεις αναφορές σε οικογένειες ομόφυλων ζευγαριών όταν απευθύνεσαι σε παιδιά του δημοτικού? Okay, είμαστε μια κοινωνία ανοιχτή, σύγχρονη, ανεκτική στα πάντα. Εδώ μιλάμε για παιδάκια του δημοτικού. Το χειρότερο, ξέρετε ποιο είναι? Τι προκύπτει από το ρεπορτάζ, με λύπη μου θα το πω. Ότι η κυρία Ζαχαράκη δεν είχε ιδέα για το βιβλίο. Δεν της είπε κάποιος δηλαδή από την αρμόδια επιτροπή: ξέρετε κάτι, κυρία Υπουργέ, το βιβλίο αυτό περιλαμβάνει αυτά τα πράγματα. Μήπως πρέπει να το δει κάποιος ειδικός, να το εγκρίνει? Μήπως θέλετε κι εσείς να το δείτε και να πείτε την άποψή σας ως πολιτική προϊστάμενη του Υπουργείου Παιδείας ή όχι? Όπως καταλαβαίνετε, όλο αυτό άνοιξε σε μια περίοδο που η ατζέντα, η πολιτική ατζέντα, και λόγω του νέου κόμματος Σαμαρά, αλλά και γενικότερα επειδή έτσι επιβάλλει, αν θέλετε, η κανονικότητα της πολιτικής αντιπαράθεσης, αφορά και τα θέματα αυτά. Τα σχολεία σε μία εβδομάδα ανοίγουν, 11 Σεπτεμβρίου είναι ο αγιασμός. Δεν ξέρω η κυρία Ζαχαράκη τι θα κάνει με το θέμα του βιβλίου αυτού, αν θα αποσυρθεί, αν θα αλλαχθεί, αν θα συμπληρωθεί, αν θα αφαιρεθεί. Πάντως καλό θα είναι να είναι λίγο πιο προσεκτική, να ενημερώνεται και να μην δηλώνει άσχετη επί του θέματος. Και δεν ξέρω αν θα είναι ικανοποιημένος και ο Πρωθυπουργός με αυτά τα οποία συμβαίνει μέχρι τώρα. Το αντίθετο μαθαίνω εγώ, και μπορεί να έχουμε και εξελίξεις μετά τη ΔΕΘ από Δευτέρα. Πάντως σας λέω ότι τα τελευταία χρόνια, και αυτό δεν αφορά μόνο την κυρία Ζαχαράκη, δεν είναι η πρώτη φορά που το Υπουργείο Παιδείας δίνει την εικόνα ότι έχει πολύ χαμηλά, έτσι, αντανακλαστικά, όταν μια τέτοια υπόθεση, σας θυμίζω για βιβλία τα οποία αναφέρονταν στα θέματα τα ελληνοτουρκικά για μεγαλύτερα παιδιά, και μια πτυχή, και παρουσίαζαν μια πτυχή της ιστορίας που περισσότερο ήταν πιο κοντά στην Άγκυρα παρά στο αυτονόητο, στη δική μας δηλαδή ιστορική περιγραφή, στα ιστορικά δεδομένα, αλλά και άλλες περιπτώσεις με τα Σκόπια πριν πάρουν και επισήμως το όνομα Βόρεια Μακεδονία, τον πολιτισμό των Μακεδόνων και ούτω καθεξής. Είναι, δηλαδή, είναι πολλαπλές οι περιπτώσεις που τα βιβλία αυτά αποδεικνύονται ότι δεν έχουν ελεγχθεί. Ταυρό, αναλυτική περιγραφή για το βιβλίο, πώς λέγεται, μου έστειλαν το συγκεκριμένο απόσπασμα, το οποίο θέλει, αν θέλετε, θα έχει μεγάλο πολιτικό κόστος αν δεν αφαιρεθεί και για την κυβέρνηση. Και θέλουν ιδιαίτερη προσοχή αυτά τα θέματα, ειδικά όταν αφορούν παιδάκια του δημοτικού. Λοιπόν, πριν από λίγο είχαμε εξέλιξη στο θέμα που συζητούσαμε με τον Γιώργο Καλιακμάνη. Επιβεβαιώθηκαν, είναι ραγδαίες οι εξελίξεις, επιβεβαιώθηκαν οι καταγγελίες ή μάλλον η κατάθεση της γυναίκας. Βρέθηκε η γυναίκα που είχε πεθάνει πριν από 10 χρόνια. Ακούστε τώρα που βρέθηκε. Βρέθηκε στο υπόγειο του οικίματος τυλιγμένη σε νάιλον. Λυπάμαι που μεταφέρω μια τέτοια εικόνα από το αστυνομικό ρεπορτάζ, καταλαβαίνετε όμως περί τίνος πρόκειται. 10 χρόνια μετά. Δεν υπάρχουν άγγελοι, σου λέω. Γι' αυτό οι εξκαφείς έσκαβαν έξω και δεν έβρισκαν το παραμικρό. Την είχε μέσα τη γιαγιά.

Πρέπει να ψάξουμε, να ανατρέξουμε στα αρχεία του αστυνομικού ρεπορτάζ. Πρέπει να είναι η πέμπτη ή η έκτη περίπτωση τα τελευταία χρόνια που κάποια γιαγιά η οποία φεύγει από το μάτιο του το κόσμο, είτε φεύγει από εγκληματική πράξη είτε από φυσικά αίτια, υπάρχει κάποιο παιδί από πίσω το οποίο εισπράττει παράνομα τη σύνταξή της. Είχαμε άλλη μια περίπτωση με έναν άνδρα αυτή τη φορά που εισέπρατε τη σύνταξη της άτυχης μητέρας του επί 15 χρόνια. Θυμάστε μια περίπτωση πριν από περίπου 2 μήνες. Λοιπόν, εντοπίστηκε λοιπόν η ηλικιωμένη γυναίκα στο σπίτι του, στο υπόγειο του σπιτιού, στο Μαραθώνα, τυλιγμένη σε νάιλον. Επί 10 χρόνια ήταν εκεί. Όλο το story της αποκάλυψης αυτής ξεκίνησε από συγγενικά πρόσωπα της ηλικιωμένης γυναίκας, η οποία δεν την είχαν δει τα τελευταία 10 χρόνια και δεν είχαν πάει ποτέ σε κάποια κηδεία ή μνημόσυνο της γυναίκας αυτής. Και από εκεί έγινε η καταγγελία στην αστυνομία. Επιβεβαιώθηκε από τους γείτονες ότι είχαν να τη δουν τουλάχιστον μια δεκαετία ζωντανή. Και τελικά η καταγγέλουσα υπέδειξε μετά από την αστοχία των ερευνών που διεξήχθησαν σήμερα και χθες το βράδυ στο σπίτι στο Μαραθώνα, που ακριβώς ήταν η γιαγιά. Λοιπόν, η ώρα είναι ώρα για διαφημίσεις. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγο, μετά από πόσα λεπτά, Κατερίνα, 3-4 λεπτά. Οκ. Okay.

0: Real FM.
1: Καλώς ήρθατε στη γραμμή εξυπηρέτησης γονέων Back to School. Αν το παιδί σας ζήτησε μόνο μία τσάντα, πατήστε το 1. Αν ζήτησε τσάντα, τετράδια, κασετίνα, παγούρι, πατήστε το 2. Αν το παιδί ζήτησε καινούριο γραφείο, καρέκλα, τετράδια, κασετίνα, ρούχα, παπούτσια, αθλητικά, φόρμες και τσάντα για το σχολείο, το φροντιστήριο, το γυμναστήριο, το κολυμβητήριο, την πατήσατε. Ευτυχώς όμως έχετε Go for More.
2: Γιατί και για Back to School με τις πιστωτικές κάρτες της Εθνικής Τράπεζας κερδίζετε 15% σε Pink Pondus, στα Honda Center, τα παιχνιδάδικα μουστάκας, την Intersport και την IKEA. Go for More. Η επιβράβευση σήμερα. Περισσότερα στο nbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Θεία, πού ήσουν?
4: Είχα πάει στην Πρωτέρια να ρωτήσω για αυτό το νέο πρόγραμμα, το Value Sure.
3: Μάλιστα.
4: Ναι, κλειδώνει, σου λέει σταθερή τιμή για 12 μήνες, αλλά στο εξάμηνο, αν θες, τσακ, αλλάζεις πρόγραμμα.
3: Α, ωραία.
4: Ναι, σαν να λες τον άλλον, ναι, παιδί μου, έλα να μείνουμε μαζί. Και αν στο εξάμηνο σου σπάσει τα νεύρα, του λες, ας το ξανασυζητήσουμε.
3: Θεία, θες να μου πεις κάτι?
4: Θα σου πω σε 6 μήνες.
5: Με το Πρωτέρια Value Sure 12 μήνες, κλειδώνει σταθερή τιμή, αλλά δεν κλειδώνεσαι. Αφού έχεις την ευελιξία να αλλάξεις μετά τους 6 μήνες σε οποιοδήποτε σταθερό πρόγραμμα Πρωτέρια χωρίς επιβάρυνση. Πρωτέρια, η ενέργεια της Metlen. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
6: Δώσε μου ένα πλοίο και θα κινήσω τη γη. Starbulk, η μεγαλύτερη εισηγμένη ναυτιλιακή εταιρεία ξηρού φορτίου στην Αμερική με κεφαλαιοποίηση 3,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Στόλος 145 πλοίων, αξίας 4 δις δολαρίων, παρουσία σε 100 χώρες, 500 λιμάνια, 3.000 ναυτικοί και στελέχη, επενδύσεις άνω των 350 εκατομμυρίων δολαρίων σε περιβαλλοντικές τεχνολογίες, αποδοτικότητα και αναβάθμιση στόλου. Πάνω από 2,1 δις δολάρια επιστροφές στους μετόχους την τελευταία πενταετία. Εξαγορές 10 εταιριών. Πενταπλασιασμός του στόλου σε 12 χρόνια. Έμφαση στην αριστεία και τη βιώσιμη ανάπτυξη. Περισσότερα στο starbulk.com. Starbulk.
7: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl. Βούτυρο 250 γραμμάρια με Lidl Plus 1 ευρώ και 4 λεπτά. Αμύγδαλα ομά 200 γραμμάρια 30% φθηνότερα 2,49. Και υγρό απορριπαντικό ρούχων 3 λίτρα με Lidl Plus 3,15. Lidl. Γιατί αξίζει.
8: Έτοιμος για το σχολείο?
9: Ναι!
8: Για να κάνουμε ένα τσεκ. Βιβλία, τετράδια.
9: Εντάξει!
8: Τσάντα, κασετίνα, μολύβια.
9: Εντάξει!
8: Όρεξη να ξαναδείς τους φίλους σου.
9: Εντάξει!
8: Ωραία λοιπόν, τζάμι. Όχι, μπόμπα. Φυσάς. Όχι, πώς το λέτε, σλέι.
9: Μπαμπά, κρίντς. Είπαμε. Είμαι εντάξει!
10: Επιστροφή στην τάξη. Εντάξει! Στα public θα βρεις τεράστια ποικιλία από βιβλία, τσάντες και ό,τι χρειάζεσαι για κάθε τάξη και για κάθε γενιά. Public.
9: Και είσαι εντάξει!
11: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στην παραλία. Μια νέα αποκαλυπτική ιστορία από την best seller σειρά Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Real Taste and Style. Ξαναβάζουμε το πετιμέζι στο τραπέζι. Ετοιμάζουμε συνταγές που λατρεύουν τα παιδιά και καλωσορίζουμε τον πιο νόστιμο Σεπτέμβριο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
12: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
13: Μόνο και πάντα Real FM. Είναι ο καλύτερος σταθμός με τις πιο πολλές απόψεις. Δίνει βήμα στους ακροατές να μιλήσουν και να πούνε και αυτή τη δική τους άποψη, κάτι το οποίο είναι δύσκολο και σπάνιο.
12: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM 91.

0: δεκάδες, για να μην πω εκατοντάδες σχόλια για το σχολικό βιβλίο του Δημοτικού. Δεν είναι το μοναδικό ατόπιμα, κυρία Παπαγιάννη, μου γράφει η κυρία Βασιλική, για το νέο σχολικό. Υπάρχει και το νέο σχολικό βιβλίο «Κοινωνική και πολιτική αγωγή της Τρίτης Γυμνασίου». Το συγκεκριμένο σχολικό εγχειρίδιο προκάλεσε σφοδρές επικρίσεις από την κοινή γνώμη, την πανεπιστημιακή κοινότητα και οργανώσεις, καθώς περιλαμβάνει αποσπάσματα που μεταθέτουν την ευθύνη της κακοποίησης από τον θήτη στο θύμα. Συγκεκριμένα, κύριε Παπαγιάννη, το βιβλίο προτρέπει έμεσα ή άμεσα τα κορίτσια να αποφεύγουν τις κακοτοπιές και να μην προκαλούν αναπαράγοντας έμφυλα στερεότυπα και σεξιστικές αντιλήψεις περασμένων δεκαετιών, αντί να προωθεί τη σεξουαλική διαπαιδαγώγηση και τη συνένεση. Αυτό γιατί δεν το αναφέρουμε. Άρα η κυρία Ζαχαράκη δεν είχε γνώση ούτε και γι' αυτό το σχολικό βιβλίο. Από ό,τι φαίνεται δεν είχε ούτε και γι' αυτό ούτε και για άλλα σχολικά βιβλία, κυρία Βασιλική. Παρακαλώ να προστατεύσουμε τα παιδιά μας όλων των ηλικιών, γράφει πολύ σωστά η κυρία Κροάτρια. Καλημέρα στον φίλο το Γιάννη που θέλει να ρωτήσουμε τους αρμοδίους τι θα γίνει με το τεκμαρτό εισόδημα 3.000 ευρώ που χρεώνουν τα ενήλικα τέκνα και προστίθεται στο οικογενειακό εισόδημα και χάνουμε επιδόματα. Έχω δύο παιδιά, το ένα σπουδάζει στην επαρχία Γιάννη σε πόλη χωρίς εστίες και το άλλο σπουδάζει Αθήνα και επειδή με χρεώνουν 6.000 τεκμαρτό, χάνουμε επιδόματα τέκνων, φοιτητικό κτλ. Είναι δίκιο αυτό? Όχι, δεν είναι δίκιο, αγαπητέ φίλε, και πολύ σωστά το επισημαίνεις.
1: Αφήνω στράτες, ψάχνω να σε βρω.
0: Καλημέρα στον Κώστα τον Φωτόπουλο, τον γιατρό γενικής ιατρικής, στο φίλο ακροατή. Προσπαθώ όσο μπορώ να είμαι σοβαρός, ακριβής, λακωνικός και εύστοχος στα μηνύματα που στέλνω, ειδικά σε σένα Γιάννη, γιατί είσαι απαιτητικός. Μα αυτό έλειπε, ένα μήνυμα απαιτητικός. Από το 2007 το τι έχουμε διαβάσει εδώ πέρα, κύριε Φωτόπουλο, δεν περιγράφεται. Η επιστήμη σηκώνει τα χέρια ψηλά. Γιατί έχει τόσο άγχος ο φίλος μας ο Γιώργος Αυτιάς με το πρόγραμμα του Τσίπρα? Κόπτεται τόσο πολύ για το συμφέρον του ελληνικού λαού ή βλέπει ότι θα χάσει ο Μητσοτάκης? Κρίμα, γιατί ήταν και δημοσιογράφος κατά επάγγελμα και συμπαθής ΠΑΟΚτζής. Εγώ κουκουέ ψηφίζω. Χαίστηκα για τον Τσίπρα, τον Μητσοτάκη και τον Αβουλάκη. Σε συγχαίρω πάντως Γιάννη για τη στάση σου απέναντί του. Κύρκη, τελικά η πολιτική. Καλά κάνεις και παραμένεις ακόμη μόνο δημοσιογράφος. Μα και θα παραμείνω δημοσιογράφος. Δεν υπάρχει σε αυτό το πράγμα διαπραγμάτευση. Μου έχουν καταθέσει και αρκετές προτάσεις για να μπω στην πολιτική και πάντα έλεγα όχι. Δεν με ενδιαφέρει το σπόρο.
1: Νύχτωσες της μοναξιάς μου το στενό κελί.
0: Για πολλούς και διαφορετικούς λόγους.
1: Μόνος μου κι αυτό το βράδυ.
0: Και για να σου πω την αλήθεια, υπάρχει και ένας κοινικός λόγος που με κάνει να απεχθάνω με την πολιτική.
1: Κλαίει και ένα μη.
0: Πώς να σου το πω έτσι με απλά λόγια? Για να μην προσβάλλω και τους πολιτικούς. Γενικότερα έχω στο επάγγελμά μου μάθει να μην παρακαλάω και φυλάω κατουρημένες ποδιές. Πώς να το πω διαφορετικά? Και επειδή είμαι στον ιδιωτικό τομέα και ελπίζω να μείνω για χρόνια στον ιδιωτικό τομέα, το βλέπω τελείως διαφορετικά από την πολιτική. Την ενασχόλησή μου δηλαδή με την πολιτική, που δεν μ' αρέσει καθόλου. Είναι προτιμότερο να τα βλέπεις από την πλευρά του δημοσιογράφου και του πολιτικού συντάκτου παρά να ασχολείσαι με την πολιτική. Και υπόψη, ναι, προέρχομαι από πολιτικό σπίτι και με την αναγνωρισιμότητα που μου δίνει το επάγγελμα, αν κατέβαινα στην πολιτική, το πιο πιθανό είναι να εκλεγόμουν. Πολλά τα ερωτήματα για τις ανακοινώσεις και τις εξαγγελίες Μητσοτάκη. Και για αυτά τα οποία θα πει, αλλά και για αυτά τα οποία σχολίασε πριν από λίγο ο Όμηρος Τσάπαλος. Υπάρχουν συγκεκριμένα ερωτήματα για τα εισοδηματικά κριτήρια των συνταξιούχων. Από αυτά τα οποία ξέρουμε, αγαπητέ φίλε, αυτή η έκτακτη σύνταξη, πώς να τη χαρακτηρίσουμε διαφορετικά, που θα δοθεί κάθε Νοέμβριο και ήδη έχει δοθεί, δεν θα αφορά εισοδηματικά κριτήρια. Θα είναι οριζόντια για όλους τους συνταξιούχους. Καλημέρα και στο. Τι είπε τώρα, ρε Σιρίαλ? Δεν είμαι Παναθηναϊκός, είμαι Ολυμπιακός. Εδώ πέρα είναι η γαβροφωλιά ο Real. Υπάρχουν και κάποιοι φίλοι μας Παναθηναϊκοί, αλλά είναι λίγοι. Να πω την καλημέρα μου στο φίλο το Βασίλη Κάβαλο, τον οικονομολόγο. Γιατί ρε φίλε Γιάννη, δεν ψάχνει ο ΕΦΚΑ ποιοι καταρχήν παίρνουν σύνταξη και είναι άνω των 100 ετών? Δεν είναι δύσκολο, ούτε είναι πολύ αυτοί για να επιβεβαιώσουν αν είναι ή όχι ζωντανοί. Και θα μπορούσαν να καθιερώσουν ένα σύστημα όσοι είναι άνω των 70 και παίρνουν σύνταξη να δηλώνουν κάποιο είδους παρουσία ένα πενταετία. Τώρα πόσες περιπτώσεις μπορεί να είναι αυτές για να το ψάξει ο ΕΦΚΑ? Να είναι 10, 15, 20, 30.
1: Είναι η ώρα.
0: Γράφει ο φίλος εδώ ο Βασίλης ότι όλοι αυτοί που είναι άνω των 70 και παίρνουν σύνταξη θα μπορούσαν να είχαν προσδιοριστεί αν δηλώνουν κάποιο είδους παρουσία ένα πενταετία. Καλημέρα και στον αγαπητό φίλο τον Παύλο. Καλημέρα και στην Ιφηγένεια, τη φίλη μου. Θεέ και κύριε, είναι δυνατόν να υπάρχουν, Γιάννη, τέτοιοι άνθρωποι να ιεροσιλούν ακόμα και στους γονείς τους, τους ανθρώπους που τους έφεραν στον κόσμο, τους ανέθρεψαν. Ένας Θεός ξέρει με πόσες δυσκολίες. Και το τέλος τους να είναι τόσο αισχρό, αποτρόπαιο και ανατριχιαστικό. Έχω μια απορία. Λέτε την βρήκαν μέσα σε νάιλον σακούλα, στο υπόγειο. Δεν έχει επέλθει σύψη στο πτώμα, δεν μύριζε. Τι να σας πω. Προφανώς είναι μουμιοποιημένο πλέον το πτώμα, αν υπάρχει πτώμα και αν δεν είναι μόνο τα οστά. Γιατί κάτι τέτοιο καταλαβαίνω από το αστυνομικό δελτίο και από πληροφορίες του αστυνομικού ρεπορτάζ. Η ώρα είναι 11:54. Λοιπόν, θέλω να κάνω και ένα σχόλιο για το γεγονός ότι επιτέλους μετατρέπεται σε κακούργημα αυτό το φαινόμενο των τηλεφωνικών απατών σε βάρος ηλικιωμένων. Όλη αυτή η ιστορία που έχουν στήσει κυρίως κάποιοι από ειδικές κοινωνικές ομάδες πληθυσμού, ονόματα δεν λέμε, συνειδείς δεν φύγουμε, καταλαβαίνετε τι ακριβώς εννοώ. Λοιπόν, ανακοίνωσε ο κύριος Χρυσοχοίδης ότι θα μετατραπούν σε κακούργημα όλες οι ποινές για όσους κάνουν τηλεφωνικές απάτες σε βάρος ηλικιωμένων. Το προανήγγειλε προχθές ο κύριος Χρυσοχοίδης. Είναι προφανές ότι πρέπει να αλλάξει ο ποινικός κώδικας ή εν πάση περιπτώσει να περάσει κάποια τροπολογία με υπουργική απόφαση. Θα υπάρξουν, είπε ο κύριος Χρυσοχοίδης, αλλαγές στον ποινικό κώδικα και πλέον οι απάτες αυτού του είδους, οι απάτες σε βάρος δηλαδή ηλικιωμένων μέσω τηλεφώνων, θα εντάσσονται στο πλαίσιο του οργανωμένου εγκλήματος, θα μετατραπούν σε κακουργηματικές πράξεις με ιδιαίτερα επιβαρυντικό χαρακτήρα. Και μάλιστα ο κύριος Χρυσοχοίδης ανακοίνωσε ότι για την πάταξη αυτού του φαινομένου συγκροτείται ειδική ομάδα στη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, η οποία θα αποτελείται από εξειδικευμένους αξιωματικούς και θα εστιάζει αποκλειστικά στην εξάρθρωση των κυκλωμάτων που εξαπατούν πολίτες. Επιτέλους. Έχει γίνει μάστιγα η ιστορία αυτή. Έχετε παρατηρήσει ότι πλέον για να παραγγείλουμε μια πίτσα ή ένα καφέ κάνουμε ολόκληρη μελέτη προσφορών? Στο Box δεν χρειάζεται να μελετήσεις τίποτα, γιατί μπορείς να συνδυάσεις πόντους, εκτόσεις και προσφορές σε κάθε σου παραγγελία. Μόλις δεις πόσα κερδίζεις, θα θέλεις να φιλήσεις τον Delivera από τη χαρά σου, χωρίς υπερβολή. Με κάθε παραγγελία λοιπόν, από φαγητό, καφέ, σούπερ μάρκετ, pet shop μέχρι φαρμακείο, παρήγγειλε Box. Το delivery που πάντα κερδίζεις. Να πούμε επίσης, φίλες και φίλοι, ότι ένας κόσμος γεμάτος προνόμια, εκπτώσεις και προσφορές είναι εδώ και σας περιμένει να τον ανακαλύψετε. Ο λόγος για το Προτέρια Club, το πρόγραμμα επιβράβευσης πελατών της Προτέρια, που στηρίζει την προσπάθεια κάθε μαθητή με 10% έκπτωση στα φροντιστήρια που καμισάς για μαθήματα γυμνασίου, λυκείου, μαθήματα μελέτης δημοτικού, καθώς και προγράμματα ξένων γλωσσών. Κατεβάστε το Προτέρια Application και μπείτε στο Club για να ανακαλύψετε αγαπημένα προϊόντα και υπηρεσίες από κορυφαία brands. Γίνετε πελάτες στο Προτέρια.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματα Προτέρια ή καλέστε στο 18311. Την καλημέρα μου στην αγαπητή Κατερίνα. Να σε καλά, Κατερίνα, και σε ευχαριστούμε πολύ για τα καλά σου λόγια. Και στην κυρία Ειρήνη Προμπονά Ζωγραφίδη. Λοιπόν, παραδίδουμε σκυτάλι στους συναδέλφους για τις ειδήσεις των 12. Και αμέσως μετά έρχεται εδώ ο Μάνος Νιφλής και ο Μπάμπης Παπαδημητρίου. Μείνετε συντονισμένοι στον Real FM. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού για αύριο το πρωί στις 7. Καλή σας ημέρα, καλό υπόλοιπο και προσοχή στον δρόμο.

0: Real FM. Πού πάνε οι τιμές στα τρόφιμα, στα καύσιμα και στο ρεύμα? Τι αλλάζει στη φορολογία και στις συντάξεις? Τι συμβαίνει με τα ακίνητα και τα ενοίκια? Ειδικοί απαντούν σε όσα απασχολούν την τσέπη και την καθημερινότητά μας. Η οικονομία έχει πολλά ψηλά γράμματα και εμείς τα διαβάζουμε όλα.
1: Δημήτρης Χριστούλιας, κάθε Σάββατο και Κυριακή 3 με 4 το απόγευμα στον Real FM 97,8.
2: Σκέφτεσαι το μετά? Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
3: Η αδρεναλίνη ανεβαίνει. Η Allwyn φέρνει μια μοναδική εμπειρία διασκέδασης στην Αθήνα με τη McLaren Racing. Έλα να ζήσεις από κοντά την εμπειρία της αγωνιστικής δράσης σε μια ειδικά διαμορφωμένη πίστα. Να γνωρίσεις θρύλους της McLaren Racing. Να δεις από κοντά το εμβληματικό μονοθέσιο του Ayrton Senna. Και να ζήσεις μοναδικές συγκινήσεις με το Allwyn Supercar. Σάββατο 3 Οκτωβρίου, ΟΑΚΑ Τείχος των Εθνών. Διεκδικείς δωρεάν διπλά εισιτήρια στα καταστήματα Allwyn, το allwyn.gr και το Allwyn App.
4: This is going to be absolutely massive.
5: Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίγνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
6: Καλησπέρα τσακαλάκια μου. Κυβερνήτης στο μικρόφωνο. Ωραία.

0: 92.
1: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στην παραλία. Μια νέα αποκαλυπτική ιστορία από την best seller σειρά Φόνη με άρωμα χαρτιού το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Real Taste and Style. Ξαναβάζουμε το πετιμέζι στο τραπέζι. Ετοιμάζουμε συνταγές που λατρεύουν τα παιδιά και καλωσορίζουμε τον πιο νόστιμο Σεπτέμβριο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
2: Στο Hollywood, οι νέοι αστέρες της μεγάλης οθόνης αλλάζουν τη βιομηχανία του θεάματος για πάντα.
3: Minions. Γελάς και μόνο ακούγοντας τη λέξη. Πόσο μάλλον που τα Minions έχουν νέα ταινία στην οποία φτάνουν στο Hollywood, αλλά συγχρόνως στο θερινό σινεμά Χριστός Νέγκας, αλλά και στον κινηματογράφο Φόσκολος. Minions και τέρατα. Κάθε βράδυ, 8 και 4 εκτός Σαββάτου στο θερινό σινεμά Χριστός Νέγκας και κάθε βράδυ στις 8 στον κινηματογράφο Φόσκολος.
4: Κάποια σκυλιά θα περάσουν τη ζωή τους δεμένα με μια αλυσίδα σε ένα βαρέλι ή σε ένα σάπιο σκυλόσπιτο. Θα τρέφονται με σκουπίδια και αποφάγια. Θα πίνουν βρωμόνερα μέχρι να πεθάνουν. Από το κρύο, από τον καύσωνα, από την έλλειψη νερού και φαγητού. Τα βαρελόσκυλα υπάρχουν παντού και υποφέρουν. Η μόνιμη αλυσόδεση ζώνη είναι κακοποίηση. Τιμωρείται από τον νόμο με πρόστιμο και φυλάκιση. Καλέστε το 100. Καταγγείλετε το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα, στον εισαγγελέα. Γίνετε η φωνή τους. Αντιδράστε. Μιλήστε. Είστε η μοναδική τους ελπίδα. Σύλλογος Μέριμνας Απροστάτευτων Ζώων, Κιβωτός Μυτιλίνης.
0: Πρίσμα 92. Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. Κτέλ Ζακύνθου, υπερσύγχρονα λεωφορεία, επαγγελματίες οδηγοί, δωρεάν Wi-Fi, δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Κτέλ Ζακύνθου, καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, kteelpavlazakynthos.gr. Κτέλ Ζακύνθου. Ταξιδέψτε με ασφάλεια.
5: Αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Είναι η απόδειξη ότι τα πλαίσας The Market είναι η καλύτερη φίλη της τσέπης σας. Εκπτώσεις από 20 έως 50% σε 519 προϊόντα. Ενδεικτικά, καφέδες έως 30%, κατσαριδοκτώνα, αντικουνουπικά και ντομοκτώνα από 2 ευρώ και 30 λεπτά έως και 5 ευρώ και 30 λεπτά μείον. Έως και 4 ευρώ και 90 λεπτά μείον στα απορρυπαντικά. Έως και 3 ευρώ και 20 λεπτά μείον σε αποσμητικά, αφρόλουτρα και βαφές μαλλιών. 519 προϊόντα δεν χωρούν σε ένα σποτ. Εσείς ψώνιστε άφοβα. Τα πλαίσια The Market θα είναι πάντα η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.

Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, με δύο υπέροχα τραγούδια σας υποδεχόμαστε. Κάθε μέρα παίζουμε πολύ καλή ελληνική μουσική. Λοιπόν, σήμερα εδώ στο Πρίσμα 92, ο Μαριέτα Ποταμίτη στο μικρόφωνο της εκπομπής, μαζί σας για τις επόμενες δύο ώρες, με πολλά θέματα και σήμερα. Έχουμε δύο πολύ έτσι εκλεκτούς καλεσμένους και ό,τι άλλο προκύψει στη συνέχεια, μια και η επικαιρότητα τρέχει εδώ στο νησί μας, τρέχει πολύ γρήγορα από το προηγούμενο Σάββατο. Σήμερα λοιπόν ο καιρός έθριος παραμένει. Λίγο έχει πέσει η θερμοκρασία και η υγρασία, λένε εδώ οι δήμονες που ξέρουν πάρα πολύ καλά και γνωρίζουν το καιρό. Η θερμοκρασία θα φτάσει έως 32-33 βαθμούς Κελσίου. Θα έχουμε ένα σχετικά ευχάριστο και δροσερό τριήμερο, για να δούμε πώς θα είναι ο καιρός στις επόμενες ημέρες. Η άνεμη πνέον βόρειο-ανατολική εντάσσεως 2 έως 3 μποφόρ. Αυτά λοιπόν σε ό,τι αφορά τη θερμοκρασία εδώ στον νησί μας και σήμερα μαζί μας τα πλαίσια The Market, το χορηγός μας, είναι μαζί και σήμερα στην εκπομπή μας με δύο καταστήματα στο Λαγανά, Τσιλιβή, Σαρακινάδο, Τραγάκη, Γαϊτάνη, στους Κήπους, στην πλατεία Σολομού, όπου μέσα στο κατάστημα είναι το Γρηγόρης με τα πολύ νόστιμα προϊόντα, τον πολύ καλό καφέ και τα πρωινά του ανάρπαστα γίνονται, μέχρι το μεσημέρι δεν έχει μείνει τίποτα στις βιτρίνες του καταστήματος. Και τα πλαίσια σε food service cash and carry στην οδό Αναπαύσεως, ο καλύτερος φίλος της τσέπης σας, με συνέχεια ανανεωμένο φυλάδιο προσφορών. Επισκεφτείτε τα καταστήματα πλαίσια The Market, κάντε τις αγορές σας, θα βρείτε πάρα πολύ καλές τιμές σε πολλά και επώνυμα και λιγότερο επώνυμα προϊόντα. Σήμερα λοιπόν 4 Σεπτεμβρίου προχωράμε σιγά σιγά, αλλάζει η εβδομάδα. Τα παιδάκια στις 11 πάνε σχολείο, γίνεται Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου ο αγιασμός, το πρώτο κουδούνι της χρονιάς θα χτυπήσει. Θα βγάλουμε τις επόμενες ημέρες τον προϊστάμενο της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης να δούμε πώς είναι τα κενά των εκπαιδευτικών. Το στεγαστικό πρόβλημα των εκπαιδευτικών παραμένει, γιατί ακούστε να δείτε τι γίνεται. Έρχονται τώρα αυτή την περίοδο, ψάχνουν για σπίτια. Αυτά που είναι διαθέσιμα προς ενοικίαση έχουν ακόμη τουρίστες. Μια και ακούγεται ότι και ο Οκτώβριος θα είναι πολύ καλός εδώ για το νησί, θα έχουμε κόσμο, αρκετό κόσμο σε σύγκριση με πέρυσι, και έτσι εκπαιδευτικοί δυσκολεύονται πάρα πολύ να βρουν κάπου να μείνουν. Τώρα υπάρχουν και αρκετοί επιχειρηματίες όπου προσφέρουν καταλήμματα με ένα πάρα πολύ μικρό χρηματικό αντίτιμο για να φιλοξενηθούν οι καθηγητές και οι δάσκαλοι και γενικά οι εκπαιδευτικοί μας που έρχονται εδώ στο νησί. Περισσότεροι είναι νεαρής ηλικίας, κάποιοι αναγκάζονται να φέρουν και τις οικογένειές τους μαζί, τα παιδιά τους. Η μητέρα έχει παρατηρηθεί να μένει εδώ στο νησί με τα παιδιά και ο σύζυγος να είναι αλλού και να δουλεύει σε άλλη πόλη. Τέλος πάντων, και αυτοί πρέπει να τους βοηθήσουμε σαν κοινωνία, να προσέχουμε λίγο τα ενοίκια, να μην ζητάμε για από έναν δάσκαλο, έναν καθηγητή 500 και 600 ευρώ. Είναι ντροπή για ένα διαμέρισμα, γιατί αυτοί οι άνθρωποι ο μισθός τους είναι πάρα πολύ χαμηλός και μάλιστα όταν έχουν και οικογένεια, έχουν και παιδάκια, έχουν τα παιδιά τους μαζί, δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν στα έξοδα του ενοικίου και του σούπερ μάρκετ και ό,τι άλλο αυτό συνεπάγεται. Λοιπόν, να δούμε τώρα γρήγορα κάποιες ειδήσεις από την εξωτερική επικαιρότητα πριν περάσουμε εδώ στα δικά μας. Έχετε ακούσει βέβαια για τις εκλογές που γίνονται στη Γερμανία. Εκεί η ακροδεξιά κάνει παρέλαση στην κυριολεξία. Μας θυμίζει έτσι παλιές ζωφερές εποχές. Έχει προκαλέσει πολύ μεγάλο σοκ στους Γερμανούς η παρέλαση της ακροδεξιάς. Πρώτη φορά γίνεται μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Υπάρχουν κάποιες πολύ κρίσιμες εκλογές την Κυριακή στη Σαξονία.
με ισχυρό προβάδισμα του AFD, είναι το κόμμα που εκπροσωπείται, που έχει πολύ έτσι ακραίες πολιτικές, για ακροδεξιούς πρόκειται, ενώ γίνονται ζυμώσεις για αλλαγή και καταραίουν πάρα πολύ τα ποσοστά του Μέρτς. Τώρα, το κόμμα λοιπόν αυτό που είναι κατά των μεταναστών φαίνεται ότι θα κερδίσει τις εκλογές στη Σαξονία την Κυριακή, χωρίς να έχει συγκεντρώσει την απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων. Με αυτό λοιπόν τον τρόπο το κόμμα θα καταφέρει να ξεπεράσει το τείχος προστασίας σε εισαγωγικά που έχουν γύρει τα παραδοσιακά κόμματα, τα οποία έχουν δεσμευτεί να μην συνεργαστούν με την ακροδεξιά, φέροντας λοιπόν τον ηγέτη στην εξουσία στο Ανατολικό Αυτοκρατήδιο. Είναι κρατήδιο της πρώην Ανατολικής Γερμανίας. Λοιπόν, τώρα η Γερμανία όμως δεν είναι μοναδική χώρα στην Ευρώπη στην οποία βλέπουμε τα ακροδεξιά κόμματα να ενισχύονται. Υπάρχουν και άλλα κόμματα που ανεβαίνουν σε άλλες χώρες. Βλέπουμε στη Γαλλία που η ακροδεξιά έχει πάρα πολύ μεγάλο ποσοστό, ισχυρό, και στην Ιταλία. Τώρα, μία νίκη αυτού του κόμματος θα σήμαινε ότι έχει παρουσιάσει σε ένα έτσι μακροσκελές μανιφέστο τα σχέδιά του για το κρατήδιο της Σαξονίας, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνεται η επιτάχυνση των απελάσεων των μεταναστών, η αναβίωση των ανταλλαγών μαθητών με τη Ρωσία. Μάλιστα, οι προτάσεις του είναι ξεκάθαρες, δηλαδή αυτό τώρα τι μπορεί να σημαίνει, σημαίνει ότι μαθητές από κάτι σαν Εράσμους, ότι μαθητές από σχολεία που φοιτούν στη Γερμανία μπορούν να πάνε για ένα διάστημα να φοιτήσουν σε σχολεία της Ρωσίας και μαθητές από τη Ρωσία να φοιτήσουν σε σχολεία του συγκεκριμένου κρατηδίου, της Σαξονίας, γιατί πρόκειται για κρατήδιο της Ανατολικής Γερμανίας. Λοιπόν, έχει ξεκάθαρες και πολύ αυστηρές προτάσεις για τον περιορισμό της μετανάστευσης, την προώθηση της οικογένειας που βασίζεται στο γάμο μεταξύ ενός άντρα και μίας γυναίκας, είναι πολύ κατά με το γάμο των ομοφιλοφίλων, και μιλάει πάρα πολύ για την περηφάνεια, την ιστορία και τον πολιτισμό της Γερμανίας και με ό,τι όλο αυτό συνεπάγεται. Αυτά λοιπόν, να δούμε τι θα γίνει την Κυριακή, είναι πάρα πολύ χρήσιμες αυτές οι εκλογές και το σύνθημα του κόμματος είναι «Τα πάντα είναι δυνατά». Αυτά λοιπόν με τις εκλογές της Σαξονίας. Ανησυχούν πάρα πολύ και τα άλλα εκεί κράτη. Υπάρχει πρόβλημα στην Ευρώπη, έχουν με το μεταναστευτικό, δεν τα έχουν πάει καλά οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις, και εδώ σε εμάς στην Κρήτη έχουν συγκεντρωθεί εκεί χιλιάδες μετανάστες. Μην κοιτάτε που δεν τα βλέπουμε και δεν τα πολυπροβάλλονται από τα μέσα ενημέρωσης. Κάθε μέρα από το Λιβικό πέλαγος φτάνουν πλοιάρια μικρά με πάρα πολλούς μετανάστες. Έχει κοπεί η διέλευση στα νησιά του Αιγαίου και έχουν βρει δρόμους, θαλάσσιους δρόμους από την Λιβύη προς την Κρήτη. Και πραγματικά έχει παρατηρηθεί ότι όσοι έρθουν στην Ευρώπη, όσοι έρθουν στην Ελλάδα, οι περισσότεροι θέλουν να φύγουν, να πάνε στις ευρωπαϊκές χώρες, στη Γερμανία, στο Βέλγιο, στην Αυστρία, όπου εκεί έχουν πάρα πολύ καλά επιδόματα, παίρνουν πάρα πολλά χρήματα. Νομίζω ότι παίρνουν, δηλαδή αν έχεις μία οικογένεια με 2-3 παιδιά, μπορεί άνετα να έχεις επιδόματα της τάξης 2-3.000 ευρώ το μήνα και σου προσφέρεται και στέγη για να μείνεις. Εδώ στην Ελλάδα δεν δίνουμε τόσα πολλά, οπότε σε αυτές τις χώρες πραγματικά έχουν γεμίσει. Αν πάτε στο Βέλγιο, στις Βρυξέλλες, στο κέντρο των Βρυξελών, τι να σας πω, εγώ την έχω επισκεφτεί εδώ και μερικά χρόνια, περισσότερους
Άραβες βλέπεις από κατοίκους εκεί της περιοχής, και αυτό που πραγματικά μου έκανε έτσι λίγο άσχημη εντύπωση είναι ότι βλέπεις πάρα πολύ μαντήλα, πάρα πολλές γυναίκες με μαντήλα. Δηλαδή σε κάποια σημεία που κυκλοφορούσαμε εμείς ένιωθες κάπως και μειονεκτικά, μπορώ να πω, ότι επειδή δεν φορούσες εσύ μαντήλα και φορούσαν οι υπόλοιπες. Λοιπόν, πάμε να δούμε, πάμε στη Γερμανία, προβλήματα εκεί με την οικονομία της χώρας, με την μεγάλη αυτοκινητοβιομηχανία, τη Volkswagen, άλλες 50.000 απολύσεις ετοιμάζονται. Συνολικά το σχέδιο αναδιάρθρωσης της εταιρείας θα φτάσει στις 100.000 απολύσεις. Φανταστείτε τι είναι αυτό για την Γερμανία, για αυτή την τόσο πολύ μεγάλη αυτοκινητοβιομηχανία που μεσορανούσε σε κάποιες εποχές. Τώρα το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας ενέκρινε άλλες 50.000 απολύσεις. Και αυτό γίνεται γιατί ο γερμανικός γίγαντας των αυτοκινήτων υλοποιεί ένα εκτεταμένο πρόγραμμα αναδιάρθρωσης με νέες περικοπές, και μέχρι το 2030 αναμένεται να καταργήσει τις 100.000 θέσεις εργασίας. Αυτό λοιπόν είναι ένα πλήγμα για την οικονομία της χώρας. Ο όμιλος της εταιρείας περιλαμβάνει και τα αυτοκίνητα των Audi, Porsche και Skoda. Λοιπόν, όλα αυτά λοιπόν είναι τα προβλήματα που αντιμετωπίζει και θα αντιμετωπίσει στη συνέχεια η Γερμανία. Λοιπόν, πάμε παρακάτω, πάμε στα δικά μας. Συνεχίζεται το θέμα του αγωγού, της κατασκευής, τα προβλήματα και όλα αυτά που έχουμε ακούσει από το περασμένο Σάββατο μετά τη συνέντευξη τύπου της Δύναμη Ελπίδας και του κυρίου Γιώργου Τσουρουνάκη. Ακόμα δυστυχώς δεν έχουμε πάρει μία απάντηση από τον Δήμαρχο, από τους αρμόδιους αντιδημάρχους των τεχνικών υπηρεσιών, και μιλάω και από τον προηγούμενο, τον κύριο Κώστα Κόκορη, και από τη σημερινή αντιδήμαρχο, η οποία είναι περίπου 8 μήνες είναι στην θέση της αντιδημάρχου τεχνικών υπηρεσιών, μιλάω για την κυρία Αγγελική Αυγουστίνου. Δεν έχει, περιμέναμε να γίνει ένα δημοτικό συμβούλιο, να γίνει μια συνέντευξη τύπου, να δοθούν κάποιες εξηγήσεις, κάποια στοιχεία που να λένε μια απάντηση στη Δύναμη Ελπίδας ότι κοιτάξτε, δεν είναι έτσι τα πράγματα, το ότι τα έργα γίνονται, ότι έχετε λάθος, έχετε δίκιο, δεν έχετε δίκιο. Μαθαίνουμε ότι την επόμενη εβδομάδα θα φτάσουν εδώ κάποιοι από την διαχειριστική αρχή για να κάνουν έλεγχο στο έργο. Εγώ, δική μου γνώμη είναι ότι θα έπρεπε από τη Δευτέρα να είναι εδώ, όχι να έχει περάσει μια εβδομάδα. Εντάξει, θα έπρεπε ήδη να είναι εδώ, να έχουν κάνει τους ελέγχους. Θα έχουμε αργότερα και τον κύριο Διονύση Μουζάκη. Ήδη πάνω γίνονται εργασίες. Υπάρχουν συνεργεία από τον εργολάβο. Είναι και αυτό ένα ερώτημα. Υπάρχει υπερεργολάβος σε αυτό το έργο? Μέσα στη σύμβαση υπάρχει το, ή υπάρχει κάποιος τώρα που απλά εκτελεί εργασίες? Έχει πάει ο κύριος Τσουρουνάκης στην εισαγγελέα, έχει πάει στην αστυνομία, έχει κάνει κάποιες μηνύσεις. Σύμφωνα λοιπόν με δικές μου πληροφορίες, και νομίζω ότι ισχύουν, εδώ και 2 μέρες η αστυνομία προχώρησε σε μία σύλληψη ενός υπευθύνου εκεί στην περιοχή. Βέβαια δεν πέρασε από την διαδικασία του αυτοφόρου, αφέθηκε ελεύθερος μετά και από διαβεβαιώσεις του Δήμου, γιατί υπάρχει τώρα ένα θέμα εάν έχουν άδεια τομής για να κάνουν τις απαιτούμενες εσκαφές σε εκείνο το δρόμο. Λοιπόν, έγινε η σύλληψη του υπευθύνου εκεί της εταιρείας που πραγματοποιεί τις εργασίες σε αυτή την περίοδο. Από το Δήμο υπήρχε η διαβεβαίωση ότι θα καταθέσουν
στην αστυνομία και στις αρμόδιες αρχές τις απαιτούμενες άδειες που έχουν για να προχωρήσουν οι εργασίες, και έτσι δεν πέρασε ο συγκεκριμένος εργαζόμενος στη διαδικασία του αυτοφόρου. Αυτά λοιπόν είναι τα νέα, θα δούμε τι άλλο υπάρχει. Αν έγινε κάτι καινούριο σήμερα ή από χτες, και το τι θα γίνει, έχουμε πολύ μεγάλη περιέργεια να δούμε τι θα γίνει τις επόμενες ημέρες. Τώρα, σε ό,τι αφορά τις βουλευτικές εκλογές, είναι τα επιτελεία όλων των κομμάτων είναι πάνω στη Θεσσαλονίκη. Θα φύγουν και αρκετοί εδώ από την τοπική μας αυτοδιοίκηση πάνω για να παρακολουθήσουν την ομιλία του Πρωθυπουργού, και από το Δήμο και από το Επιμελητήριο. Ετοιμάζονται πυρετοδός. Κάποιες πληροφορίες είναι ότι το ψηφοδέλτιο του κυρίου Σαμαρά στη Ζάκυνθο είναι έτοιμο. Κάποιες μικρές εκκρεμότητες μένουν να διευθετηθούν. Σύμφωνα με πληροφορίες, και νομίζω ότι είναι και σίγουρο, του ψηφοδελτίου θα εγηθεί ο προηγούμενος δήμαρχος, ο κύριος Νικήτας Αρετάκης. Τώρα είναι άλλα δύο, ακούγεται για το δεύτερο πρόσωπο, είναι του κυρίου Κωνσταντίνου Τσιριγότη, αλλά εκεί υπάρχει ένα θέμα με την περιφέρεια. Θα έχουμε τον κύριο Τσιριγότη λίγο αργότερα, θα το ρωτήσουμε και γι' αυτό. Μένει να λυθεί εάν, γιατί ακούσαμε και τις δηλώσεις του Περιφερειάρχη, ότι όποιος περιφερειακός σύμβουλος θέλει να κατέβει στις βουλευτικές εκλογές και είναι αντιπεριφερειάρχης, θα πρέπει να βγει από τη θέση του, να αναλάβει κάποιος άλλος, όχι να φύγει από περιφερειακό σύμβουλο, από τη θέση του αντιπεριφερειάρχη. Αυτό είναι ένα αγκάθι, γιατί ο κύριος Συρηγότης θέλει να κατέβει με το ψηφο, θέλει να είναι στο ψηφοδέλτιο του κυρίου Σαμαρά, αλλά αυτό εντάξει είναι κάτι που θα συζητήσει με τον κύριο Τρεπεκλή. Λοιπόν, είναι και ένα άλλο όνομα που ενδιαφέρεται για το ψηφοδέλτιο, δεν θα ήθελα να το αναφέρουμε, είναι δημοτικός σύμβουλος, όχι από την πλειοψηφία, από την αντιπολίτευση, πολύ έτσι γνωστός, με παρεμβάσεις, πολύ δυνατός, και επιβεβαιώθηκε μάλλον το τρίτο άτομο που είναι γυναίκα. Λοιπόν, πρόκειται για μια κυρία πάρα πολύ γνωστή, με πολλές έτσι παρεμβάσεις στο χώρο της τοπικής αυτοδιοίκησης, γνωρίζει πάρα πολύ καλά τα πράγματα και είναι προέρχεται από το χώρο της εκπαίδευσης. Δεν θα θέλαμε, το γνωρίζουμε το όνομά της, δεν θα θέλαμε να ανακοινώσουμε κάτι, δεν είναι σωστό, γιατί δεν είναι κάτι επίσημο. Όταν ανακοινωθεί το ψηφοδέλτιο, θα ανακοινωθεί και το όνομα της συγκεκριμένης γυναίκας. Είναι μια πολύ έτσι δυναμική, με παρεμβάσεις, γνωρίζει πάρα πολύ καλά τα πράγματα, τα θέματα της τοπικής αυτοδιοίκησης και όχι μόνο. Ήταν συνδικαλίστρια, προέρχεται από το χώρο της Νέας Δημοκρατίας, βέβαια, για να το λέμε, και δεν εργάζεται τώρα, αλλά είχε μια πάρα πολύ δυναμική παρουσία στο χώρο της δημόσιας εκπαίδευσης. Πάμε σε ένα μουσικό διάλειμμα, σε λίγο θα είμαστε και πάλι μαζί.

Λίγα λεπτά πριν το πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα της εκπομπής μας. Μετά θα έχουμε, μείνετε εδώ μαζί μας, τον κύριο Διονύσιο Μουζάκη Μποζόνο και αμέσως μετά, μετά τη μία η ώρα, τον κύριο Τσιριγότη Κωνσταντίνο. Βρίσκεται στην Κεφαλονιά, εκεί γίνεται μια πολύ ωραία έκθεση αγροτικών προϊόντων. Συμμετάσχει και η Ζάκηθος, γιατί άρα για αυτή η έκθεση δεν γίνεται εδώ και πάμε στην Κεφαλονιά. Δεν έχει γίνει καμιά έκθεση αγροτικών προϊόντων όπως γινόταν παραδοσιακά κάθε καλοκαίρι. Τέλος πάντων, θα το ρωτήσουμε αυτό τον κύριο Τσιριγότη. Λοιπόν, πάμε σε διάλειμμα, πάμε διαφημίσεις, μουσική, λίγο μουσικούλα και αμέσως μετά με τον

τα πλέσσας The Market δεν θα σταματήσουν ποτέ να είναι οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας. Ανανεώνονται συνεχώς με νέα προϊόντα για όλες τις ανάγκες σας. Πάντα με προσφορές, πάντα με ολόφρεσκα προϊόντα. Θα τα βρείτε. Δύο καταστήματα στο Λαγανά. Τσιλιβή, Τραγάκι, Σαρακινάδο, Γαϊτάνη, Κήπη, στην πόλη Ξανθοπούλου 1, Μαρτινέγκου 3 και στην πλατεία Σολομού. Πάντα το Cash & Carry στην αναπαύσεως για επαγγελματίες και για ιδιώτες και φυσικά με τα Γρηγόρης που υπάρχουν στο Γαϊτάνη και στην πλατεία. Πλέσσας The Market. Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.

0: 92.
1: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στην παραλία. Μια νέα αποκαλυπτική ιστορία από την best seller σειρά Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Real Taste and Style. Ξαναβάζουμε το πετιμέζι στο τραπέζι. Ετοιμάζουμε συνταγές.

0: παράσταση στη Ζάκυνθο.
1: Πότε λέει?
0: Το Σάββατο, 12 Σεπτεμβρίου.
1: Πού?
0: Στο Κήποθέατρο, στον Αυριακό.
1: Άντε πάμε να δούμε τι λένε κι αυτοί.
2: Στανταπάντεχα της Ελένης Γερασιμίδου. Σάββατο, 12 Σεπτεμβρίου, στο Κήποθέατρο, στον Αυριακό.
3: Hello children, welcome to our school and to our country, I could say.
4: Hey, hello, I'm Laura. Hi.
5: Μια ταινία που την οφείλαμε στους λάτρεις του καλού κινηματογράφου. Κέρδισε το Χρυσό Φοίνικα στο Φεστιβάλ Κανών, πήρε ήδη το δρόμο για τα Όσκαρ, ανεβάζει τον πύχη σε υποδόρια πολυπλοκότητα και τώρα είναι στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Φιόρδ. Κάθε βράδυ στις 10 και το Σάββατο στις 11 η ταινία του πολυβραβευμένου Κρίστιαν Μουτζίου με τον Σεμπάστια Στάν και τη Ρενάντε Ρέινσβε σε ανατριχιαστικές ερμηνείες.
6: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχου σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeav.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Next Generation EU.
7: Πρίσμα 92. Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. Κτέλ Ζακύνθου, υπερσύγχρονα λεωφορεία, επαγγελματίες οδηγοί, δωρεάν Wi-Fi, δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Κτέλ Ζακύνθου, καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, kteelpavlazakynthos.gr. Κτέλ Ζακύνθου, ταξιδέψτε με ασφάλεια.
8: Τα πλαίσια The Market δεν θα σταματήσουν ποτέ να είναι οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας. Ανανεώνονται συνεχώς με νέα προϊόντα για όλες τις ανάγκες σας. Πάντα με προσφορές, πάντα με ολόφρεσκα προϊόντα. Θα τα βρείτε. Δύο καταστήματα στο Λαγανά. Τσιλιβή, Τραγάκι, Σαρακινάδο, Γαϊτάνη, Κήπη, στην πόλη Ξανθοπούλου 1, Μαρτινέγκου 3 και στην πλατεία Σολομού. Πάντα το cash and carry στην αναπαύσεως για επαγγελματίες και για ιδιώτες και φυσικά με τα Γρηγόρης που υπάρχουν στο Γαϊτάνη και στην πλατεία. Πλέσας The Market. Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας.

0: Συνεχίζουμε, κυρίες και κύριοι, την εκπομπή μας. Έχουμε μαζί μας τον Δημοτικό Σύμβουλο με τη Δύναμη Ελπίδας, κύριο Διονύση Μουζάκη Μποζόνο. Καλό μεσημέρι, κύριε Μουζάκη.
1: Καλό μεσημέρι, Μαριέτα. Καλό μεσημέρι σε εσάς, στα ακροατές και στους ακροατές του σταθμού σας.
0: Λοιπόν, εγώ θα είπα και προηγουμένως στην εκπομπή μου ότι θα περιμέναμε να υπάρξει μία απάντηση, επίσημη βέβαια, εντάξει. Έχουν περάσει τώρα τόσες ημέρες από την συνέντευξη τύπου που κάνατε, αλλά δεν έχουμε δει μία επίσημη απάντηση από τον Δήμαρχο ή από την αρμόδια αντιδήμαρχο, τον προηγούμενο αντιδήμαρχο τεχνικών υπηρεσιών, κάτι δηλαδή, κάτι να πούμε.

0: Έχετε δίκιο, δεν έχετε δίκιο. Τι γίνεται? Αντιθέτως, μαθαίνουμε ότι μετά τη συνέντευξή σας έχουν ανέβει πάνω συνεργεία και εκτελούν εργασίες πάνω στο εκεί, στην περιοχή. Λοιπόν, μπορούν, αυτές οι εργασίες γίνονται με ποια άδεια, με τι άδεια?
1: Κοιτάξτε να δείτε.
0: Υπάρχει άδεια τομής
1: για
0: να γίνουν οι εργασίες.
1: Αυτή τη στιγμή είναι ό,τι μπορούμε να σώσουμε.
0: Ναι.
1: Να σωθεί.
0: Ναι.
1: Εμείς έχουμε ξαναπεί πάλι, δεν είμαστε είτε εισαγγελείς, είτε δικαστές, είτε ελεκτές, είτε οτιδήποτε. Εμείς ό,τι στοιχεία μαζέψαμε και τα καταθέσαμε, mm-hmm. ήταν στοιχεία και έγγραφα και αποδείξεις μέσω της διάβγειας, εκεί που μας παρέπεντε πάντα η Δημοτική Αρχή, και ήταν στοιχεία που δεν χωρούν αφισβήτηση. Mm. Ένα έργο το οποίο έχει ολοκληρωθεί κατά το 98%, ένα έργο το οποίο ακόμα και τα απρόβλεπτα έχουν πληρωθεί, που απρόβλεπτα σημαίνει ότι ο τελευταίος ανακεφαλαιωτικός πίνακας που γίνεται περιλαμβάνει και ό,τι έξτρα εργασίες έχουν γίνει, είτε σε τιμές, είτε δεν έχουν γίνει τόσες που μπορεί τα απρόβλεπτα να μειωθούν, είτε να αυξηθούν, έχουν πληρωθεί και αυτά.
0: Ναι, έχει πληρωθεί το έργο.
1: Έχει πληρωθεί και αυτά.
0: Ναι.
1: Κοιτάξτε να δείτε. Οι συνειρμοί που γίνονται και έχουν γίνει όλο αυτό το διάστημα είναι παροιμιώδεις. Παραδείγματος χάρη, βγήκε ο κύριος, ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου σε κάποιο σταθμό, στο ναι. δικό σας το στίγμα, και είπε ότι αν κάνουμε λάθος,
0: ναι.
1: ναι, ότι αν κάνουμε λάθος, αν θα ζητήσουμε συγγνώμη. Mm-hmm. Εγώ θα ήθελα να κάνω τους εξής συνειρμούς. Πρώτον, γιατί όταν ήρθε τον Ιούνιο η διαχειριστική αρχή να κάνει έλεγχο του έργου, ο Δήμος του είπε να μην κάνει, που για να έρθει η διαχειριστική αρχή να κάνει έλεγχο, αυτό και ένα άλλο έργο που πήγε στο Λίβα, σημαίνει ότι βλέπανε και αυτοί ότι το έργο είχε σχεδόν τελειώσει.
0: Και γιατί δεν ήρθε, κύριε Μουζάκη?
1: Προσέξτε, η διαχειριστική αρχή ήρθε, δεν έκανε έλεγχο στο συγκεκριμένο.
0: Γιατί
1: διαχειριστική, ακριβώς, δεν έκανε, αφόσο είχε προγραμματίσει να κάνει, γιατί δεν έκανε?
0: Περιμένετε, για να το καταλάβουν και οι ακροατές μου. Ήρθε
1: η διαχειριστική αρχή, χωρίς να έχει ενημερωθεί, βλέποντας τα στοιχεία που κυκλοφορούν στη διάβγεια, είδε ότι το έργο έχει σχεδόν τελειώσει.
0: Ωραία, ήρθε
1: και αποφάσισε μαζί με ένα άλλο έργο να έρθει να κάνει έλεγχο.
0: Μα ήρθε.
1: Όταν το μάθε. Ναι,
0: ήρθε
1: η διαχειριστική. Ναι. Απλώς έκανε έλεγχο στο άλλο έργο μόνο.
0: Και γιατί δεν πήγε να κάνει? Δύο βήματα είναι.
1: Γιατί ο Δήμος τους έστειλε χαρτί να μην την κάνουν. Αυτό είναι το ένα κρατούμενο και είναι και ο ένας προβληματισμός που βάνουμε ως προς αυτή τη διαχειριστική αρχή που θα έρθει σε τρεις μέρες, τέσσερες.
0: Ωραία, μία παρένθεση αν μου επιτρέπετε.
1: Μάλιστα.
0: Η διαχειριστική αρχή εδώ έχει δύο νομίζω υπαλλήλους εδώ στην περιφέρεια. Θα μπορούσε αυτοί οι δύο υπάλληλοι να έχουν πάει πάνω στην περιοχή, να πάνε το αυτοκίνητό τους, πόσο να κάνεις, 20 λεπτά θέλεις με το αυτοκίνητο, να κάνεις τον έλεγχο του έργου και να απαντήσεις. Γιατί έχουν περάσει τόσα χρόνια και δεν έχει γίνει?
1: Γιατί όλες οι αρχές ανήκουν στην ίδια συνομοταξία κυβερνητική και το ένα χέρι νύβει το άλλο. Αυτό το ξέρετε, αυτό το είδαμε και το διαπιστώσαμε με την αποκεντρωμένη, με την έσταση που είχαμε κάνει για τα απορρίμματα, για τα σκουπίδια. Ότι είτε καν μας απαντήσανε, μας την απορρίψαν σιωπηρός. Δεν κουβεντιάστηκε είτε επί της ουσίας να μας δώσουν. Εμείς το κουβεντιάσαμε, δεν μας έδωσαν απαντήσεις επί της ουσίας.
0: Ναι. Δηλαδή η διαχειριστική ήρθε εδώ στη Ζάκη.
1: Ήρθε στη Ζάκη, το έκανε έλεγχο. Έκανε έλεγχο στο ένα έργο.
0: Σε άλλο
1: ακριβώς,
0: έργο, αλλά σε αυτό
1: αλλά
0: δεν
1: πήγε εκεί, ακριβώς.
0: Επειδή
1: μετά
0: ο Δήμαρχος,
1: από αίτηση του Δήμου, ακριβώς. Ποιος ο λόγος?
0: Θα πρέπει να μας απαντήσει και η διαχειριστική.
1: Το πρώτο είναι αυτό. Αυτός είναι ο ένας συνειδημός.
0: Ναι.
1: Και σας λέω, αυτό είναι σε προέκταση σε αυτή τη διαχειριστική που έχουν αναγγείλει τώρα ότι θα έρθει 9, 10 και 11, 8, 9 και 10 του Σεπτέμβρη.
0: Ναι.
1: Το πρώτο. Και το δεύτερο είναι ότι την επομένη από την συνέντευξη που κάναμε, αρχίσανε αμέσως να κάνουν εργασίες, και όχι εργασίες ο ίδιος ανάδοχος που ήταν εκεί.
0: Ποιος είναι ο ανάδοχος?
1: Ο ανάδοχος είναι ο κύριος Αλαβέρας.
0: Ναι,
1: ο οποίος και... έχει αναλάβει 2-3 έργα.
0: Ναι, αλλά ο
1: κύριος... που μπορεί ο κύριος Αλαβέρας τότε, εν πάση περιπτώσει, ή μπορεί να το έχει δώσει σε έναν υποεργολάβο, δηλαδή να έχει δώσει την εργολαβία ή να την κάνει, αλλά αυτό είναι κάτι τα οποία εμείς δεν τα ξέρουμε.
0: Mm-hmm.
1: Τις συμφωνίες έχουν γίνει και αν υπάρχουν και χαρτιά, να μπορεί ο καθένας να πηγαίνει να δουλεύει έτσι απέραιτα. Αλλά είδαμε αντιδημάρχους μαζί με διάφορους αλλοδαπούς υπαλλήλους κάποιας άλλης εταιρείας που έχει ανατεθεί από το Δήμο στη συγκεκριμένη εταιρεία, σε δρόμους πάνω περίεργους από αυτό το δρόμο που θα πέρναγε το έργο, να παίρνουν σωλήνες και να τις πηγαίνουν στους τράφους.
0: Περιμένετε, για να καταλάβω, εννοείται ότι είδατε κάποιον αντιδήμαρχο?
1: Υπήρχαν αντιδήμαρχοι, ναι, αντιδήμαρχος συγκεκριμένος. Έναν είδα συγκεκριμένο εκείνες τις μέρες, μαζί με αλλοδαπούς,
0: ναι,
1: εργάτες άλλης εταιρείας, που έχει αναλάβει άλλο, έχει πάρει άλλο έργο της εδώ, του νησιού μας από το Δήμο. Ναι.
0: Ποιας εταιρείας?
1: Εντάξει, τώρα δεν μπορώ.
0: Ναι,
1: δεν,
0: ωραία, εντάξει.
1: Να εργάζονται πάνω στο συγκεκριμένο έργο και να μεταφέρουν στις σωλήνες.
0: Ναι.
1: Και μήπως... μάλιστα τους ήταν φίλοι γνωστοί.
0: Ναι.
1: Εάν βγουν και μιλήσουν, θα πω και ονόματα. Ποιοι
0: μήπως
1: ήταν και τι και πώς.
0: Αυτή η εταιρεία είναι η
1: προφανώς είναι η εταιρεία που αυτή τη στιγμή εργάζεται πάνω στο έργο.
0: Και ήταν
1: είναι
0: της.
1: Ακριβώς. Ναι. Άρα γιατί τέτοια σπουδή? Αφού μας είπε ο κύριος πρόεδρος ότι αν κάνουμε λάθος θα είχαν γίνει όλα σωστά, γιατί τότε υπήρχε τέτοια σπουδή να αρχίσουν την επόμενη να εργάζονται, ή γιατί δεν ήρθε η διαχειριστική τον Ιούνιο, αφού ήταν όλα καλά?
0: Ναι.
1: Ο καθένας που βγαίνει και μιλεί και προσπαθεί να καλύψει κάτι, βγαίνει ακάλυπτος και βγαίνει, ξεχυμνώνεται με όλες τις ενέργειες που ήδη γίνονται.
0: Ναι.
1: Εάν όταν ήταν όλα τόσο νόμιμα και τόσο σωστά, γιατί δεν άφησαν τη διαχειριστική να κάνει την αυτοψία που ήρθε πρώτον? Και δεύτερον, γιατί ξεκίνησα την επόμενη μέρα να κάνουν εργασίες πάνω στο συγκεκριμένο έργο ανθρώποι οι οποίοι δεν ήταν αρμόδιοι? Εν πάση περιπτώσει, εμείς αυτά τα πράγματα τα οποία ζητάμε είναι δύο.
0: Ναι.
1: Το πρώτον είναι να τελειώσει το έργο νόμιμα και με τις προδιαγραφές που πρέπει, με τις προδιαγραφές που υπήρχε σαν έργο, να τελειώσει πλέον αυτό το έργο που έχει γίνει το Γιοφύρι της Άρτας.
0: Ναι.
1: Το πρώτο είναι αυτό. Και δεύτερον, από τη στιγμή που αποδεδειγμένα έχουν πληρωθεί το 98, δηλαδή σχεδόν όλο το έργο,
0: ναι,
1: και έχει αποδειχτεί ότι δεν είναι είτε κατά το 30-40% έχει ολοκληρωθεί ένα έργο, γιατί υπάρχουν τα κιόσκια, τα μηχανήματα, λείπουν τα μηχανήματα άνω των 500.000 που κάνουν. Πού είναι αυτά τα μηχανήματα?
0: Mm-hmm.
1: Και
0: ναι,
1: το δεύτερο είναι πού τα λεφτά αυτά που πληρώθηκαν με εντάλματα έχουν πάει. Πώς πληρώσαμε χρήματα σε έναν ανάδοχο ο οποίος δεν έχει κάνει τις εργασίες που έχει δώσει ότι έχουν γίνει,
0: ναι,
1: που έχουν πιστοποιηθεί ότι έχουν γίνει. Αυτές είναι οι δικές μας οι απορίες. Εμείς καταθέσαμε όλα τα έγγραφα και όλα τα στοιχεία, δεν καταδικάσαμε κανένα, δεν αφήσαμε υπόνοιες για κανένα. Εμείς τα στείλαμε εκεί που έπρεπε να τα στείλουμε, με δικαστικούς κλητήρες, όλες οι επιδόσεις όπου αναφέρεται στη δική μας την καταγγελία έχουν πάει με δικαστικούς κλητήρες, και εκτός από αυτό πήγαμε και στον εισαγγελέα,
0: ναι,
1: ο οποίος εισαγγελέας μετά από ορισμένες υποδείξεις κάναμε τα βήματα που μας έχει πει ο κύριος εισαγγελέας, και όπως πολύ καλά μπορεί να γνωρίζετε, πήγαν και κάποιοι άνθρωποι που δούλευαν στο αυτόφορο,
0: mm-hmm,
1: που βρέθηκαν να δουλεύουν εκεί με διάφορες με διάφορα τερτύπια και με διάφορες υποσχέσεις από το Δήμο ότι θα δοθούν οι άδειες, αυτοί οι άνθρωποι και καλώς βγήκαν έξω. Αυτοί δεν έχουν καμία επιβάρηση, ναι. Τους είπα να πάνε να δουλέψουν και δούλευαν. Δεν φταίνε αυτοί δηλαδή, ναι. Σε κάτι. Απλώς η μόνη μας ανησυχία αυτή τη στιγμή είναι, και γι' αυτό πασχίζουμε, ότι προσπαθούν να καλύψουν τα ακάλυπτα και φοβόμαστε ότι θα γίνει ένα έργο που, εάν και εφόσον όποτε αρχίσει να λειτουργεί, θα έχει πάρα πολλά προβλήματα.
0: Γιατί το λέτε αυτό, δεν γίνεται σωστά?
1: Όταν προσπαθούν να καλύψουν μέχρι τις 10 του μηνός, στις 9 του μηνός, πράγματα τα οποία δεν έχουν γίνει τόσους μήνες, καταλαβαίνετε πώς γίνεται αυτή η δουλειά.
0: Ναι, μα μέχρι τις 10 του μήνα θα γίνουν και τα αντιοστάσια και...
1: Τι να σας πω εγώ,
0: είναι λίγο δύσκολο να γίνουν όλα.
1: Δεν ξέρω, δεν ξέρω. Εμείς περιμένουμε, εμείς έχουμε κάνει όλες τις ενέργειες που απαιτούνται. Εμείς θέλουμε να τελειώσει το έργο για να παίρνουν οι άνθρωποι, γιατί πραγματικά με πολλές καταγγελίες, ναι. Και πολλές μαρτυρίες που υπάρχουν και μέσω διαδικτύου αλλά και προσωπικά, οι άνθρωποι υποφέρανε εκεί, υποφέρανε σε όλο το κομμάτι εκεί και στον Άγιο Λέοντα, δεν μπορούσαν να πάρουν νερό, έπαιρναν τη ΔΕΗ και αυτοί ήταν φορτωμένοι και δεν τις πήγαινα νερό, τους λέγανε σε 2-3 μέρες ίσα θα σας φέρουμε σε 10 μέρες νερό, οι άνθρωποι ήταν 10 μέρες χωρίς νερό και αναγκαζόταν να παίρνουν ιδιώτες. Εμείς θέλουμε αυτό να εξαλείψει, να πηγαίνει από τις σωλήνες το νερό στα σπίτια, ναι. Και όχι μέσω από τις σωλήνες του δικτύου και όχι μέσω των σωληνών από τα, ναι. από τις υδροφόρες. Mm-hmm. Αυτός είναι ο στόχος μας.
0: Τώρα δηλαδή και εσείς βέβαια έχετε κάνει τόσες μέρες την καταγγελία, δεν είδατε να σας απαντήσουν οι αρμόδιοι στις καταγγελίες. Αντιθέτως ξεκίνησαν οι εργασίες στις επόμενες ημέρες. Δεν είδατε κάτι, δεν πήρατε μια απάντηση?
1: Όχι,
0: από
1: δεν
0: κάποιον
1: έχουμε πάρει απάντηση,
0: για ποιο λόγο έγιναν
1: καμία
0: αυτά.
1: Καμία απάντηση και όσοι δημοτικοί σύμβουλοι και συμπολίτες έχουν γίνει να μιλήσουν για διάφορα θέματα δικά τους. Έχουν συγκεντρωθεί και έχουν μιλήσει μόνο για τα δικά τους θέματα. Στο συγκεκριμένο θέμα δεν ήθελαν να αναφερθούν. Προφανώς τόσες μέρες όποια στοιχεία ήταν να μαζέψουν. Γιατί όπως καταλαβαίνετε τα στοιχεία είναι μέσα στο Δήμο.
0: Ναι.
1: Από εκεί μπορούσαν ταχαίως να τα βρουν και να τα παρουσιάσουν στη Ζακεθινή κοινωνία, όπως και εμείς. Αυτή τη δουλειά που είχε γίνει από την παράταξή μας και από τα στελέχη μας την παρουσιάσαμε με έγγραφα και με στοιχεία και με αποδείξεις και με εντάλματα και πληρωμές στη Ζακεθινή κοινωνία. Εάν και εφόσον έχουν αυτά τα στοιχεία, περιμένουμε και εμείς να τα δούμε για να μας εξηγήσουν πού έχουν πάει τα χρήματα που έχουν δοθεί. Γιατί το αν έχουν δοθεί ή όχι, αυτό είναι αδιαφεσβήτητο. Mm. Τα χρήματα έχουν δοθεί.
0: Ναι.
1: Με την τελευταία καταβολή των 85.000 συν τις δύο καταβολές 820.000.
0: 11 Δευτέρου γίνανε.
1: Ακριβώς. Μιλάμε τώρα.
0: Και οι 807.000, 21
1: ακριβώς.
0: Και 11 Δευτέρου.
1: Μιλάμε
0: όταν πληρώθηκαν, κύριε Μουζάκη, αυτά τα ποσό που είναι το μεγαλύτερο, έτσι, περίπου 900.000 ευρώ.
1: Ναι.
0: Τι πιστοποιήθηκε και πληρώθηκαν τόσα χρήματα όταν είχε το έργο να γίνει από το 2024? Δηλαδή ένα χρόνο πριν δεν είχε γίνει καμιά εργασία. Από ό,τι λένε βέβαια και ο Περιφερειακός Σύμβουλος και ο Δημοτικός Σύμβουλος της Αντιπολίτευσης που μένουν εκεί στην περιοχή, είναι στα ορεινά, περνούσε και ξαναπερνούσε και δεν ήταν τίποτα οι σωλήνες μέσα στο δρόμο.
1: Δεν περνούσαν μόνο αυτοί, όλοι μας περνούσαμε.
0: Ναι.
1: Όλοι μας περνούσαμε και βλέπαμε τι γίνεται. Και να ξέρετε ότι οι σωλήνες που ήταν τώρα 2 χρόνια στους τράχους έχουν μείνει μισή.
0: Ναι.
1: Έχουν μείνει μισές σωλήνες. Και αυτές οι μισές σωλήνες για 2 καλοκαίρια και 3 τώρα, 24, 25 και 26, με τους ήλιους και 7, ο Θεός και η ψυχή τους σε τι κατάσταση είναι.
0: Μάλιστα.
1: Μιλάμε τώρα για καταστάσεις. Εμείς αυτό λέμε, αυτό φοβόμαστε, ότι ό,τι έχει γίνει, θα πάρει το δρόμο του. Το θέμα είναι μήπως αυτό το έργο προσπαθούν όσο το δυνατόν γρήγορα να το τελειώσουν και πραγματικά θα έχει πρόβλημα εάν παρουσιαστεί έτσι αυτή τη στιγμή. Mm-hmm. Γιατί 2 χρόνια δεν έκαναν τίποτα και μετά την καταγγελία μας το Σάββατο, από την Κυριακή είναι εκεί άνθρωποι διάφοροι και δουλεύουν στο, ναι, στον τομέα αυτό που πρέπει να δουλέψουν.
0: Και έχουν πληρωθεί και τα απρόβλεπτα που λένε, δηλαδή χωματοριακά.
1: Αυτό λέμε. Αυτό
0: τα
1: λέμε.
0: Απρόβλεπτα πρέπει να, νομίζω, αφού ολοκληρωθεί το έργο, είναι τα
1: ακριβώς
0: επιπλέον που χρειάζονται. Αλλά αυτά έχουν ήδη πληρωθεί όμως.
1: Τα απρόβλεπτα είναι ένα ποσό το, ναι, οποίο σε κάθε σύμβαση υπάρχει και μπορεί κάποια στιγμή να χρειαστεί να γίνει μια εσκαφή μεγαλύτερη,
0: ναι,
1: ή μια εσκαφή που να έχει αντικειμενικές δυσκολίες ή να βρει κάτι, ένα εμπόδιο,
0: ναι,
1: ή πολλές φορές στην πορεία υπάρχει μια αλλαγή τιμών που μπορεί να επηρεάσει και το κάθε έργο που γίνεται. Είναι αντικειμενικές και υπάρχει πάντα ένα ποσό. Mm-hmm. Αυτό το συγκεκριμένο ήταν της τάξης των 200.000 ευρώ, το οποίο πραγματικά ήταν έτσι λίγο παράδοξο και παράξενο. Ήρθε ατόφιο από το 21 που έγινε η πρώτη στο 21-26 που είχε ενταχθεί το έργο,
0: ναι,
1: στο πρόγραμμα 21-26,
0: ναι,
1: και μετά έγινε γέφυρα στο καινούριο πρόγραμμα που μπήκε,
0: mm-hmm,
1: με το υπόλοιπο ποσό. Αυτό το συγκεκριμένο το ποσό, τα 200, ήταν ακριβώς το ίδιο και στο πρώτο και στο δεύτερο πρόγραμμα και ακριβώς το ίδιο με το κόμμα, με τα δεκαδικά και στον ΑΠΕ που ήρθε.
0: Ναι. Μάλιστα.
1: Εντάξει, που είναι λίγο παράδοξο και είναι λίγο έτσι, δεν γίνεται πολύ συχνά.
0: Ναι.
1: Είναι πραγματικά σπάνιο, ας πούμε, τα απρόβλεπτα να είναι ακριβώς αυτά τα οποία είχαν προβλεφθεί εδώ και 6-7 χρόνια.
0: Mm-hmm. Μάλιστα. Κύριε Μουζάκη, τι να πω τώρα, φοβάστε σε εισαγωγικά ότι δεν θα πάρετε ποτέ τις απαντήσεις που περιμένατε?
1: Κοιτάξτε να δείτε, εμείς έχουμε εμπιστοσύνη στις υπηρεσίες και στους ελέγχους και στους κρατικούς ελέγχους. Βέβαια όμως υπάρχει μια ανησυχία όντως από την προηγούμενη εμπειρία μας με την ένσταση που είχαμε κάνει στην αποκεντρωμένη.
0: Mm-hmm.
1: Βέβαια περιμένουμε και εμείς να δούμε. Έχουμε εμπιστοσύνη, περιμένουμε να δούμε τα αποτελέσματα και τα πορίσματα. Βέβαια αυτά τα αποτελέσματα και τα πορίσματα κανείς δεν μου λέει ότι θα ήταν εντελώς διαφορετικά από αυτά που θα έβγανε η Επιτροπή τον Ιούνιο εάν την είχε κάνει και δεν θα έχουν καμία σχέση με αυτά που θα βρουν τώρα. Αλλά εμείς πρωτίστως βασιζόμαστε, ναι, και έχουμε γνώμονα τα στοιχεία που έχουμε καταθέσει.
0: Mm-hmm.
1: Αυτός είναι ο ανδιαφυσβήτητος μπούσουλάς μας. Πάνω σε αυτά θεωρούμε ότι η Ζακυνθινή κοινωνία ξέρει να κρίνει, ξέρει τις καταστάσεις που επικρατούν στη Ζάκυνθο, ξέρει να ξεχωρίζει, ξέρει γιατί έχει ζήσει πάρα πολλά στο πετσί της τόσα πολλά χρόνια, γι' αυτό και ξέρει ότι δυστυχώς οι υποδομές της Ζάκυνθο έχουν μείνει πάρα πολύ πίσω και ευελπιστούμε να τελειώσει το έργο με τις προδιαγραφές που είχε. Αυτό είναι το ζητούμενο.
0: Ναι. Λοιπόν,
1: και βέβαια υπάρχει, πρέπει να μας εξηγήσει και η Δημοτική Αρχή, πού είχαν πάει τα λεφτά αυτά που πάρθηκαν. Πού είναι τα λεφτά?
0: Ναι. Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ κύριε Μουζάκη. Τώρα θα τα πούμε τις επόμενες ημέρες, την επόμενη εβδομάδα. Περιμένουμε και την διαχειριστική αρχή να δούμε και τα πορίσματά της. Θα προσπαθήσουμε να επικοινωνήσουμε και με τον κύριο Τρεπεκλή που δεν θέλει να τοποθετηθεί ακόμη. Είχαμε μια επικοινωνία μαζί του. Περιμένει και αυτό στο πόρισμα της διαχειριστικής αρχής. Να είστε καλά.
1: Θα μπορούσε
0: ναι,
1: όμως
0: θα
1: από
0: μπορούσε,
1: τη στιγμή
0: ναι.
1: που υπήρχε καταγγελία.
0: Ναι.
1: Επί που υπήρχε καταγγελία και η καταγγελία μας ήταν 25, 26, 27 Αυγούστου.
0: Ναι.
1: Μετά από 2 μέρες. Να στείλει έκτακτο κλιμάκιο να διαπιστώσει το τι έχει γίνει και όχι να έρθει μετά από 15 μέρες.
0: Ναι.
1: Εάν θα ήθελε να πάρει πραγματικά στοιχεία και πραγματικά τις απόψεις της εταιρείας ακριβώς, τις απόψεις της υπηρεσίας, και του ηλεκτρικού μηχανισμού θα έπρεπε να ήταν τα αντανακλαστικά πολύ και πάρα πολύ πιο γρήγορα από ό,τι είναι, και να μην πήγαινε σε μια τακτική, τακτική διαδικασία μιας υπηρεσίας ενός ηλεκτρικού μηχανισμού προγραμματισμένου, σαν προγραμματισμένο ότι θα πάμε σε 15 μέρες να ελέγξουμε αυτά τα οποία έχουν καταγγελθεί.
0: Μάλιστα. Μάλιστα. Λοιπόν, σας εύχομαι καλό απόγευμα.
1: Να είστε καλά.
0: Καλό Σαββατοκύριακο.
1: Καλό τριήμερο.
0: Να είστε καλά. Γεια σας.
1: Να είστε καλά. Γεια σας. Πρίσμα 90 και 2.

0: Αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Είναι η απόδειξη ότι τα πλέσας The Market είναι οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας. Εκπτώσεις από 20 έως 50% σε 519 προϊόντα. Ενδεικτικά, καφέδες έως 30%, κατσαριδοκτώνα, αντικουνουπικά και ντομοκτώνα από 2 ευρώ και 30 λεπτά έως και 5 ευρώ και 30 λεπτά μείον. Έως και 4 ευρώ και 90 λεπτά μείον στα απορρυπαντικά. Έως και 3 ευρώ και 20 λεπτά μείον σε αποσμητικά, αφρόλουτρα και βαφές μαλλιών. 519 προϊόντα δεν χωρούν σε ένα σποτ. Εσείς ψώνιστε άφοβα. Τα πλέσας The Market θα είναι πάντα η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
1: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στην παραλία. Μια νέα αποκαλυπτική ιστορία από την best seller σειρά Φόνη με άρωμα χαρτιού το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Adams. Μαζί, Real Taste and Style. Ξαναβάζουμε το πετιμέζι στο τραπέζι. Ετοιμάζουμε συνταγές που λατρεύουν τα παιδιά και καλωσορίζουμε τον πιο νόστιμο Σεπτέμβριο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
2: Μετά το Backrooms και την αιμονή έρχεται το Insidious έξω από το απότερο. Το καλύτερο και πιο τρομακτικό κεφάλαιο της σειράς, καθώς λειτουργεί καλύτερα όταν δεν προσπαθεί να εξηγήσει τον εφιάλτη, αλλά απλώς τον αφήνει να υπάρχει. Insidious έξω από το απότερο. Κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσχολος. Insidious. Ένα νέο κεφάλαιο για τον παραψυχολογικό τρόμο.
3: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λιγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφέντα στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
4: Άμα μιλήσεις, θα μάθω το σχολείο τι είσαι.
5: Είσαι ηλίθια.
4: Ρε, έχεις τι πως είσαι. Άσε μαζένου πα.
5: Πως είσαι έτσι ρε.
4: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι. Σε λιώνω με μια πουνιά.
6: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
7: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
8: Και δύο. Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. Κτέλ Ζακύνθου. Υπερσύγχρονα λεωφορεία. Επαγγελματίες οδηγοί. Δωρεάν Wi-Fi. Δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Κτέλ Ζακύνθου. Καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, kteelpavlazakynthos.gr. Κτέλ Ζακύνθου. Ταξιδέψτε με ασφάλεια.
0: Αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Είναι η απόδειξη ότι τα πλέσας The Market είναι η καλύτερη φίλη της τσέπης σας. Εκπτώσεις από 20 έως 50% σε 519 προϊόντα. Ενδεικτικά, καφέδες έως 30%, κατσαριδοκτώνα, αντικουνουπικά και ντομοκτώνα από 2 ευρώ και 30 λεπτά έως και 5 ευρώ και 30 λεπτά μείον. Έως και 4 ευρώ και 90 λεπτά μείον στα απορρυπαντικά. Έως και 3 ευρώ και 20 λεπτά μείον σε αποσμητικά, αφρόλουτρα και βαφές μαλλιών. 519 προϊόντα δεν χωρούν σε ένα σποτ. Εσείς ψώνιστε άφοβα. Τα πλέσας The Market θα είναι πάντα η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.

0: Λοιπόν, συνεχίζουμε κυρίες και κύριοι την εκπομπή μας. Έχουμε μαζί μας τον Αντιπεριφερειάρχη Γεωργίας και Αγροτικής Πολιτικής, κύριο Κωνσταντίνο Τσιριγότη, που βρίσκεται στην Κεφαλονιά. Καλό μεσημέρι, κύριε Τσιριγότη.
1: Κύριε Αποταμίτη, καλό μεσημέρι σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, γίνεται και μία έκθεση αγροτικών προϊόντων εκεί στην Κεφαλονιά. Συμμετέχει και το γενικά, νησί μας.
1: Γενικά και τοπικών προϊόντων. Δεν είναι μόνο αγροτικά, αλλά είναι και τοπικών προϊόντων που αφορούν την Κεφαλονιά.
0: Εδώ δεν έχει γίνει, κύριε Τσιριγότη, καμία έκθεση. Έχουμε τόσα ωραία τοπικά προϊόντα τα τελευταία 2 χρόνια, 3, δεν έχουμε δει κάποια έτσι έκθεση όπως γινόταν παλιά στο προάβλιο του 3ου Δημοτικού.
1: Κύριε Αποταμίτη, αυτό συζητάγαμε τώρα με τον πρόεδρο, τον κύριο Αλαβαντινό, ναι, τον πρόεδρο της Αγροδιατροφικής, και θα γίνει και συζητάγητο κάτι τέτοιο,
0: το οποίο
1: θα το συζητήσουμε. Ναι. Αυτή τη στιγμή δεν έχουμε κανονίσει το πότε. Θα το κανονίσουμε άμεσα.
0: Μάλιστα. Ωραία. Λοιπόν, για πείτε μας, είχατε μία συνάντηση για την αλληλεία, για ποιο θέμα είσαστε εκεί?
1: Είναι τα γενικούς για τα προβλήματα όλων των αλληλείων. Γενικά, δηλαδή, τώρα φυσικά ο κάθε νησί έχει και τη δική του τη δική του αλλίευση, έτσι, αλλά γενικώς εμείς πάνω στο θέμα των απαιτήσεων των αλλιέων είναι σχεδόν κοινά. Και συζητήσαμε, ναι, λοιπόν με τον κύριο Βαλιάνο, τον κύριο Βουτσινά, το Σπύρο που είναι πρόεδρος των αλλιέων εδώ στην Κεφαλονιά, ναι, γενικώς για θέματα και για προβλήματα τα οποία υπάρχουν στο θέμα της αναβάθμισης των καϊκιών, για τα αλλιευτικά καταφύγια τα οποία ζητούν παγομηχανές, παγολεκάνες, ψυγεία, κάποια τέτοια πράγματα τα οποία εδώ με τον κύριο Κουρί τα συζητήσαμε και έχει κάποια σχέδια τα οποία πρέπει να γίνουν. Υπάρχουν κάποια χρήματα τα οποία θα αφορούν όλα τα αλλιευτικά καταφύγια για όλα τα Ιόνια νησιά, mm-hmm, είναι κάποια εκατομμύρια δηλαδή,
0: ναι,
1: τα οποία θα κοιτάξουμε τώρα με ποιον τρόπο να γίνει μια διαβούλευση, ούτως ώστε να μπορέσουμε να κάνουμε τα απαραίτητα που χρειάζονται οι αλλιείες γενικότερα.
0: Mm-hmm. Γνωρίζετε, αν το γνωρίζετε βέβαια, θα ξαναμπούν σε ισχύ οι ερασιτεχνικές άδειες αλλιείας? Δεν το γνωρίζω.
1: Αυτή τη στιγμή δεν το...
0: Ναι, έχετε συζητηθεί τώρα εκεί που είσαστε κάτι τέτοιο, δεν έχετε ακούσει?
1: Όχι, όχι, δεν πήγεσαμε για κάτι τέτοιο, όχι, όχι.
0: Σας ρωτώ,
1: μάλλον,
0: είναι κάτι,
1: μιλάμε για τους επαγγελματίες.
0: Ναι, εσείς λέτε για τους επαγγελματίες, μάλιστα.
1: Ναι,
0: υπάρχει τώρα το πρόγραμμα Leader Αλλίας που έχει ανοίξει και βρίσκεται σε ισχύ. Υπάρχουν πάρα πολλά χρήματα.
1: Για το Leader, ναι, Leader Αλλίας μιλάμε, το οποίο κυμαίνεται γύρω στα 8 εκατομμύρια, mm-hmm, που είναι για όλα τα Ιόνια νησιά.
0: Ναι.
1: Φυσικά,
0: είναι πολύ μεγάλο
1: θέλουμε,
0: το ποσό, βέβαια.
1: Εκείνο που πρέπει να συζητήσουμε είναι σημαντικό στο θέμα της αναβάθμισης των καϊκιών.
0: Ναι.
1: Είναι για την οργάνωση του κάθε καϊκιού με όργανα τα οποία θα ελέγχουν γενικά εκεί που θα πάνε να ψαρεύσουν το μέγεθος του ψαριού, ναι, την ποσότητα του ψαριού, mm-hmm, οτιδήποτε δηλαδή αφορά το κομμάτι αυτό,
0: ναι,
1: με όργανα. Αυτή τη στιγμή όμως, δυστυχώς, οι αναβαθμίσεις οι οποίες ζητάνε είναι, να την πω έτσι λαϊκά, κοροϊδίστικη, δεν είναι σωστή, τα οποία θα τα συζητήσουμε στην πορεία με το Υπουργείο για να μπορέσουμε να αναβαθμίσουμε πραγματικά αυτό που πρέπει και αυτό που κάνει η Ιταλία, παράδειγμα. Γιατί οι Ιταλοί είναι οι πρώτοι αλλιείς, ναι, στην Ευρώπη, και αυτά τα οποία έχουν, τα όργανα τα οποία έχουν,
0: βέβαια,
1: και τα, έτσι, είναι πολύ ανεβασμένοι από εμάς.
0: Ναι.
1: Είναι μέρα με τη νύχτα. Ναι. Πρέπει λοιπόν και εμείς λίγο να αναβαθμίσουμε αυτό, αν θέλουμε να υπάρχει αλληλεία και να μην έρχονται οι Τούρκοι να αλλιεύουν μέσα στο Πατραϊκό κόλπο, όπως Έχουμε συναντήσει εδώ οι Αγίοι.
0: Έρχονται οι Τούρκοι στον Πατραϊκό Κόλπο.
1: Στον Πατραϊκό Κόλπο, ναι. Μου το είπε εμένα ο Σπύρος ο Βουτσίνης αυτό να νάω, ότι είχε φτάσει εδώ μέχρι το Πατραϊκό Κόλπο ο Τούρκος να διασφαρεύει. Να πηγαίνουν οι Αγίοι της Ιταλίας σε εμάς εδώ στα δικά μας τα νερά και να
0: ψαρεύουν εδώ. Γιατί είναι αυτό, υπήρχε πολύ μεγάλο θέμα. Μεταξύ των ψαράδων από τα Ιόνια με τους Ιταλούς συνεχίζεται αυτό, να υπάρχει ακόμη.
1: Έρχονται δυστυχώς και ψαρεύουν οι Ιταλοί σε εμάς εδώ πέρα. Δεν λέμε να μην ψαρέψουν και αυτοί. Το θέμα όμως είναι τι, ότι να μπορούμε να έχουμε τη δυνατότητα να ψαρεύουμε και εμείς με όργανα τα οποία πρέπει να μας επιτρέψει το ίδιο το Υπουργείο να κάνουμε την αναβάθμιση των καϊκιών μας με τις επιρροτήσεις τις οποίες απαιτούνται και οι οποίες έρχονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
0: Ναι, θέλουν εδώ οι ψαράδες μας και στη Ζάκυρθο και στην Κεφαλονιά.
1: Αυτό ζητάνε.
0: Θέλουν,
1: αυτό ζητάνε.
0: Πρέπει να... ναι, το ζητάνε, αλλά θα πρέπει όμως και οι ίδιοι να αρχίσουν να προετοιμάσουν το φάκελό τους. Είναι μια διαδικασία για να πάρουν τα
1: ναι,
0: χρήματα.
1: Όταν το επιτρέπει όμως το κράτος. Δεν μπορεί να σου λέει να όμως ότι θα κάνουμε σαν αναβάθμιση και να σου λέει βάλε κάγκελα στο χαίτι σου. Αυτό είναι για ιδιότητα. Δεν συζητάμε τώρα αν θα έχει κάγκελα, κάγκελα θα έχει. Φυσικά και θα πέσει, να μην πέσει ο κάθε αλλιέργο μου στη θάλασσα. Mm-hmm. Δεν μιλάμε για τέτοιο είδος, μιλάμε για όργανα, για οργάνωση του και εξοπλισμό. Για εξοπλισμό γενικά του καϊκιού, ούτως ώστε να μπορεί να κάνει σωστή αλλίευση.
0: Ναι, βέβαια. Μάλιστα. Πιο εξελιγμένη, όχι
1: πιο εξελιγμένη,
0: πάμε τις παραδοσιακές πατροπαράδοτες μεθόδους, αλλά τώρα επειδή και με περισσότερη τεχνολογία βέβαια, θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί και για τουριστικούς σκοπούς, δηλαδή έχετε δει εδώ στο νησί μας ότι υπάρχει ενδιαφέρον πάρα πολλών τουριστών να παρακολουθήσουν ένα από κοντά πώς γίνεται το ψάρεμα, δηλαδή να πάνε μια οργανωμένη εκδρομή με ένα ψαράδικο και είναι και αυτό έτσι κάτι πολύ έτσι που γίνεται τα τελευταία χρόνια, τουρισμός και αλληλεία.
1: Όπως είναι πολλοί τουρίστες, όπως είναι πολλοί τουρίστες οι οποίοι έρχονται να δουν πώς μαζεύουμε την ελιά, πώς τριγάμε το αμπέλι, πώς τριγάμε τη σταφίδα, πώς την αποξηραίνουμε, όλα αυτά τα πράγματα. Το ίδιο μπορεί να γίνει και σε ένα αλλιευτικό σκάφος το οποίο να δει πώς γίνεται η αλλίευση στο κάτω ψαλιού.
0: Η Κεφαλονιά έχει περισσότερους ψαράδες από τη Ζάκυνθο.
1: Περίπου τα ίδια είμαστε. Έχει πολλούς. Πιο πολύ οργανωμένοι είναι οι Κεφαλονίτες, αλλά δεν έχουν αλλιευτικά καταφύγια τα οποία πρέπει να επισημείο. Ναι. Ας κάνουμε να καταλάβετε, έχει δύο αλλιευτικά καταφύγια ολόκληρη την Κεφαλονιά, αν είναι δυνατόν.
0: Μάλιστα. Κάποια άλλα θέματα έτσι που συζητήσατε εκεί.
1: Μετά
0: εκτός
1: πάμε
0: από αυτό, μόνο για την αλληλεία μετά... ήταν η συνάντηση.
1: Όχι, μίλησα και με τους κτηνοτρόφους.
0: Ναι.
1: Οι οποίοι και αυτοί ζητάνε πράγματα τα οποία πρέπει λίγο να τακτοποιηθούν. Δηλαδή έχουμε πάρα πολλά προβλήματα πάνω στο θέμα της κτηνοτροφίας. Mm-hmm. Και κάποιοι περιορισμοί που υπάρχουν στη μεταβίβαση εγώ προβάτων, επειδή είναι σε καραντίνα, καταλαβαίνετε να μου υπάρχει δηλαδή αυτή τη στιγμή υπάρχουν τρεις ζώνες. Σε τρεις ζώνες, δηλαδή έχει χωριστεί και δίνουμε παράταση ανά μήνα. Και είμαστε τώρα ένα χρόνο, επειδή είχε προσληφθεί από Ευρωγιά πέρυσι η Κεφαλονιά και η Ιθάκη και βρίσκεται σε περιορισμό τέτοιο που δεν μπορούν να μεταβιβάσουν, παράδειγμα ένας ας πούμε θέλει να εγκαταλείψει να κάνει το κτηνοτρόφο και θέλει να μεταβιβάσει το κομπάρι του σε κάποιον άλλον και δεν μπορεί. Είναι κάποια προβλήματα τέτοιου είδους που μετά είναι οι σφαγές που γίνονται μεθαύριο, τα Χριστούγεννα, το Πάσχα μεθαύριο μετά. Είναι πολλά τα πρώτα θέματα τα οποία αφορούν την κτηνοτροφία.
0: Μάλιστα. Θα παραμείνετε και στην έκθεση που θα γίνει.
1: Θα παραμείνω και αύριο βράδυ, και αύριο βράδυ την Κυριακή το πρωί φεύγω από εδώ.
0: Από τη Ζάκυνθο, ναι.
1: Θα φύγω από εδώ για τη Ζάκυνθο.
0: Ναι.
1: Επειδή είναι η έκθεση εδώ.
0: Ναι. Από τη Ζάκυνθο έχουμε... ποια προϊόντα έχουμε στην έκθεση δικά μας, λάδι, κρασί.
1: Να σας πω την αλήθεια μου, δεν ξέρω και εγώ ακριβώς.
0: Θα πάτε αύριο και θα δείτε το χώρο.
1: Ναι, ακριβώς ποιοι έχουν, θα έρθουν, δεν το γνωρίζω.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό δεν έχω ενημέρωση δηλαδή αυτή τη στιγμή. Ξέρω ότι θα έρθουν και από τη Ζάκυνθο, δηλαδή.
0: Την έκθεση την κάνει
1: δηλαδή,
0: ο Δήμος Αργοστολίου, το επιμελητήριο, ποιος την κάνει?
1: Όχι, αυτό το κάνει η Αγροδιατροφική.
0: Α, η Αγροδιατροφική, μάλιστα, ωραία.
1: Ναι, ναι, η Αγροδιατροφική Σύμβαση που είμαι αντιπρόεδρος στο συμβούλιο αυτό.
0: Μάλιστα, ωραία.
1: Πρόεδρος ο κύριος Αραβαντινός, ο Νεκτάριος. Ναι. Και αντιπρόεδρος είμαι εγώ, ναι, ναι.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Τσιριγότη, θα μιλήσουμε τις επόμενες ημέρες έτσι και για κάποια άλλα θέματα. Σας εύχομαι να αύριο θα επισκεφτείτε το χώρο εκεί της έκθεσης. Θα δούμε, ναι, σιγά σιγά, ξεκινάει μέσα στο Σεπτέμβρη και η ελαιοκομική περίοδο, να δούμε πώς πάει εδώ οι ελιές μας, το λάδι μας φέτος. Είναι πολλά θέματα έτσι που
1: όλα είναι, εντάξει, και το πιο θετικό αυτή τη στιγμή είναι ότι με το δάκο πάμε καλά, δηλαδή λόγω υψηλών θερμοκρασιών, ναι. Αλλά παρακολουθούμε τον πληθυσμό ούτως ώστε να κάνουμε τη δεύτερη επέμβαση. Έγινε ο πρώτος ψεκασμός. Πάμε τώρα στη δεύτερη επέμβαση για να μπορέσουμε να καταπολεμήσουμε, ούτως ώστε να μην υποβαθμιστεί το λάδι, το ναι. Οποίο πιστεύω ότι φέτος θα πάει πάρα πολύ καλά.
0: Α, έχουμε καλή χρονιά.
1: Είναι μια καλή χρονιά με καλή καρποφορία.
0: Μπράβο.
1: Καλή. Μάλιστα, όταν λέω καλή καρποφορία, μιλάω ούτε υπερβολική ναι. Φόρτωση το αναδέντρο, δηλαδή σε καρφό, αλλά ούτε και μικρή. Είναι μια κανονική καρποφορία.
0: Ναι. Λοιπόν. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια εκεί
1: καλά.
0: Και θα τα πούμε τις επόμενες ημέρες. Γεια σας.
1: Να είστε καλά, κύριε Ποταμίδη. Ευχαριστώ πάρα πολύ και εγώ για την
0: γεια σας.
1: Γεια σας. Πρίσμα 90 και 2.

0: 92.
1: Τα πλαίσια The Market δεν θα σταματήσουν ποτέ να είναι οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας. Ανανεώνονται συνεχώς με νέα προϊόντα για όλες τις ανάγκες σας. Πάντα με προσφορές, πάντα με ολόφρεσκα προϊόντα. Θα τα βρείτε. Δύο καταστήματα στο Λαγανά. Τσιλιβή, Τραγάκι, Σαρακινάδο, Γαϊτάνη, Κήπη, στην πόλη Ξανθοπούλου 1, Μαρτινέγκου 3 και στην πλατεία Σολομού. Πάντα το cash and carry στην αναπαύσεως για επαγγελματίες και για ιδιώτες και φυσικά με τα Γρηγόρης που υπάρχουν στο Γαϊτάνη και στην πλατεία. Πλέσας The Market. Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
2: Πάμε να δούμε το σταντεπάντεχα της Γερασιμίδου.
3: Τι είναι αυτό?
2: Μια κωμωδία, λέει, για δύο πρόσωπα.
3: Ποια πρόσωπα?
2: Τον Αντώνη Ξένο και την Ελένη Γερασιμίδου.
3: Τον Ξένο, τον Γυριγιώτη με τη γυναίκα του.
2: Ναι, καλέ. Και έρχονται, λέει, για μία μοναδική παράσταση στη Ζάκυνθο.
3: Πότε, λέει?
2: Το Σάββατο, 12 Σεπτεμβρίου.

0: Style. Ξαναβάζουμε το πετιμέζι στο τραπέζι. Ετοιμάζουμε συνταγές που λατρεύουν τα παιδιά και καλωσορίζουμε τον πιο νόστιμο Σεπτέμβριο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
1: Στο Hollywood, οι νέοι αστέρες της μεγάλης οθόνης αλλάζουν τη βιομηχανία του θεάματος για πάντα.
2: Minions. Γελάς και μόνο ακούγοντας τη λέξη. Πόσο μάλλον που τα Minions έχουν νέα ταινία στην οποία φτάνουν στο Hollywood, αλλά συγχρόνως στο θερινό σινεμά Χριστός Νέγκας, αλλά και στον κινηματογράφο Φόσκολο. Minions και τέρατα. Κάθε βράδυ, 8 και 4 εκτός Σαββάτου στο θερινό σινεμά Χριστός Νέγκας και κάθε βράδυ στις 8 στον κινηματογράφο Φόσκολο.
3: Η ευλογιά των εγωπροβάτων απειλεί την κτηνοτροφία μας. Τηρούμε τα μέτρα για να ανακόψουμε τη διασπορά της νόσου. Δεν μετακινούμε ζώα και ζωοτροφές χωρίς άδεια από την τοπική κτηνιατρική υπηρεσία και έλεγχο από αυτήν. Εφαρμόζουμε αυστηρή απολύμανση και καθαρισμό σε εισόδους, οχήματα και εξοπλισμό. Δεν μοιραζόμαστε εργαλεία ή βοσκότοπους με άλλες εκτροφές. Αν δούμε συμπτώματα στα ζώα, απομονώνουμε το κοπάδι και το δηλώνουμε αμέσως στην τοπική κτηνιατρική υπηρεσία. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών, αστυνομικών και λιμενικών αρχών για την ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε την κτηνοτροφία μας. Περισσότερες πληροφορίες στο minagreek.gr. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
4: Πρίσμα 92.
5: Τα πλέσσας The Market δεν θα σταματήσουν ποτέ να είναι οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας. Ανανεώνονται συνεχώς με νέα προϊόντα για όλες τις ανάγκες σας. Πάντα με προσφορές, πάντα με ολόφρεσκα προϊόντα. Θα τα βρείτε. Δύο καταστήματα στο Λαγανά. Τσιλιβή, Τραγάκι, Σαρακινάδο, Γαϊτάνη, Κήπη, στην πόλη Ξανθοπούλου 1, Μαρτινέγκου 3 και στην πλατεία Σολομού. Πάντα το cash and carry στην αναπαύσεως για επαγγελματίες και για ιδιώτες και φυσικά με τα Γρηγόρης που υπάρχουν στο Γαϊτάνη και στην πλατεία. Πλέσσας The Market. Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
6: Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. Τέλζα Κίνθου, υπερσύγχρονα λεωφορεία, επαγγελματίες οδηγοί, δωρεάν Wi-Fi, δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Τέλζα Κίνθου, καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, ktelpavlazakinthos.gr. Τέλζα Κίνθου. Ταξιδέψτε με ασφάλεια.

Λοιπόν, συνεχίζουμε κυρίες και κύριοι την εκπομπή μας. Μένουμε περίπου, έχουν μείνει περίπου 20 λεπτά και κάτι πριν τις 2 για να σας αποχαιρετήσουμε για το Σαββατοκύριακο. Για να δούμε κάποιες άλλες ειδήσεις. Θυμάστε το θέμα που είδαμε χτες για την μία ηλικιωμένη 90 ετών στο Μαραθώνα. Βρέθηκε η σωρός της τυλιγμένη με ένα νάιλον στο υπόγειο, την είχε θάψει η κόρη της και ο εγγονός της.

με πληροφορίες έτσι με το αστυνομικό ρεπορτάζ για να παίρνουν τη σύνταξή της. Γεγονός είναι ότι έχουμε δει πάρα πολλούς ηλικιωμένους, δυστυχώς, και δεν είναι αστείο να έχουν την ίδια κατάληξη. Εδώ και μήνες είχε βρεθεί ένα στο ψυγείο. Να διατηρούνται, να πεθαίνουν στα σπίτια τους και να θάβονται από τους οικείους τους σε διάφορα έτσι σημεία. Μια άτυχη ήταν στο ψυγείο πάρα πολλά χρόνια για να παίρνουν η οικογένειά τους τις συντάξεις. Λοιπόν, βρέθηκε η σωρό στυλιγμένη σε νάιλον στο υπόγειο του σπιτιού, στην υπόγεια κατοικία. Οι αστυνομικές αρχές εντόπισαν ανθρώπινα λείψανα. Φέρεται να ανήκουν σε 90χρονη γυναίκα, η οποία απεβίωσε πριν από 10 χρόνια. Ο εισαγγελέας διέταξε τη σύλληψη της κόρης και του εγγονού της ηλικιωμένης με την κατηγορία της μη ανακοίνωσης ανέβρεσης νεκρού. Η υπόθεση λοιπόν αποκαλύφθηκε, ακούστε τώρα αυτό το παράδοξο, έπειτα από καταγγελία συγγενικού προσώπου, πρόκειται για την άλλη την εγγονή, η οποία υποστήριξε το θάνατο σε... αποκρύφθηκε για την παράνομη ίσπραξη της σύνταξης της Θανούσης και μάλιστα δήλωσε ότι είχε να δει τη γιαγιά της 10 χρόνια. Τώρα, πώς είναι δυνατόν να έχεις 10 χρόνια να δεις τη γιαγιά σου και να μην έχεις κάνει φασαρία, να μην έχεις αναρωτηθεί, να μην έχεις πάει στο σπίτι να ρωτήσεις πού βρίσκεται η γιαγιά μου, τι συμβαίνει, τι έγινε, την έχετε σε κάποιο γυροκομείο. Αυτό μου φαίνεται πραγματικά πάρα πολύ έτσι περίεργο. Λοιπόν, για την καταγγελία τώρα την έκανε, όπως σας είπα, η εγγονή της, η οποία τόνισε ότι η ηλικιωμένη είχε να δει τη γιαγιά της για 10 ολόκληρα χρόνια. Ο εισαγγελέας έδωσε εντολή για τη σύλληψη των δύο συγγενών της ηλικιωμένης, της κόρης της και του εγγονού της, του άλλου του εγγονού. Και αυτές είναι οι τελευταίες εξελίξεις μετά την έρευνα. Τώρα βρέθηκαν στο υπόγειο, όπως σας είπα, ανθρώπινα λείψανα. Η ηλικιωμένη ήταν τυλιγμένη με νάιλον. Ότι ενώ οι αστυνομικές πηγές αναφέρουν ότι αυτό που βρέθηκε ήταν ένας ανθρώπινος σκελετός.

στον κόμβο κηφισίας. Απάνω σου τρακάρω σε ώρα απελπισίας. Χριστό, είδα το χάρο.

Να δούμε μία άλλη είδηση, αφορά τα γλυπτά του Παρθενώνα. Το Βρετανικό Μουσείο αποφάσισε να δανείσει τα γλυπτά που έχουν κλέψει στους Γερμανούς. Όχι φυσικά από την Ελλάδα, στο αίτημα Γερμανικού Μουσείου να δανείσει γλυπτά από το Μουσείο της Ακρόπολης για την ίδια έκθεση. Να δούμε λίγο τι λέει το ρεπορτάζ. Οι έμεσες πιέσεις γίνονται στην Ελλάδα προκειμένου να δεχτεί τη συμφωνία δανεισμού των κλεμμένων γλυπτών του Παρθενώνα. Επιλογή στην οποία η ελληνική κυβέρνηση έχει απορρίψει κατηγορηματικά, επιχειρεί τώρα να ασκήσει το Βρετανικό Μουσείο στην Ελλάδα, προκειμένου μάλιστα να καλλιεργήσει κλίμα υπέρ της συμφέρουσας για τη δική του πλευρά λύσης, δεν διστάζει να δανείσει θραύματα από τα παράνομα αποκτηθέντα γλυπτά του Παρθενώνα σε ξένα μουσεία. Λοιπόν, η διοίκηση του μουσείου συμφώνησε να στείλει στο Μουσείο Αρχαίας Γλυπτικής της Φραγκφούρτης δύο θραύματα γλυπτών που προέρχονται από τον διάκοσμο του Παρθενώνα, προκειμένου να συμπεριληφθούν σε έκθεση, η οποία θα διαρκέσει από τις 18 Νοεμβρίου ως τις 25 Ιουλίου του 2027, και επιχειρεί μέσω σύγχρονων τεχνολογιών να παρουσιάσει μία ολοκληρωμένη εικόνα του ανατολικού αετώματος του Παρθενώνα και να δώσει και τα δύο αυτά έτσι μέρη από τα γλυπτά. Φυσικά αντέδρασε η ελληνική κυβέρνηση, αν και οι διοργανωτές της έκθεσης τονίζουν ότι κάτι τέτοιο δεν θα έχει έτσι σοβαρές επιπτώσεις. Και το Γερμανικό Μουσείο μάλιστα απευθύνθηκε και στην Ελλάδα, ζητώντας να του δανείσει και κάποια εκθέματα από το μουσείο εδώ της Ακρόπολης, αλλά για τις ανάγκες της έκθεσης, και εισέπραξε βέβαια ένα μεγαλοπρεπές όχι από το αρμόδιο Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο.

να δούμε κάποιες έτσι από τις τελευταίες ειδήσεις αφορά το κτηματολόγιο που έχει ταλαιπωρήσει πάρα πολλούς εκατομμύρια πολίτες. Δεν τελειώνει ποτέ. Πάντα κάτι βρίσκουν εκεί οι αρχές να σου πούν ότι δεν έχεις κάνει σωστά, ότι έχεις κάνει λάθος. Λοιπόν, το ελληνικό κτηματολόγιο μεταφέρει από τις 18 Σεπτεμβρίου τη διαδικασία διόρθωσης γεωμετρικών στοιχείων ακινήτων στην ψηφιακή πλατφόρμα. Το νέο σύστημα στοχεύει στη διαχείριση περισσότερων από 11.500 εκκρεμείς υποθέσεις που αφορούν αποκλίσεις στη θέση, τα όρια, το σχήμα ή το εμβαδόν των ακινήτων. Οι ιδιοκτήτες τώρα θα πρέπει να υποβάλουν ηλεκτρονικά τις αιτήσεις τους, ενώ η κοινοποίηση σε όμορους ιδιοκτήτες θα πραγματοποιείται προσωρινά μέσω δικαστικού επιμελητή κατά την μεταβατική περίοδο. Στην εξέταση των αιτημάτων και των τυχών αντιρρήσεων θα αναλαμβάνουν πιστοποιημένοι μηχανικοί του κτηματολογίου με δυνατότητα δευτεροβάθμιας προσφυγής σε ειδικά όργανα. Η νέα ψηφιακή διαδικασία δεν αφορά προς το παρόν ακίνητα του δημοσίου ή φορέων της γενικής κυβέρνησης για τα οποία παραμένει σε ισχύ το υφιστάμενο καθεστώς. Αυτά λοιπόν. Αυτό αλλάζει από 18 Σεπτεμβρίου και μετά. Όσοι έχετε τέτοια προβλήματα, δεν θα πηγαίνετε στα γραφεία του κτηματολογίου να ταλαιπωρήσετε, αλλά θα κάνετε όλη αυτή τη διαδικασία διόρθωσης γεωμετρικών στοιχείων σε ψηφιακή πλατφόρμα και θα πηγαίνετε σε πιστοποιημένους μηχανικούς του κτηματολογίου όπου θα έχουν τη δυνατότητα προσφυγής σε ειδικό όργανο.

0: έτσι.
1: Να δούμε μία είδηση από το χώρο του αθλητισμού. Για Έλληνα πρόκειται, βέβαια ζει στην Αυστραλία. Από το χώρο του τένις προέρχεται. Σοκαρίστηκε πραγματικά ο κόσμος του τένις στο άκουσμα της είδησης πως ο Νίκ Κύργιος βρέθηκε θετικός σε έλεγχο για κοκαίνη και κατά συνέπεια αποκλείστηκε προσωρινά από όλες τις διοργανώσεις. Την Παρασκευή 4, σήμερα μάλλον, έγινε γνωστό πως ο Νίκ Κύργιος τιμωρήθηκε με ποινή αποκλεισμού ενός μήνα. Πρόκειται για ένα πολύ μεγάλο ταλέντο, πολύ μεγάλο έτσι Έλληνο-Αυστραλό τενίστα. Ο Κύργιος παραδέχτηκε ότι έκανε χρήση κοκαίνης εκτός αγωνιστικών αγώνων τον Ιούνιο του 2026. Μια έτσι πάρα πολύ μεγάλη είδηση που έχει σοκάρει τον κόσμο του τένις και του ελληνισμού εκεί στην Αυστραλία. Παρακολουθούσαν χιλιάδες ομογενείς μας τους

Κυρίες και κύριοι, φτάσαμε και σήμερα εδώ στο τέλος της εκπομπής μας. Θα τα ξαναπούμε τη Δευτέρα 12 η ώρα το μεσημέρι, όμως 8 η ώρα εδώ πιστό στο ραντεβού του ο Γιώργος Σαραγροστόπουλος με την εκπομπή Καλημέρα Ζάκυνθος. Αμέσως μετά σύνδεση με Real FM και μετά εμείς να δούμε τι θα μας φέρει η επόμενη εβδομάδα. Να είστε καλά, να περάσετε όμορφα ένα πολύ όμορφο Σαββατοκύριακο. Πολλούς γάμους ακούω ότι γίνονται αυτές τις μέρες και το Σάββατο και την Κυριακή. Καλό απόγευμα, καλό βράδυ να έχετε και να προσέχετε την υγεία σας.

0: Αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Είναι η απόδειξη ότι τα πλέσας The Market είναι η καλύτερη φίλη της τσέπης σας. Εκπτώσεις από 20 έως 50% σε 519 προϊόντα. Ενδεικτικά, καφέδες έως 30%, κατσαριλοκτώνα, αντικουνουπικά και ντομοκτώνα από 2 ευρώ και 30 λεπτά έως και 5 ευρώ και 30 λεπτά μείον. Έως και 4 ευρώ και 90 λεπτά μείον στα απορρυπαντικά. Έως και 3 ευρώ και 20 λεπτά μείον σε αποσμητικά, αφρόλουτρα και βαφές μαλλιών. 519 προϊόντα δεν χωρούν σε ένα σποτ. Εσείς ψώνιστε άφοβα. Τα πλέσας The Market θα είναι πάντα η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
1: Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. Κτέλ Ζακύνθου, υπερσύγχρονα λεωφορεία, επαγγελματίες οδηγοί, δωρεάν Wi-Fi, δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Κτέλ Ζακύνθου, καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, κτέλ@zakynthos.gr. Κτέλ Ζακύνθου. Ταξιδέψτε με ασφάλεια.

0: 92.
1: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στην παραλία. Μια νέα αποκαλυπτική ιστορία από την best seller σειρά Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Real Taste and Style. Ξαναβάζουμε το πετιμέζι στο τραπέζι. Ετοιμάζουμε συνταγές που λατρεύουν τα παιδιά και καλωσορίζουμε τον πιο νόστιμο Σεπτέμβριο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
2: Hello children. Welcome to our school and to our country, I could say.
3: Hi, hello. I'm Laura. Hi.
4: Μια ταινία που την οφείλαμε στους λάτρεις του καλού κινηματογράφου. Κέρδισε το Χρυσό Φοίνικα στο Φεστιβάλ Κανών, πήρε ήδη το δρόμο για τα Όσκαρ, ανεβάζει τον πύχη σε υποδόρια πολυπλοκότητα και τώρα είναι στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Φιόρδ. Κάθε βράδυ στις 10 και το Σάββατο στις 11 η ταινία του πολυβραβευμένου Κρίστιαν Μουτζίου με τον Σεμπάστιαν Σταν και τη Ρενάντε Ρέινσβε σε ανατριχιαστικές ερμηνείες.
5: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λιγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντας στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
0: Πρίσμα 92.
6: Ανήλικης, τι έδειξαν οι εξετάσεις DNA που έγιναν στους τρεις ανηλίκους?
7: Πρώτων πυλών, το Super El Niño, συναγερμός από τον ΟΗΕ για ακραία καιρικά φαινόμενα ως τον επόμενο Φεβρουάριο, προειδοποιεί για τυφώνες, πλημμύρες και πυρκαγιές. Τι λένε οι ειδικοί στον Real FM?
6: Ξεπερνούν τις 6.800 οι εγκεκριμένες αιτήσεις ωφελουμένων οικογενειών στο πρόγραμμα Νταντάδες της Γειτονιάς. Άρχισε ήδη η πληρωμή των πρώτων 100 επιμελητών.
7: Στα αθλητικά, νέα μονομαχία Καραλίντου Μπλάντι στο επικοντό στις 9 απόψε στον τελικό του Diamond League στις Βρυξέλλες. Στις 7.30 το απόγευμα στο Μήκος αγωνίζεται ο Μίλτος Τεντόγλου με στόχο να κυριαρχήσει στον τελικό και να πάρει το διαμάντι που δίνεται στους νικητές.
6: Στην Αθήνα βρίσκεται από τα μεσάνυχτα το νέο απόκτημα του Ολυμπιακού, ο διεθνής Λίον Μπέιλι. Θέλω να κατακτήσω το Europa League με τον Ολυμπιακό, όπως έκανα και με την Άστον Βίλα, ανέφερε στις πρώτες του δηλώσεις.
7: Και νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες, με τοπικές βροχές στα ηπειρωτικά, ανέμοι βόρειοι έως 7 μποφόρ, στους 32 βαθμούς η μέγιστη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Σταδιακή εξασθένιση των βοριάδων από αύριο.
0: Κίνηση στους δρόμους.
7: Ο Παναγιώτης Βολάνιος είναι στο στούντιο και θα μας πει πού αντιμετωπίζουν οι οδηγοί τις περισσότερες δυσκολίες αυτή την ώρα.
8: Μποτιλιάρισμα επικρατεί στην άνοδο του Κηφισού από Εγάλεο μέχρι Νέα Φιλαδέλφια λόγω παράσυρσης πεζού από φορτηγό που σημειώθηκε νωρίτερα στο ύψος του Περιστερίου στην αριστερή λωρίδα. Βουρές χιλιομέτρων έχουν σχηματιστεί στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Εγάλεο μέχρι Ασπρόπυργο, στο κέντρο της Αθήνας με τεμποδίων διεξάγεται κυκλοφορία στην κάθοδο της Αρδιτού και στις Βασιλής Σοφίας Σταδίου. Με τεμποδίων διεξάγει κυκλοφορία στις δύο κατευθύνσεις της Κηφισίας στο ύψος της Πανόρμου, κυκλοφοριακή δυσχέρεια ανατμήματα στη λεωφόρα Αλεξάνδρας στους Αμπελοκήπους και στην άνοδο της Αλίμου Κατεχάκη στο ύψος του Παπάγου. Στο κόκκινο είναι το ρεύμα προς Πειραιά της Πειραιώς στο Φάλιρο και το ανωδικό ρεύμα της Ποσειδόνος από το ύψος του Μοσχάτου. Σημαίνει είναι η κίνηση στις Μικράς Ασίας, Κόνονος και Γούναρη στο λιμάνι του Πειραιά. Τζάμια έπεσαν από φορτηγό στο ρεύμα προς Ελευσίνα της Αττικής Οδού και αυτή την ώρα πραγματοποιούνται εργασίες καθαρισμού στο οδόστρωμα, έχουν προκληθεί καθυστερήσεις 15 έως 20 λεπτών από Μεταμόρφωση έως Δημοκρατίας.
0: Το θέμα της ημέρας.
6: Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για τις ανακοινώσεις του Πρωθυπουργού στη Θεσσαλονίκη. Τα μέτρα, σύμφωνα με πληροφορίες, έχουν κλειδώσει και τα σενάρια έχουν ήδη αρχίσει να φουντώνουν. Πληροφορίες αναφέρουν ότι το καλάθι θα απευθύνεται σε πολλές διαφορετικές κοινωνικές ομάδες, όπως είναι οι ελεύθεροι επαγγελματίες, οι οικογένειες με παιδιά, οι συνταξιούχοι και οι αγρότες. Κύριος στόχος είναι να σταλεί το μήνυμα πως θα συνεχιστούν οι κινήσεις ενίσχυσης των εισοδημάτων εντός των δημοσιονομικών πλαισίων στη βάση μιας ουσιαστικής προοπτικής έως το 2030. Το Οικονομικό Επιτελείο Σύση Σταυροπιεράκου στοχεύει σε μέτρα κυρίως μόνιμου χαρακτήρα και δεν θα αναλωθεί, όπως τονίζεται, σε μια άκρατη παροχολογία που θα διακυβεύει την αναπτυξιακή δυναμική της χώρας. Έχουμε πρόβλημα όμως με την τηλεφωνική μας γραμμή και τη Σύση Σταυροπιεράκου. Να ακούσουμε τι δήλωσε στον σταθμό μας, στην εκπομπή του Γιάννη Παπαγιάννη, ο εκπρόσωπος τύπου του Υπουργείου Οικονομικών νωρίτερα, ο Όμηρος Τσάπαλος.
9: Μιλάμε για ένα πακέτο στήριξης που ξεπερνά αρκετά το 1 δισεκατομμύριο ευρώ. Τα τελευταία στοιχεία και από τη μείωση της φοροδιαφυγής, την τουριστική σεζόν και γενικότερα από τα έσοδα του προϋπολογισμού ήταν ενθαρρυντικά και αυτό μας βοήθησε τους ώστε το λεγόμενο πακέτο δεν θα να μεγαλώσει. Οποιοσδήποτε πολίτης ασχέτως ιδιότητας, είτε μιλάμε για συνταξιούχο, είτε για ελεύθερο επαγγελματία, μισθωτό, αγρότη, οικογένεια, με παιδιά ή χωρίς, θα δει να αποτυπώνεται ο εαυτός του στην ομιλία του Πρωθυπουργού. Άρα, με απλά λόγια, θα υπάρχουν μέτρα για όλους που θα μπορέσουν και θα συμβάλλουν στο να βελτιωθεί η καθημερινότητά τους, να ενισχυθεί η τσέπη τους απέναντι στην ακρίβεια και όχι μόνο. Μέτρα μόνιμου χαρακτήρα, μέτρα κοστολογημένα και μέτρα κατοχυρωμένα ως προς την χρηματοδότησή τους και θα εφαρμοστούν όλα σταδιακά από τις αρχές του ερχόμενου έτους, από το 2027 και μετά. Μάλιστα.
6: Να πάμε τώρα στην Σύση Σταυροπιεράκου για τα μέτρα που αναμένεται να εξαγγείλει ο Πρωθυπουργός από το βήμα της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης.
10: Μόνιμα μέτρα άμεσης παρέμβασης έως το τέλος του 2026, αλλά και μια ευρύτερη δέσμη μόνιμων μέτρων από το 2027 και για τα επόμενα χρόνια αναμένεται να παρουσιάσει αύριο το βράδυ από το βήμα της ΔΕΘ ο Πρωθυπουργός. Για τα τέλη του 2026 θα είναι ένα περιορισμένο πακέτο μέτρων από το ποσό που έχει μείνει από τις παρεμβάσεις στα καύσιμα, ενώ για το 2027 ο δημοσιονομικός χώρος που θα πάει στα μέτρα υπολογίζεται στο 1,2 δισεκατομμύρια ευρώ ή ακόμα και υψηλότερα. Μαζί με τις δράσεις που θα προκύψουν από την ενεργοποίηση της ερήτρας διαφυγής για την ενέργεια, μπορεί να ξεπεράσουν τα μέτρα και τα 2 δισεκατομμύρια ευρώ. Οι εξαγγελίες στοχεύουν κυρίως σε αυξήσεις μισθών και μειώσεις φόρων για το σύνολο σχεδόν της κοινωνίας, όπως χαρακτηριστικά ανέφερε σήμερα ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας, ο Κυριάκος Πιερακάκης. Κάθε πολίτης, επιχειρηματίας, μισθωτός, συνταξιούχος, ελεύθερος επαγγελματίας, αγρότης και νέος θα μπορεί να δει τον εαυτό του στα μέτρα. Να πούμε ότι οι πληροφορίες αναφέρουν ότι θα υπάρξουν δύο μέτρα ιδιαίτερης βαρύτητας, μένει βέβαια να επιβεβαιωθούν αυτά αύριο το βράδυ. Η πρώτη μείωση φόρου θα αφορά τους αγρότες, χωρίς να προσδιορίζεται ποια θα είναι αυτή, αλλά να πούμε ότι είναι μια ομάδα με την οποία η κυβέρνηση ήρθε σε μια ρήξη όλο το προηγούμενο διάστημα και θέλει να αποκαταστήσει τη σχέση της με τους αγρότες, ενώ μια ακόμα πληροφορία αναφέρει ότι θα υπάρξει εξίσωση των τριτέκνων με τους πολύτεκνους. Έχουμε γράψει σχετικά στη Real News για αυτό το σενάριο. Είναι ένα μέτρο που εξετάζεται τα τελευταία δύο χρόνια, στις δύο τελευταίων ετών, αλλά δεν έχει προχωρήσει. Από εκεί και πέρα, να πούμε, στα μέτρα που θεωρούνται κλειδωμένα περιλαμβάνεται η αύξηση του κατώτατου μισθού από τα 920 ευρώ που είναι σήμερα στα 970-980 ευρώ. Η αύξηση δεν αφορά μόνο τους μισθωτούς του ιδιωτικού τομέα αλλά και τους εργαζόμενους στο δημόσιο μετά τη σύνδεση του εισαγωγικού μισθού του δημοσίου τομέα με τον κατώτατο μισθό στον ιδιωτικό.
6: Άρα θα συμπαρασύρει και τους εργαζόμενους του δημοσίου.
10: Ακριβώς, που σημαίνει ότι θα είναι παραπάνω από 1.300.000 πολίτες που θα δουν αυξήσεις. Βασίλη, για τους δημοσίους υπαλλήλους κυκλοφορεί ένα έξτρα σενάριο για την παροχή ενός μόνιμου επιδόματος που θα μπορούσε να λειτουργήσει ως αντιστάθμισμα.
6: Για τη 13η σύνταξη.
10: Όχι, για τους δημοσίους υπαλλήλους.
6: Ναι.
10: Για το 13ο μισθό.
6: Για το 13ο μισθό, ναι.
10: Λοιπόν, στη μία επαναφορά του 13ου μισθού, να πούμε ότι αυτό δεν επιβεβαιώνεται για την ώρα. Υπάρχει ο σενάριο, μένει να δούμε αν όντως θα περιλαμβάνεται στην τελική ατζέντα του Πρωθυπουργού. Για τις συντάξεις, μιας και έκανες την αναφορά, ο Πρωθυπουργός θα προαναγγείλει νέες αυξήσεις από την 1η Ιανουαρίου, αλλαγές στην εισφορά αλληλεγγύης των συνταξιούχων, και αυτό που αναμένουν όλοι οι συνταξιούχοι είναι να αυξηθεί η μόνιμη παροχή των 300 ευρώ που δίδεται κάθε Νοέμβριο. Οι πληροφορίες τελευταίες κάνουν λόγο ότι το ποσό θα φτάσει τα 446 ευρώ μεικτά, δηλαδή όσο είναι σήμερα η εθνική σύνταξη. Επίσης, για τις επιχειρήσεις, τα σίγουρα μέτρα περιλαμβάνονται η μείωση προκαταβολής φόρου, αλλαγές, σημαντικές αλλαγές στο τεκμηρτό σύστημα φορολόγησης των ελευθέρων επαγγελματιών, και εδώ είναι μια ομάδα με την οποία η κυβέρνηση θέλει να αποκαταστήσει τις σχέσεις της. Θα έχουμε επιβράβευση των συνεπών επαγγελματιών. Να πούμε ένα παράδειγμα, σε αυτούς περιλαμβάνονται οι ιδιοκτήτες ταξί και συγκεκριμένα όσοι έχουν συμμορφωθεί με όλες τις αλλαγές που έχουν γίνει στον κλάδο του στα τελευταία έτη. Επίσης, εξετάζεται επέκταση του χρόνου συμψηφισμού φορολογικών ζημιών από 5 σε 10 χρόνια, ενώ θα υπάρξουν και ανακοινώσεις για πρόσβαση σε νέα φθηνά χρηματοδοτικά εργαλεία για όλες τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Ένα μέτρο που επίσης έχει κλειδώσει είναι η μείωση ασφαλιστικών εισφορών κατά μισή μονάδα, με το βασικό σενάριο να θέλει όλη τη μείωση να περάσει στους εργαζόμενους, ώστε όφελος να αποτυπωθεί απευθείας στις καθαρές αποδοχές του. Ο Πρωθυπουργός αναμένεται να ανακοινώσει και ένα νέο πρόγραμμα τύπου Σπίτι μου, σε συνέχεια των δύο προγραμμάτων που υλοποιήθηκαν τα τελευταία χρόνια. Θα δούμε τις λεπτομέρειες για τη χορήγηση στεγαστικών δανείων με πιο ευνοϊκούς όρους και σε περισσότερα νοικοκυριά. Και να πούμε εδώ ότι τα στοιχεία από τους δύο προηγούμενους γύρους έδειξαν ότι απέκτησαν ιδιόκτητη στέγη κυρίως νέοι άνθρωποι ηλικίας κάτω των 40 ετών. Θέλουμε να δούμε δηλαδή αν θα διευρυνθούν περαιτέρω τα ηλικιακά κριτήρια. Και κλείνοντας, να σας πω ότι στο πλαίσιο της ρήτρας διαφυγής αναμένεται να ανακοινωθεί και η αύξηση έως 100 ευρώ το χρόνο στο επίδομα θέρμανσης από το 2027 έως και το 2032 για περίπου 780.000 δικαιούχους.
6: Είναι πολλά τα σενάρια και το Μαξί μου κρατά καλά κλειστά τα χαρτιά του. Έως αύριο, να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Σύση.
7: Μέχρι τις ανακοινώσεις όμως που θα κάνει αύριο ο Πρωθυπουργός για το πακέτο μέτρων, προηγείται περιοδεία του Κυριάκου Μητσοτάκη στη Θεσσαλονίκη. Η αρχή θα γίνει με επίσκεψη στην περιοχή των Αμπελοκήπων, ενώ θα έχει συνάντηση και με δημοσιογράφους. Την ίδια ώρα η πόλη έχει μετατραπεί σε φρούριο με χιλιάδες αστυνομικούς επιποδός και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, καθώς οι συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας από συνδικάτα και φορείς έχουν αρχίσει ήδη από το πρωί και θα κλιμακωθούν αύριο. Ο συνάδελφος Δημήτρης Σερμάτσης από το Ράδιο Θεσσαλονίκη θα μας δώσει περισσότερες πληροφορίες.
11: Καλό μεσημέρι από Θεσσαλονίκη. Το απόγευμα αναμένεται στην πόλη ο Πρωθυπουργός στο πλαίσιο της επίσκεψής του για την 90η ΔΕΘ που ανοίγει τις πύλες της αύριο Σάββατο. Σήμερα Παρασκευή, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα επισκεφθεί αρχικά το νοσοκομείο Παπα-Νικολάου. Στη συνέχεια, το υποκατασκευή βιοκλιματικό κολυμβητικό κέντρο για τη θεμελίωσή του και το 5ο Δημοτικό Σχολείο Αμπελοκήπων για τα εγγένεια του διδακτηρίου. Ακολούθως, ο Πρωθυπουργός θα παραστεί σε συνάντηση με δημοσιογράφους που διοργανώνει παραδοσιακά ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Πάκης, ενώ όπως κάνει κάθε χρόνο, μετά θα περάσει και μια βόλτα από το πάρτι της ΟΝΕΔ σε μπαράκι στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Το πρωί του Σαββάτου, ο Πρωθυπουργός θα έχει συνάντηση με το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΘ, θα επισκεφθεί τα περίπτερα και στις 8 το βράδυ θα πραγματοποιήσει την ομιλία του στο Συνεδριακό Κέντρο Ιωάννης Βελίδης. Την Κυριακή στις 12 από τον ίδιο χώρο η καθιερωμένη συνέντευξη τύπου. Τώρα, από χθες είναι σε ισχύ στη Θεσσαλονίκη ισχυρά μέτρα ασφαλείας και εφαρμόζονται κυκλοφοριακές ρυθμίσεις γύρω από τη ΔΕΘ, αλλά και στους κεντρικούς οδικούς άξονες. Ήδη μάλιστα η γερανή της τροχιάς είναι επιποδός για όσους οδηγούς δεν τηρούν τα προβλεπόμενα. Τα μέτρα θα κλιμακωθούν με αποκολύφωμα το μεσημέρι του Σαββάτου, όπου και θα πραγματοποιηθεί ολικός αποκλεισμός της περιοχής γύρω από τη ΔΕΘ και το Βελίδιο. Το σχέδιο της αστυνομίας δεν θα έχει μεγάλες αλλαγές σχέση με τα προηγούμενα χρόνια. Φραγμοί με κλούβες στον ΜΑΤ γύρω από το Βελίδιο αλλά και στην Εγνατία του Συντριβάνη, ώστε να ανακόψουν τις πορείες και να μην κατευθυνθούν αυτές προς τα πανεπιστήμια. Πάνω από 3.500 αστυνομικοί βρίσκονται ήδη στη Θεσσαλονίκη. Από αύριο το πρωί θα πετούν διαρκώς ντρόουν πάνω από την πόλη, δίνοντας live εικόνα στο κέντρο επιχειρήσεων. Σε ετοιμότητα και τα δύο θωρακισμένα οχήματα εκτόξευσης νερού, Έαντας και Άδρα. Όσον αφορά τις συγκεντρώσεις στο πλαίσιο της ΔΕΘ, Το πρωί είχαμε το καθιερωμένο καραβάνι της υγείας με εργαζόμενους στα νοσοκομεία που διαδήλωσαν καταλήγοντας στο ΙΜΑΘ μαζί με τους συναδέλφους τους στο ΕΚΑΒ. Το απόγευμα στο Λευκό Πύργο παίρνουν σειρά οι ένστολοι, ενώ 4 είναι τα βασικά σημεία συγκεντρώσεων αύριο το απόγευμα του Σαββάτου. Στο άγαλμα Βενιζέλου, ΓΕΣΕ και ΑΔΕΒΗ, στο ίδιο σημείο καλούν και οι τοπικές οργανώσεις ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ. Στην πλατεία ΧΑΝΧ το ΠΑΜΕ, ο Σύλλογος Συγγενών Θυμάτων Τεμπών και η Ένωση Νοσοκομιακών Γιατρών. Στο Λευκό Πύργο έχουν δώσει ραντεβού οι αγρότες, στην Καμάρα φοιτικοί σύλλογοι, εξοκοινοβουλευτική αριστερά και αντιοξιαστές. Κλείνοντας, σήμερα και αύριο το μετρό Θεσσαλονίκης τελεί πιλωτικά σε 24ωρη λειτουργία. Όμως, ορισμένοι σταθμοί αύριο το μεσημέρι στις 3 θα κλείσουν για λόγους ασφαλείας. Συγκεκριμένα, οι σειρμοί θα διέρχονται αλλά δεν θα σταματούν από το νέο σιδηροδρομικό σταθμό μέχρι και τον Ευκλείδη.
7: Όλα τα βλέμματα λοιπόν είναι στραμμένα στη Θεσσαλονίκη και σήμερα αλλά και τις επόμενες ημέρες. Να ευχαριστήσουμε πολύ τον Δημήτρη Σερμάτση.
6: Επίθεση στην κυβέρνηση και σφοδρή κριτική στον Αλέξη Τσίπρα εξαπέλυσε από το Ηράκλειο της Κρήτης ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Νίκος Ανδρουλάκης δήλωσε ότι η Ελλάδα χρειάζεται πολιτική αλλαγή, ενώ αναφερόμενος στον πρόεδρο της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, επισήμανε πως το πρόγραμμά του είχε έναν και μόνο σκοπό, την εξαπάτηση. Τώρα είναι η δική μας σειρά να αποδείξουμε πως είμαστε δύναμη προοπτικής, αλλαγής και νίκης, είπε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Μαριτίνα Ζαφυριάδου.
12: Καλό μεσημέρι και από μένα. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ περιέγραψε περίπου ένα ενιαίο σύστημα αυτό που υπηρετούν ο Κυριάκος Μητσοτάκης από τη μία και ο Αλέξης Τσίπρας από την άλλη, αποδίδοντας το μεν πρώτο απευθείας αναθέσεις που έγιναν κανόνας, υποκλοπές, κατασπατάληση ευρωπαϊκών πόρων, πελατειακές διαδρομές, παρεμβάσεις στη δικαιοσύνη, καταστρατήγηση του συντάγματος και ούτε στην αριθμό πόσες ακόμη κατηγορίες, τον δε πρώην πρωθυπουργό, αντίστοιχες πρακτικές, αλλά τελικά εξαπάτηση και αναξιοπιστία. Η Ελλάδα δεν χρειάζεται ούτε διαχειριστές της παρακμής, ούτε συστήματα διαφθοράς, ούτε νέους μεσίες, είπε, αντιπαραβάλλοντας σε όλα αυτά την αξιοπιστία, το πρόγραμμα, το σχέδιο, τους ανθρώπους και την πολιτική αυτονομία του ΠΑΣΟΚ. Ειδικά για την πολιτική αυτή αυτονομία υποστήριξε ότι δεν είναι κάποιο είδους αιμονή δική του, αλλά όρος δημοκρατίας για το κόμμα, αφού δεν έχει εξαρτήσεις και στο μόνο στον οποίο λογοδοτεί είναι ο λαός. Τώρα να σας πω ότι χθες όσοι βρέθηκαν στην πλατεία Ελευθερίας στο Ηράκλειο έζησαν στιγμές συγκίνησης και νοσταλγίας για την συμπλήρωση των 52 ετών από την ίδρυσή του. Ένα μοναδικό drone show έτσι τράβηξε όλα τα βλέμματα και όλα τα κινητά που έστρεψαν ξαφνικά οι παρευρισκόμενοι προς τον ουρανό προκειμένου να αποτυπώσουν τα drone, να φτιάχνουν πότε τα σύμβολα, πότε τις αρχές της διακήρυξης 3η Σεπτέμβρη και πότε την Ελλάδα ολόκληρη με πράσινο χρώμα στον ουρανό. Ο κόσμος ήταν ξαναπολής, ο παλμός ήταν έντονος και ο ενθουσιασμός μεγάλος. Υπήρξαν πολλά πλατιά χαμόγελα στους διοργανωτές, οι οποίοι είχαν πάρει ένα ρίσκο κατεβαίνοντας στην Κρήτη, αλλά τελικά θεωρούν ότι τους βγήκε αυτή η επιλογή. Η κινητοποίηση φαίνεται ότι είχε αποτέλεσμα και, και υπήρξαν και κάποιες παρουσίες έκπληξη όπως αυτές της κυρίας Ολυμπίας Τελιγιορίδου που θα κατέβει στην Καστοριά και του κυρίου Λευτέρη Αβραμάκη που θα κατέβει τελικά στις Αίρες παίρνοντας διαβατήριο όπως μου έλεγαν από την Κρήτη. Έχει κλειδώσει λοιπόν η συμμετοχή του στα πράσινα ψηφοδέλτια. Θυμίζω και οι δύο ήταν πρώην βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ. Βασίλη.
6: Να ακούσουμε ένα απόσπασμα της ομιλίας του Νίκου Ανδρουλάκη από το Ηράκλειο της Κρήτης.
13: Δεν χρειάζεται ούτε δεύτερη ούτε τρίτη ευκαιρία ο κύριος Τσίπρας και ο κύριος Μητσοτάκης. Δεν τους χρωστά ο λαός μία ακόμα ευκαιρία. Έχει ήδη αρκετά κακά βιώματα από τις κυβερνήσεις τους. Η χώρα θα πάει μπροστά με το ΠΑΣΟΚ και τη Δημοκρατική Παράταξη, με πολιτική αυτονομία, με σύγκρουση με τα κατεστημένα. Αυτό είναι το ΠΑΣΟΚ και αυτό ζητώ σε κάθε πολίτη. Να ενώσουμε τις δυνάμεις μας, να ενώσουμε τις αγωνίες μας, να αγωνιστούμε μαζί σε κάθε γωνιά της Ελλάδας και ξαναφέρουμε κοινωνική δικαιοσύνη και δική αξιοπρέπεια για όλους τους Έλληνες.
7: Στα ελληνοτουρκικά θα περάσουμε τώρα και στο αυστηρό μήνυμα που έστειλε ο Πρωθυπουργός στην Άγκυρα μετά τη συνάντησή του με τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντώνιο Κώστα. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης τον ενημέρωσε για την πρόσφατη κλιμάκωση των τουρκικών προκλήσεων και τόνισε ότι η Ελλάδα δεν θα δεχθεί υποδείξεις από κανέναν για το πώς θα ενισχύσει την άμυνά της. Παράλληλα, υπενθύμησε ότι όρος συμμετοχής στο πρόγραμμα SAFE είναι να μην θίγονται τα συμφέροντα ασφαλείας των κρατών μελών. Ακούμε ένα απόσπασμα από τις δηλώσεις του Πρωθυπουργού και στη συνέχεια συνδεόμαστε με τον Δημήτρη Γκάτσιο.
14: Το ΣΕΙΦ ήταν μια σημαντική πρωτοβουλία, κινήθηκε στη σωστή κατεύθυνση. Χρειαζόμαστε όμως περισσότερα και επίσης χρειάζεται να επιλέγουμε τους συνοδοιπόρους μας πολύ προσεκτικά. Θυμίζω ότι όρος συμμετοχής τρίτων στο πρόγραμμα ήταν και είναι να μην θίγονται συμφέροντα ασφάλειας και άμυνας των κρατών μελών. Και ήταν φυσικό λοιπόν να ενημερώσω και τον κύριο Πρόεδρο για την πρόσφατη κλιμάκωση των τουρκικών προκλήσεων, ειδικά στο Αιγαίο. Και δεν νοείται, θα το ξαναπώ, να υπάρχει ενεργή απειλή πολέμου και αμφισβήτηση της ελληνικής κυριαρχίας από μια χώρα η οποία προσδοκά στη βελτίωση των σχέσεών της με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η ευρωπαϊκή πορεία της Τουρκίας, την οποία θέλουμε να ενισχύσουμε, αλλά δεν μπορεί παρά να συμβαδίζει με την οικοδόμηση σχέσεων καλής γειτονίας με την Ελλάδα. Θα το ξαναπώ, η πατρίδα μου είναι μια ειρηνική χώρα, η οποία δεν συνιστά απειλή για κανέναν. Δεν θα δεχθεί όμως και υποδείξεις από κανέναν για το πώς θα ενισχύσει την αμυντική της θωράκιση.
7: Δημήτρη, ακούσαμε τον Πρωθυπουργό να θέτει ευθέως στο Ευρωπαϊκό Τραπέζι το θέμα του Κάζους Μπέλι.
15: Ακριβώς, και είναι η δεύτερη φορά που το πράττει αυτό ο Πρωθυπουργός μέσα σε διάστημα 2 μηνών, καθώς πρέπει να υπενθυμίσουμε ότι το ζήτημα του Κάζους Μπέλι το έθεσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης προσερχόμενος στη Σύνοδο Κορυφής της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας που πραγματοποιήθηκε στην Άγκυρα στις αρχές του Ιουλίου. Δεν πρέπει να ξεχνάμε άλλωστε ότι τα μηνύματα της Αθήνας είναι απανωτά σε μια χρονική συγκυρία κατά την οποία η Τουρκία ξεδιπλώνει το σύνολο της αναθεωρητικής της ατζέντα, γκριζάροντας το Αιγαίο και επαναφέροντας την απέτηση αποστρατικοποίησης. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης το έθεσε σαφέστατα. Το μήνυμά του μπορούμε να πούμε ότι δεν απευθύνεται μόνο στην ηγεσία του εξανατολών γείτονα, αλλά και στην Ευρώπη, στους υπόλοιπους 26 ηγέτες των κρατών μελών, καθώς δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι το αμυντικό πρόγραμμα SAFE αγκαλιάζει το σύνολο της ευρωπαϊκής οικογένειας. Σε κάθε περίπτωση, αυτό που πρέπει να πω είναι ότι αποκτά ιδιαίτερα ενδιαφέρον μια πληροφορία ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης αμέσως μετά τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης την ερχόμενη Τρίτη μεταβαίνει στο Κάιρο προκειμένου να έχει συνάντηση με τον πρόεδρο της Αιγύπτου, τον κύριο Αλ-Σίσι. Είναι διευρυμένο το πλαίσιο της συνεργασίας των δύο χωρών και δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι θα είναι μια συνάντηση η οποία θα έρθει στο προσκήνιο σε μια κρίσιμη γεωπολιτική συγκυρία όχι μόνο για τη Μέση Ανατολή αλλά και για τις ανατολικές ακτές της Μεσογείου. Ευρεία η ατζέντα των θεμάτων που θα έχουν να συζητήσουν οι δύο ηγέτες, όχι μόνο τα γεωπολιτικά αλλά και τα ενεργειακά, καθώς στην πρώτη γραμμή της Αθήνας βρίσκεται πάντα και το επόμενο βήμα όσον αφορά στην ηλεκτρική διασύνδεση της Ελλάδας με την Κυπριακή Δημοκρατία. Όλο αυτό στείνει ένα μοτίβο γεωπολιτικής οπτικής για την ελληνική πρωτεύουσα με τα ανάλογα σήματα που εξέπεμψε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, παρουσία του Αντώνιο Κώστα. Δεν είναι η πρώτη φορά που ο Πρωθυπουργός στέκεται στην όχθη των συγκεκριμένων μηνυμάτων. Εφόσον η Τουρκία επιμείνει να κρατάει στην πρώτη γραμμή το σύνολο του αναθεωρητικού βερμπαλισμού της, είναι σίγουρο ότι ο Πρωθυπουργός θα θέσει το συγκεκριμένο ζήτημα και στην επικείμενη σύνοδο κορυφής των 27 ηγετών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο τακτικό Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Οκτωβρίου.
7: Και ακούσαμε τον κύριο Κώστα να απαντάει ότι η προτεραιότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι πάντα η προάσπιση των συμφερόντων κρατών μελών της Ένωσης και αυτό έχει τη σημασία του. Σε ευχαριστούμε πολύ, Δημήτρη.
6: Ντόμινο ανατιμήσεων τον Αύγουστο στην παγκόσμια αγορά τροφίμων προκαλούν οι γεωπολιτικές εντάσεις και τα ακραία καιρικά φαινόμενα. Έκθεση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών καταδεικνύει ότι λόγω του πολέμου στην Ουκρανία οι τιμές στο σιτάρι αυξήθηκαν κατά περίπου 13% σε ένα μήνα. Ράλι ανόδου έχουμε επίσης στη ζάχαρη και τα γαλακτοκομικά προϊόντα. Το γεγονός αυτό, Δημήτρη Χριστούλια, προκαλεί πονοκέφαλο στους αρτοποιούς που θεωρούν πως είναι μονόδρομος η αύξηση της τιμής του ψωμιού.
16: Σήμερα, Βασίλη, η τιμή του σιταριού για κάθε τόνο βρίσκεται στα 244 ευρώ από περίπου 200 ευρώ που ήταν πριν από 6 μήνες περίπου όταν ξεκίνησε ο πόλεμος, καταγράφοντας σημαντική άνοδο που φτάνει και το 20%. Και όπως πολύ σωστά ανέφερες, σύμφωνα με τη Συντεχνία Αρτοπιών Αθηνών, η ενεργειακή ακρίβεια έχει πια λάβει δραματικές διαστάσεις. Οι τιμές του ηλεκτρικού ρεύματος, του πετρελαίου και του φυσικού αερίου έχουν φτάσει σε πολύ υψηλά επίπεδα, καθιστώντας πλέον πρακτικά αδύνατη τη συγκράτηση της τιμής του ψωμιού. ήδη αναφέρουν σε ανακοίνωσή τους ότι με την επιστροφή από τις καλοκαιρινές διακοπές καταγράφονται αυξήσεις στην τιμή του ψωμιού στην Αττική. Επίσης, η Συντεχνία Αρτοπιών Αθηνών αναφέρει ότι οι αυξήσεις αυτές δεν αποτελούν επιλογή των αρτοπιών, αλλά αποτέλεσμα της αδυναμίας του κλάδου να απορροφήσει περαιτέρω την εκτείναξη του ενεργειακού, φορολογικού και λειτουργικού κόστους. Και όλα αυτά, Βασίλη, διότι βλέπουμε και σήμερα την τιμή του πετρελαίου.
6: Αυτό Brent. Θα σε ρωτούσα μέσα σε αυτό το δυσμενές κλίμα, Δημήτρη. Έχουμε και την τιμή του Brent που εκτοξεύθηκε για μία ακόμα φορά πάνω από τα 95 δολάρια το βαρέλι.
16: Πολύ σωστά. 95,15 δολάρια το βαρέλι για την ακρίβεια βρίσκεται αυτή τη στιγμή, αν και καταγράφει μια οριακή μείωση. Υπενθυμίζουμε πάντα ότι είναι, τα 95 δολάρια είναι αρκετά υψηλή τιμή σε σχέση με τα 70 δολάρια όταν και ξεκίνησε ο πόλεμος. Η μέση πανελλαδική τιμή της αμόλυβδης βενζίνη φτάνει τα 2 ευρώ και 7 λεπτά. Μέση πανελλαδική τιμή. Πλέον στην Αττική, Βασίλη, αν κάνει κάποιος μια βόλτα, αυτοί που μας ακούν τώρα, οι φίλες και οι φίλοι, θα δούνε την αμόλυβδη βενζίνη.
6: Καρφωμένες είναι οι τιμές, Δημήτρη, πάνω από τα 2 ευρώ.
16: Σίγουρα πάνω από τα 2,05. Mm. Υπάρχουν και κάποια φυσικά πρατήρια καυσίμων που είναι ακόμη και κάτω από τα 2 ευρώ την αμόλυβδη βενζίνη.
6: Κάτω,
16: οριακά.
6: Ναι.
16: Και εκεί είναι αυτή η μεγάλη ψαλίδα που έχουμε συζητήσει πολλές φορές ότι υπάρχει στις τιμές των καυσίμων, αλλά υπάρχουν πολλά πρατήρια που η αμόλυβδη βενζίνη σήμερα είναι στα 2,08-2,09, πλησιάζει τα 2 ευρώ και 10 λεπτά το λίτρο. Αντίστοιχα, η μέση πανελλαδική τιμή του πετρελαίου κίνησης φτάνει τα 2 ευρώ και 2 λεπτά το λίτρο, όπου να πούμε ότι και στην περίπτωση της αμόλυβδης βενζίνης, σκέψου ότι αν δεν υπήρχαν τα 10 λεπτά της επιδότησης από τα δηληστήρια, θα ήταν αυτή τη στιγμή κοντά στα 2 ευρώ και 20 λεπτά, στα 2 ευρώ και 17-18 λεπτά το λίτρο, ενώ αν δεν υπήρχαν τα 15 λεπτά της επιδότησης τόσο από το κράτος όσο από τα, και τα δηληστήρια, η τιμή του πετρελαίου κίνησης θα ήταν επίσης πάνω από 2 ευρώ και 15 λεπτά το λίτρο. Και όλα αυτά, Βασίλη, τη στιγμή που και το φυσικό αέριο βρίσκεται σε πολύ ψηλά επίπεδα, πάνω από τα 70 ευρώ τη θερμική μεγαβατόρα, 71 ευρώ για την ακρίβεια, καταγράφοντας πάρα πολύ διπλάσιες τιμές σε σχέση με την αρχή του πολέμου. Και όσο γνωστόν, το φυσικό αέριο επηρεάζει άμεσα όσα νοικοκυριά το χρησιμοποιούν και για τις συσκευές, αλλά και το χειμώνα για να ζεστάνουν τα σπίτια τους. Και φυσικά η υψηλή τιμή του φυσικού αερίου, Βασίλη, επηρεάζει και την τιμή του ρεύματος.
6: Μας έκανες πάλι, Δημήτρη, την καρδιά περιβόλη.
7: Αλλάζουμε τελείως κλίμα. Ανατριχύλα προκαλεί υπόθεση με τη Σωρό, ηλικιωμένη στο Μαραθώνα. Η 68χρονη κόρη της ομολόγησε αρχικά ότι την έθαψε στην αυλή του σπιτιού τους. Ωστόσο, το πτώμα εντοπίστηκε αργότερα τυλιγμένο σε νάιλον στο υπόγειο του σπιτιού. Τα στοιχεία δείχνουν ότι κρατούσε κρυφό τον θάνατό της επί 10 χρόνια για να εισπράττει τη σύνταξή της. Ενώ πριν από λίγο, τόσο η κόρη της ηλικιωμένης όσο και ο εγγονός της οδηγήθηκαν στο αστυνομικό τμήμα Θεοδόση Πάνου.
17: Βεβαίως με τις κατηγορίες της μη αναγγελίας θανάτου ατόμου και την απόκρυψη, βεβαίως, διότι τα αίτια θανάτου της ηλικιωμένης γυναίκας μάλλον δεν θα γίνουν ποτέ γνωστά, και αυτό γιατί μιλούμε για οστά στα οποία θα γίνει ουσιαστικά ανθρωπολογική εξέταση. Μόνο σε ποια περίπτωση μπορεί να γίνει αντιληπτό ότι υπήρξε ένας βίαιος θάνατος σε αυτό.

0: 92.
1: Τα πλέσας The Market δεν θα σταματήσουν ποτέ να είναι οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας. Ανανεώνονται συνεχώς με νέα προϊόντα για όλες τις ανάγκες σας. Πάντα με προσφορές, πάντα με ολόφρεσκα προϊόντα. Θα τα βρείτε. Δύο καταστήματα στο Λαγανά. Τσιλιβή, Τραγάκι, Σαρακινάδο, Γαϊτάνη, Κήπη, στην πόλη Ξανθοπούλου 1, Μαρτινέγκου 3 και στην πλατεία Σολομού. Πάντα το Cash & Carry στην αναπαύσεως για επαγγελματίες και για ιδιώτες και φυσικά με τα Γρηγόρης που υπάρχουν στο Γαϊτάνη και στην πλατεία. Πλέσας The Market. Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
2: Μετά το Backrooms και την αιμονή έρχεται το Insidious έξω από το απότερο. Το καλύτερο και πιο τρομακτικό κεφάλαιο της σειράς, καθώς λειτουργεί καλύτερα όταν δεν προσπαθεί να εξηγήσει τον εφιάλτη, αλλά απλώς τον αφήνει να υπάρχει. Insidious έξω από το απότερο. Κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσχολος. Insidious. Ένα νέο κεφάλαιο για τον παραψυχολογικό τρόμο.
3: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχους σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeav.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Next Generation EU.
0: Πρίσμα 92.
4: Μια καταγγελία από ό,τι καταλαβαίνουμε από την εγγονή της ηλικιωμένης,
5: η οποία ζει μόνιμα στην Γαλλία και είχε πάρα πολύ καλή σχέση με την γιαγιά. Είχαν φτάσει στο σημείο μάλιστα αλληλογραφούσαν με τον παραδοσιακό τρόπο. Είχε πολλά χρόνια όμως να δει την γιαγιά της, και όποτε έφτανε στην Ελλάδα και την αναζητούσε μονίμως συναντούσε δικαιολογίες. Είναι σε εκδρομή με το καφί, δεν είναι εδώ, είχε κάποιο πρόβλημα, την φιλοξενεί κάποια φίλη της, έχει πάει να δει κάποια φίλη της στην επαρχία. Διάφορες δικαιολογίες. Μέχρι που βεβαίως δεν έπαιρνε γράμματα στο τηλέφωνο, δεν απαντούσε, με αποτέλεσμα όταν ήρθε στην Ελλάδα να συνδυάσει τις διακοπές της μαζί με την αναζήτηση της γιαγιάς να πάει στο αστυνομικό τμήμα. Εκεί άμεσα ζήτησαν τα στοιχεία οι αστυνομικοί και το πρώτο πράγμα που έκαναν ήταν να μπουν στο ΙΕΦΚΑ και να δουν αν η σύνταξη που λάμβανε η 80χρονη πριν από περίπου 10 έτη γυναίκα μπαίνει κανονικά.
4: Και φαινόταν μέχρι και τον Αύγουστο ότι έμπαινε κανονικά.
5: Εισπράττονταν κανονικά. Και μάλιστα τι. Φέρεται από την ίδια την ηλικιωμένη γυναίκα, γιατί δεν είχαν αλλάξει τα στοιχεία να την εισπράττει, δηλαδή η κόρη της ή ο εγγονός της ή κάποιο άλλο συγγενικό πρόσωπο. Φαινόταν ότι την εισέπρατε η ίδια με την κάρτα που διέθετε. Αυτό τι σημαίνει? Ότι η κόρη της ή ο εγγονός της εισέπραταν κανονικά με την κάρτα της ηλικιωμένης γυναίκας την σύνταξή της, και από ό,τι φαίνεται την τελευταία δεκαετία με αυτή τη σύνταξη τους.
4: Από τη μία ανατριχιαστική υπόθεση θα δώσει, θα πάμε στην άλλη. Μιλάω για την υπόθεση της Κυψέλης με το βρέφος που βρέθηκε κατεψυγμένο στο διαμέρισμα.

0: ουσιαστικά του δεν μοιάζαν με, με αυτά της υπόλοιπης οικογένειας. Δεν είναι βιολογικό παιδί του 43χρονου. Αντιθέτως είναι βιολογικό παιδί της 38χρονης. Από ό,τι φαίνεται το έχει κάνει με άλλον άντρα. Ποιος είναι αυτός? Πότε το έκανε? Πού το έκανε? Πότε το δήλωσε? Όλα αυτά είναι άγνωστα, διότι κανένα παιδί, όπως σας είπα, δεν είναι δηλωμένο. Ίσως η 15χρονη να έχει δηλωθεί στην Γερμανία, γιατί φαίνεται να γεννήθηκε στην Γερμανία. Τώρα, όλα αυτά προκαλούν νέα ερωτηματικά, αλλά και νέες έρευνες. Διότι ο άνθρωπος αυτός, εν προκειμένου 43χρονος, στα social media, στα οποία έχουν κάνει μια αρκετά μεγάλη έρευνα, πρέπει να σας πω, οι αστυνομικοί, σε μια προσπάθεια να δουν πότε γεννήθηκε το μωράκι που δολοφονήθηκε, πότε είναι δυνατόν να δολοφονηθεί, και αυτό από τι, από τις φωτογραφίες που ανέβαζε ο 43χρονος. Εκεί, από το 2011 που έχουν καταφέρει να ανασύρουν από τον έφος μνήμης, το iCloud δηλαδή, από τον έφος μνήμης των συσκευών παλιές φωτογραφίες, βλέπουν ότι το 2011 αλλά και το 2017 αυτός φωτογραφίζεται με μωρά για τα οποία λέει ότι είναι η γη του, κάποιοι γη, που βεβαίως δεν γνωρίζουμε το τι ακριβώς γίνεται, διότι όπως σας είπα, κανένα παιδί δεν είναι δηλωμένο. Κανένα παιδί δεν έχει κάποιο ταυτοποιητικό έγγραφο. Ολοκληρώνοντας το ρεπορτάζ, να σας πω ότι η Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Αθηνών έχει ξεκινήσει μια μεγάλη έρευνα στους δήμους της χώρας να δει πώς έχουν δηλωθεί εκεί τα παιδιά, αλλά και στα μαιευτήρια.
1: Μείνετε μαζί μας σε λίγο. Πρώτον πύλων, το Super El Niño, συναγερμός από τον ΟΗΕ για ακραία καιρικά φαινόμενα ως τον επόμενο Φεβρουάριο. Τι λένε οι ειδικοί στον Real FM?
2: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
3: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
2: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
4: Ο Κώστας Λιβαδάς στον Real FM 97,8. Σήμερα στις 7 το απόγευμα ο Νίκος Μπογιόπουλος υποδέχεται τον σπουδαίο τραγουδοποιό στο στούντιο του Real FM σε μια μοναδική συνέντευξη. Μείνετε συντονισμένοι.
5: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Technoproof θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Thermoelastic Color για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες ή άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Duro-Stick.
6: Duro-Stick για κάθε χρήση. Duro-Stick, υπάρχει λύση.
7: Σχολεία, δουλειές, ό,τι και αν ξεκινάς, χρυσές τιμές στο Γαλαξία. Λατζιμάς, έξτρα παρθένο ελαιόλαδο 2 λίτρα, μόνο 14,74. Ακόμη βρείτε σε χρυσές τιμές. Τορτίγιας Αλφα, ταχίνια μακεδονικό, φυστικό βούτυρα Χαϊτογλου, αλλά και επιλεγμένα προϊόντα Bio10, Axe και Kleenex Foam. Γαλαξίας.
8: Θέλετε να γνωρίζετε την πραγματική εικόνα της επιχείρησής σας κάθε λεπτό? Να ξέρετε ποιο τμήμα της είναι πιο κερδοφόρο, από πού χάνετε χρήματα και πού πρέπει να επενδύσετε περισσότερο? Στη Revival Consulting Services, αξιοποιώντας σύγχρονα εργαλεία και μεθόδους αξιολόγησης, συμβάλλουμε στην ανάπτυξη και τη βιωσιμότητα της επιχείρησής σας. Revival Consulting Services. We make it happen.
9: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στην πληρέστερη σχολή τεχνικών επαγγελμάτων στην Ελλάδα. Μηχανοτρονική, υβριδική τεχνολογία, ηλεκτροκίνηση, επαγγελματικά οχήματα και μηχανήματα, μηχανολογία μοτοσυκλετών, ηλεκτρολογία, συκτικών, θερμοϊδραυλικών, φωτοβολταϊκά. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
10: Έρχεται το Gameathlon 2026 Powered by Fanta. Η μεγαλύτερη

0: Mythology, το επίσημο πανελλήνιο πρωτάθλημα League of Legends και εκπλήξεις που δεν έχουν ξαναγίνει. Gameathlon 2026 Powered by Fanta. 11, 12 και 13 Σεπτεμβρίου. Μην το χάσεις.
1: Χορηγός επικοινωνίας Real FM 97,8.
2: Θέατρο Πορεία. Από 3 έως 15 Σεπτεμβρίου, early bird εισιτήρια για τις ευτυχισμένες μέρες. Τον Πισινόκηπο, τους γείτονες από πάνω. Το Hamlet Machine. Και στην παιδική σκηνή, τη Mob Umbrella. 5 παραστάσεις, μια νέα θεατρική περίοδος. Έκπτωση έως 40%. Κλείστε τώρα στο poriatheaters.com. Κανονίστε την πορεία σας.
3: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στην παραλία. Μια νέα αποκαλυπτική ιστορία από την best seller σειρά Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Adams. Μαζί, Real Taste and Style. Ξαναβάζουμε το πετιμέζι στο τραπέζι. Ετοιμάζουμε συνταγές που λατρεύουν τα παιδιά και καλωσορίζουμε τον πιο νόστιμο Σεπτέμβριο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.

0: στους 97,8.
1: Σαράντα λεπτά μετά τις 2, κυρίες και κύριοι, επιστρέψαμε στον κεντρικό ραδιοθάλαμο του Real FM και στο αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Παγκόσμια ανησυχία προκαλεί προειδοποίηση των ειδικών για πολύ ισχυρό Ελνίνιο τους επόμενους μήνες. Επιστήμονες του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών προειδοποιούν για ακραία καιρικά φαινόμενα με έντονες βροχοπτώσεις και μεγάλες μεταβολές της θερμοκρασίας έως και τον προσεχή Φεβρουάριο. Τονίζουν ότι απαιτείται προετοιμασία και άμεση αντίδραση, καθώς ενδέχεται να προκληθεί τεράστιο πλήγμα στην παγκόσμια οικονομική κοινότητα. Είναι χαρακτηριστική η φράση του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ, Θοδωρή Έξελε, που τόνισε ότι ο πλανήτης βρίσκεται σε αχαρτογράφητα νερά και αυτά τα νερά, όπως είπε, θερμαίνονται.
2: Ακριβώς έτσι, Βασίλη, το 2027 αναμένεται να σπάσει κάθε ρεκόρ και να είναι το θερμότερο έτος στην ιστορία της Γης, καθώς, όπως προειδοποιεί ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών, το κλιματικό φαινόμενο Ελνίνιο γιγαντώνεται. Σύμφωνα με τις τελευταίες προβλέψεις, είναι σχεδόν βέβαιο ότι το επόμενο έτος θα καταρρύψει τα ρεκόρ θερμοκρασίας. Πιθανότατα θα είναι το μεγαλύτερο εδώ και τουλάχιστον 1000 χρόνια και θα κάνει πιο ζεστή την ατμόσφαιρα, όπου οι θερμοκρασίες αυξάνονται ραγδαία λόγω και της υπερθέρμανσης του πλανήτη. Το Ελνίνιο, σύμφωνα με τους ειδικούς, θα κλιμακώσει επιπτώσεις με την κλίμακα του φαινομένου να περιγράφεται ως πραγματικά συγκλονιστική, ένα γεγονός επίπεδου Godzilla. Πρόσθετη ανησυχία προκαλούν στους επιστήμονες οι πρόσφατες έρευνες, σύμφωνα με τις οποίες η υπερθέρμανση του πλανήτη ενισχύει πλέον τους κύκλους του Ελνίνιο, οι οποίοι με τη σειρά τους εντείνουν τις επιπτώσεις της κλιματικής κρίσης. Το Ελνίνιο έχει τη δυνατότητα να επιφέρει τεράστιο πλήγμα σε κοινότητες και οικονομίες σε ολόκληρο τον κόσμο, δήλωσε η Γενική Γραμματέα του Παγκόσμιου Μετεωρολογικού Οργανισμού, Σελέστε Σάουλο. Πρόσθεσε ότι δεν υπάρχει χρόνος για χάσιμο και ότι ποτέ άλλοτε δεν έχουμε πραγματοποιήσει μια τόσο μεγάλη κινητοποίηση μαζί με τις μετεωρολογικές και υδρολογικές υπηρεσίες, οι οποίες βρίσκονται στην πρώτη γραμμή της παροχής προγνώσεων και υπηρεσιών για τη διασφάλιση των ανθρώπινων ζώων. Τώρα, να σου πω ότι σύμφωνα με τα επικυρωμένα στοιχεία για τον Ελνίνιο, το φαινόμενο έχει εδραιωθεί και θα ενταθεί τους επόμενους μήνες με σημαντικές επιπτώσεις παγκοσμίως, όπως είπες και εσύ, συμπεριλαμβανομένων πλημμυρών, ξηρασίας και ακραία ζέστης το 2027. Μάλιστα, σε ορισμένες περιοχές οι θερμοκρασίες των υδάτων κάτω από την επιφάνεια των ωκεανών ήταν κατά 8 βαθμούς Κελσίου υψηλότερες από το μέσο όρο στη διάρκεια του Ιουλίου και στις αρχές του Αυγούστου. Σε αυτό το σημείο, να ακούσουμε τη δήλωση στο Real FM για το φαινόμενο Ελνίνιο και τις επιπτώσεις του, ο καθηγητής μετεωρολογίας και κλιματολογίας στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Πρόδρομος Ζάνης.
3: Το Ελνίνιο είναι η θερμή φάση ενός φυσικού κλιματικού περιοδικού φαινομένου στον τροπικό Ειρηνικό ωκεανό που συμβαίνει κάθε 3 με 7 χρόνια και διαρκεί περίπου ένα χρόνο. Οι προβλέψεις του Παγκόσμιου Μετεωρολογικού Οργανισμού δείχνουν πιθανότητα που αγγίζει το 100% ότι το φαινόμενο θα διαρκέσει ως και το Φεβρουάριο του 2027 και υπάρχει πολύ μεγάλη πιθανότητα να ξεπεράσει αυτό το Ελνίνιο σε ισχύ κάθε προηγούμενο Ελνίνιο από το 1950 μέχρι σήμερα. Γι' αυτό και έχει χαρακτηριστεί σαν σούπερ Ελνίνιο. Εν προκειμένου για την περίοδο του φθινοπόρου μέχρι και τον Νοέμβριο του 2026, οι προβλέψεις που γίνονται από διάφορα μοντέλα υποδεικνύουν αυξημένη πιθανότητα θερμοκρασιών υψηλότερων από το κανονικό επίπεδο στο σύνολο σχεδόν των χερσαίων περιοχών, συμπεριλαμβανομένης και της Ευρώπης.
4: Σε οικονομικές ειδήσεις και πάλι, η αύξηση των τιμών των ενοικίων κατά 3,8% σε ολόκληρη την επικράτεια καταγράφεται φέτος σε σύγκριση με πέρυσι, σύμφωνα με στοιχεία πρόσφατης έρευνας, γεγονός που επιβεβαιώνει την αυξημένη ζήτηση που υπάρχει για στέγη αλλά και την περιορισμένη προσφορά εκκινήτων, Μέρη Παπακοσταντίνου.
5: Ακριβώς, Ελισάβετ, αύξηση των τιμών των ενοικίων κατοικιών κατά 3,8% σε πανελλαδική βάση καταγράφεται το 2026 σε σύγκριση με πέρυσι, επιβεβαιώνοντας, όπως είπες και εσύ, ότι υπάρχει αυξημένη ζήτηση για σπίτια, αλλά περιορισμένη προσφορά. Στην πυκνοκατοικημένη Αττική, η μέση άνοδος διαμορφώνεται στο 4,3% σε σχέση με πέρυσι, με τη μέση τιμή ενοικίασης των κατοικιών να διαμορφώνεται στα 9,2 ευρώ από 8,9 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο που ήταν το 2025. Τα δυτικά προάστια, εδώ να σημειώσουμε, ότι αναδεικνύονται σε πρωταθλητές της ανόδου, σημειώνοντας ετήσια αύξηση 5,7%. Αυτό, όπως είχαμε πει και παλαιότερα μέσα από το Real FM, είναι και λόγω της εγκύτητας στα δίκτυα σταθερής τροχιάς και τα πανεπιστημιακά ιδρύματα, αλλά και λόγω του ότι είχαν μείνει πίσω στα γαλλιανόδου, οπότε πολλοί αναζητούν χαμηλότερα ενίκια. Τώρα, η εικόνα στην υπόλοιπη Ελλάδα δεν διαφοροποιείται σημαντικά, όπου τιμές στα μισθώματα αυξήθηκαν με μέσο όρο της τάξης 4%. Ενώ στη Θεσσαλονίκη η άνοδος ήταν πιο ήπια και κοιμάθηκε στο 3,6%. Όμως να πούμε ότι τελευταία στη Δυτική Θεσσαλονίκη και εκεί που υπάρχουν πιο οικονομικά σπίτια έχει μετατοπιστεί το ενδιαφέρον, με αποτέλεσμα να έχουμε πολύ μεγάλη αύξηση των τιμών κατά 6,2% πάνω από 6 ευρώ το τετραγωνικό μέτρο, όταν στην Ανατολική Θεσσαλονίκη εκεί σημειώθηκε η αύξηση 4% και τη μέση τιμή να κυμαίνεται ήδη στο 8,3 ευρώ το τετραγωνικό μέτρο. Τώρα από σχετική έρευνα εκτιματομιστικού δικτύου που μελετήθηκαν 124 περιοχές, πάνω από 30 περιοχές εμφανίζουν μέσο ενίκιο πάνω από 10 ευρώ ανά τετραγωνικό το μέτρο. Και όλα αυτά όταν στον τομέα των αγοροπολισιών οι τιμές πώλησης των ακινήτων θυμόμαστε ότι διατηρούν σταθερά ανωδική πορεία με μεσοσταθμική άνοδο της τάξης του 3,7%. Και να πούμε λίγο, ας μην μπούμε συγκεκριμένα για αναπεριοχή, αλλά να πούμε ότι αυτό που κάνει εντύπωση είναι ότι οι πρωταθλητές στην αύξηση των ενοικίων, Ελισάβετ, είναι η Νέα Ηρακλίτσα Καβάλας. Εκεί τα μισθώματα αυξήθηκαν κατά 16,7%, τα Πετράλωνα με αύξηση 15,6% και σημαντική αύξηση επίσης έχουμε 14% και πάνω μισθώματα στη Κυψέλη και Θέρμη Θεσσαλονίκης. Αυτό μπορούμε να το καταλάβουμε, είναι μέσα στο κέντρο των μεγάλων πόλεων. Τώρα, από τις πιο περιζήτητες επίσης τουριστικές περιοχές των Κυκλάδων, να σου σημειώσουμε αυτό, ότι η μοναδική περιοχή στην περιφέρεια που παρατηρήθηκε μείωση ενοικίων ήταν στην Πάρο. Καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι
4: αυτό είναι η είδηση. Γιατί τελικά ναι, η είδηση έχει καταλήξει να είναι οι μειώσεις και όχι οι αυξήσεις. Τώρα πάμε να δώσουμε μια είδηση για το κτηματολόγιο, Μέρη, γιατί τίθεται σε ισχύ νέα ψηφιακή διαδικασία διορθώσεων με στόχο να ξεμπλοκάρουν χιλιάδες ακίνητα.
5: Ακριβώς από τις 18 Σεπτεμβρίου τίθεται σε εφαρμογή η νέα ψηφιακή διαδικασία διορθώσεων για το ελληνικό κτηματολόγιο, προκειμένου να ξεμπλοκάρουν 11.500 ακίνητα που αντιμετωπίζουν εκκρεμότητες σχετικά με τα γεωμετρικά του στοιχεία. Μέσω της πλατφόρμας λοιπόν μεταβολές.κτηματολόγιο.gr, εύκολα και ψηφιακά θα μπορούν όσοι θέλουν να διορθώσουν σφάλματα στα τετραγωνικά, στα όρια ή στη θέση των ακινήτων που μέχρι σήμερα τους μπλόκαραν και δεν μπορούσαν να κάνουν τις ανάλογες μεταβιβάσεις ή γονικές παροχές.
4: Σε ευχαριστούμε πολύ, Μέρη.
1: Νέα τηλεφωνική απάτη σημειώθηκε στο Αγρίνιο με θύμα μία ηλικιωμένη άγνωστος προσποιούμενος στον αστυνομικό. Την έπεισε ότι έχει στοχοποιηθεί από ληστές και κατάφερε να της αποσπάσει πολύ μεγάλο χρηματικό ποσό. Η Νανά Θεοδωροπούλου από τον Energy FM έχει περισσότερες λεπτομέρειες.
6: Καλό μεσημέρι από το Αγρίνιο. Πράγματι έχουμε μια νέα υπόθεση τηλεφωνικής απάτης βάρος ηλικιωμένης γυναίκας. Με το χρηματικό ποσό που φαίνεται να πέσπασαν οι επιτίδιοι να έρχεται στις 43.000 ευρώ. Σύμφωνα έτσι με τις πρώτες πληροφορίες, όλα ξεκίνησαν όταν η ηλικιωμένη δέχτηκε τηλεφώνημα από άγνωστο άνδρα, ο οποίος αυτή τη φορά παρουσιάστηκε ως αστυνομικός. Ο δράστης χρησιμοποίησε το γνωστό πλέον πρόσχημα που χρησιμοποιούν τα κυκλώματα τηλεφωνικών απατών, δηλαδή επικαλούμενος υποτιθέμενο κίνδυνο για την ίδια και την περιουσία της, προσπάθησε να την πείσει ότι τα χρήματά της δεν ήταν ασφαλή. Ειδικότερα φαίνεται να της είπε ότι είχε μπει στο στόχαστρο εγκληματικής οργάνωσης και ότι υπήρχε κίνδυνος να πέσει θύμα ληστείας. Έτσι, με αυτόν τον τρόπο επιχείρησε να δημιουργήσει κλίμα φόβου στην ηλικιωμένη και πανικό βεβαίως. Και έτσι δεν πρόλαβε η γυναίκα να διασταυρώσει τα όσα της έλεγε ο άγνωστος δράστης, ο οποίος φέρεται στη συνέχεια να της έδωσε μάλιστα και συγκεκριμένες οδηγίες, υποστηρίζοντας ότι για να προστατευτούν οι οικονομίες θα έπρεπε να συγκεντρώσει τα χρήματα αυτά σε μία σακούλα. Η ηλικιωμένη γυναίκα άφησε τα χρήματα αυτά, το ποσό όπως είπαμε των 43.000 ευρώ, έξω από την οικία της. Η υπόθεση βεβαίως μετά έγινε αντιληπτή ότι ήταν απάτη, καταγγέλθηκε στις αρμόδιες αρχές και έτσι οι αστυνομικές αρχές, οι οποίες έχουν ξεκινήσει έρευνα για να εντοπίσουν τον δράστη ή τους δράστες, προκειμένου να διελευκανθεί αυτή η υπόθεση.
1: Μορφή επιδημίας λοιπόν λαμβάνουν οι τηλεφωνικές απάτες, με το αδίκημα να μετατρέπεται σε κακούργημα, ενώ συγκροτείται από τις αρχές και η ειδική ομάδα αντιμετώπισης. Οι πολίτες θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί.
0: Αθλητικά.
4: Ο Δημήτρης Σταυρακάκης είναι μαζί μας και το ενδιαφέρον στρέφεται, Δημήτρη, πλέον στις Βρεξέλλες για τον τελικό της σειράς αγωνών Diamond League. Μεγάλη ευκαιρία για τον Τεντόγλου να αναδειχθεί νικητής.
7: Στο στάδιο Μποντουέν των Βρυξελών διεξάγεται σήμερα και αύριο τελικός του Diamond League με δύο ελληνικές συμμετοχές στη σημερινή πρώτη μέρα. 8 παρα 20 ο Μίλτος Τεντόγλου, που διανύει μια εξαιρετική σεζόν, Ελισάβετ Βασίλη, κυρίες και κύριοι, συμμετέχει στον τελικό του μήκους με στόχο να κυριαρχήσει το αγώνισμα και να κατακτήσει το διαμάντι που δίνεται στους νικητές της σειράς των αγώνων. Έχει 8 αγώνες πάνω από τα 8.40, 4 άλματα πάνω από τα 8.60. Και φυσικά έχει σοφαρίσει το πανέλαιο ρεκόρ με 8.66.
4: Και αναμένουμε άλλη μία επική μονομαχία ανάμεσα στον Καραλή και τον Ντουμπλάντη.
7: Στις 9 η μεγάλη αναμέτρηση του Εμμανουήλ Καραλή με τον Μόντο Ντουμπλάντη στο επικοντό θα συναντηθούν για 12η φορά φέτος και τις 12 έχει κερδίσει ο Σουηδός, κάτοχος του παγκοσμίου ρεκόρ, με 6.31. Ο Καραλής θυμίζουμε ότι έχει 6.20 που είναι το πανέλαιο ρεκόρ και η δεύτερη επίδοση όλων των εποχών στον κόσμο. Αν το πάρει ο Καραλής θα είναι περίεργο συνέστημα αλλά και όμορφο, δήλωσε χθες το απόγευμα ο Ντουμπλάντη. Ο Εμμανουήλ Καραλή Ρεφερή. Ακόμη και αν έκανα παγκόσμιο ρεκόρ, θα μπορούσα να τερματίσω δεύτερο. Πηδώντα πάνω από 6 μέτρα, μπορεί να βρεθεί τέταρτο ή πέμπτο, ανέφερε ο Έλληνα Ολυμπιονίκη. Δεν τα κατάφερα να κάνω παγκόσμιο ρεκόρ, λέει, αλλά ένιωσα ότι οι προσπάθειε ήταν καλέ. Μια μέρα μπορεί να γίνει, τόνισε χαρακτηριστικά. Στο ποδόσφαιρο τώρα, το νέο απόκτημα του Ολυμπιακού Κολυμβιανό μέσο Γκουστάβου Πουέρτα είναι στην αποστολή τη ομάδα για τον αυριανό εκτό έδρα αγώνα με τον Βόλο στι 7 το απόγευμα για την τρίτη αγωνιστική τη Super League. Από τα μεσάνυχτα στην Αθήνα βρίσκεται ο 29χρονος διεθνής Τζαμαϊκανός εξτρέμ Λιον Μπέιλι, που εντάσσεται στους Ερυθρόλευκους, στόχος, όπως είπε, να κατακτήσει και πάλι το Europa League.
8: Definitely, he spoke to me about it.
7: Εννοείται, μου μίλησε γι' αυτό ο πρόεδρος του Ολυμπιακού για τον στόχο του Europa League. Και προφανώς, μετά την κατάκτηση του τίτλου την προηγούμενη σεζόν με την Aston Villa, έχω πλέον αρκετή εμπειρία. Οπότε ελπίζω να φέρω αυτή την εμπειρία στην ομάδα, να κατακτήσω έναν δεύτερο τίτλο και ένα τρόπαιο με τον Ολυμπιακό. Ανυπομονώ να σας γνωρίσω όλους. Ακόμα θυμάμαι, νομίζω 3 χρόνια πριν, η ατμόσφαιρα στο Γιώργος Καρισκάκης που έζησα ήταν η καλύτερη που έχω βιώσει σε όλη μου την καριέρα. Ανυπομονώ να σας γνωρίσω και ελπίζω να δημιουργήσουμε μαζί υπέροχες αναμνήσεις. Στο Παναθηναϊκό με τέρμα του Ταμπολδά με κεφαλιά στο 51ο λεπτό, η πράσινη νίκησαν 1-0 στο Ολυμπιακό Στάδιο την νίκη Βόλου για την πρώτη αγωνιστική της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδος. Στο Ολυμπιακό Στάδιο χθες βρέθηκε και ο Αζεντινού Ουναή, το νέο απόκτημα της ομάδας των Πρασίνων που αποθεώθηκε από τους φίλους της ομάδας. Αισθάνομαι στο σπίτι μου στον Παναθηναϊκό, ανέφερε ο διεθνής Μαροκινός μέσο επιθετικός.
9: Dès le premier jour de mercato,
10: ήταν πραγματικά μια πάρα πολύ ευχάριστη στιγμή το γεγονός ότι επέστρεψα εδώ, που το αισθάνομαι σαν στο σπίτι μου. Δέχτηκα και είδα τη θέρμη που είχαν για μένα οι φίλαθλοι. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον σύλλογο που έκανε τα πάντα, ιδιαίτερα τον πρόεδρο, ο οποίος βοήθησε πάρα πολύ για να γίνει εφικτή αυτή η μεταγραφή. Ήδη από τις πρώτες μέρες της περίοδου των μεταγραφών είδα πόσο πολύ προσπάθησε και πόσο πολύ ήθελε ο Παναθηναϊκός, οπότε είμαι ιδιαίτερα χαρούμενος που επέστρεψα στην Αθήνα και στον Παναθηναϊκό.
7: Στο μπάσκετ, στην πρεμιέρα του τουρνουά που γίνεται στο Ηράκλειο στην Κρήτη, ο Ολυμπιακός στις 9 απόψε παίζει με τη Φενέρ Μπακτσέ. Αποκλείστηκε από τη συνέχεια του USA Open η Μαρία Σάκαρη. Ιτήθηκε 2-1 σετ από την Ουκρανή Γιούλια Σαραντούμψεβα, νούμερο 58 στον κόσμο, σε αναμέτρηση που κράτησε 2 ώρες και 41 λεπτά. Στις 32 πέρασε η τενίστρια από την Ουκρανία. Τα μεσάνυχτα, ο αγώνας του Στέφανου Τσιπά με τον Τσέχο Γύρι Λεχέτσκα, νούμερο 19 στον κόσμο για τη φάση των 32.
1: Ο καιρός. Με ενισχυμένους βοριάδες και τοπικές βροχές θα κυλήσει το Σαββατοκύριακο. Τάσο Αρνιακέ, καλό μεσημέρι.
11: Θα έλεγα το Σαββατοκύριακο δεν θα έχουμε βροχές καθόλου.
1: Σταματάει οι βροχές
11: και έρχεται το καλοκαίρι φορτσάτο, θα έλεγα. Καθώς περιμένουμε ηλιοφάνεια σε ολόκληρη τη χώρα. Με λίγα σύννεφα μόνο την Κυριακή σε Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη.
1: Και άνοδο της θερμοκρασίας
11: που θα φτάσει σε επίπεδα Ιουλίου, δηλαδή 38, δεν αποκλείεται να δούμε και κανένα 39 στις κλειστές παιδινές συμπυρωτικές περιοχές της χώρας. Έτσι λοιπόν, πιο αναλυτικά για αύριο Σάββατο, περιμένουμε πολύ καλό καιρό, ηλιοφάνεια σε ολόκληρη τη χώρα, με βοριάδες ασθενείς στο Ιόνιο 3 με 4 από φόρτο πολύ, στο Αιγαίο όμως θα φτάσουμε τα 5 και τα 6, τοπικά στις Κυκλάδες και το Καρπάθιο τα 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει στις βόρειες περιοχές στους 33 με 35, στα κεντρικά τους 34 με 36, να μπορεί 37 και 38 δεν αποκλείεται, ενώ στις νοτιότερες νησιωτικές περιοχές στους 29 με 30 στις Κυκλάδες, αλλά τους 35 στη Νότια Κρήτη και ίσως στη Λίνδο, στη Ρόδο. Στην Αττική περιμένουμε ηλιοφάνεια, βοριάδες 4 με 5, στα νυχτά, στον Εβοϊκό εννοώ, 6 και τοπικά 7 μποφόρη, θερμοκρασία από 20 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη, που έχει και τη δυτική της, περιμένουμε ηλιοφάνεια, δεν θα έχουμε βροχές και μπόρες όπως είχαμε τις προηγούμενες ημέρες. Ασθενείς ανέμου στο θερμαϊκό, 2 με 3 μποφόρ και θερμοκρασία από 20 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Παρόμοιες καιρικές συνθήκες περιμένουμε και την Κυριακή και τη Δευτέρα και εν μέρη και την Τρίτη.
1: Άρα μπορούμε να περιμένουμε τις ανακοινώσεις στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης στις παραλίες. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Τάσο Αρνιακέ.
4: Άλλη μια ματιά στην κίνηση με τον Παναγιώτη Βολάνιο.
12: Μποτιλιάρισμα χιλιομέτρων επικρατεί στην άνοδο του Κηφισού από Ρέντι μέχρι Νέα Φιλαδέλφια. Με υπομονή χρειάζεται να οπλιστούν οι οδηγοί στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Εγάλεο μέχρι Ασπρόπυργο. Στο κέντρο της Αθήνας ουρές σχηματίζουν τα οχήματα στην άνοδο της Βασιλείου Κωνσταντίνου και στις Βασιλίσσης Σοφίας, Βασιλίσσης Αμαλίας. Στην Ομόνια πυκνίνει η ροή στις Πανεπιστημίου Σταδίου και Μάρνη. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια στην άνοδο της Κηφισίας από Κατεχάκη μέχρι Χαλάνδρη. Απροσπέλαστο είναι το ρεύμα προς Πειραιά της Ποσειδώνος από το ύψος του Μοσχάτου. Ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.
1: Διαβάζουμε κυρίες και κύριοι στο real.gr. Μαραθώνας στο υπόγειο του σπιτιού βρέθηκε ηλικιωμένη, ήταν τυλιγμένη σε νάιλον.
4: Και στο enikos.gr ο Λευκός Οίκος λανσάρει βιντεοπαιχνίδια με θέμα τις απελάσεις, αντιδράσεις για το ψηφιακό κυνήγι μεταναστών.
1: Ήταν οι σημαντικότερες ειδήσεις από την Ελλάδα και τον υπόλοιπο κόσμο σε αυτή την ώρα. Στη δημοσιογραφική παραγωγή συνεργάστηκαν η Κασιανή Βραχά με τον Παναγιώτη Βολάνιο, τον ήχο ρύθμιζαν Μαρία Χριστοδούλου και Κατερίνα Βουτσά.
4: Ακολουθούν ο Νίκος Τραβελάκης και η Λουκία Γκάτσου από την Ελισάβετ Σαλαμάρα και τον Βασίλη Τερζάκη. Ευχές για ένα όμορφο απόγευμα και ένα ακόμη πιο όμορφο Σαββατοκύριακο.

0: Real Business με τη Μέρη Παπακωνσταντίνου. Ο κόσμος του επιχειρεί.
1: Η τουριστική κίνηση στην Ελλάδα το καλοκαίρι του 2026 κατέγραψε σημαντική άνοδο. Μόνο το μήνα Ιούνιο πραγματοποιήθηκαν περισσότερες από 24 εκατομμύρια διανυκτερεύσεις στα τουριστικά καταλήμματα, από ξενοδοχεία και κάμπινγκ έως ενοικιαζόμενα δωμάτια, καταγράφοντας αύξηση κατά 1,4% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του 2025. Με επίσημα στοιχεία της Ελστάτ, οι συνολικές αφίξεις στον πρώτο επίσημο καλοκαιρινό μήνα ξεπέρασαν τα 5,5 εκατομμύρια, σημειώνοντας άνοδο 1,3%. Οι ξένοι τουρίστες αποτέλεσαν την κινητήριο δύναμη της περίοδου, καλύπτοντας το 89,5% των διανυκτερεύσεων και το 82% των αφίξεων, με τη συνολική τους παρουσία να αυξάνεται κατά 1,7%. Αντίθετα, οι Έλληνες ταξιδιώτες πραγματοποίησαν λιγότερες αφίξεις και διανυκτερεύσεις στα επίσημα καταλήμματα λόγω των οικονομικών πιέσεων. Αυτή η πίεση οδήγησε σε αξιοσημείωτες ανατροπές στις ταξιδιωτικές συνήθειες. Πάνω από τους μισούς Έλληνες προτίμησαν ιδιόκτητες εξοχικές κατοικίες ή φιλοξενία σε συγγενείς, ενώ αυξήθηκε κατακόρυφα η ζήτηση για ενοικιαζόμενα δωμάτια και οι κρατήσεις της τελευταίας στιγμής. Η κλιματική κρίση αλλάζει τις ισορροπίες στην αγορά ενέργειας, καθώς το 14% της συνολικής ενέργειας που καταναλώνουν τα ελληνικά νοικοκύρια διοχετεύεται πλέον αποκλειστικά στην ψύξη των σπιτιών. Το εντυπωσιακό αυτό ποσοστό, σύμφωνα με στοιχεία της Eurostat, φέρνει την Ελλάδα στην τρίτη θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αναδεικνύοντας μια νέα πιεστική πραγματικότητα που διαμορφώνεται από την άνοδο της θερμοκρασίας. Οι παραταταμένοι καύσονες και οι τροπικές νύχτες κατά τους θερινούς μήνες έχουν μετατρέψει τον κλιματισμό από άνεση σε ανάγκη επιβίωσης για τα ελληνικά νοικοκυριά, αναγκάζοντας τους πολίτες να λειτουργούν τις ψυκτικές συσκευές για περισσότερες ώρες και σε πολύ υψηλότερη ένταση. Επιπλέον, η ελληνική πρωτιά στην υψηλή κατανάλωση ενέργειας για την ψύξη σπιτιών συνδέεται άμεσα και με την παλαιότητα του κτηριακού αποθέματος της χώρας, καθώς μεγάλο μέρος των ελληνικών κατοικιών στερείται σύγχρονης θερμομόνωσης με αποτέλεσμα να παρουσιάζει τεράστιες απώλειες ψύξης. Μετά από την ισχυρή άνοδο της τάξης του 27,5% και τις πωλήσεις ρεκόρ σε ταξινομήσεις οχημάτων τον Ιούνιο, ο Ιούλιος έκλεισε με μια μικρή πτώση έως 3,9% στις πωλήσεις οχημάτων. Η εγχώρια αγορά αυτοκινήτου, παρά τη μικρή αυτή διόρθωση, διατήρησε τη δυναμική της με τις συνολικές ταξινομήσεις να φτάνουν τις 13.296 μονάδες. Η κάμψη αυτή δεν αποδίδεται σε έλλειψη αγοραστικού ενδιαφέροντος, αλλά κυρίως σε γραφειοκρατικά εμπόδια και προσωρινές ελλείψεις σε κρατικές πινακίδες κυκλοφορίας, οι οποίες καθυστέρησαν τις παραδόσεις νέων οχημάτων. Το πιο εντυπωσιακό στοιχείο του καλοκαιριού ήταν η ραγδαία άνοδος των αμυγός ηλεκτρικών οχημάτων. Οι ταξινομήσεις της κατηγορίας κατέγραψαν άλμα 63,3%, αγγίζοντας τις 998 μονάδες, γεγονός που δείχνει ότι το καταναλωτικό κοινό στρέφεται σταδιακά προς την πράσινη κινητικότητα, επηρεασμένο και από τα κρατικά προγράμματα επιδότησης. Αντίθετα, τα plug-in υβριδικά εμφάνισαν οριακή πτώση, ενώ τα παραδοσιακά μοντέλα βενζίνης και πετρελαίου συνεχίζουν να χάνουν έδαφος έναντι των ήπιων υβριδικών.
0: Real Business με την Μέρη Παπακωνσταντίνου. Ο κόσμος του επιχειρεί.
2: Real FM.
3: Πού πάνε οι τιμές στα τρόφιμα, στα καύσιμα και στο ρεύμα? Τι αλλάζει στη φορολογία και στις συντάξεις?

0: 92.
1: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στην παραλία. Μια νέα αποκαλυπτική ιστορία από την best seller σειρά Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Real Taste and Style. Ξαναβάζουμε το πετιμέζι στο τραπέζι. Ετοιμάζουμε συνταγές που λατρεύουν τα παιδιά και καλωσορίζουμε τον πιο νόστιμο Σεπτέμβριο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
2: Στο Hollywood, οι νέοι αστέρες της μεγάλης οθόνης αλλάζουν τη βιομηχανία του θεάματος για πάντα.
3: Minions. Γελάς και μόνο ακούγοντας τη λέξη. Πόσο μάλλον που τα Minions έχουν νέα ταινία στην οποία φτάνουν στο Hollywood, αλλά συγχρόνως στο θερινό σινεμά Χριστός Νέγκας, αλλά και στον κινηματογράφο Φόσκολο. Minions και τέρατα. Κάθε βράδυ, 8 και 4 εκτός Σαββάτου στο θερινό σινεμά Χριστός Νέγκας και κάθε βράδυ στις 8 στον κινηματογράφο Φόσκολο.
4: Η ευλογιά των εγωπροβάτων απειλεί την κτηνοτροφία μας. Τηρούμε τα μέτρα για να ανακόψουμε τη διασπορά της νόσου. Δεν μετακινούμε ζώα και ζωοτροφές χωρίς άδεια από την τοπική κτηνιατρική υπηρεσία και έλεγχο από αυτήν. Εφαρμόζουμε αυστηρή απολύμανση και καθαρισμό σε εισόδους, οχήματα και εξοπλισμό. Δεν μοιραζόμαστε εργαλεία ή βοσκότοπους με άλλες εκτροφές. Αν δούμε συμπτώματα στα ζώα, απομονώνουμε το κοπάδι και το δηλώνουμε αμέσως στην τοπική κτηνιατρική υπηρεσία. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών, αστυνομικών και λιμενικών αρχών για την ευλογία των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε την κτηνοτροφία μας. Περισσότερες πληροφορίες στο minagreek.gr. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
5: Άμα μιλήσεις, θα μάθαινε το σχολείο του είσαι.
6: Είσαι ηλίθια.
7: Ναι, έχεις την πως είσαι.
5: Άσε μαζένουπα.
6: Πως είσαι έτσι, ρε.
7: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι. Σε λιώνω με μια πουνιά.
8: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
9: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Ρίσμα 92.
10: Ισραήλ.
11: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
12: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
13: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
11: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλη Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Πάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
13: Ειρήνη. 1 και 2 Σεπτεμβρίου, Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη. 7 και 8 Σεπτεμβρίου, Θέατρο Λυκαβητού.

0: τώρα, είναι δυνατόν να είναι η Λουκία Γκάτσου στη Θεσσαλονίκη και εγώ να ξεκινήσω διαφορετικά? Καλό μεσημέρι.
1: Εννοείται, καλό μεσημέρι, Νίκο. Μου και έλεγα ποιο τραγούδι.
0: Εξαναστώ Θεσσαλονίκη, ξημέρω.
1: Εξαναστώ Θεσσαλονίκη. Λοιπόν, χαιρετίσματα από τη Θεσσαλονίκη, την κούκλα, την πανέμορφη. Ναι. Με την πολύ υγρασία, βέβαια, να το πούμε και αυτό. Λιώνουμε, αλλά υπέροχα, υπέροχη η Θεσσαλονίκη.
0: Είσαι στην καρδιά των γεγονότων. Ένα λόγο που ξεκίνησα με τη Θεσσαλονίκη κατά τραγουδάρα. Ο τεράστιος Δημήτρης Μητροπάνος είναι ότι είσαι εσύ εκεί. Ο δεύτερος λόγος ότι θα μας μεταφέρεις από εκεί, από το επίκεντρο των εξελίξεων, όλα τα τελευταία νέα. Και ο τρίτος, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στη Θεσσαλονίκη.
1: Στη Θεσσαλονίκη.
0: Ήταν εκεί
1: αλλού.
0: Ο Τσίπρας, θα είναι Βέβαια. Αύριο ο Μητσοτάκης, μεθαύριο το ίδιο, η ομιλία
1: Έχουν
0: αύριο η συνέντευξη.
1: Σιγά σιγά και έρχονται όλοι.
0: Όλοι οι παραγωγικοί φορείς, κοινωνικές ομάδες.
1: Όλα.
0: Ξεκίνησαν από το πρωί να διαδηλώνουν οι υγειονομικοί. Τη Κιτάλη θα πάρουν στις 6 ώρα η ένστολη. Αύριο όλες τις διαδηλώσεις και φυσικά οι εξαγγελίες του Πρωθυπουργού 8 το βράδυ και 12 το μεσημέρι της Κυριακής η συνέντευξη τύπου και τη Δευτέρα θα είμαστε σοφότεροι.
1: Τη Δευτέρα θα είμαστε σοφότεροι, θα τα ξέρουμε όλα, θα τα βάλουμε κάτω.
0: Περίμενε.
1: Και θα αρχίσουμε.
0: Και μετά ξανανεβαίνει ο Τσίπρας. Έχουμε συνέχεια. Τσίπρας νούμερο 2. Έχω να σου πω για το πρόγραμμα Τσίπρα. Τετάρτη ανεβαίνει ο Τσίπρας και τώρα Σαββατοκύριακο ο Ανδρουλάκης. Άρα Θεσσαλονίκη. Πάμε.
1: Θεσσαλονίκη μου και μόνο.

0: Ναι, είναι ένα υπέροχο τραγούδι σε μουσική του Μάριου Τόκα, μην το ξεχνάμε αυτό, και στίχους του Φίλιππου Γράψα. Ένα καταπληκτικό τραγούδι ανεπανάληψη.
1: Ο μεγάλος Δημήτρης
0: Μητροπάνος. Μέσα από την ψυχή του, δηλαδή
1: την ψυχή
0: τραγουδάει και με την ψυχή του, Λουκία. Είναι πραγματικά ανεπανάληπτο. Τώρα, να σε ξαφνιάσω λίγο, γιατί σε λίγο πάμε στο κλίμα της Θεσσαλονίκης. Έχω να σου πω για Μητσοτάκη, για Ανδρουλάκη χθες στην Κρήτη. Το σύνθημα το ξέρεις, τον Ανδρουλάκη, το καινούριο.
1: Ποιο είναι?
0: Τώρα Πασόκ.
1: Ναι, τώρα Πασόκ.
0: Τώρα Πασόκ.
1: Τώρα Πασόκ.
0: Τώρα Πασόκ. Όχι ώρα Πασόκ. Τώρα Πασόκ.
1: Τώρα, ναι, ναι, ναι.
0: Θα σου πω για Τσίπρα, θα σου πω για Θηρίδες, θα σου πω για παγκόσμια βάση δεδομένων.
1: Έχω να σου πω.
0: Αλλά πριν στα πω όλα αυτά. Της γιαγιάς. Θα φορολογηθούν.
1: Της γιαγιάς, της μαμάς, οποιοδήποτε, όποιος έχει σε θηρίδα χρυσαφικό.
0: Σε λίγο. Λοιπόν, πριν πάμε εκεί, έχω δύο κεφάλαια να ανοίξω. Δεν θα σε ξαφνιάσω και στα δύο θα καταλάβεις τι εννοώ.
1: Ναι.
0: Είδα ένα υπέροχο καραβάκι στα Σίβωτα, τα υπέροχα Σίβωτα, στολισμένο χριστουγεννιάτικα.
1: Από τώρα?
0: Λέω, βεβαίως. Λέω, μπράβο στο
1: αυτός.
0: Χριστιανό. Δεν ήμουν εγώ εκεί, αλήθως το λέω. Μπράβο στο Χριστιανό, ο οποίος από τώρα στόλισε χριστουγεννιάτικα, διότι έχω μπροστά μου την αντίστροφη μέτρηση που ξέρεις ότι έχουμε μία. Πόσες μέρες μας χωρίζουν από τα Χριστούγεννα?
1: Πόσες μέρες μας χωρίζουν? Γιατί εγώ έλεγα προχθές που έλειπες, λέω μέχρι να αρχίσουμε τα Χριστουγεννιάτικα, να παίζουμε λίγο καλοκαιρινά.
0: Όχι. Λοιπόν, 111 μέρες μόλις. 9.
1: Από τα Χριστούγεννα.
0: Ναι, ναι, ναι. 9 ώρες, 51 λεπτά και 35 δευτερόλεπτα.
1: Αλλά είπαμε δεν λέμε

0: Αυτό είναι το δεύτερο τραγούδι που σου αφιερώνω σήμερα. Λάστιχα.
1: Χριστουγεννιάτικα. Άρχισε τα χριστουγεννιάτικα. Από τώρα.
0: Γιατί.
1: Από τώρα.
0: Γιατί,
1: τι θες να πάθω κατάθλιψη. Ότι έρχεται ο χειμώνα.
0: Έχει να ακούσει χριστουγεννιάτικα. Εδώ,
1: αν είσαι στη Θεσσαλονίκη, αν δει. Εδώ είναι να πάμε για μπάνιο, όχι να πάμε στη ΔΕΘ. Ζέστη.
0: Για να καταλάβει. 111 σήμερα. Αύριο, όχι, αύριο δεν έχουμε. Τη Δευτέρα θα είναι 119, 108. Και θα πάμε ανάποδα, θα το συναντήσουμε. Ναι, ωραία. Το τρίτο θέμα που θέλω να θίξω είναι, και είμαι έξαλλος, και επειδή δεν είχαμε εκπομπή χθες και προχθές, θέλω να σου το πω. Γιάννης Παρίος. Είμαι πραγματικά έξαλλος που βλέπω να συνεχίζεται αυτή η ανθρωποφαγία με τον τεράστιο, τον μοναδικό, τον μεγάλο Έλληνα τραγουδιστή, τον Γιάννη Πάριο, επειδή τραγούδησε στην Κύπρο στα 80 του. Τι λες τώρα, τρομερό, αποφάσισε επειδή είναι 80 να τραγουδήσει. Τι έπρεπε να κάνει, να κρυφτεί? Δεν καταλαβαίνω. Νιώθεις δυνάμεις του ακμές. Κάθισε, λέει, σε μια καρέκλα. Και. Ναι. Ωραία, κάθισε μια καρέκλα. Δεν πειράζει. Τραγούδησε υπέροχα.
1: Έτσι ήθελε να τραγουδήσει.
0: Ωραία, τραγούδησε υπέροχα. Ναι. Διάβασα, λέει, κάτι αγριοφωνάρες. Βάζω να δω τα κλιπάκια. Τέλειο άνθρωπος. Μια χαρά. Ο μεγάλος Γιάννης Πάριος. Και με τον κόσμο τραγουδούσε και μέσα στο κέφι. Ωραία. Τα ίχνη της ηλικίας υπάρχουν σε όλους μας. Αν πιστεύει κανείς ότι είναι, θα μείνει για πάντα όπως ήταν 15 χρονών, απατάτε πλάνη νυχτρά.
1: Και είπε λοιπόν, και ο ίδιος βέβαια, ότι ο καλλιτέχνης δεν παίρνει σύνταξη. Και έτσι είναι.
0: Φυσικά.
1: Θέλει να τραγουδάει, θέλει να τραγουδήσει, θέλει να τραγουδήσει από καρέκλα, τραγουδήσει από καρέκλα. Θέλει να τραγουδήσει στη σκηνή όρθιος, θα τραγουδήσει στη σκηνή όρθιος. Ο καθένας έχει δικαίωμα να κάνει αυτό που θέλει και αυτό που αγαπάει και το λέει η ψυχή του και η καρδιά του.
0: Θα βάλουμε ηλικιακό όριο. Δεν κατάλαβα. Στον καλλιτέχνη.
1: Στον ηλικιακό κόφτη και στον
0: εγώ καλλιτέχνη. Θυμάμαι ότι η Έλλη Λαμπέτη, όταν είχε χάσει και ήμουν μικρό, ήμουν αγέννητη, θέατρο Broadway. Ήταν ένα έργο το οποίο είχε χάσει τις φωνητικές σκορδές, άρρωστη από τον καρκίνο, και έπαιξε συγκλονιστικά ένα ρόλο χωρίς να μιλήσει. Θυμάμαι τον Λάμπρο Κωνσταντάρα μικρός σε καλοκαιρινό θέατρο στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας, είχε πάθει εγκεφαλικό, δεν θυμάμαι, πάνω στη σκηνή. Το ρώτησε κανέναν η Λαμπέτη, ο Κωνσταντάρας, πριν ανέβουν στη σκηνή για να αποθεωθούν από το κοινό? Δεν καταλαβαίνω.
1: Θέλω λοιπόν αυτό να θυμηθούμε και την πρόσφατη απώλεια που μας πλήγωσε όλους πάρα πολύ, της Μαρινέλλας.
0: Βεβαίως.
1: Δηλαδή η Μαρινέλλα δεν είχε δικαίωμα να ανέβει στη σκηνή
0: τεράστια
1: του Ηρωδίου έτσι όπως ήθελε
0: μέχρι
1: ίδια.
0: Το τελευταίο λεπτό.
1: Μέχρι
0: τεράστια
1: το τελευταίο λεπτό, έτσι όπως ήθελε
0: λοιπόν
1: ίδια. Είναι δικαίωμα του καθενός.
0: Γιάννης Πάριος, του αφιερώνω το τραγούδι. Ποιος να συγκριθεί μαζί σου?

0: Μετά από σένα τι, νομίζω ότι μετά από σένα ποιος, μετά τον Γιάννη Πάριο, δεν υπάρχει άλλος Πάριος. Όπως δεν υπάρχει. Βεβαίως. Όπως δεν υπάρχει άλλη Χαρούλα Αλεξίου, δεν υπάρχει άλλος Καζατζίδης, δεν υπάρχει άλλος Μητροπάνος, άλλη Μαρινέλα, ο Στράτος Διονυσίου, άλλη Γαλάνη. Ο κάθε καλλιτέχνης είναι μοναδικός, έχει γράψει τη δική του ιστορία και σε αυτά τα μεγέθη δεν υπάρχει καμία σύγκριση. Κανείς δεν συγκρίνει κανέναν με αυτά τα ιερά τέρατα της μουσικής σκηνής, όπως και αντίστοιχα του θεάτρου ή άλλων χώρων. Σε κάθε χώρο, Λουκία μου, ακριβώς, υπάρχουν τα ιερά τέρατα. Οι άνθρωποι,
1: που έχουν δεν τους αγγίζουμε,
0: διανύσει χιλιόμετρα.
1: Ακριβώς. Και για να τα έχουν διανύσει αυτά τα χιλιόμετρα, κάτι σημαίνει όλο αυτό.
0: Περνώντας από εξετάσεις.
1: Δεν είναι τίποτα τυχαίο σε αυτή τη ζωή. Έτσι. Δεν είναι τίποτα τυχαίο. Έτσι.
0: Και υπάρχουν κάποιοι πολύ μικροί που φαντάζονται ότι μπορούν να συγκριθούν μαζί τους, αλλά απλώς. Λυπάμαι, αλλά δεν υπάρχει.
1: Έτσι είναι. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Τίποτα δεν είναι τυχαίο.
0: Τώρα, να πω ότι σήμερα είναι μια κλασική καλοκαιρινή μέρα. Καταρχήν, είμαστε 13 λεπτά μετά τις 3 και μετά από ένα μικρό διάλειμμα είμαστε και πάλι μαζί ημέρα Παρασκευή, 4 Σεπτεμβρίου. Εδώ στο Real FM με την Λουκία Γκάτσου από τη Θεσσαλονίκη, κοντά
1: εδώ,
0: στα γεγονότα, όντως. Με την ανάσα της δεν θα μας μεταφέρει. Απέναντί μου στην κονσόλα του ήχου Μαρία Χριστοδούλου, η Δήμητρα Πανανού μας υποστηρίζει όπως πάντα δημοσιογραφικά και η Αναστασία Γκεργελεζίου υποδέχεται τα δικά σας μηνύματα στο 211-200-8200 και στούντιο παπάκι realfm.gr. Ήδη έχουν αρχίσει να έρχονται, θα δούμε τα πρώτα μηνύματα σε λίγο. Να πω για τον καιρό. Ότι μετά από έντονα καιρικά φαινόμενα, χθες εκεί στη Θεσσαλονίκη ξημερώματα, δεν ξέρω, ήσουν εκεί, το νιώσες.
1: Ήμουνα. Δεν ήταν μόνο ξημερώματα, ήταν κάποια από το απόγευμα που έγινε ένας χαμός. Όταν σου λέω χαμός.
0: Εγώ είδα πλημμύρες, ξεριζωμένα δέντρα.
1: Δεν ήταν ένα απλό μπουρίνι, ήταν χαμός. Δηλαδή έλεγες, άμα βγω τώρα έξω, την έβαψα.
0: Λοιπόν, από σήμερα καλυτερεύει ο καιρός, μελτέμια.
1: Θα σταματήσουν τα μπουρίνια από ό,τι έμαθα και εγώ, γιατί μας αφορά.
0: 36,3 τώρα στη σκάλα Μεσσηνίας, κανονική θερμοκρασία. Στην Πάτρα 36,1, στα Τρίκαλα 35,8. Έτσι θα πάμε μέχρι και αύριο. Αλλά από Κυριακή πάμε πάλι καλοκαίρι, Λουκία. Θα δούμε 39.
1: Καλοκαίρι. Καλά, εγώ το καλοκαίρι το καταλαβαίνω και εδώ, Θεσσαλονίκη. Ναι. Δηλαδή δεν υπάρχει.
0: Αλλά 39. Θα έχουμε 7 Σεπτεμβρίου τη Δευτέρα που θα
1: πάμε 39, για μπάνιο.
0: Να πάτε.
1: Μετά τη δε.
0: Καλά, εσύ έχεις καλοκαιρινό παρελθόν με βουτιές, μην μιλάς πολύ.
1: Ναι,
0: έτσι έπαιρνα τηλέφωνο και μου λέγες άσε να κολυμπήσουν. Το θυμάσαι.
1: Αυτό είναι αλήθεια.
0: Λοιπόν, πάμε τώρα να κολυμπήσουμε στα βαθιά της επικαιρότητας, ξεκινώντας φυσικά από τον Πρωθυπουργό, ο οποίος αύριο το απόγευμα θα εξαγγείλει τα μέτρα, το πακέτο μέτρων. Μιλούν όλοι για 12 μέτρα και για μέτρο έκπληξη. Έως ότι θα είναι μέτρα.
1: Πάντως, να σου πω κάτι, χθες το βράδυ εδώ στο Κόντρα, που το έβγαλε βέβαια την εκπομπή από τη Θεσσαλονίκη, είχα τον Όμηρο Τσάπαλο και μου είπε ότι δεν θα μείνει κανείς, καμία ηλικιακή κοινωνική ομάδα που δεν θα ακούσει κάτι καλό για αυτήν. Του λέω, το κρατάω. Από Δευτέρα θα τα πούμε.
0: Κοίταξε, ο βασικός καμβάς που μου λένε από το Μαξίμου ότι θα είναι 12 μέτρα τα οποία θα πιάσουν αυτό που λες. Δηλαδή και συνταξιούχους και μισθωτούς και επαγγελματίες και μικρομεσαίους και οικογένειες και όσους έχουν πρόβλημα με τα σπίτια. Το θέμα είναι ότι αυτά τα μέτρα δεν είναι, λέει η κυβέρνηση, μια παροχή, ένα επίδομα, είναι μια δέσμη συνεκτικών μέτρων σε ορίζοντα τετραετίας. Το κόστος, θα το δούμε, μπορεί να αγγίξει τα 2 δισεκατομμύρια και να φτάσει σε βάθος χρόνου τα 4. Και κράτα το, δεν θα έχει μία, θα έχει περισσότερες της μιας εκπλήξεις. Δηλαδή μέτρα που δεν τα έχουμε ξαναπεί. Στους συνταξιούχους φαίνεται ότι είμαστε σίγουρα στο 400, δεν ξέρω αν πάμε 450 το Νοέμβριο. Αύριο, κοντά στο ψαλμό Αλληλούια, τα 300 του Νοεμβρίου θα γίνουν 400. Καταβάλλονται προσπάθειες να φτάσουν τα 450, δηλαδή μια εθνική σύνταξη. Μπορεί να γίνει φέτος 400 και του χρόνου 450. Και το δεύτερο.
1: Λες ότι αυτό δεν είναι κλειδωμένο.
0: Μπορεί να γίνει κλιμακωτά. Τα 300 να γίνουν φέτος 400 και του χρόνου 450. Τα εισοδηματικά κριτήρια είναι στο πλάνο να ψαλιδιστούν ώστε να πιάσει. Θυμάσαι, μας έλεγε ο καθηγητής Μητρόπουλος. Ναι. Αποκλείονται εκατοντάδες χιλιάδες λόγω των κριτηρίων.
1: Ναι, μήπως και τα κριτήρια λίγο διευρυνθούν. Θα το δούμε.
0: Και η ειδική εισφορά αλληλεγγύης, ψαλίδισμα εκεί και στην Κύρια και στην Επικουρική. Όμως επειδή όλα αυτά, αν τα αθροίσεις μαζί. Μαζί με τη μείωση της προκαταβολής φόρου, κατάργηση τέλους επιτιδεύματος, κάτι άλλες αυξήσεις, μειώσεις εισφορών, θα υπερβεί κατά πολύ το κόστος που λέει η κυβέρνηση ότι έχει περιθώριο, να δούμε. Εγώ περιμένω να τα ακούσω τον Πρωθυπουργό και να τα σχολιάσουμε τη Δευτέρα.
1: Τι
0: λες εσύ. Τι λες εσύ για Μητσοτάκη.
1: Εγώ ποια είναι η γνώμη σου? Ότι εγώ νομίζω ότι σύμφωνα με τα όσα ακούω εδώ και σου λέω και με όσους έχω μιλήσει, ότι πραγματικά περιμένω να δω να μην. Γιατί θυμάσαι πέρσι που κάποιες κοινωνικές ομάδες είχαν αποκλειστεί κατά κάποιο τρόπο και μετά είχαμε πολλά παράπονα, όπως τους συνταξιούχους, όπως τους μικρομεσαίους. Αγρότες, βέβαια. Ελπίζω πραγματικά φέτος όντως να ακουστεί κάτι καλό για όλους. Βέβαια, τη Δευτέρα εδώ θα είμαστε, θα τα πούμε.
0: Και να μην είναι φούσκες, έτσι, να είναι με περιεχόμενο, ναι, μόνιμο, επίσης, να μην είναι επίδομα.
1: Να μην είναι φούσκες, ναι, και να μην φτάσουμε μετά από κάποιο χρονικό διάστημα και να πούμε ναι, αλλά αυτό το είπατε, αλλά δεν το κάνατε.
0: Κοίταξε, εγώ
1: να είναι μέτρα τα οποία θα εξαγγελθούν και τα οποία θα γίνουν εκεί όπως πρέπει να γίνουν. Γιατί αυτή τη στιγμή ο Πρωθυπουργός και η κυβέρνηση ζητούν μία τρίτη τετραετία. Όλοι ξέρουμε πάρα πολύ καλά τι σημαίνει τρίτη τετραετία.
0: Όλοι θέλουν να κερδίσουν. Και ο Τσίπρας θέλει και ο Ανδρουλάκης θέλει. Όλοι θέλουν να κερδίσουν.
1: Αλλά ο Πρωθυπουργός ζητά τρίτη τετραετία. Τρίτη τετραετία. Όταν έχει ήδη 8 χρόνια διακυβέρνηση. Νομίζω ότι
0: είναι ψηλά
1: πόσα χρόνια θέλεις, ναι, ναι, ας πούμε. Είναι πάρα πολύ ψηλά ο πύχης.
0: Λουκία, θεωρώ το εξής. Ένα θέμα είναι τι θα εξαγγείλει ο Μητσοτάκης, τι έχει πει ο Τσίπρας, τι έχει πει και τι θα πει την άλλη εβδομάδα ο Ανδρουλάκης. Για μένα το πιο σημαντικό δεν είναι τι θα πει. Το πιο σημαντικό
1: θα
0: είναι, όχι, ούτε, πώς μπορούν να αποδείξουν ότι αυτά που δίνουν μπορεί η πολιτεία να τα δώσει χωρίς να ξαναζήσουμε περιπέτειες. Θέλω
1: ακριβώς
0: να πω, επειδή η αντιπολίτευση λέει έχετε λεφτά και δεν τα δίνετε. Τα δίνετε σε πρόωρη αποπληρωμή του χρέους. Το πρωί είχα 4-5 μάτσες, σου λέω πρόσωπα, αλλά ναι, όλοι οι ειδικοί, οι οικονομολόγοι, οι νεοδημοκράτες έλεγαν ότι εμείς δεν μπορούμε να πειράξουμε το υπερπλεώνασμα. Αυτό πάει αλλού. Υπάρχουν ευρωπαϊκοί κανόνες, δεν μπορούμε να τους παραβιάσουμε. Λέει η αντιπολίτευση, κάνετε λάθος, από αυτά μπορούμε να πάρουμε, να δώσουμε, υπάρχουν ρεμούλες, υπάρχει υπεραπόδοση, υπάρχει υπερφορολόγηση, μα πάρουμε να δώσουμε σε συνταξιούχους, σε μείωση ΦΠΑ και τα υπόλοιπα. Το ερώτημα είναι το εξής. Επειδή εγώ δεν ξέρω, δεν είμαι ειδικός, ήρθε η ώρα του Δημοσιονομικού Συμβουλίου. Εφόσον υπάρχει, τη Δευτέρα θα καταθέσει εκεί ο κ. Τσίπρας το πρόγραμμά του. Ο νόμος λέει ότι από τον Νοέμβριο κρίνονται όλα τα προγράμματα εκεί. Εγώ λοιπόν λέω, το θέμα είναι να το εμπιστευτούν όλοι, να είναι πραγματικά μια ανεξάρτητη αρχή και ό,τι πει το Δημοσιονομικό Συμβούλιο να το σεβαστούν. Δηλαδή, αν πει ότι το μέτρο 10 και 15 του Μητσοτάκη δεν βγαίνουν, να το σεβαστούμε. Εάν πει ότι το μέτρο 7-8 του Τσίπρα δεν βγαίνει, να το σεβαστούμε. Το Ανδρουλάκη το ίδιο.
1: Θετικό πάντως το είναι ότι μπαίνουν σε αυτή τη διαδικασία.
0: Ναι,
1: και, ότι
0: και να βγαίνει ο λογαριασμός, Λουκία.
1: Μπαίνει σε αυτή τη διαδικασία και πάει προς κοστολόγηση το πρόγραμμα αυτό.
0: Δεν έχει να καμία αξία να σου τάξω εγώ 21η σύνταξη χωρίς να ξέρω που θα βρω τα λεφτά ή λέγοντας μπαρούφες. Το θέμα είναι αυτά που θα πω να μπορώ να βρω τα χρήματα χωρίς να προκαλέσω ζημιά στην οικονομία. Τι λες εσύ γι' αυτό?
1: Αυτό είναι το θέμα, ξεκάθαρα, και θέλω να δω αυτά ακριβώς να κοστολογούνται και να δούμε αν βγαίνει ο λογαριασμός, να το πω έτσι.
0: Να κάνω μια ερώτηση, το κοστολογούνται και να συνεχίσεις. Τι θα πει κοστολογούνται, γιατί όλοι τα κοστολογούν. Και ο Ανδρουλάκης λέει τα κοστολογούν
1: κανονικά, δεν το κοστολογήσουν μόνοι τους. Να μας πούνε από πού θα βρουν τα λεφτά και αν από αυτά τα λεφτά όντως μπορεί να βρεθούν, γιατί λένε πολύ πολλά.
0: Να τα κοστολογήσουν αποδεδειγμένα. Όχι να πούνε ότι τα κοστολογούν, το κάνω.
1: Εγώ σου λέω ένα παράδειγμα που μας έλεγε, ας πούμε, ο κύριος Μητρόπουλος, ο καθηγητής, ναι, ναι, στην εκπομπή, ότι υπάρχει ένας κουμπαράς που είναι από τις εισφορές, από τις κρατήσεις μάλλον των συνταξιούχων, ναι, που ναι, έχει γύρω στα 24 δις και ότι αν ένα από αυτά τα δις τον έχει ο κύριος Τουρνάρας, αν ένα από αυτά τα δις τα έδιναν στους συνταξιούχους, θα λυνόταν το
0: πάντως
1: πρόβλημα.
0: Εγώ πήγα στον κύριο Τουρνάρα, δεν είδα κανένα κουμπαρά με δισεκατομμύρια εκεί να μοιράζονται.
1: Σου λέω ένα παράδειγμα, κατάλαβες.
0: Ανδρουλάκης τώρα. Ανδρουλάκης, πριν πάμε στην τις κινήσεις της κυβέρνησης για να απαντήσει και να αποδομήσει το πακέτο Τσίπρα, να σου πω για τον Νίκο Ανδρουλάκη ότι εγώ σημειώνω ότι η επίθεση του ήταν, παρά το ότι τα είπα σε στελέχη του Πασόκ και διαφωνούν, εγώ θα πω τη δική μου άποψη. Βλέποντας την ομιλία του, η οποία ήταν πολύ δυναμική από την Κρήτη, ήταν περισσότερο κατά Τσίπρα και λιγότερο κατά Μητσοτάκη. Ο ίδιος λέει ήταν περισσότερο κατά Μητσοτάκη.
1: Εγώ νομίζω, εγώ
0: ήρθα να είμαι δίκαιος. Εγώ βλέπω ότι ήταν πιο σφοδρή η κριτική στον Τσίπρα και στο τέλος είπε η Ελλάδα δεν χρειάζεται ούτε διαχειριστές παρακμής, Μητσοτάκης, ούτε συστήματα διαφθοράς, Μητσοτάκης, ούτε νέους μεσίες. Ο λαός δεν χρωστάει ούτε δεύτερη ούτε τρίτη ευκαιρία σε Τσίπρα και Μητσοτάκη. Και εκτός από 13η σύνταξη είπε ξανά για 13ο μισθό. Που το πληρώνει όμως η αγορά, το πληρώνει ο ίδιος.
1: Ακριβώς. Mm. Στην ερώτηση σε πολλά στελέχη του Πασόκ, ποιος είναι ο αντίπαλός σας και, ναι, και της Ελλάς. Φυσικά μας λένε ο Μητσοτάκης.
0: Αλλά,
1: εγώ βλέπω το ξεκάθαρα,
0: αλλά,
1: έτσι, το πω το αλλά και το έχω πει και στους ίδιους και το λέω και στον αέρα, ότι μεταξύ τους είναι. Εγώ τους λέω μεταξύ σας είναι το μπιφ. Και τους το λέω και έτσι.
0: Είναι Τσίπρας
1: Ανδρουλάκης. Δηλαδή η κόντρα είναι μεταξύ σας. Τσίπρας Ανδρουλάκης.
0: Δεν το
1: παραδέχομαι. Ακούω βερεσέ αυτά.
0: Και
1: ας λένε ότι ο αντίπαλός μας είναι ο Μητσοτάκης. Μεταξύ τους το έχουν.
0: Πρέπει
1: το
0: να
1: θέμα
0: βρούμε
1: τώρα
0: κάποιο που να διαφωνεί, γιατί εμείς οι δύο συμφωνούμε σε αυτό.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Γελάει η Μαρία. Λοιπόν, το άλλο θέμα λοιπόν, ο Αλέξης Τσίπρας, επειδή δεν ήμασταν να το σχολιάσουμε, το πρόγραμμά του λέει: εδώ δεν είναι πρόγραμμα Θεσσαλονίκης, είναι όραμα διακυβέρνησης. Λέει: κοστίζει 7,5 δις, πρόσεξε, 7,5 δις συνολικά. Το Υπουργείο Οικονομικών λέει 13 δις το χρόνο, είναι 4x13, 52. Από τα 7,5 τα 52 υπάρχει μία μικρή απόσταση. Εδώ λοιπόν υπάρχει ζήτημα και αφού, να σου φέρω ένα παράδειγμα, ΦΠΑ, μείωση ΦΠΑ που είναι και το φετίξ σου, 6%
1: ναι,
0: λέει,
1: ναι, ναι,
0: σε βασικά είδη διατροφής και υγιεινής. Μάλιστα. Ελλάς, 400 εκατομμύρια. Υπουργείο Οικονομικών, 1,8 δις εκατομμύρια. Ποιο είναι αλήθεια?
1: Βλέπεις ότι υπάρχουν τεράστιες αποκλίσεις. Τεράστιες αποκλίσεις στα νούμερα. Ποιο είναι αλήθεια? Αυτό είναι το θέμα. Εκεί πρέπει να δούμε δηλαδή τι γίνεται και τι βγαίνει, διότι τα νούμερα αποκλείουν πάρα πολύ μεταξύ τους. Ο κύριος Μαρινάκης, παραδείγματος χάρη, είπε σήμερα για τις 7 νέες πολιτικές απάντησης του Τσίπρα. Άλλα είπε στην ομιλία του από ό,τι λέει, άλλα έγραψαν στο non-paper, γιατί κυκλοφόρησε ένα non-paper.
0: Θα σου φέρω μερικά παραδείγματα για να τα σχολιάσεις. 50.000 κατοικίες. Εδώ είπε η κυβέρνηση ότι αν χτίσει 50.000 σπίτια, 7,5 δίσημο τα σπίτια. Λέει ο κύριος Τσίπρας, πάμε για νέα σπίτια. Ανακαινισμένα. Α, λέει ο Μαρινάκης. Ανακαινισμένα, όχι νέα, το πήρανε πίσω. Mm. Πάμε στο θέμα με τις θηρίδες. Εδώ έχει πάρα πολύ πλάκα.
1: Εκεί έχει πάρα
0: διότι
1: πολύ
0: εκεί
1: πλάκα
0: ο αναπληρωτής του ΜΕΑΡΧΙΣ είπε ότι για να υπολογίσουμε, για να υπολογίσουμε την περιουσία επί της οποίας θα βάλουμε πατριωτική εισφορά, θα βάλουμε και τα κοσμήματα στις τραπεζικές θηρίδες. Όπα,
1: λέμε όλοι. Τώρα αυτό τι σημαίνει?
0: Τι είναι αυτό?
1: Τώρα
0: το ψιλοπήρε πίσω, λέγοντας συνολικά περιουσία κτλ. Αλλά γίνεται πάρτι. Φυσικά,
1: πάρτι,
0: και τα
1: μεγάλο πάρτι, μεγάλο πάρτι, γιατί πόσος κόσμος έχει θηρίδες. Δηλαδή εγώ θυμάμαι ακόμα και από την εποχή του COVID, όχι του COVID, όταν έκλεισαν οι τράπεζες, με τις θηρίδες τι γινότανε. Πόλος ο κόσμος περίμενε, έψαχνε να βρει όσοι είχαν, ό,τι είχαν οι άνθρωποι, να το βάλουν σε μια θηρίδα, μπας και σώσουν τίποτα.
0: Ναι, καταλαβαίνεις ότι είναι πολύ ευαίσθητο θέμα. Η κυρία Αναστασίου από το Πασόκ είπε σήμερα: πω, με πήρε η γιαγιά μου και ανισχύει παιδί μου, θα μου πάει ο Τσίπρας στα βραχιόλια. Και απαντάει ο κύριος Χιακαντάρης από την Ελλάς: σε λίγο μη φοβάσαι, θα έρθει ο Κουτσούμπας να σου πάρει και το σπίτι.
1: Και το Μάρτον, σπίτι,
0: λέει, ή Μάρτον.
1: Το είδα.
0: Τώρα, εδώ, στην κινητή και ακίνητη περιουσία, έχει προκαλέσει, έχει σηκώσει σκόνη πριν γυρίσουμε στον κύριο Μαρινάκη, η τοποθέτηση του κυρίου Νιφούντη, που θα τον έχουμε σε λίγο μαζί μας, του αναπληρωτή εκπροσώπου τύπου της Ελλάς, είναι εκεί, στη Θεσσαλονίκη, ο Νίκος Νιφούντης.
1: Ναι, είναι εδώ, γιατί οποίος... είναι και Θεσσαλονικιός ο κύριος Νιφούντης.
0: Ναι. Είπε λοιπόν το πρωί στην ΕΡΤ News, ότι, γιατί ο κύριος Σκέρτσος λέει ότι αυτή η ιστορία της πατριωτικής φοράς 1%, επειδή όλη η περιουσία είναι, δεν είναι τόσο μεγάλη καταγεγραμμένη, το 1% είναι 175 εκατομμύρια, ακόμα και αν τους βρει όλους. Άρα, 7,5 δις απέχει. Ο κύριος Νιφούντης λέει όχι, εμείς υπολογίζουμε ότι η περιουσία των πλούσιων Ελλήνων είναι 200 δις. Άρα το 1%...
1: Λίγο της πράξης,
0: όχι, δεν παίρνει, άλλος λέει της πράξης, περίμενε. 200 δις και το 1% είναι 2 δις, άρα θα αντλήσουμε 2 δις. Πού θα τα βρείτε, λέει, τα 200 δις? Α, λέει, υπάρχει παγκόσμια βάση δεδομένων.
1: Άλλος μπέρεσε, δεν μπέρεσε τις πλάτες.
0: Παγκόσμια βάση δεδομένων. Και το ρωτούν. Πού είναι αυτή, θα ρωτήσω και εγώ τον κύριο Νιφούντη. Ποια είναι η παγκόσμια, ξέρεις, η παγκόσμια βάση δεδομένων που είναι καταγεγραμμένη πλούσια της Ελλάδας?
1: Να καταγράφονται περιουσίες όλων.
0: Δεν σου λέω για τον Σόρος και για τον τέτοια συμβέλεια. Ναι.
1: Εγώ δεν ξέρω κάτι τέτοιο. Αν το ξέρω ο κύριος Νιφούδης, πρέπει να το ρωτήσεις οπωσδήποτε, γιατί δεν θα προλάβω δυστυχώς να είμαι.
0: Σύμφωνα, λέει, με την παγκόσμια βάση δεδομένων, η παγκόσμια περιουσία του 1% των πλούσιων Ελλήνων είναι 200 δις. Θα τα βρούμε να τα φορολογήσουμε. Τον ρωτάνε, θα το ρωτήσουμε κι εμείς. Ποια είναι η παγκόσμια βάση δεδομένων? Λέει, υπάρχει, δεν το βγάζουμε από το μυαλό μας. Συνεχίζει Αλλά εγώ απάντηση πού είναι αυτή η παγκόσμια βάση να μπω να γκουγκλάρω,
1: ξέρουμε,
0: να βγάλω
1: ρε, παιδί,
0: τη λίστα.
1: Να πούμε, να την γκουγκλάρουμε.
0: Μήπως την ξέρεις εσύ, εγώ δεν την ξέρω.
1: Να την γκουγκλάρουμε, κάτσε να βάλω παγκόσμια λίστα, πώς την είπαμε.
0: Παγκόσμια βάση δεδομένων. Για βάλε.
1: Παγκόσμια βάση δεδομένων.
0: Και να πεις και τι περιουσία μας βγάζει εδώ.
1: Μήπως
0: είμαστε στους Μαρία, στους πλούσιους.
1: Να δούμε, θα την ψάξω αμέσως να δω. Να δω πού παίρνει τις πληροφορίες του κ. Νιφούδης.
0: Και επίσης ο κύριος Παπάς έκανε άλλο ζήτημα σήμερα. Ο αναπληρωτής των ΕΑΡΚ των Θηρίδων μπέρδεψε αυτό που είπε στη διαίρεση με τον πολλαπλασιασμό.
1: Ναι,
0: διότι μιλούσε για ένα μέτρο για τους φοιτητές. Είναι 400 εκατομμύρια επί 4 χρόνια, 1,6 δις. Και αντί να κάνει επί 4, έκανε δια 4. Και λέει αυτό κοστίζει 100 εκατομμύρια. Όπα, από τα 100 εκατομμύρια στα 1,6 δις έχει μια μικρή διαφορά.
1: Λίγο αυτά τα μαθηματικά τώρα των στελεχών του Αλέξη Τσίπρα πρέπει να τα κοιτάξουν λίγο για να μην
0: υποπέφτουν.
1: Εγώ το λέω κομψά, ξέρεις, το λέω κομψά τώρα. Για να μην πέφτουν σε γκάφες και έχουμε μετά.
0: Αυτό.
1: Λοιπόν, εγώ το γκούγκλαρα. Δεν
0: είμαστε
1: το
0: μέσα.
1: Βρήκα.
0: Γιατί?
1: Βρήκα μόνο ότι ο κύριος Νιφούδης βρήκε την παγκόσμια βάση.
0: Α, ωραία, θα το πω. Ότι έχει παγκόσμια αποκλειστικό.
1: Δεν βρήκα άλλο. Ναι, δεν βρήκα άλλο. Μόνο ότι ο κύριος Νιφούδης.
0: Λοιπόν, ο κύριος Παπάς ήθελε να
1: λέει, δεν έχει κάτι τέτοιο.
0: Ωραία. Ο κύριος Παπάς θέλει να κοστολογήσει τη χορήγηση μηνιαίου επιδόματος 500 ευρώ σε 80.000 φοιτητές.
1: Δεν υπάρχει μία και μοναδική επίσημη κρατική παγκόσμια βάση δεδομένων που να καταγράφει αυτόματα τις περιουσίες όλων των
0: νησιών
1: του πλανήτη.
0: Ναι.
1: Το λέει το AI αυτό.
0: Δεν υπάρχει. Άμα το λέει το AI, δεν υπάρχει.
1: Ναι.
0: Θα το ρωτήσουμε. Λοιπόν, άρα 400 είναι 500 ευρώ σε 80.000 φοιτητές, 400 εκατομμύρια. Επί 4 χρόνια πόσο μας κάνει? 1,6 δις.
1: 1,6.
0: Πώς το έβγαλε ο κύριος Παπάς? 100 εκατομμύρια. Πώς ακριβώς.
1: Διαίρεσε αντί να πολλαπλασιάσει προφανώς το κόστος του μέτρου για τους φοιτητές.
0: Ωραία, ωραία.
1: Ναι, μπερδέψαμε λίγο τις πράξεις.
0: Πολύ δυνατό. Λοιπόν,
1: και εγώ στα μαθηματικά δεν είμαι πολύ καλή, αλλά.
0: Ναι, αλλά δεν είσαι
1: τομεάρχης οικονομικός. Δεν είμαι τομεάρχης οικονομικών.
0: Λοιπόν, πάμε στις διαφημίσεις, τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε με τον Κώστα Καραγκούνη. Θα έχουμε μαζί μας τον Κώστα Καραγκούνη από την κυβέρνηση, υπουργός εργασίας, τον Γιάννη Βαρδακαστάνη, γραμματέα του ΠΑΣΟΚ, και στη συνέχεια το επιμαχοπρόσωπο τον κύριο Νιφούδη, αναπληρωτή εκπρόσωπο της Ελλάς. Πάμε.
2: Real FM. MGD Energy. Πράσινες ενεργείες.

0: 90 και 2.
1: Πάμε να δούμε το στανταπάντεχα της Γερασμίδου.
2: Τι είναι αυτό?
1: Μια κωμωδία, λέει, για δύο πρόσωπα.
2: Ποια πρόσωπα?
1: Τον Αντώνη Ξένο και την Ελένη Γερασμίδου.
2: Τον Ξένο, τον Γυριγιώτη με τη γυναίκα του.
1: Ναι, καλέ. Και έρχονται, λέει, για μία μοναδική παράσταση στη Ζάκυνθο.
2: Πότε, λέει?
1: Το Σάββατο, 12 Σεπτεμβρίου.
2: Πού?
1: Στο Κυποθέατρο, στον Αυριακό.
2: Άντε, πάμε να δούμε τι λένε κι αυτοί.
3: Στανταπάντεχα της Ελένης Γερασιμίδου. Σάββατο, 12 Σεπτεμβρίου, στο Κυποθέατρο, στον Αυριακό.
4: Αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Είναι η απόδειξη ότι τα πλαίσια The Market είναι η καλύτερη φίλη της τσέπης σας. Εκπτώσεις από 20 έως 50% σε 519 προϊόντα. Ενδεικτικά, καφέδες έως 30%, κατσαριλοκτώνα, αντικουνουπικά και ντομοκτώνα από 2 ευρώ και 30 λεπτά έως και 5 ευρώ και 30 λεπτά μείον. Έως και 4 ευρώ και 90 λεπτά μείον στα απορρυπαντικά. Έως και 3 ευρώ και 20 λεπτά μείον σε αποσμητικά, αφρόλουτρα και βαφές μαλλιών. 519 προϊόντα δεν χωρούν σε ένα σποτ. Εσείς ψώνιστε άφοβα. Τα πλαίσας The Market θα είναι πάντα η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
5: Hello children. Welcome to our school and to our country, I could say.
6: Hi Ella, I'm Laura. Hi.
7: Μια ταινία που την οφείλαμε στους λάτρεις του καλού κινηματογράφου. Κέρδισε το Χρυσό Φοίνικα στο Φεστιβάλ Κανών, πήρε ήδη το δρόμο για τα Όσκαρ, ανεβάζει τον πύχη σε υποδόρια πολυπλοκότητα και τώρα είναι στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Φιόρδ. Κάθε βράδυ στις 10 και το Σάββατο στις 11 η ταινία του πολυβραβευμένου Κρίστιαν Μουτζίου με τον Σεμπάστιαν Στάν και τη Ρενάντε Ρέινσβε σε ανατριχιαστικές ερμηνείες.
8: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχους σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeav.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Next Generation EU.
0: Prisma. 92.
9: Κάθε στιγμή, σε κάθε καιρό, η Fibran προστατεύει το κτίριό σας με αξιόπιστες λύσεις μόνωσης.
10: Η θερμοκρασία αυτή την ώρα είναι 32 βαθμοί σε Αθήνα και Πάτρα, 30 στη Θεσσαλονίκη, 33 στο Ηράκλειο.
11: Ζαβάκο, σε θέλω να φουντώνεις το κέντρο. Μάγκες, το σύστημα φωτιά!
12: Στη Fibran δεν παίζουμε με τη φωτιά. Γιατί με το νέο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Fibran Seretherm με πετροβάμβακα Fibran Geo, εκτός από θερμομόνωση, κερδίζουμε και πυροπροστασία για πάντα. Fibran Seretherm, το σύστημα θερμοπρόσωψης που κερδίζει κάθε αντίπαλο. Fibran, παγκόσμια ελληνική.

0: στους 97,8.
1: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη νούμερο 1 σχολή επαγγελμάτων υγείας στην Ελλάδα. Νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, βοηθός φαρμακείου, οπτομετρία, μικροβιολογία, διασωστική. Εξειδίκευση σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με κορυφαίο διαγνωστικό εξοπλισμό. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
2: Χρειάζεστε άμεσα χρήματα και έχετε τη μαλφή και επώνυμα ρολόγια. Πρόντο Μπένιο. Η καλύτερη επιλογή για ενέχειρο και αγορά. Πρόντο Μπένιο. Σόλωνος 75 Αθήνα και Φίλωνος 69 Πειραιάς.
3: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την

0: Μουσική Μίδια του Ευρυπίδη. Σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς, με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στον εμβληματικό ρόλο, επιστρέφει στην Αθήνα. Μετά τα αλλεπάλληλα sold out σε όλη την Ελλάδα, συνεχίζει τον θρίαμβό της για 8 τελευταίες παραστάσεις. Μην τη χάσετε. Κλείστε τώρα τα εισιτήριά σας στο ticketservices.gr.
1: Αυτή είναι η τελευταία μέρα. Θα νυχτώσει και θα είναι πια για πάντα νύχτα.
2: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
3: Επιστρέψαμε 35 λεπτά μετά τις 3, Real FM 97,8, Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου. Έχουμε μπει στο Σεπτέμβριο, αλλά έχουμε ακόμα καλοκαίρι και θα έχουμε πιο πολύ καλοκαίρι. Η Λουκία Γκάτσου είναι στη Θεσσαλονίκη σήμερα, εκεί που χτυπάει η καρδιά των γεγονότων. Έτσι, θα έχουμε πιο πολύ καλοκαίρι από Κυριακή Δευτέρα με 39. Ένα θέμα είναι τι λένε οι πολιτικοί, η κυβέρνηση, τι εξαγγέλνουν, τι σχεδιάζουν. Το άλλο θέμα είναι ότι όλα αυτά γίνονται σε ένα τόσο ασταθές περιβάλλον, ότι ξέρεις πολλές φορές τη φράση τους έβλεπε να κάνουν σχέδια και γελούσε ο Θεός τους ανθρώπους.
4: Ναι, ναι.
3: Ο Θεός ενέργειας όμως, με τον Τραμπ να συνεχίζει ακάθεκτο στα στενά του ορμούς, καλλιεργώντας συνέχεια. Λέει θέλω να τελειώσει τον πόλεμο, αλλά με αυτά που κάνει δεν τελειώνει ο πόλεμος. Το πετρέλαιο είναι 95, 96, 97, είχε φτάσει χθες προχθές, οδεύει προς τα 100. Το αέριο έβλεπα σήμερα εκεί στη Θεσσαλονίκη, ο πρόεδρος του ΑΚΤΕ, ο κ. Εξάρχου, εκτίμησε ότι μπορεί να φτάσει τα 110 ευρώ τη μεγαβατόρα. Ξέρεις τι σημαίνει αυτό, με τις αποθήκες αερίου μισοάδειες της Ευρώπης, το ίδιο και το ρεύμα. Αυτό όλο θα δημιουργήσει ένα τεράστιο περιβάλλον πιέσεων στην οικονομία, όχι στην ελληνική, στην ευρωπαϊκή, στην παγκόσμια οικονομία. Ένα πληθωριστικό σοκ στην Ευρώπη. Πρέπει να σου πω ότι πριν φύγει ο Σεπτέμβριος, θα έχουμε από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα νέα αύξηση στα επιτόκια. Λόγω πληθωρισμού, ο οποίος ανέβηκε τον προηγούμενο μήνα.
4: Βέβαια,
3: άρα ξέρεις τι σημαίνει αυτό, πιο ακριβό κρίμα. Όχι, δεν υπάρχει αυτό. Το λέω εγώ απευθείας είναι δεδομένο. Πάμε σε νέα αύξηση των επιτοκίων μέσω Σεπτέμβριο και θα ακολουθήσουν και άλλες.
4: Ένα 0,25 να υποθέσω.
3: Ένα 0,25, δηλαδή θα πάει 2,5% το επιτόκιο βάσης. Άρα πιο ακριβό χρήμα, άρα ακριβότερη ενέργεια.
4: Ακριβότερα όλα.
3: Άρα αυτό δημιουργεί ένα πολύ δύσκολο περιβάλλον για όποιον θέλει να υλοποιήσει οικονομικά σχέδια όταν υπάρχει πληθωριστική πίεση και τεράστιο ενεργειακό κόστος στην παραγωγή. Θα δούμε, δεν ξέρω. Θα μας τα πει και ο κύριος Γαραγκούνης, ο Υπουργός Εργασίας, που σε ένα-δύο λεπτά θα είναι μαζί μας. Έχω συγκεντρώσει όλα τα ερωτήματα. Φυσικά θα τον ρωτήσουμε για τα μέτρα έκπληξη που θα εξαγγείλει ο Πρωθυπουργός αύριο το βράδυ από τη Θεσσαλονίκη. Αλλά
4: είναι και πολλά τα μέτρα του χαρτοφυλακίου του κυρίου Γαραγκούνη.
3: Βέβαια, φυσικά. Και θα τον ρωτήσουμε φυσικά και για Τσίπρα και Ανδρουλάκη. Κύριε Υπουργέ, καλησπέρα σας από τον Ρία Λεφέ.
4: Καλησπέρα σας.
5: Καλησπέρα, καλησπέρα.
3: Εγώ από Αθήνα και η Λουκία από Θεσσαλονίκη. Έχει πάει εκεί να τα ακούσει ο πρώτος.
4: Εμείς θα τα πούμε και το βράδυ μαζί, από ό,τι ξέρω.
5: Εμείς θα τα πούμε, φαντάζομαι, πολύ σύντομα.
3: Λοιπόν,
4: ναι, πολύ, πολύ σύντομα.
3: Κύριε Καραγκούνη, περιμένω να μας πείτε, δεν θα ακούσει κανένας, ψιθυρίστε τα απλώς, τα μέτρα που θα ανακοινώσει αύριο ο Πρωθυπουργός και ποια θα είναι η εκπλήξη. Σας ακούω.
5: Α, θέλετε και τα μέτρα σας.
3: Ναι, ναι, μην τα πείτε, σιγά σιγά.
4: Μην τα πείτε, δεν θα εκτεθούμε. Δεν θέλουμε να μαρτυρήσετε.
3: Μεταξύ μας.
4: Δεν μας ακούει κανείς, μην ανησυχείτε.
5: Δεν θα τα πείτε σε κανέναν.
3: Όχι, όχι, όχι.
5: Η αλήθεια είναι ότι και να τα ήξερα, δεν θα σας τα έλεγα.
3: Ναι, το πιστεύω.
4: Μαρτυριάρης δεν είστε.
5: Συγγνώμη.
4: Μαρτυριάρης, λέω, δεν είστε.
5: Με τίποτα.
3: Ωραία.
5: Καταρχήν είναι αυτό το οποίο σε πολύ λίγες ώρες θα πει ο Πρωθυπουργός, έτσι. Αύριο το βράδυ θα έχει δυνατότητα να
3: δώσει
5: ένα τετραετές. Το στίγμα θα σας δώσω. Προφανώς θα σας δώσω το στίγμα. Τετραετές πρόγραμμα, απόλυτα κοστολογημένο. Και άμα θέλετε, θα κάνουμε και τη συζήτηση μετά για τα υπόλοιπα. Γιατί ξέρω να χρησιμοποιήσω και στον κύριο Τσίπρα και στον κύριο Μητσοτάκη. Ναι, ναι. Ειδικά στον κύριο Τσίπρα που ακούσαμε αυτά τα ωραία τα οποία μας είπε εντός εισαγωγικών. Θα ξεκινήσει να εφαρμόζεται από 1η-1η-27, όπως είπε και ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, και σταδιακά βεβαίως, αλλά από 1η-1η-27. Θα αφορά όλες τις κοινωνικές ομάδες, ιδίως όμως. Αυτό θα κρατήσετε, μικρομεσαίους, επιχειρήσεις, ελεύθερους επαγγελματίες. Οι παρεμβάσεις βεβαίως θα γίνουν εντός του δημοσιονομικού χώρου, τον οποίο, ο οποίος έχει διαμορφωθεί. Το γνωρίζετε ποιος είναι αυτός ο δημοσιονομικός χώρος. Είναι λίγο παραπάνω από 1 δισεκατομμύριο ευρώ, συν τη ρήτρα διαφυγής που είναι περίπου στα 400 εκατομμύρια ευρώ, συν αυτά τα οποία έχουμε ήδη αποφασίσει από πέρσι, τα οποία θα δοθούν και αφορούν συγκεκριμένες μειώσεις χώρων σε επαγγελματίες, σε ενίκια κτλ.
4: Περίπου το περίγραμμα του έρχεται.
5: Το περίγραμμα του, συγγνώμη.
4: Συνταξιούχους.
5: Κοιτάξτε. Θα υπάρξει παρέμβαση και προς αυτήν την κατεύθυνση. Δεν σας λέω κάτι καινούριο. Έχει ήδη υποθεί. Εγώ το μόνο που μπορώ να σας πω είναι ότι μέχρι τώρα παρεμβάσεις που έχουν γίνει αφορά και αύξηση συντάξεων και κατάργηση προσωπικής διαφοράς. Πολύ σημαντική για το 2017. Και μείωση παρακράτησης φόρου. Η οποία και αυτή ενισχύει το εισόδημα των συνταξιούχων. Συν. Τελευταίο το λέω αυτό,

0: τρακοσάρι.
1: Εκεί θα δούμε και ενίσχυση και διεύρυνση της βάσης στην οποία θα χορηγηθεί. Ξέρω δεν μπορείτε να πείτε περισσότερα.
0: Το μόνο το οποίο θα σας πω για το 300, το οποίο το έχουμε εφαρμόσει ήδη από τον Απρίλιο του 2026, αφορά περίπου 2 εκατομμύρια συνταξιούχους, 1.925.361.
1: Ξέρω το οικονομικό επιτελείο καταβάλει προσπάθεια.
0: Με κόστος 578 εκατομμύρια ευρώ.
1: Καταβάλει προσπάθεια ώστε τα 300 να γίνουν 400 και ενδεχομένως 450 του χρόνου.
0: Καλύτερη ενημέρωση από μένα, μάλλον.
1: Και δεν, όχι, ξέρετε, αλλά δεν μπορείτε να πείτε, τα λέω εγώ. Και ότι γίνονται προσπάθειες να διευρυνθεί η βάση, δηλαδή να έρθουν κάποια κριτήρια που αποτελούν τροχοπέδι και αποκλίνουν εκατοντάδες χιλιάδες συνταξιούχους που έχουν ανάγκη τα χρήματα όσα και να είναι. Και η ειδική εισφορά αλληλεγγύης είναι ένα άλλο πεδίο που ξέρετε ότι υπάρχει και έχει μείνει από το Πασόκ ακόμα και επιβάλλεται στις κύριες συντάξεις και στις επικουρικές πάνω από 300 ευρώ και είναι ένα άδικο μέτρο.
0: Εντάξει, πάντως, κύριε Σταυράκη, πολύ σωστά αναφέρετε και εσείς έχετε.
1: Αυτό είναι ένα πεδίο πάνω στο οποίο δούλεψε το οικονομικό επιτελείο.
0: Εγώ, εντάξει, το καταλαβαίνω αυτό που λέτε. Εγώ σας λέω ποιο είναι το περίγραμμα των μέτρων που έχουμε πάρει ήδη μέχρι τώρα. Και τώρα, όπως υπουργός, σας είπα και, και τις δημοσιονομικές δυνατότητες που υπάρχουν. Περίπου σας λέω τον αριθμό. Οπότε, και τις προτεραιότητες που έχει βάλει η κυβέρνηση, μικρομεσαίοι ελεύθεροι επαγγελματίες. Και βεβαίως, τώρα θα αξιολογήσω ο πρωθυπουργός τι δυνατότητες έχει για να κάνει παρεμβάσεις στο πλαίσιο αυτό, ώστε να
1: θυμηθεί. Επειδή εσείς καμαρώνετε.
0: Θα είναι οι συνταξιούχοι. Έτσι στο περισκόπιο του
1: ναι, θα είναι δεδομένο. Επειδή εσείς καμαρώνετε ότι κοστολογείτε και λέτε εμείς κοστολογούμε, εσείς όχι. Άκουσα σήμερα στο Open ενστάσεις από βουλευτές της αντιπολίτευσης ότι καλά, εσείς γιατί μιλάτε, γιατί εσείς κοστολογείτε και πού ξέρουμε ότι η δική σας κοστολόγηση είναι σωστή και πού ξέρουμε ότι αυτά που λέτε βγαίνουν οι αριθμοί. Και επίσης, δεν είναι μόνο ότι δεν κοστολογείτε, είναι ότι έχετε και δισεκατομμύρια από το υπερπλεώνασμα και την υπερφορολόγηση και αντί να τα δώσετε στους ευάλωτους, πάτε και τα δίνετε στην πρόορη εξόφληση του χρέους.
0: Μάλιστα.
1: Πρώτα
0: απ' όλα, αυτά τα οποία εμείς λέμε, όχι μόνο γίνονται πράξη, όχι μόνο κοστολογούνται, εφαρμόζονται. Οπότε τι να υπερκοστολογήσουμε, να υποκοστολογήσουμε. Πρώτη 27 θα ξεκινήσουν αυτά που θα πει ο Πρωθυπουργός, θα αρχίσουν να εφαρμόζονται, όπως έχει γίνει μέχρι τώρα. Και όπως τα κόμματα τα τελευταία 7 χρόνια συνεχώς ψηφίζουν και εφαρμόζονται αυτά τα οποία έχουμε εμείς νομοθετήσει. Τώρα, επειδή μιλάμε για υπερκοστολογήσεις και τα λοιπά, πραγματικά δεν ξέρω αν πρέπει στα σοβαρά εντός αγωγικών να αναφερθούμε στην πρόταση του κ. Τσίπρα. Θα δούμε και τις προτάσεις των άλλων κομμάτων. Πάμε τώρα στον κύριο Τσίπρα. Mm-hmm. Εγώ θα σας πω μόνο δύο πράγματα.
1: Εδώ απλώς να πούμε ότι ο ίδιος λέει 7,5 πράγματα. Δισεκατομμύρια πακέτο το πρόγραμμα. Ναι. Το οικονομικό επιτελείο λέει 13 δις το χρόνο, άρα είναι 4,13,52.
0: Είναι πάνω από 13 δις.
1: Ναι, είδα ότι λείπουν για παράδειγμα οι μειώσεις το 30% στο ρεύμα. Δεν είναι μέσα στα 13 δις.
0: Ναι, είναι και άλλα πράγματα που δεν είναι μέσα, αλλά εγώ σας λέω τουλάχιστον 13 δις θα έχω μπροστά μου, για να τα επαναλάβω, τα ξέρετε, θα κουράσουμε τον κόσμο. Θα πω όμως δύο πράγματα. Καταρχήν, οι δαπάνες, έχουμε ένα κατόφλι δαπανών, το ξέρετε αυτό, το οποίο αν το εξαντλήσεις, μετά δεν μπορείς να το ρίξεις πάλι δαπάνες, αποπληρώνουμε στο χρέος, καλώς κάνουμε και αποπληρώνουμε το χρέος, γιατί ξεφορτώνουμε χρέη από τα παιδιά μας.
1: Δεν το δέχονται Τσίπρας και Αδουλάκης αυτό. Τώρα. Λένε ότι κακώς το επικαλείστε, δεν υπάρχει. Έχετε και δεν δίνετε. Σας λέω τι λένε.
0: Ωραία. Λοιπόν, εντάξει, μια άποψη αυτή. Δεν νομίζω τώρα ο κόσμος και τώρα και ένας πρωτοετής. Όλος ο κόσμος το ξέρει. Κανένας πρωτοετής φοιτητής.
2: Δηλαδή
0: το ξέρει,
2: λένε,
0: ότι
2: κύριε Καραγκούνη, ότι είναι θέμα πολιτικής επιλογής το γεγονός ότι εξεπληρώνεται το χρέος νωρίτερα.
0: Μπορεί, αν βγούμε από την Ευρωπαϊκή Ένωση, να τα συζητήσουμε όλα αυτά. Όσο είμαστε μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και έχουμε συγκεκριμένους κανόνες που ακολουθούν όλες οι ευρωπαϊκές χώρες, δεν μπορούμε να τα συζητάμε αυτά. Αυτά θα είναι γνωστά τώρα. Να ξαναπάρουμε, κάνουμε αυτή την κουβέντα, νομίζω τέλειωσε. Το 2015 το ζήσαμε, το περάσαμε και το πρόγραμμα Θεσσαλονίκης το περάσαμε. Λοιπόν, αυτά είναι τελειωμένα. Να λέμε πράγματα που είναι σοβαρά, γιατί ο κόσμος τώρα καταλαβαίνει. Δεν τρώει κουτόχορτο, ξέρει τι γίνεται ακριβώς. Προσέξτε δύο αριθμούς. Το οποίο διάβαζα τώρα το κοστολογημένο εντός εισαγωγικών πρόγραμμα του κ. Τσίπρα. Δημόσια υγεία. Λέει, κύριε Σταυρουλάκη, κύριε Αγκάτσου, μισθολογική μεταρρύθμιση 128.000 εργαζομένων στη δημόσια υγεία. Αύξηση 500 ευρώ το μήνα στις μετρές αποδοχές. Και έχει, λέει, πλήρες ετήσιο κόστος 900 εκατομμύρια. Και σπάει δίπλα. Προσέξτε, ετήσιο κόστος 900 εκατομμύρια. Σπάει δίπλα και λέει. Το 27.225, το 28.225, το 29.225 και το 2030.225. Δηλαδή θα το πάρει το 1/4 δηλαδή. Δεν λέω ότι θα έχει αυτά τα λεφτά και θα τα δώσει, αλλά μέσα στο υποτίθεται κοστολογημένο πρόγραμμα, ενώ μιλάει για ετήσιο κόστος 900 εκατομμύρια, δεν θα το πάρουν αυτοί, θα το πάρουν 128.000, στη συνέχεια, άμα δείτε δίπλα, το σπάει σε 4 χρόνια. Δηλαδή θα το πάρει το 1/4 ή θα πάνε το 1/4 από αυτά που λέει. Και παρακάτω. Στήριξη για 80.000 φοιτητές, λέει, περιφερειακών πανεπιστημίων που δουλεύουν μακριά από το σπίτι, στη δημόσια παιδεία. 400 εκατομμύρια πλήρες ετήσιο κόστος και μετά λέει το 27. 100, 28%, 29%, το 30%. Δηλαδή, θα το πάρει το 1 τέταρτο. Δηλαδή, θα το πάρουν 20.000 φοιτητές. Ή θα το πάρουν στο 1 τέταρτο αυτού που λέει ο τέλος πάντων θα δώσει.
1: Άρα, ποιο είναι το. Επειδή έχω μπροστά μου τη λίστα, αυτά που λέτε είναι μεγάλη λίστα, την έχει δώσει η κυβέρνηση. Ναι. Αμφισβητεί, προσπαθεί να αποδομήσει, μιλάει για αυταπάτες Τσίπρα που έχουν μετατραπεί σε πολιτικές απάτες. Εγώ ρωτώ, το πολιτικό σας συμπέρασμα, γιατί ο κύριος Τσίπρας λέει αυτή τη φορά. Εγώ δεν θα κάνω τα ίδια. Εγώ έμαθα και τώρα ήρθα. Τότε δεν ήξερα. Ήξερα τι θέλω, αλλά δεν ήξερα πώς να το κάνω. Τώρα λέει ο Τσίπρας, ξέρω και τι θέλω και πώς να το κάνω. Και δεν παρουσιάζει ένα πρόγραμμα της Θεσσαλονίκης, αλλά ένα πολιτικό όραμα δεκαετίας. Ποια είναι η πολιτική σας απάντηση?
0: Εγώ θα σας πω το εξής. Δεν περίμενα από ένα πρώην πρωθυπουργό που υποτίθεται έχει βάλει και κάποια στελέχη που ξέρουν πέντε πράγματα να έρχεται στην Θεσσαλονίκη να επαναλαμβάνει το πρόγραμμα Θεσσαλονίκη του 2015, για να νομίζω και μπορεί να είναι και παυξημένο λίγο αυτή τη φορά, αλλά να μην μπορεί έστω στοιχειοδός να πει πέντε πράγματα. Δηλαδή, πέντε πράγματα να είναι στοιχειοθετημένα. Δεν μπορεί στην ίδια, στο ίδιο το PowerPoint, συγγνώμη τώρα για την έκφραση, που διαμοιράζει τα κόμματα, που διαμοιράζει στους δημοσιογράφους, να αυτοαναιρείται.
1: Εγώ πάντως έχω μπροστά μου 100 πινακάκια από την Ελλάδα που στο τέλος βγάζει και υπόλοιπα 74 εκατομμύρια από τα 7,5
0: δις.
1: Αριστερά το ένα, δεξιά το άλλο.
0: Όχι. Αυτό, τα δύο που σας είπα τα διαβάσατε.
1: Ναι, τα διάβασα, αλλά λέω και την άποψη της Ελλάδας.
0: Ποιος είναι υπεύθυνος, ο κύριος Κουντεντάκης, πάρω και πείτε του.
1: Ο κύριος Κουλιαράκης, ο κύριος Κουντεντάκης, ο κύριος Λιάκος. Τρεις. Κουντεντάκης, Κουλιαράκης και Λιάκος.
0: Πάρτε λοιπόν την Τρόικα και ρωτήστε την Τρόικα. Τα 900 εκατομμύρια που δίνετε στη δημόσια υγεία, γιατί τα σπάτε σε 4 χρόνια? Ή τι εννοείτε, θα δώσετε δηλαδή στο 1 τέταρτο ή το 1 τέταρτο χρημάτων? Στους φοιτητές θα δώσετε το 1 τέταρτο χρημάτων ή στο 1 τέταρτο φοιτητών?
1: Θα
0: για να
1: ρωτήσουμε και τον κύριο Νηφούλη, θα τον έχουμε σε λίγο τον Ευρωτή.
0: Ναι, κάντε του μια ερώτηση, θα έχει ενδιαφέρον. Ναι. Θα έχει πολύ ενδιαφέρον.
2: Ναι, να πάμε όμως λίγο, κύριε Καρακούνη, και στα δικά σας. Δηλαδή θέλω να πω, εσείς τώρα διεκδικείτε για τρίτη θητεία την διακυβέρνηση της χώρας. Αυτή τη στιγμή λέτε ότι αυτά μπορούμε να δώσουμε, αυτά δίνουμε. Δεν μπορούμε παραπάνω. Από την άλλη όμως υπάρχει μια πραγματικότητα αυτή τη στιγμή. Ένας κόσμος που λέει, και δεν το λέω εγώ, το λένε και έρευνες, το παραδείγματος χάρη, έρευνα του ΙΟΒΕ, ότι ένα 68% τα βγάζει δύσκολα πέρα. Δεν το λες το ΙΟΒΕ και αντιπολίτευση, να το πω έτσι. Αυτό θα μπορέσετε αυτή την τετραετία έστω να διορθώσετε πράγματα τα οποία δεν έχετε καταφέρει δύο τετραετίες τώρα, επαναλαμβάνω, να τα διορθώσετε, να τα βάλετε σε ένα πλαίσιο να ζει ο κόσμος καλύτερα, να νιώθει ότι ζει αξιοπρεπώς, ότι δεν τελειώνει ο μισθός 18 του μήνα?
0: Καλά. Τώρα στις δύο αυτές τετραετίες που λέτε και εσείς έχουν γίνει τρομερά πράγματα. Έχουν γίνει εξαιρετικά σημαντικά πράγματα.
2: Πάμε να δούμε τι θα γίνει από εδώ και πέρα.
0: Ναι. Καταρχήν, το πρόγραμμα το οποίο θα ξεπληρώσει ο Πρωθυπουργός είναι τετραετές, έτσι. Και εκεί θα δει ο κάθε ένας, όπως είπα και πριν, κάθε επαγγελματική κοινωνική ομάδα, τι θα ωφεληθεί εντός εισαγωγικών, γιατί δεν υπάρχει ωφέλη. Επιστρέφουμε πίσω ένα μέρισμα από αυτό το οποίο παράγουμε. Δηλαδή, η Ελλάδα παράγει πια. Δεν είναι σε μια οικονομική πραγματικότητα που ήταν μέσα στα χρέη. Ήταν μέσα στα ελλείμματα. Τώρα έχει αλλάξει αυτό. Και προσέξτε, κυρία Γκάτσου, πολύ εύκολα μπορεί να ξαναλλάξει. Αν έρθει και λέει, βάζει τώρα αυτές τις φορές και βάζει, λέει, θα προλογίσουμε τον πλούτο και σηκωθούν και φύγουν εταιρείες, θα σας πω εγώ που θα πάει η ανεργία και θα σας πω εγώ που θα πάει ο μέσος μισθός που θέλει να τον βάλει και 1.800 ο κύριος Τσίπρας. Με αυτά που λέει, θα πάει στο 1.000 ευρώ, στο 1.076 που μας τον άφησε. Γιατί άμα σηκωθούν και φύγουν οι εταιρείες και αυξηθεί πάλι η ανεργία, γιατί με αυτά που λένε δεν θα μείνει καμία εταιρεία στην Ελλάδα.
2: Δεν μας σχολιάσετε τις θηρίδες.
0: Γιατί αυτοί κάνουν εξής παραδοχή. Λέει, θα βγάλουμε αυτά που βγάζει τώρα η κυβέρνηση. Αυτή η κυβέρνηση. Πώς θα τα βγάλει? Με αυτούς τους φόρους που θέλει να βάλει. Υπάρχει περίπτωση, σας λέω εγώ, σας το υπογράφω. Την επόμενη μέρα, εάν πούν ότι θα φορολογήσουν τα κέρδη όλων των εταιριών, των επαγγελματιών, των ελεύθερων και όλα αυτά που λένε. Σας λέω εγώ, θα φύγουν όλοι.
1: Θα δείτε, πριν αλλάξουμε, έχω πρόσθετη ερώτηση αυτό που είπε η Λουκία. Περιμένετε. Όχι, δεν απαντήσατε. Αυτό που είπε η Λουκία, που είναι το κεντρικό ερώτημα των εκλογών, περιμένετε.
0: Ναι.
1: Είπε η Λουκία, η ΟΒΕ, πολύ σωστά, το 68% των νοικοκυριών λέει ότι δυσκολεύεται να τα βγάλει πέρα. Θυμίζω, μέσος όρος ευρωπαϊκός είναι 19%.
0: Λοιπόν,
1: προσέξτε, η ΜΕΓΕΣΕΒΕ, 6 στα 10 νοικοκυριά, Τα εισόδημα τελειώνει 18 του μήνα. Τράπεζα της Ελλάδος. Ο Στουρνάρας δεν είναι Πασόκ, η ΣΥΡΙΖΑ, η ΕΛΑΣ. Το εισόδημα επαρκεί για 23 μέρες το μήνα. Εγώ λοιπόν θα ρωτήσω επαυξημένα αυτό που είπε η Λουκία. Ένα θέμα είναι τι λέτε εσείς ότι μπορείτε να δώσετε. Αν αυτό που μπορείτε να δώσετε. Αφήστε τι τάζουν τα άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης.
0: Περιμένετε.
1: Αν αυτό που μπορείτε να δώσετε δεν φτάνει για να εξασφαλίσει μια αξιοπρεπή διαβίωση στους μισούς Έλληνες.
2: Τι θα κάνετε.
0: Ακούστε, γιατί εδώ μιλάμε.
1: Αυτό είναι το κεντρικό ερώτημα για μέρα των εκλογών.
0: Όχι επιθεωρητικών
1: πραγμάτων. Εσύ λέτε αυτό μπορώ, είμαι υπεύθυνη. Δύναμη τόσο μπορώ.
0: Το πρακτικό τι λέει, το πρακτικό λέει ότι από τα 650 ευρώ θα φτάσουν πάνω από 950 ευρώ κάτω το μισθό. Αυτό σημαίνει ο μέσος μισθός που σήμερα είναι, όταν το αναλύσει από τα 14 στους 12, δηλαδή κάνει την προσαρμογή αυτή που είσαι η Ευρωπαϊκή Ένωση, πάμε ήδη στα 1770 ευρώ, ήδη τώρα που μιλάμε. Αν αυξηθεί ο κατώτερο μισθό. Ναι. Ναι, γιατί λέω κάποιος άλλος λέει για καθαρά 1800.
2: Όχι, εντάξει.
0: Λοιπόν, λέμε τώρα, εάν γίνει αυτή η αύξηση, που προσέξτε, θα συμπαρασύρει και όλα τα κλιμάκια του δημοσίου. Μην το ξεχνάμε, δηλαδή 50 ευρώ θα είναι αύξηση, 80 ευρώ θα είναι αύξηση, 70 ευρώ θα είναι αύξηση. Θα συμπαρασύρει και όλα τα κλιμάκια του δημοσίου, και στο δημόσιο. Για να το γνωρίζουν και όσοι μας ακούν. Εδώ θα μιλάμε πλέον για ένα μέσο μισθό, που θα είναι πολύ πιο πάνω από τα 1.800 ευρώ, έτσι, για να ξέρουμε τι λέμε με την λογική της αύξησης του κάτω του μισθού.
1: Άρα τι λέτε, θα σταματήσει να τελειώνει ο μισθός στα μέσα του μήνα, αυτά που θα κάνουμε και
0: εσύ. Εγώ αυτό που λέω και στα βελάκια είναι το εξής. Επειδή γνωρίζουμε ότι είναι δύσκολα τα πράγματα. Επειδή γνωρίζουμε ότι ο μόνος τρόπος αντιμετώπισης ακρίβειας είναι καταρχήν να αυξήσουμε πραγματικά τα εισοδήματα των πολιτών. Και από την άλλη, να μειώσουμε τη φορολογία, πράγμα το επίσης το οποίο κάνουμε. Δεν είναι εύκολα τα πράγματα. Δεν βγήκε κανένα κυβερνητικό στέρχος και να πανηγυρίσει.
1: Αρκούν αυτά.
0: Ακούστε λίγο. Η οικονομία προφανώς έχει συγκεκριμένες δημοσιονομικές δυνατότητες. Εμείς δεν θα πούμε ψέματα όμως, κύριε Σταυρελάκη. Δεν θα κάνουμε πλάκα. Εδώ γίνεται πλάκα. Συγγνώμη που το λέω. Εδώ έρχονται τα κόμματα που φιλοδοξούν να κυβερνήσουν και κάνουν πλάκα. Δεν είναι στοιχειοθετημένοι.
1: Υπουργέ μου, θα έχετε να αντιμετωπίσετε στο προεκλογικό μπαλκόνι κόμματα που θα λένε δεν πάει να λες εσύ ότι δεν μπορείς, εγώ μπορώ, θα δώσω 13 σύνταξη,
2: θα τα βρω
1: και δεν θα στελειώνουν τα χρήματα στις 20 και τα παντά.
2: Γιατί εσύ κάνεις αυτή την πολιτική επιλογή και εγώ θα κάνω μια άλλη πολιτική επιλογή και εκεί θα τα βρω. Αν πιστεί ο κόσμος, κύριε Καραγκούνη, λέω εγώ με το υποθετικά.
1: Έρχεται και ο Σαμαράς, δεν είναι μόνο Τσίπρας.
0: Επειδή πλέον έχει μπει στην κουβέντα, στη δημόσια κουβέντα, ο όρος κοστολόγηση. Παλιά δεν υπήρχε.
1: Βέβαια.
0: Και τώρα όλοι ξέρουμε. Ευτυχώς
1: για μας.
0: Ευτυχώς για μας, δυστυχώς για κάποιους άλλους. Και επειδή όλοι
1: ευτυχώς για τους Έλληνες.
0: Και επειδή τώρα δεν μπορούμε να λέμε ότι θα είναι, θα ρωτήσετε σε λίγο και τους εκπροσώπους πού βγαίνουν αυτά τα χρήματα.
1: Ναι, από τον γραμματέα του Πασό και τον εκπρόσωπο της Ελλάδας.
0: Μπράβο, και το μάλιστα. Όταν λοιπόν θα αρχίζουν τώρα να μιλάνε μέχρι τις εκλογές και να λένε ακριβώς ποιες είναι οι πραγματικές τους επιδιώξεις και τα πραγματικά τους δεδομένα, ο κόσμος θα καταλαβαίνει και το 30%-31% που παίρνει το ορισμό που πει δεν θα ανεβαίνει. Γιατί σου λέει εδώ πέρα πάλι ήρθαν να κάνουν πλάκα στις βάρους μας.
1: Μήπως κατέβει γιατί θα έρθει και ο Αντώνης Σαμαράς.
0: Αυτό που περιμένει.
1: Αυτό
0: επαναλαμβάνω, υπάρχουν τα δύο κόμματα που διεκδικούν την εξουσία. Ο ΣΥΡΙΖΑ, ο Τσίπρας και το ΠΑΣΟΚ. Λοιπόν, πρέπει να μας πούν λοιπόν το κυβερνητικό του πρόγραμμα. Πάμε παρακάτω. Εμείς έχουμε ένα πράγμα να κάνουμε. Αύριο θα ακούσουμε πολύ σημαντικές παρεμβάσεις, οι οποίες πραγματικά οι επαγγελματικές ομάδες θα καταλάβουν ότι εδώ υπάρχει μια κυβέρνηση που θα τους στηρίξει. Κανένας δεν λέει ότι τα πράγματα είναι εύκολα. Όταν η Γαλλία και άλλες χώρες αυτή τη στιγμή παίρνουν μέτρα λιτότητας, εμείς λέμε πώς θα ενισχύσουμε το εισόδημά τους. Όχι ότι θέλω να κάνω κανένα ψηφισμό, αλλά αυτή είναι η πραγματικότητα. Και να ξέρουν ότι και με τη σταθερότητα αλλά και με την επαύξηση όσο μπορούμε των εισοδημάτων τους, θα προσπαθήσουν να βγούμε από μια δύσκολη κατάσταση. Όμως, όταν η ανεργία είναι στο 7,9, όταν το ισοζύγιο της δημιουργίας των επιχειρήσεων είναι 40-45.000, δεν έχω ακριβώς τον αριθμό, θα το βρω και θα σας το πω. Όταν δεν είμαστε σε μια οικονομική καταστροφή κοινωνική που θέλουν να πλασάρουν από τα κόμματα, είναι μια δύσκολη μεν κατάσταση, ναι, αλλά θα έρθουμε, θα αυξήσουμε τότε το εισόδημα των συνταξιούχων. Αυξήσουμε το εισόδημα των δημοσίων υπαλλήλων. Όχι, αυξάνουμε και θα αυξήσουμε και περισσότερο.
1: Έχουμε ελάχιστα δευτερόλεπτα. Θέλω μια απάντηση, Υπουργέ μου.
0: Να στηρίξουμε τους ανθρώπους αυτούς.
1: Κάνω ένα εξωτερικό στον κύριο Ανδρουλάκη, ο οποίος από την Κρήτη είπε ότι η Ελλάδα, καταρχήν είπε 13η σύνταξη, επιμένει, 13ο μισθό, η αγορά των δημιουργών, και η Ελλάδα δεν χρειάζεται ούτε διαχειριστές παρακμής, ούτε συστήματα διαφθοράς, αυτό είναι Μητσοτάκης, λέει ο κ. Ανδρουλάκης, ούτε νέος μεσίας Τσίπρας. Ο λαός δεν χρωστάει δεύτερη και τρίτη ευκαιρία ούτε στο Μητσοτάκη, ούτε στο Τσίπρα. Απάντηση.
0: Απάντηση 3-7-21, την ξέρετε την απάντηση. Διότι εδώ, όταν λες ότι θα φέρεις 13ο και 14ο και μισθό και σύνταξη,
1: βεβαίως.
0: Εδώ μιλάμε για πάνω από 4 δις τώρα, έτσι. Δηλαδή πρέπει να μας πούν πραγματικά τώρα. Είναι
1: τα έχει λέει, τα έχει κοστολογήσει όλα.
0: Είναι δυνατόν. Πώς θα έχει κοστολογήσει?
1: Θα ρωτήσουμε τον κύριο Βαρβακαστάνη τώρα.
0: Ωραία, θα τον πάρετε λοιπόν και τον κύριο Ανδρουλάκη. Να του πείτε από πού θα βγουν τα λεφτά αυτά. Εγώ σας λέω ότι πρέπει να βάλει δύο ένφια φόρο, 1,8 δίσυνο ένφια. Δύο ένφια πρέπει να βάλει για να μπορείς να καλύψεις αυτά τα οποία λέει.
2: Μπορεί να πει παραδείγματος χάρη ότι μπορεί να βγουν από τις, να αλλάξει φορολογικό μοντέλο, το ΦΠΑ παραδείγματος χάρη.
0: Ωραία, δηλαδή να μην είναι καμιά εταιρεία στην Ελλάδα. Αυτό που είπα πριν. Οπότε καταλαβαίνετε. Όχι 3721, να μην πω τίποτα άλλο.
1: Και λοιπόν, κύριος Τσίπρας, θα αυξήσει τα μερίσματα.
0: Αφήστε να μειώνουμε τη φορολογία, αφήστε να μπορούμε να αυξάνουμε την παραγωγικότητα και την απασχόληση, ώστε να μπορούν οι νέοι μας που πληρώνουν 0% φορολογία μέχρι τα 25% και μέχρι τα 29% 9%, να αυξήσουμε τα εισοδήματά τους, να αυξήσουμε τις θέσεις εργασίας, να αυξήσουμε τον ανταγωνισμό, μπας και αυξηθεί και ο μισθός. Και ο μισθός αυξάνεται, γιατί από τα 750 έχουμε ήδη φάσει περισσότερες λογικές συμβάσεις από 100 ευρώ.
1: Κύριε Υπουργέ, ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Υπουργό Φρουρασίας, τον κύριο Κώστα Καραγκούνη.
2: Νίκο, εγώ εδώ θα σας χαιρετήσω.
1: Βεβαίως, σε αφήνουμε, ξέρουμε ότι έχεις υποχρεώσεις.
2: Θα τα πούμε τη Δευτέρα.
1: Ξέροντας πια τις εξαγγελίες Μητσοτάκη.
2: Εννοείται.
1: Πολύ ωραία, Λουκία, καλή συνέχεια. Εμείς ευχαριστούμε πολύ. Εμείς πάμε σε διαφημίσεις, δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε για να δούμε τι λένε τα άλλα κόμματα. Με τον γραμματέα του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Βαρδακαστάνη, και τον εκπρόσωπο της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, τον κύριο Νιφούδη, ένα από τα πρόσωπα της ημέρας, με αυτά που είπε για την παγκόσμια βάση δεδομένων, βάση της οποίας θα γίνει και η επιβολή της πατριωτικής φοράς του 1% στο 1% των πλουσιότερων Ελλήνων. Πάμε.
3: Real FM.
4: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΕΔΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
5: Γεια σας, θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
6: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
7: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
8: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
9: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
8: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
10: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
11: Η αδρεναλίνη ανεβαίνει. Η Allwyn φέρνει μια μοναδική εμπειρία διασκέδασης στην Αθήνα με τη McLaren Racing. Έλα να ζήσεις από κοντά την εμπειρία της αγωνιστικής δράσης σε μια ειδικά διαμορφωμένη πίστα. Να γνωρίσεις θρύλους της McLaren Racing. Να δεις από κοντά το εμβληματικό μονοθέσιο του Ayrton Senna. Και να ζήσεις μοναδικές συγκινήσεις με το Allwyn Supercar. Σάββατο 3 Οκτωβρίου, ΟΑΚΑ, Τείχος των Εθνών. Διεκδικείς δωρεάν διπλά εισιτήρια στα καταστήματα Allwyn, το allwyn.gr και το Allwyn App.
12: This is going to be absolutely massive.
13: Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίγνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
14: Όλη μέρα παίζαμε με τα χώματα. Σηκώναμε βουνά ολόκληρα από πέτρες, τούβλα, πλακάκια. Τα βάζαμε σε σωρό, αποφασίζαμε πού θα πάνε και τα στέλναμε στο καλό.
15: Για μας στην ΠΕΔΜΕΔΕ ΕΚΟ η διαχείριση των μπάζων είναι παιχνιδάκι. Το σύστημα της ΠΕΔΜΕΔΕ ΕΚΟ προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις διαχείρισης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων. ΠΕΔΜΕΔΕ ΕΚΟ, το σύστημα που κάνει τα μπάζα παιχνιδάκι. Με την αξιοπιστία του ομίλου Ηρακλής και της ΠΕΔΜΕΔΕ.
16: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
17: Το κορυφαίο γυναικείο περιοδικό In Style, γεμάτο μόδα, ομορφιά και αγαπημένους celebrities, τώρα και στα περίπτερα. Η Δωροθέα Μερκούρη, ο Σεμπάστιαν Σταν και η Σούζαν Σούλτσεχοφ σε ένα δυνατό τεύχος γεμάτο μόδα, ομορφιά και τις πρώτες τάσεις της νέας σεζόν. Ζητήστε το τώρα στα περίπτερα.
18: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
19: Ακούω Real FM για την έγκυρη ενημέρωση. Είναι ο αληθινός σταθμός.
18: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM 97,8. Real FM.
3: έχω τη μεγάλη χαρά και τιμή να φιλοξενώ σήμερα τον Πρωθυπουργό, τον κύριο Κυριάκο Μητσοτάκη. Κύριε Πρόεδρε, καλημέρα σας και καλώς ορίσατε.
20: Καλημέρα κύριε Χατζηνικολάου, σε εσάς, τους ακροατές σας.
3: Ο πρώην Πρωθυπουργός, ο κύριος Αλέξης Τσίπρας, μας έχει κάνει την τιμή και τη χαρά να είναι σήμερα μαζί μας.
20: Καλώς σας βρήκα. Και χαίρομαι που είμαι στο στούντιο εδώ και βλέπω από κοντά μια εκπομπή που πολλές φορές την ακούω χωρίς να ξέρω από πού βγαίνει.
3: Θα σας κάνω την ερώτηση ευθέως. Πρόεδρε, σε υπονομεύουν?
20: Καταρχάς, έχουμε χρέος να δώσουμε.

0: 92.
1: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στην παραλία. Μια νέα αποκαλυπτική ιστορία από την best seller σειρά Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Real Taste and Style. Ξαναβάζουμε το πετιμέζι στο τραπέζι. Ετοιμάζουμε συνταγές που λατρεύουν τα παιδιά και καλωσορίζουμε τον πιο νόστιμο Σεπτέμβριο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
2: Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. Τέλζα Κίνθου, υπερσύγχρονα λεωφορεία, επαγγελματίες οδηγοί, δωρεάν Wi-Fi, δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Τέλζα Κίνθου, καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, ktelpavlazakinthos.gr. Τέλζα Κίνθου. Ταξιδέψτε με ασφάλεια.
3: Μετά το Backrooms και την αιμονή έρχεται το Insidious έξω από το απότερο. Το καλύτερο και πιο τρομακτικό κεφάλαιο της σειράς, καθώς λειτουργεί καλύτερα όταν δεν προσπαθεί να εξηγήσει τον εφιάλτη, αλλά απλώς τον αφήνει να υπάρχει. Insidious έξω από το απότερο. Κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσχολος. Insidious. Ένα νέο κεφάλαιο για τον παραψυχολογικό τρόμο.
4: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λιγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντας στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
0: Πρίσμα 92.
5: Την Κυριακή στις 12 το μεσημέρι, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα παραχωρήσει την καθιερωμένη συνέντευξη τύπου. Δρακόντια είναι τα μέτρα ασφαλείας στη Θεσσαλονίκη, με περισσότερους από 3.500 αστυνομικούς να βρίσκονται επιποδός. Σε ίσχυ έχουν τεθεί εκτεταμένες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις με απαγόρευση στάθεσης και στάθμευσης στους δρόμους γύρω από το Βελίδιο Συνεδριακό Κέντρο. Συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας έχουν προγραμματίσει ομοσπονδίες, συνδικάτα, εργατικά κέντρα και σωματεία. Συνελήφθησαν η κόρη και ο εγγονός της 90χρονης, τα οστά της οποίας εντοπίστηκαν σε υπόγεια αποθήκη σπιτιού στο Μαραθώνα. Κατηγορούνται για μία ανακοίνωση ανέβρεσης νεκρού. Προηγήθηκε καταγγελία της εγγονής της ότι δεν είχε δηλωθεί ο θάνατος της ηλικιωμένης πριν από περίπου 10 χρόνια, προκειμένου να εισπράττουν τη σύνταξή της. Η κατηγορία της απάτης σε βάρος του δημοσίου θα διερευνηθεί από τις αρχές σε ξεχωριστή δικογραφία. Περισσότερα στο ενικός.gr. Πρόθεσμια για να απολογηθούν την Τρίτη έλαβαν από τον ανακριτή οι γονείς του νεκρού βρέφους, το οποίο εντοπίστηκε σε κατάψυξη διαμερίσματος στην Κυψέλη. Την ίδια μέρα θα οδηγηθεί ενώπιον της δικαιοσύνης και ο 26χρονος Αφγανός, που ήταν στο ίδιο σπίτι και κατηγορείται για γενετήσιες πράξεις σε βάρος ανήλικης. Σε εξέλιξη είναι φωτιά σε χαμηλή βλάστη στη Λεσίνη Ξηρομέρο του Λακαρανίας. Επιχειρούν και ένα αέρια μέσα. Πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς προβλέπεται για αύριο σε Αττική, Εύβοια, Χίο, Ικαρία, Κυκλάδες και Κρήτη. Στη Ρωσία και την Ουκρανία θα μεταβούν το Σαββατοκύριακο οι Αμερικανοί διαπραγματευτές του Ντόναλντ Τραμπ, Κούσνερ και Γουίτκοφ, σύμφωνα με το ρωσικό πρακτορείο ΤΑΣ. Δεν επιβεβαιώνει το Κρεμλίνο την επίσκεψη.
6: Στη Eurobank στηρίζουμε τις τουριστικές επιχειρήσεις 365 ημέρες το χρόνο με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός για κάθε ανάγκη σε κάθε εποχή.
7: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών, αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις, αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
8: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
9: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
5: Στο Πανθεσσαλικό στάδιο του Βόλου θα διεξαχθεί στις 16 Νοεμβρίου η αναμέτρηση της εθνικής μας ομάδας ποδοσφαίρου με τη Σερβία για την έκτη αγωνιστική της πρώτης κατηγορίας του Nations League. Περισσότερα στο philathlos.gr.
9: Real Weather.
5: Γενικά ήθελος αύριο στις περισσότερες περιοχές της χώρας. Άνεμοι μεταβλητή έως 7 μποφόρ. Στους 35 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 34 στη Θεσσαλονίκη.

0: στους 97,8.
1: Καλησπέρα τσακαλάκια μου, κυβερνήτη στο μικρόφωνο. Ωραίοι που τρυπάρετε σήμερα με την Bros Care. Από 2.10 για 23.10. Ο καιρός είναι λάδι και σας πετάω στο χαλαρό στα 30 καπαπόδια. Γενικά, έχετε το νου, πας και παιχτεί κανένα κούνημα εκεί στο άκυρο, αλλά τσιλ, το έχω, θα σας πάω κοπίδια.
2: Αν δεν μπορείς να φανταστείς έναν κόσμο χωρίς καλή εκπαίδευση, φροντιστήρια Πουκαμισάς. Μπες στο pukamisas.gr και κάνε την εγγραφή σου σήμερα.
3: Από 11 έως 13 Σεπτεμβρίου η πλατεία Ευτέρπης γίνεται γήπεδο βόλεϊ. Ο Γυμναστικός Σύλλογος Αμαρουσίου παρουσιάζει Μαρούσι Volleyball Days 2026 για παιδιά, γονείς και αθλητές. Υποστήριξη Δήμος Αμαρουσίου υπό την αιγίδα του Υπουργείου Αθλητισμού και της ΕΟΠΕ στις δράσεις ενεργών αθλητών. Η πόλη παίζει βόλεϊ. Τώρα θα μπει στο παιχνίδι.
4: Χορηγός επικοινωνίας Real FM 97,8.
5: Θέατρο Πορεία. Από 3 έως 15 Σεπτεμβρίου early bird εισιτήρια για τις ευτυχισμένες μέρες, τον Πισινόκηπο, τους γείτονες από πάνω, το Hamlet Machine και στην παιδική σκηνή τη Mob Umbrella. 5 παραστάσεις, μια νέα θεατρική περίοδος. Έκπτωση έως 40%. Κλείστε τώρα στο poriatheater.com. Κανονίστε την πορεία σας.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Τα γαλλικά, με γαλλικό τραγούδι ξεκινήσαμε μέρα και μου η Μαρία Χριστοδούλου είναι μαζί μας. Πολύ ωραίο. Λοιπόν, επιστρέψαμε 7 λεπτά μετά τις 4 σε μια καλοκαιρινή μέρα, αν και έχουμε μπει στο Σεπτέμβριο για τα καλά. Έχουμε 4 Σεπτεμβρίου και το πολιτικό σκηνικό έχει πάρει φωτιά. Εδώ είμαστε στον Real FM 97,8. Η Λουκία συνεχίζει τις υποχρεώσεις της στη Θεσσαλονίκη. Θα είμαστε μαζί ως τις 5 και από τη Δευτέρα κλασικά και κανονικά μαζί με τη Λουκία 3 με 5 κάθε μέρα Δευτέρα με Παρασκευή. Εδώ στον Real FM, Μαρία Χριστοδούλου απέναντί μου στην κονσόλα του ήχου. Η Αναστασία Γκεργελεζίου είναι στην υποδοχή των μηνυμάτων σας. 211-200-8200 στούντιο papakirialfm.gr και η Δήμητρα Πανανού στο τιμόνι της εκπομπής. Puis la mélancolie, je la mêle au présent. C'est la belle embellie des souvenirs apaisants. Et les belles années, même en point de suture. Πάρα πολλά τα μηνύματά σας. Επειδή λείπει και η Λουκία, θα προσπαθήσω να δω δύο-τρία πριν πάμε στον γραμματέα του Πασόκ, στον κύριο Βαρδακαστάνη. Θέλω να σα πω δύο λόγια τα ελληνοτουρκικά. Επειδή έχουμε μπροστά μας τον πόλεμο των εξαγγελιών, τη κοστολόγηση, των προγραμμάτων, τη καθημερινότητα. Μην υποβαθμίσουμε τι εξελίξει τα ελληνοτουρκικά. Είναι πάρα πολύ σημαντικέ. Ο Πρωθυπουργό, έχοντα θέσει δίπλα του, και αυτό έχει σημασία, τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντώνιο Κώστα, μέσα στο Μέγαρο Μαξίμου, έστειλε δύο πολύ σκληρά μηνύματα. Το ένα στον Ερντογάν, που την προηγούμενη μέρα είχε πει ότι δεν μπορεί να στρατικοποιεί τα νησιά του Αιγαίου, και απάντησε ο Πρωθυπουργό ότι δεν θα ρωτήσουμε κανέναν προφανώ για το αν θα θωρακίσουμε ή όχι τα δικά μας νησιά. Δεν δεχόμαστε υποδείξεις, είπε, και ήταν ένα σαφές μήνυμα στον Ερντογάν. Και το άλλο μήνυμα και προς Ερντογάν και προς Ευρώπη, ότι δεν νοείται να υπάρχει ενεργή απειλή πολέμου, το κάζους μπέλι, και αμφισβήτηση κυριαρχίας, και να θέλει η Τουρκία να προσεγγίσει την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και η Τουρκία θέλει και βρίσκει πρόσφορο έδαφος στους Ευρωπαίους, οι οποίοι δεν κουνάνε το δάχτυλο και δεν κατά κανένα τρόπο αντιδρούν, σαν να είμαστε όλοι μαζί μια ευρωπαϊκή οικογένεια και απέναντι η Τουρκία. Πολλές φορές νιώθω ότι είναι εκείνη μέσα και εμείς είμαστε απ' έξω. Και αυτό πραγματικά είναι απαράδεκτο. Και αυτό ισχύει και για τους φίλους μας τους Αμερικανούς, με τον τρόπο που αντιμετωπίζει ο Τραμπ τον Ερντογάν, ξεχνώντας τα όσα κάνει ο Ερντογάν και με τα θαλάσσια πάρκα τα αυθαίρετα, και με τον νόμο που φέρνει για τη γαλάζια πατρίδα, και με τα όσα κάνει μέρα παραμέρα με τις γκρίζες ζώνες και λέει στο Αιγαίο, αμφισβητώντας την κυριαρχία μας σε νησιά και βραχονισίδες, και με αυτά που έκανε στο Καστελόριζο, που έβγαλε το ερευνητικό σκάφος, και εδώ μαθαίνουμε ότι δεν το έκανε για να ψάξει κάτι, τον έπιασε η πρεμούρα καλοκαιριάτικα να ψάξει το Καστελόριζο. Όχι, τα κυβερνητικά, φιλοκυβερνητικά μέσα ενημέρωση στην Τουρκία λέει ότι έβγαλε το σκάφος για να δείξει ότι αυτή είναι περιοχή τουρκικής δικαιοδοσίας. Μιλούμε για ένα αυθαίρετο θαλάσσιο πάρκο που περικυκλώνει το Καστελόριζο και το οποίο είναι εκτός χωρικών υδάτων της Τουρκίας. Και λέει ο Ερντογάν, αν φωνάξουμε από το ΚΑΣ, είναι απέναντι στο Καστελόριζο. Αν φωνάξουμε, θα μας ακούσουν, δηλαδή ότι είμαστε δίπλα. Δηλαδή, έτσι να κάνουμε, πιάνουμε το Καστελόριζο. Και μαθαίνουμε ότι έστειλαν οι Τούρκοι μαζί με το ερευνητικό υποβρύχιο. Και σήμερα μου αποκάλυψε ο πτέρυγος ιατρής ότι στείλαμε και εμείς υποβρύχιο. Δηλαδή, στήθηκε ένα σκηνικό, ένα σε μικρογραφία της ΚΑΣΟΥ, όταν πήγαν οι Τούρκοι σε μια περιοχή εκτός δικής τους δικαιοδοσίας να κάνουν έρευνες, συνοδευόμενοι από υποβρύχιο, δηλαδή ναυτικές πολεμικές δυνάμεις. Καταλαβαίνετε που το πάει ο Ερντογάν. Σωστά, με Μητσοτάκης πάει τρίτη την Αίγυπτο για να διεμβολήσει την απόπειρα προσέγγισης Ερντογάν με την Αίγυπτο, την ώρα που έχει ήδη προσεγγίσει η Σαουδική Αραβία, σύμμαχό μας, και Πακιστάν με τη συμφωνία της Μέκας, και ο Ερντογάν προσπαθεί να προσεγγίσει τον Σίσι. Εμείς πήρε και ο Διαπατήρης τηλέφωνο τον Αιγύπτιο ομολογό του. Πάμε στην Αίγυπτο και κάνουμε και τριμερή Αίγυπτος, Κύπρος, Ελλάδα. Και αυτό σε ένα ταραγμένο πλανήτη με δύο πολέμους σε εξέλιξη, γιατί δεν είναι μόνο πόλεμος, δυόμιση θα έλεγα, στα στενά του Ορμούζ, Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Δεν είναι ο πόλεμος Ρωσίας-Ουκρανίας. Είναι και ο ψυχρός πόλεμος της Δύσης, του ΝΑΤΟ, της Ευρώπης, της Γερμανίας με τη Ρωσία, που παίρνει όλο και πιο επικίνδυνες διαστάσεις. Μην τον υποτιμάμε. Είναι πολύ επικίνδυνος πόλεμος για την Ευρώπη. Ψυχρός πόλεμος, αλλά πολύ επικίνδυνος. Λοιπόν, πάμε να καλησπερίσουμε τον γραμματέα του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Βαρδακαστάνη, που είναι μαζί μας, και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ γι' αυτό που είναι μαζί μας και όποτε το ζητάμε είναι μαζί μας, ο κύριος Γιάννης Βαρδακαστάνης. Κύριε γραμματέα, κύριε Βαρδακαστάνη, καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα, κύριε Στερλέκη, σας και ο κρατές.
0: Λοιπόν, θα ξεκινήσω από την ομιλία Ανδρουλάκη πριν πάμε στα πεπραγμένα Μητσοτάκη και στο πρόγραμμα Τσίπρα. Την είδα χθες στην Κρήτη, μια δυναμική ομιλία, και θέλω να ρωτήσω γιατί ο κύριος Ανδρουλάκης κατηγόρησε τον Πρωθυπουργό, γιατί έστρεψε τα βέλη του, εγώ έλεγα πριν, περισσότερο αιχμηρά προς τον κύριο Τσίπρα, θα μου πείτε τη γνώμη σας, λέγοντας ότι η Ελλάδα δεν χρειάζεται ούτε διαχειριστές παρακμής, ούτε συστήματα διαφθοράς. Ο λαός δεν χρωστάει ούτε δεύτερη, ούτε τρίτη ευκαιρία, ούτε στο Μητσοτάκη, ούτε στον Τσίπρα. Γιατί τα είπε αυτά?
1: Είναι η πολιτική μας θέση, κύριε Σταβελάκη, ότι εμείς θεωρούμε, το έχουμε εξηγήσει, ο πρόεδρος το έχει εξηγήσει πάρα πολλές φορές και νομίζω το εξήγησε και χθες, γιατί η χώρα έχει ανάγκη πολιτική αλλαγή και αναφέρθηκε και στο μισθό. Όχι αναλυτικά, θα το κάνει στη ΔΕΘ που θα παρουσιάσει το κυβερνητικό πρόγραμμα, αλλά αναφέρθηκε χθες, πώς το λένε, συγκεκριμένα θα λέγα, αναλυτικά, όχι αλλά συγκεκριμένα, για ποιο λόγο αναφέρθηκε τα ζητήματα του κράτους και τον τρόπο που η Νέα Δημοκρατία και το Μαξίμου διαχειρίζεται το κράτος, το επιτελικό κράτος δηλαδή. Αναφέρθηκε στο κράτος δικαίου, στη διαχείριση των θεσμών, την κατάσταση που υπάρχει στην υγεία, στην παιδεία, την κατάσταση που υπάρχει στην ακρίβεια που δεν αντιμετωπίζεται, σκοκέρδια που υπάρχει, στην καρτελοποίηση της οικονομίας. Τα έχουμε πει αυτά, δεν τα είπε πρώτη φορά.
0: Όντως, το ερώτημα είναι, κύριε Γραμματέα, αν πώς θα πείσει ο κύριος Ανδρουλάκης, μην ψηφίσετε το Μητσοτάκη, αλλά μην ψηφίσετε και τον Τσίπρα, ψηφίστε εμένα. Και τον κατηγορούν ότι με 13η σύνταξη. Ακούστε.
1: Τι θα πει ο Ανδρουλάκης, να ψηφίσουν τον Τσίπρα και τον Μητσοτάκη?
0: Ναι, ακούστε. Με τη 13η σύνταξη που υπόσχεται και υποσχέθηκε και από το Ηράκλειο και με το 13ο μισθό, ανεβάζει το λογαριασμό στα 4 δισεκατομμύρια. Ο κύριος Καραγκούρης μας έλεγε νωρίτερα, πρέπει να επιβάλλει δύο ένφια για να βρει τους τα χρήματα.
1: Νομίζω ότι πολλοί βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, φοβούμενοι ότι δεν θα εκλεγούν, να αναζητούν θέση λογιστή.
0: Ναι, για πείτε μας, εγώ δεν έχω καταλάβει ακόμα. Πού θα βρείτε το 1,7? Εγώ λέω ότι δεν έχει δίκιο η κυβέρνηση, δεν είναι 2,5 δις, είναι 1,7 δις η 13η σύνταξη.
1: Ναι,
0: εγώ να δεχθώ τη δική σας θέση. Πού θα τα βρείτε?
1: Μισό λεπτό, σας παρακαλώ, θα σας το πω.
0: Παρακαλώ.
1: Αλλά για ποιο λόγο κάτι που το έχει πει από τις 9 Ιουλίου, την 5η 9 Ιουλίου.
0: Ναι.
1: Την επόμενη μέρα βγήκε η κυβέρνηση και είπε: «Μα δεν έχετε πει». Μα πώς δεν είπε? Είπε πρώτα απ' όλα.
0: Εγώ είπα ότι είπε. Είπα ότι είπε. Λέω: «Πού θα τα βρείτε», ρωτάω. Το 1,7 δις.
1: Ακούστε.
0: Που λέτε εσείς ότι κοστίζει.
1: Να συμφωνήσουμε σε κάτι.
0: Παρακαλώ.
1: Αν ήταν όταν γίνονται εκλογές να συνεχίζει η οικονομική πολιτική της προηγούμενης κυβέρνησης, δεν χρειάζονται εκλογές, κύριε Σταβελάκη.
0: Όχι, κύριε Γραμματέα, αλλά επειδή έχει καεί η Ελλάδα από προγράμματα από τα οποία μας έριξαν σε μνημόνια, καταλαβαίνετε ότι θα πρέπει να εξηγήσετε πού θα τα βρείτε.
1: Το Πασόκ αυτά τα επιστρέφουμε σε όποιον τα λέει.
0: Ναι, πείτε μου τώρα πού θα τα βρείτε.
1: Το Πασόκ διακινδύνευσε την ίδια την ύπαρξή του ως κόμμα για να προστατεύσει τη χώρα, όταν την παρέλαβε χρεοκοπημένη από την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας του Κώστα Καραμαλή. Λοιπόν, αυτά να τελειώσουν. Άλλοι ήταν στα Ζάπια και στις κάτω και στις πάνω πλατείες. Δεν ήμασταν εμείς.
0: Πολύ ωραία. Πάμε τώρα, εσείς δεν ήσασταν και τώρα λέτε 13η σύνταξη. Λοιπόν, εξηγήστε μου πού θα βρείτε το 1,7 δις.
1: Λοιπόν, είπαμε, ένα ποσό είναι αυτό που έχει δώσει ήδη η κυβέρνηση στο 300. Ένα δεύτερο ποσό θα δοθεί το πρώτο χρόόνο.
0: Αυτό είναι 450 από 480 εκατομμύρια. Πού θα τα βρείτε? Είναι η μισή. Αυτό είναι η μισή που είναι, λέτε, 480 αυτά που θα δώσετε εσείς και 400 είναι το 300. Πού θα τα βρείτε?
1: Κύριε Στραβελάκη, είναι άδικο αυτό που κάνετε.
0: Γιατί?
1: Έτσι, είναι άδικο.
0: Είναι άδικο να ρωτάω που θα τα βρείτε.
1: Ναι, θα σας πω γιατί είναι άδικο.
0: Για πείτε.
1: Γιατί αύριο δεν θα ρωτήσετε τον κύριο Μητσοτάκη που θα τα βρει.
0: Θα αστείευεστε.
1: Θα το θεωρήσετε.
0: Πολύ πιο σκληρά.
1: Θα το θεωρήσετε δεδομένο.
0: Καθόλου. Πολύ πιο σκληρά. Ακούστε, το κάνω καθημερινά.
1: Εμείς θα αναδιατάξουμε τη χρήση του δημοσιονομικού χώρου.
0: Ναι.
1: Όπου χρειαστεί θα την αναδιατάξουμε.
0: Και πώς?
1: Και είναι όταν πάρουμε εντολή.
0: Ναι,
1: αν ο λαός μας δώσει εντολή, θα πούμε δεν έχουμε.
0: Αν δεν βγαίνουν τα χρήματα, εδώ η κυβέρνηση λέει ότι έχει εξαντλήσει το δημοσιονομικό χώρο με τις παροχές και ότι ό,τι περισσεύει πρέπει να πάει στην απληρωμή του χρέους.
1: Η κυβέρνηση λέει δεν έχουμε, αλλά όταν πρόκειται να δώσει αυτή έχει.
0: Έχει, αλλά λέει από πού τα βρίσκει.
1: Θα τα πούμε και εμείς αναλυτικά όταν θα έχουμε πρόσβαση στα δημοσιονομικά όπως πρέπει.
0: Θα δώσετε το πρόγραμμά σας στο Δημοσιονομικό Συμβούλιο, όπως είπε ο κύριος Τσίπρας,
1: θα το δώσει. Το Πασόκ, κύριε Σταβελάκη, δεν είναι κόμμα διαμαρτυρίας. Το Πασόκ δεν είναι γκρουπούσκουλο, είναι θεσμικό κόμμα.
0: Ναι, είναι νόμος του κράτους πια να δίνουν τα κόμματα.
1: Θα πράξει ό,τι λένε οι θεσμοί της χώρας.
0: Α, θα δώσετε το πρόγραμμα.
1: Ναι, ναι, γι' αυτό θα έλεγα, επειδή αυτοί θα αρχίσουν να δέχονται από τον Νοέμβριο και μετά, αφήστε να έρθει ο Νοέμβριος και τα λέμε.
0: Η εκπρόσωπος της Ελλάς μου είπε το πρωί ο κ. Στοδωράκης ότι αν το Δημοσιονομικό Συμβούλιο μας απορρίψει 3 μέτρα, θα τα πάρουμε πίσω. Ισχύει και για εσάς αυτό, ότι αν βγει το Δημοσιονομικό Συμβούλιο και πει δεν βγαίνει λογαριασμός για 13η σύνταξη,
1: ακούστε,
0: θα το πάρετε πίσω?
1: Ακούστε, θα εμείς η κοστολόγηση που έχουμε κάνει είναι κοστολόγηση από ανθρώπους που χειρίστηκαν τις τύχες της χώρας τον καιρό των μνημονίων. Εντάξει. Την έκανε ο κύριος Κουτρουμάνης και άλλοι ειδικοί.
0: Και ο κύριος Τσίπρας λέει το ίδιο. Την έκανε ο κύριος Κουλιαράκης και ο κύριος Κουλιαράκης.
1: Α, ναι, βεβαίως. Μας φέρανε τον Καντρούγκαλο, μας φέρανε την κοπή του που κόψανε το ΕΚΑΣ, φέρανε τους ηλεκτρονικούς πληστηριασμούς, τα φανς, τα σπίτια στα φανς. Ναι, κύριε Στραβελάκη, πολύ μεγάλη αξιόπιστη διαδικασία.
0: Το 13ο μισθό, πώς θα τον βρείτε, γιατί αυτόν θα τον πληρώσει η αγορά? Εδώ βλέπω τώρα ακροατές μηνύματα που λέει κάνουν τους κουβαρντάδες, αλλά εμείς τα πληρώσουμε.
1: Ένα ακόμα δεν έχει γίνει, πιστευτό.
0: Για πείτε, να το θυμίσετε.
1: Από πέρυσι το έχουμε πει εμείς.
0: Εγώ δεν το θυμάμαι. Όχι, θυμάμαι το είπατε. Δεν θυμάμαι που είπατε ότι θα βρεθούν. Γιατί αυτά τα πληρώνει η αγορά.
1: Σας είπα, όχι, το 13ο μισθό δεν το πληρώνει η αγορά.
0: Ναι.
1: Ξέρετε τι πληρώνει η αγορά?
0: Τι πληρώνει?
1: Όταν αυξάνεται ο κατώτατος. Όχι ο 13ος του δημοσίου, αυτό το πληρώνει.
0: Για το δημόσιο το κόστος είναι 1,5 δισεκατομμύριο. Αυτό που θα βρεθεί είναι και αυτό κοστολογημένο.
1: Είναι κοστολογημένα όλα, θα τα πει ο πρόεδρος του Πασόκ το ερχόμενο Σάββατο. Και σταματάω εδώ.
0: Τώρα, πείτε μου για τον κύριο Τσίπρα, γιατί τον έβαλε τόσο σκληρά στο στόχαστρο ο κύριος Ανδρουλάκης? Γιατί πολλοί λένε, α, ο πραγματικός αντίπαλος. Μπορεί να λέει ο Ανδρουλάκης ότι εγώ κάνω μονομέτωπο κατά Μητσοτάκη, αλλά ο αντίπαλος φοβάται περισσότερο είναι ο Τσίπρας. Γι' αυτό έχει βαλθεί να πει ότι Μητσοτάκης και Τσίπρας είναι το ίδιο για να τον απαξιώσει. Τι απαντάτε σε αυτό?
1: Γιατί ο κύριος Μητσοτάκης και ο κύριος Τσίπρας εκπροσωπούν το κατεψυγμένο δίπολο.
0: Κατεψυγμένο δίπολο.
1: Βεβαίως.
0: Δηλαδή.
1: Αυτό που έχει κρυφθεί και επανακριθεί.
0: Καλά, και το Πασόκ έχει κυβερνήσει. Δεν έρχεστε από αυθαρογένεση. Ίσα ίσα, ο κύριος Τσίπρας λέει ότι εμείς είμαστε το καινούριο. Ελλάς είναι άφθαρτη, δεν υπήρχε.
1: Το Πασόκ έχει να κυβερνήσει 15 χρόνια.
0: Ναι.
1: Οκ. Okay.
0: Και η Ελλάς δεν έχει κυβερνήσει καθόλου. Άφθαρτη και καινούργια.
1: Καλά τώρα. Εντάξει.
0: Σας λέω τι λένε.
1: Σε αυτή τη χώρα λειτουργεί πολύ το παραμύθι.
0: Παραμύθι είναι αυτό.
1: Χώρα παραμυθάδων.
0: Ότι ο Αλέξης Τσίπρας είναι ένα πρόσωπο το οποίο έρχεται διαφορετικό με τα διδάγματα του παρελθόντος.
1: Πάνω στη Θεσσαλονίκη.
0: Είχε και 5-6 βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ.
1: Το μισό υπουργικό συμβούλιο του Τσίπρα ήταν.
0: Ναι, και πολλά νέα στελέχη της Ελλάς.
1: Και σε εμάς είναι πάρα πολλά στελέχη. Είναι όλοι νέοι εμάς.
0: Ναι.
1: Όλοι νέοι είναι. Σας παρακαλώ. Δηλαδή αυτό το πράγμα που γίνεται δεν είναι δίκαιο.
0: Δηλαδή.
1: Επαναλαμβάνω, δεν είναι δίκιο. Εμείς εργαζόμαστε θεσμικά, σοβαρά, μετρημένα. Θα το δείτε και θα το δει και ο ελληνικός λαός το ερχόμενο Σάββατο. Τι θα πει Νίκος Ανδρουλάκης, Ευρωπαίος σύγχρονος πολιτικός μετρημένος, που ό,τι λέει το έχει ζυγίσει. Θα το δείτε το ερχόμενο Σάββατο. Και δεν θα πούμε το Σάββατο αυτό και την Κυριακή και τη Δευτέρα για τις θηρίδες, για παράδειγμα.
0: Α, κάντε μου ένα σχόλιο για τις θηρίδες, δηλαδή τον τρόπο που το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα συνυπολογίζει, είπε ο αναπληρωτής των ΕΡΑΞ, ο κ. Παπάς, τα κοσμήματα στις θηρίδες.
1: Κύριε Τραβελάκη, ναι. Ήμουνα σήμερα το πρωί στο Earth News.
0: Ναι, ναι.
1: Και ήταν ο αναπληρωτής εκπρόσωπος.
0: Ο κ. Νηφούδης.
1: Μπράβο.
0: Θα τον έχουμε σε λίγο μαζί μας τον κ. Νηφούδη.
1: Ακούστε με, και του ζήτησε ο κ. Παπακλημίτσος, νομίζω,
0: ναι, ναι,
1: να εξηγήσει πού θα βρουν το 1% από το πατριωτικό, πώς το λένε.
0: Και είπε από την παγκόσμια βάση δεδομένων. Τον
1: άκουσα. Σας παρακαλώ
0: πάρα πολύ.
1: Η χώρα αυτή για τόσο σοβαρά θέματα δεν χρειάζεται φιολογήματα.
0: Α, είναι φιολόγημα ότι υπάρχει παγκόσμια βάση.
1: Θα μου πει θα βρει από το παγκόσμιο τάδε για να φορολογήσει στην Ελλάδα και του χρειάζεται 18 μήνες να το βρει, γιατί το ανακοινώνει? Αφού δεν είναι σίγουρος ότι θα το βρει κιόλας.
0: Αφού νιώθετε ως πραγματικό αντίπαλο τον Μητσοτάκη, τι ασχολούμαστε τόση ώρα με τον Τσίπρα? Μήπως επιβεβαιώνετε αυτούς που λένε ότι πιο πολύ ανησυχείτε για τον Τσίπρα?
1: Για να μας ρωτάτε εσείς, ακούστε, εμείς κύριε Στραβελάκη.
0: Ελάτε.
1: Εφόσον θα θυμάστε, Γιατί εγώ έχω καλή μνήμη.
0: Ναι, ναι.
1: Θα θυμάστε ότι από τότε που ανακοινώθηκε το νέο εγχείρημα του κ.
0: Τσίπρα,
1: το μονοπρόσωπο κόμμα του, εμείς σχεδόν δεν είπαμε τίποτα.
0: Είπατε μονοπρόσωπο κόμμα τώρα,
1: ε? Πού είναι, πώς δεν είναι.
0: Ναι. Τα στελέχη που έχει.
1: Καμιά διαδικασία, είδατε να υπάρχει κόμμα, υπάρχουν οργανώσεις, υπάρχει τίποτα.
0: Ναι, όλα τα στελέχη, η βάση που έχει δημιουργήσει
1: υπάρχει
0: αυτά.
1: Υπάρχει τίποτα, όλοι διορισμένοι από τον κ. Τσίπρα είναι. Είναι δυνατόν να συγκρίνουμε τώρα τα θεσμικά κόμματα της χώρας, είναι το Πασόκ με την Ελλάδα.
0: Ωραία. Τώρα θα σας φέρω σε δύσκολη θέση, κύριε Βαρδακαστάνη. Δύσκολα έρχεστε, γιατί είστε πολύ δυνατός αντίπαλος, θα προσπαθήσω. Αυτό το κόμμα το μονοπρόσωπο, με τον Τσίπρα που έχει αυτό το παρελθόν,
1: ναι.
0: Αν πάρει στις εκλογές αυτό που δείχνουν οι δημοσκοπήσεις, 15, 16, 17, 18 και το Πασόκ πάρει 11. Εκεί τι θα γίνει για το Πασόκ?
1: Μισό λεπτό. Αν αυτό το κόμμα είχε στις δημοσκοπήσεις interview 15,1 τον Ιούλιο. Μετά πήγε στο 14,5, μετά στο 13,7 και το Πασόκ στο 11,9 και το 5,1 έγινε 1,8. Γιατί δεν το βλέπετε και από αυτή τη σκοπιά?
0: Εγώ έκανα ένα ερώτημα, αφήστε την interview.
1: Και εγώ σας απάντησα λοιπόν ότι εργαζόμαστε,
0: ναι,
1: το Πασόκ όχι μόνο να ανατρέψει αυτό, σας έχω εξηγήσει και στη τηλεόραση.
0: Ναι, ναι.
1: Εμείς μελετάμε πολύ προσεκτικά
0: τις δημοσκοπήσεις
1: και στο ποσοτικό και στο ποιοτικό μέρος. Με κριτική ματιά, αλλά πολύ προσεκτικά όμως. Χωρίς τυμπανοκρουσίες, χωρίς τίποτα, χωρίς να πανηγυρίζουμε αν δείχνουν κάτι θετικό για μας, χωρίς να κλαίμε αν υπάρχει κάτι προβληματικό. Τις μελετάμε, οργανωνόμαστε, το είδατε εχθές στην Κρήτη. Δεν με ρωτάτε γι' αυτό.
0: Ίσα-ίσα, ξεκίνησα με τη συγκέντρωση της Κρήτης, της μας.
1: Ακούστε.
0: Σας είπα ότι είδα όλη την ομιλία Ανδρουλάκη.
1: Ρωτήσατε, ναι, τι είπε ο κύριος Ανδρουλάκης, αλλά δεν μου είπατε. Τι έγινε στην Κρήτη?
0: Δεν σας ρώτησα γιατί το είδα. Είπα στο ξεκίνημα της εκπομπής ότι μια πολύ δυναμική συγκέντρωση.
1: Τι ήτανε?
0: Μια πολύ δυναμική συγκέντρωση. Έτσι ξεκίνησα την εκπομπή σήμερα.
1: Ναι, αυτό στέλνει ένα μήνυμα.
0: Το οποίο?
1: Το οποίο πάει σε όλη τη χώρα.
0: Μα γι' αυτό και εγώ ρώτησα δημοσιογραφικά. Αν το μήνυμα αυτό δεν ληφθεί, δεν φτάσει. Το στέλνετε εσείς. Αλλά δεν φτάσει.
1: Και θα αποτυπωθεί εκεί που πρέπει, όπως πρέπει. Τότε που πρέπει.
0: Απλώς ξέρετε, κύριε Βαρδακαστάνη, όταν βάζει κανείς τον πύχη, δηλαδή ότι θα έρθουμε πρώτοι με μια ψήφο διαφορά, ότι ο Τσίπρας είναι μονοπρόσωπο κόμμα, το έχει το παρελθόν που έχει, ο Μητσοτάκης το ίδιο. Ναι, αυτό τότε, εάν αυτό δεν επιβεβαιωθεί, εγώ ρωτώ πολύ απλά, τι θα σημαίνει για το Πασόκ να διαψευτούν αυτές οι προσδοκίες?
1: Τότε, κύριε Στραβελάκη, τότε θα τα πούμε.
0: Τότε.
1: Αλλά τότε. Mm. Το κάθε πράγμα στον καιρό του.
0: Το Πασόκ, να ρωτήσω διαφορετικά. Άκουσα χθες και το σύνθημα ξανά μαζί με το τώρα Πασόκ που έλεγε ο πρόεδρός σας και το Πασόκ είναι εδώ ενωμένο δυνατό. Σύνθημα από το παρελθόν. Είναι ενωμένο δυνατό γιατί έχει προηγηθεί και το παρελθόν με τον κύριο Δούκα και την ιστορία της μετεκλογικής συνεργασίας με τον Αλέξη Τσίπρα.
1: Ακούστε,
0: ξεκαθαρίστηκαν.
1: Με συγχωρείτε, το Πασόκ είχε συνέδριο. Αποφάσισε.
0: Μετά το συνέδριο τα είπε ο κύριος Δούκας.
1: Ο κύριος Δούκας είναι προσωπική άποψη. Δεν εκφράζει κάτι άλλο παραπάνω.
0: Ναι, ο κύριος Δούκας όμως είναι από τα βασικά στελέχη. Γι' αυτό και ρώτησα αν το Πασόκ είναι εδώ.
1: Και εγώ σας είπα, είναι προσωπική του άποψη. Έχει πει επανειλημμένα ο ίδιος ότι συντάσσεται πλήρως με τις αποφάσεις του συνεδρίου.
0: Αυτό σημαίνει ότι
1: τα
0: μετά τις εκλογές.
1: Ακούστε, τα υπόλοιπα ρωτήσετε τον ίδιο.
0: Ναι, ναι. Τελευταία δεν δίνει συνέντευξη. Θα ήθελα πολύ, αλλά δεν δίνει συνέντευξη ο κύριος Δούκας. Αλλά ανεξάρτητα.
1: Τι να κάνω, και εγώ θα γίνω πορτ παρόλ του κύριου Δούκα. Λάθος πρόσωπο ρωτάτε.
0: Προφανώς. Αλλά όχι, εγώ δεν ρώτησα για τον κύριο Δούκα. Ρώτησα για το αν είναι εδώ ενωμένο δυνατό το Πασόκ.
1: Το Πασόκ είναι ενωμένο δυνατό όπως το είδατε στο Ηράκλειο. Τα υπόλοιπα περισσεύουν.
0: Αυτό σημαίνει ότι σε καμία περίπτωση εσείς δεν πρόκειται, εφόσον επικαλεστήκατε το συνέδριο, να συνεργαστείτε με τη Νέα Δημοκρατία και συζητάτε μόνο αν είστε πρώτο κόμμα τις άλλες συνεργασίες. Αυτό δεν είναι η θέση του συνεδρίου.
1: Είναι πάρα πολύ απλό.
0: Ναι, ναι.
1: Θεωρούμε ότι η χώρα, όπως το δείχνουν και οι δημοσκοπήσεις, αφού τις επικαλείστε τόσο θερμά,
0: ναι, ναι,
1: ότι η χώρα θέλει, οι πολίτες ζητούν πολιτική αλλαγή.
0: Ναι.
1: Με πάνω από 70%. Είναι ή δεν είναι έτσι?
0: Ναι, αλλά το υπόλοιπο 30% είναι Δημοκρατία. Γι' αυτό είναι περισσότερο από το 11%.
1: Μισό λεπτό, ναι, αλλά άλλες φορές ασχολείστε με το μεγάλο νούμερο και άλλες με το μικρό. Σας
0: με όλα
1: κάνω λίγο.
0: Ναι, ναι.
1: Σας κάνω λίγο.
0: Με
1: σας
0: όλα,
1: κάνω.
0: Με όλα ασχολούμαι.
1: Σας κάνω, και εγώ με όλα.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, ακούστε, το 70 και πλάς ζητάει πολιτική αλλαγή.
0: Mm.
1: Εμείς λοιπόν εργαζόμαστε συστηματικά, προσεκτικά, μεθοδικά, με προτάσεις συγκεκριμένες, με δεσμεύσεις να ανταμώσουμε αυτή την πλειοψηφία του λαού που θέλει πολιτική αλλαγή. Και πολιτική αλλαγή δεν μπορεί να υπάρξει με τη Νέα Δημοκρατία και κυβέρνηση.
0: Με εσάς, αν είστε, αν πάρετε κάποια διερευνητική εντολή και θεωρήσετε ότι είναι η ώρα των συνεργασιών, υπάρχει χώρος συνεργασίας με τον κύριο Τσίπρα?
1: Αφήστε το λαό να κρίνει. Ο κύριο Τσίπρα δεν είναι καν κοινοβουλευτικό κόμμα. Και αν γίνει καμιά στραβή και δεν μπει στη Βουλή,
0: θα σου πει. Να μπει στη Βουλή από το 18 να πέσει στο 2,5 ή στο 2,9.
1: Ξέρω εγώ, τι να σα πω. Η κυρία Κωνσταντοπούλου πέρυσι ήταν στο 15 και τώρα είναι στο 2,8.
0: Μάλιστα. Ενδιαφέρουσα άποψη. Λοιπόν, κύριε Βαρδακαστάνη, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ο γραμματέα του Πασόκ ήταν μαζί μα. Καλό απόγευμα. Λοιπόν, πάμε διαφημίσει και αμέσω μετά θα μιλήσουμε με τον κύριο Νιφούδη, που είπε και ο κύριο Βαρδακαστάνη, τον αναπληρωτή εκπρόσωπο τη Ελλάδα, που έχει σηκώσει πολύ σκόνη με αυτό που είπε νωρίτερα στην κρατική τηλεόραση, ότι το 1% των υπερπλουσίων που θα φορολογήσει η Ελλάς με 1% υπάρχει στην παγκόσμια βάση δεδομένων. Πάμε να μας πει πού είναι αυτή η παγκόσμια βάση. Real FM.
2: Ο Κώστας Λιβαδάς στον Real FM 97,8. Σήμερα στις 7 το απόγευμα ο Νίκος Μπογιόπουλος υποδέχεται τον σπουδαίο τραγουδοποιό στο στούντιο του Real FM σε μια μοναδική συνέντευξη. Είναι συντονισμένοι.
3: Η ενημέρωση αλλάζει επίπεδο και τώρα είναι πάντα μαζί σου. Κατέβασε τη νέα εφαρμογή του real.gr. Διάβασε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο. Ακού ζωντανά τον Real FM 97,8. Δες γρήγορες συνόψεις άρθρων με Real AI. Το νέο app του real.gr. Η ενημέρωση πιο έξυπνη από ποτέ. Διαθέσιμο δωρεάν για iOS και Android.

0: 92.
1: Αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Είναι η απόδειξη ότι τα πλαίσια The Market είναι η καλύτερη φίλη της τσέπης σας. Εκπτώσεις από 20 έως 50% σε 519 προϊόντα. Ενδεικτικά, καφέδες έως 30%, κατσαριδοκτώνα, αντικουνουπικά και ντομοκτώνα από 2 ευρώ και 30 λεπτά έως και 5 ευρώ και 30 λεπτά μείον. Έως και 4 ευρώ και 90 λεπτά μείον στα απορρυπαντικά. Έως και 3 ευρώ και 20 λεπτά μείον σε αποσμητικά, αφρόλουτρα και βαφές μαλλιών. 519 προϊόντα δεν χωρούν σε ένα σποτ. Εσείς ψώνιστε άφοβα. Τα πλαίσια The Market θα είναι πάντα η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
2: Στο Hollywood, οι νέοι αστέρες της μεγάλης οθόνης αλλάζουν τη βιομηχανία του θεάματος για πάντα.
3: Minions. Γελάς και μόνο ακούγοντας τη λέξη. Πόσο μάλλον που τα Minions έχουν νέα ταινία στην οποία φτάνουν στο Hollywood, αλλά συγχρόνως στο θερινό σινεμά Χριστός Νέγκας, αλλά και στον κινηματογράφο Φόσκολος. Minions και τέρατα. Κάθε βράδυ, 8 και 4 εκτός Σαββάτου στο θερινό σινεμά Χριστός Νέγκας και κάθε βράδυ στις 8 στον κινηματογράφο Φόσκολος.
4: Είμαι ο Γκάρι Όρκαμ Όλιβερ Μάγμα Ίκα, πόντο πακαφόρ.
5: Η ευλογιά των εγωπροβάτων απειλεί την κτηνοτροφία μας. Τηρούμε τα μέτρα για να ανακόψουμε τη διασπορά της νόσου. Δεν μετακινούμε ζώα και ζωοτροφές χωρίς άδεια από την τοπική κτηνιατρική υπηρεσία και έλεγχο από αυτήν. Εφαρμόζουμε αυστηρή απολύμανση και καθαρισμό σε εισόδους, οχήματα και εξοπλισμό. Δεν μοιραζόμαστε εργαλεία ή βοσκότοπους με άλλες εκτροφές. Αν δούμε συμπτώματα στα ζώα, απομονώνουμε το κοπάδι και το δηλώνουμε αμέσως στην τοπική κτηνιατρική υπηρεσία. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών, αστυνομικών και λιμενικών αρχών για την ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε την κτηνοτροφία μας. Περισσότερες πληροφορίες στο minagreek.gr. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
0: Πρίσμα 92.
6: Βίω στο Λασίφι.
7: Μητέα.
8: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
7: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
8: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
7: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
8: Αισθάνεσαι σπίτι.
7: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.

0: στους 97,8.
1: Τα χείλη της έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα άνοιξε το Box Up. Παρήγγειλε κοντοσούβλι από την ψησταριά ο Τρίχυλας. Εξαπλάσιους πόντους από το Explore. 50% έκπτωση στα ψητά. Χαμήλωσε τα φώτα και περίμενε. Ήταν εκείνος, ψηλός, ντυμένος στα πορτοκαλί. Της έδωσε τη χάρτινη σακούλα. Η Κλάουντια δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Έπεσε πάνω του και τον γέμισε με φιλιά. Στο μέτωπο, στο λαιμό, στο κράνος.
2: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας.
3: Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
4: Σκέφτεσαι το μετά, όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια, μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
5: Η επιστροφή στα Θρανία είναι γεγονός και τα καταστήματα Χαρτόραμα σας υποδέχονται με χιλιάδες προϊόντα. Κάνουμε στάση στο Χαρτόραμα και κερδίζουμε με κάθε αγορά σχολικής σάντας έκπτωση έως 15% της αξίας της για την επόμενη αγορά, χωρίς περιορισμούς εξαργύρωσης. Αν θέλεις τις καλύτερες τιμές για τη σχολική σου λίστα, αλλά και τις μεγαλύτερες εκπτώσεις σε βοηθήματα και ξενόγλωσσα βιβλία, η στάση είναι μία. Επενδύουμε στα παιδιά και το μέλλον γράφει άριστα.
6: Αντιγόνη, η παράσταση που ξεχώρισε και παρακολούθησαν περισσότεροι από 50.000 θεατές, επιστρέφει για δεύτερη χρονιά. Αντιγόνη του Σοφοκλή. Πρωταγωνιστούν Λένα Παπαλιγού, Μελέτη Ηλία, Μιχάλης Οικονόμου, Θανάσης Ντόμης, Νάνση Μπουκ, Ιφηγένεια Καραμίτου, Γιώργος Νούσης, Λένα Μποζάκη, Μαγγέλης Αλευρής, Ιώβη Φραγκάτου. Αντιγόνη, η κορυφαία τραγωδία σε σκηνοθεσία Θέμη Μουμουλή. Προπόληση

0: Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
1: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
2: Επιστρέψαμε με δύο πληροφορίες των τελευταίων λεπτών. Τη μία μου την είπε τώρα η Στεφανία Κασίμη και βλέπω ότι έχει σπεύσει ο Θεοδόσης πάνω. Μιλούμε για αιματηρό περιστατικό. Καλησπέρα, Θεοδόση. Ευχαριστούμε για την άμεση ανταπόκριση. Στο αστυνομικό τμήμα Μάνδρας, τι έχει συμβεί?
3: Ακριβώς. Ένας άνδρας 31 ετών εισέβαλε στο αστυνομικό τμήμα Μάνδρας κρατώντας ένα μαχαίρι στα χέρια
2: μαχαίρι.
3: Του. Μαχαίρι, βεβαίως. Και κινήθηκε απειλητικά εναντίον των αστυνομικών. Οι αστυνομικοί προφυλάχθηκαν, έβγαλαν και τον υπηρεσιακό του οπλισμό κρατώντας στα χέρια, δηλαδή τα πιστόλια του. Ναι, από τη στιγμή που έχει μπει ο άνθρωπος το μαχαίρι, τον κάλεσαν αρκετές φορές να αφήσει το μαχαίρι. Ο ίδιος όμως κινήθηκε απειλητικά εναντίον τους με πρόθεση, τουλάχιστον όπως υποστηρίζουν και επίσημα από την αστυνομία, να τραυματίσει αστυνομικό χωρίς να τα καταφέρει, τουλάχιστον. Αυτό λένε οι πρώτες πληροφορίες. Ένας από τους αστυνομικούς, κάνοντας χρήση του υπηρεσιακού οπλισμού, τον πυροβόλησε μία φορά στην κοιλιακή χώρα.
2: Βρισκόμενος σε ένα μήνυ, θέλοντας να αποτρέψει
3: να τον ακινητοποιήσει. Ναι, βεβαίως. Ναι. Να τον ακινητοποιήσει, διότι ήταν μία κατάσταση επικίνδυνη
2: εκείνη τη στιγμή
3: μέσα στο τμήμα. Άλλωστε, προβλέπεται και από το πρωτόκολλο, από τη στιγμή που απειλούνται οι αστυνομικοί και με αντικείμενο ακριβώς, βέβαια. Ναι. Τον πυροβόλησε στην κοιλιακή χώρα. Δεν γνωρίζουμε την κατάστασή του. Αυτή την ώρα που μιλούμε, μεταφέρεται στο νοσοκομείο προκειμένου να του προσφερθούν οι πρώτες βοήθειες. Αυτά είναι τα πρώτα στοιχεία που γίνονται γνωστά και μάλιστα από επίσημες πηγές της ελληνικής αστυνομίας. Τώρα,
2: υπάρχει τραυματίας αστυνομικός από το μαχαίρι του.
3: Μέχρι στιγμής δεν έχω τέτοια πληροφορία. Θα το δούμε. Τέτοια πληροφορία, τουλάχιστον από τις επίσημες πηγές, δεν προκύπτει. Θα δούμε όμως και στην συνέχεια, γιατί είναι όλο σε εξέλιξη. Να δούμε και την κατάσταση του συγκεκριμένου ανθρώπου, εν προκειμένου του 39χρονου που κρατούσε το μαχαίρι, αλλά και ποιο είναι το κίνητρο τελικά που όπλησε το χέρι του και τον οδήγησε στην εισβολή στο αστυνομικό τμήμα της Μάνδρας.
2: Βλέπω κάποιες πληροφορίες, αλλά οι δικές σου πληροφορίες είναι η επίσημη ενημέρωση από την Ελλάς, ότι είχε προλάβει να τραυματίσει τον αστυνομικό με μαχαίρι. Τον φρουρό, στην είσοδο δηλαδή, πριν τον πυροβολήσουν, και ότι έχει ψυχολογικά προβλήματα. Αλλά τώρα είναι τα πρώτα λεπτά και θα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί.
3: Ακριβώς.
2: Άρα η επίσημη ενημέρωση αυτή που μας μεταφέρεις και μένει να δούμε αν όντως πρόλαβε να μαχαιρώσει το φρουρό ο εισβολέας και αν όντως είναι άνθρωπος που αντιμετωπίζει ψυχολογικά προβλήματα.
3: Το κυριότερο όλο.
2: Έτσι. Ευχαριστούμε πολύ, Θεοδόση, για την άμεση ενημέρωση. Να σας πω τη δεύτερη είδηση. Βλέπω τώρα ότι το CNN Turk χαρακτηρίζει, βάφτισε καλορίζικο τουρκικό το Καστελόριζο. Πάρα πολύ ωραία. Και ισανότερα, εξηγούν ο αναλυτής και παρουσιάστε γιατί το Καστελόριζο, όπου έστησαν αυτό το σκηνικό το προκλητικό οι Τούρκοι με το υποβρύχιο, με το ερευνητικό σκάφος, βάφτισαν την περιοχή τουρκικής δικαιοδοσίας με το θαλάσσιο πάρκο, εξηγούν γιατί προφανώς, λέει, αφού το Αιγαίο τελειώνει παραπάνω και το Καστελόριζο είναι παρακάτω, μια γραμμή είναι τραβήξει στην ευθεία Άγκυρα. CNN Turk, Το CNN Turk λέει ότι το Καστελόριζο είναι νησί της Τουρκίας. Δεν πάει καλά το πράγμα. Ρωτάει η παρουσιάστρια που μου λένε ότι είναι αυτή η παρουσιάστρια που έγινε παρουσιάστρια επειδή χαμογέλασε τον Ερντογάν. Συμβαίνουν αυτά και εκεί θα έλεγα. Λέει η παρουσιάστρια, μα φίλε μου, αυτό είναι νησί της Τουρκίας. Και απαντάει ο Τούρκος αναλυτής, ούτε καν βρίσκεται στην περιοχή του Αιγαίου. Αυτό το νησί είναι κάτω από την Ατάλεια. Έχετε περάσει, λέει, Κωνσταντινούπολη, Σμύρνη, έχετε φτάσει στο κέντρο της Τουρκίας. Αν τραβήξετε μία γραμμή, ευθεία με την Άγκυρα είναι. Συνεχίζει ο αναλυτής, η Ελλάδα έφτασε μέχρι την Αθήνα 580 χιλιόμετρα μακριά και εγκατέστησε 492 άτομα εδώ. Θέλει να πει ότι έχουμε βάλει προφανώς δύναμη προστασίας, αυτό που είπε και ο Πρωθυπουργός διαμηνύοντάς τα στον Ερντογάν. Δεν θα ρωτήσουμε κανέναν αν θα θωρακίσουμε τα νησιά μας. Λοιπόν, πάμε να καλησπερίσουμε τον αναπληρωτή εκπρόσωπο της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, τον κύριο Νίκο Νιφούδη. Κύριε Νιφούδη, καλησπέρα σας από τον Real FM.
4: Καλησπέρα, κύριε Βελάκη, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
2: Εμείς σας ευχαριστούμε. Καταλαβαίνετε ότι θα έχει νεότερα, Θεοδόση. Μισό λεπτό, έχουμε νεότερα, κύριε Νιφούδη, μας συγχωρείτε, για το αιματηρό περιστατικό με τον αστυνομικό που πυροβόλησε εισβολέα στο αστυνομικό τμήμα Μάνδρας. Έχει τραυματίσει όντως ο εισβολέας αστυνομικό με μαχαίρι?
3: Όχι.
2: Όχι.
3: Ο αστυνομικός φρουρός στην είσοδο τραυματίζεται από τα τζάμια που σπάει και τραυματίζεται ελαφρά από τα τζάμια που έσπασε με την λαβή του μαχαιριού. Ο 31 ετών άνδρας, για τον οποίο προκύπτει ότι έχει μακρύ ιστορικό νοσηλιών σε ψυχιατρικά ιδρύματα. Επίσης, και όσον αφορά την κατάσταση.
2: Άρα από τζάμια τραυματίστηκε ο φρουρός.
3: Ακριβώς έτσι, και όχι από το μαχαίρι του.

0: Με τη Λαβή ο
1: Σβολέας. Γι' αυτό είναι καμιά φορά με βλέπετε να επιμένω και στην...
0: Λεπτομέρεια.
1: Λοιπόν, ολοκληρώνοντας το ρεπορτάζ να πούμε ότι φαίνεται ότι η κατάσταση της υγείας του τραυματία με το μαχαίρι εν προκειμένου του 30, δεν φαίνεται να εμπνέει ανησυχία για την ζωή του. Μάλιστα. Ναι, μεν έχει τραυματιστεί σοβαρά στην κοιλιακή χώρα. Σφαίρα είναι αυτή. Άλλωστε πλην όμως δεν φαίνεται να κινδυνεύει η ζωή του.
0: Θεοδιά σου, ευχαριστούμε για την άμεση ενημέρωση. Πάμε λοιπόν στον κύριο Νηφούδη. Κύριε Νηφούδη, καταλαβαίνετε ότι θα ξεκινήσω με αυτό που έχει σηκώσει πολύ η σκόνη, που είπατε το πρωί στην κρατική τηλεόραση. Έχει γίνει συζήτηση για το πρόγραμμα Τσίπρα και για την πατριωτική εισφορά 1% στο 1% των πλουσιότερων Ελλήνων. Είπε ο κύριος, είπατε εσείς πόσο θα εισπράξετε. Πήρε ο κύριος Κέρτσος και λέει: αυταπάτη είναι, αυτός είναι ο υπολογισμός, όλα και όλα 175 εκατομμύρια. Βγαίνετε εσείς σήμερα και λέτε: όχι. Είναι 2 δισεκατομμύρια που περιμένουμε να αντλήσουμε. Η περιουσία των Ελλήνων των ισχυρών, το 1% των πλούσιων, είναι 200 δισεκατομμύρια και θα τους υπάρχουν αυτοί στην παγκόσμια βάση δεδομένων. Και ρωτούν όλοι, ποια είναι αυτή η παγκόσμια βάση δεδομένων.
2: Ήμουν σίγουρος, κύριε Στραβολάκη,
0: ότι θα
2: ξεκινήσουμε φυσικά. Να σας πω την αλήθεια, επειδή έχουμε βγει αρκετές φορές, σήμερα είμαι πάρα πολύ προβληματισμένος από το Μάιο που ασχολήθηκα με την προσπάθεια της ελληνικής αριστερής στην παράταξη, γιατί συνειδητοποιώ και προσπαθώ να προετοιμάσω τον εαυτό μου για το προσωπικό πόλεμο που ο καθένας μας δέχεται πολλές φορές από ανθρώπους οι οποίοι θέλουν να εξυπηρετήσουν τα δικά τους δεδομένα.
0: Είναι προσωπικός πόλεμος ή εύλογο ερώτημα για κάτι που είπατε, το οποίο και σε μένα δημιουργεί ερώτημα, το ψάξαμε με τη Λουκία, δεν βρήκαμε κάποια παγκόσμια βάση δεδομένων.
2: Είναι δεδομένων για την ανισότητα. Είναι παγκόσμια βάση για δεδομένων για την ανισότητα. Είναι ένα γεγονός για το οποίο έχουν γραφτεί, εγώ το λέω πολύ απλά, αν διπλάρει κάποιος, αν πάει στο ChatGPT, είναι δεδομένα που σε έγκριση σε εφημερίδες έχουν γραφτεί στην καθημερινή, σε πάρα πολλά μέσα σε όλο το θέμα, που αναφέρουν και αναλύουν στην παγκόσμια βάση δεδομένων για την ανισότητα τον πλούτο των Ελλήνων. Ο πλούτος των Ελλήνων, το 1% αυτών των ανθρώπων, που μπράβο τους έχουν συγκεντρώσει σε αυτόν τον πλούτο. Αν κάνετε μια έρευνα, κάνετε περισσότερες έρευνες, γιατί δεν είμαι δημοσιογράφος, καταγράφεται από 200 δις μέχρι 250 δις. Αυτά είναι δεδομένα τα οποία ούτε εγώ προφανώς, ούτε η ελληνική αριστερή παράταξη τα βρήκε από το μυαλό της. Αλλά αυτό από το να απαξιώνουν εμένα διάφορα μέσα απλά για να δημιουργήσουν εντυπώσεις, σε κάποιο σημείο και μετά, ξέρετε, πρέπει να σε όλα να υπάρχουν και ένα όριο. Και το λέω ως παράπονο, όχι σε εσάς προφανώς, αλλά είναι και ένα ανθρώπινος παράγοντα. Δεν είμαστε μηχανές όλοι που ασχολούμαστε με την πολιτική, είμαστε άνθρωποι. Που βάζουμε την ζωή μας και την καθημερινότητά μας. Θεωρώ ότι ακόμα και επειδή προσπαθώ να βρω το βίντεο, δεν έχει ανεβάσει ακόμα η έργα. Και θεωρώ ότι στην πρώτη μου ανάγνωση είπα την παγκόσμια βάση δεδομένων και την ανισότητα. Αλλά επειδή με ξαναρώτησε ο δημοσιογράφος, τη δεύτερη μου, χωρίς να ορκίζομαι, αλλά στη δεύτερη μου ροή του λόγου δεν ανέφερα αυτό, έγινε όλο αυτό ο τόρος. Ενώ είναι μεγέθη που είμαι σίγουρος ότι η κυβέρνηση τα γνωρίζει. Είναι χάρη εντυπωσιασμού, που προφανώς όμως πέρα από την Ελλάδα πλήττουν πλέον και ανθρώπους. Και κάπου θα πρέπει να σκεφτούμε πού μπορεί να σταματήσει το. Πολιτικό για να υπάρχει το ανθρώπινο. Σωστό. Μιλάω για το πολύ, πολύ ανθρώπινο.
0: Πολύ ωραία. Είστε οικονομολόγος, σωστά.
2: Φυσικά και το λέω και αυτό και
0: ευχαριστώ. Ωραία, άρα είστε άνθρωπος της αγοράς. Εγώ θέλω να ρωτήσω, εσείς αυτό το είπατε με την έννοια ότι γενικά ο πλούτος των Ελλήνων είναι 200 δισεκατομμύρια ή ότι υπάρχει βάση δεδομένων που λέει ότι ο Α έχει τόσα λεφτά. Άρα το 1% του Α είναι τόσο που θα εισπράξουμε. Ο Β έχει τόσα. Είναι ονομαστική η βάση δεδομένων ή λέει ότι γενικώς οι πλούσιοι Έλληνες έχουν 200 δισεκατομμύρια. Καταλαβαίνω τη διαφορά, διότι γενικώς δεν μπορεί να επιβάλλεις φόρο στο γενικώς. Πρέπει να επιβάλλεις το ειδικός. Δηλαδή πρέπει να υπάρχει μια ονομαστική λίστα, όχι στην παγκόσμια βάση δεδομένων, στο TaxisNet, που να λέει ποια είναι αυτή η ομάδα των πλουσίων του 1% για να βάλετε το 1%. Και ο κύριος Κέρτσος, που έχει την πρόσβαση σε αυτά τα δεδομένα, μπήκε και βρήκε ότι σε αυτή την ομάδα δεδομένων, στο 1%, αν βάλετε 1%, είναι 175 εκατομμύρια. Πόσο και από τα δύο δις. Δεν βάζεις φόρο στην παγκόσμια βάση δεδομένων, στο TaxisNet έχει τα στοιχεία.
2: Έχουμε δίκιο και εμείς, έχει δίκιο και ο κύριος Κέρτσος. Ο κύριος Κέρτσος όμως βλέπει και αναλύει τα φορολογικά εισοδήματα των ανθρώπων αυτών που ούτως ή άλλως φορολογούνται. Εμείς μιλάμε όμως για την συνολική περιουσία αυτών των ανθρώπων που καταλαβαίνετε ότι περιλαμβάνουν κινητά και ακίνητα. Τα ακίνητα είναι καταγεγραμμένα στο Taxis, αλλά πάρα πολλά δεδομένα τα ακίνητα, όπως είναι οι μετοχές, τα ομόλογα, οι συμμετοχές σε χώρες, εταιρείες, δεν καταγράφονται στο Taxis, που θα έπρεπε να καταγράφονται. Είναι μια άλλη κουβέντα αυτή που την ξεκινήσαμε χθες και κάποιοι άλλοι συναλλαγοί επιτέθηκαν στον κύριο Παπά. Εννοείται το αυτονόητο πρέπει να γίνει περιουσιολόγιο.
0: Θα έρθουμε στι θηρίδε. Αλλά θέλω πρώτα να το ξεκαθαρίσετε αυτό. Δεν έχω απάντηση στο ερώτημα. Το ερώτημα μου είναι, μιλάτε για μια παγκόσμια βάση δεδομένων που λέει ότι γενικά στην Ελλάδα υπάρχει πλούτο και οι πλούσιοι έχουν 200 δισεκατομμύρια ή 250. Ονόματα έχει αυτή η βάση δεδομένων ή ένα γενικό υπολογισμό του πλούτου στην Ελλάδα?
2: Η βάση δεδομένων φυσικά και έχει ονόματα, αλλά προφανώς εμείς δεν είμαστε. Δεν θα ασκήσουμε έλεγχο στο διαδίκτυο ούτε σε παγκόσμιους χώρους.
0: Θα πάτε στο τάξης, ναι.
2: Έχουμε δημιουργήσει λοιπόν. Όχι στο τάξης, μόνο. Δημιουργούμε ένα σχέδιο το οποίο λέμε ότι θα διαρκέσει μέχρι τις 15 με 18 μήνες ώστε να καταγραφούν όλοι αυτοί οι άνθρωποι. Υφίστανται όμως. Δεν είναι προϊόν της φαντασίας μας. Είναι άνθρωποι οι οποίοι καταλαβαίνετε στον άλλο, εγώ δεν μπορώ να σας πω.
0: Άρα εσείς λέτε γενικώς η βάση δεδομένων έχει πλούτο 200 δισεκατομμύρια, αλλά το 1% είναι 2 δις. Και εμείς θα ψάξουμε να τους βρούμε, να τους βάλουμε σε μια λίστα, να τους βάλουμε φόρο. Αυτό λέτε.
2: Λέμε λοιπόν ότι αυτοί οι άνθρωποι ακριβώς θα βρεθούν έτσι, πως το λέμε καμιά φορά, είναι λίστα που κυνηγάμε τους ανθρώπους. Είναι άνθρωποι οι οποίοι παράγουν πλούτο, προσφέρουν δουλειά. Απλά αυτή τη στιγμή θεωρούμε ότι αυτός ο πλούτος δεν φορολογείται σωστά, δεν φορολογείται επαρκώς. Και λέμε λοιπόν ότι σε αυτό το 1% εμείς θα βάλουμε.
0: Ξέρετε, κύριε Φούδη, επειδή αυτό που λέτε είναι πραγματικά δημοσιογραφικά προκλητικό και έχω μιλήσει πολλές φορές δημοσιογραφικά με τον κύριο Πιτσιλή της ΑΔΕ, εάν λέτε ότι υπάρχει πλούτος 200 δισεκατομμύρια, επί του οποίου αντιστοιχεί φορολογία το 1%, 2 δις, και αυτή τη στιγμή το επίσημο κράτος λέει ότι ο πλούτος είναι το 1/10. Άρα ο φόρος δεν θα είναι 2 δις, θα είναι 175 εκατομμύρια. Σημαίνει ότι αφήνουν ανέγγιχτο το 90% του πλούτου της Ελλάδας και αφορολόγητο και αχαρτογράφητο.
2: Έχει πολύ
0: αυτό είπατε
2: αυτό.
0: Τώρα εσείς.
2: Έχει πολύ ενδιαφέρον αυτό, το οποίο, αυτό το λέμε, όχι, το λέμε εδώ και 2 μέρες, το λέμε εδώ και πάρα καιρό.
0: Το 90% του πλούτου αχαρτογράφητο. Πού θα το βρείτε εσείς να το χαρτογραφήσετε και το φορολογήσετε?
2: Από τα πρώτα πράγματα.
0: Είναι πίωρκοι όλοι αυτοί, κάνουν πλάτες, είναι ανίκανοι αυτοί που δεν βρίσκουν τους πλούσιους και τώρα θα έρθει να τους πείτε να οι πλούσιοι και τους βρήκα και τους φορολογώ. Είναι μια πρακτική απορία, πρακτικός άνθρωπος. Και λέω, πού θα τους βρείτε αυτούς?
2: Λέμε λοιπόν ότι θα δημιουργήσουμε τον μηχανισμό και τις προϋποθέσεις.
0: Δεν υπάρχει τώρα.
2: Ώστε να καταγραφούν. Δεν υπάρχει. Τώρα και γι' αυτό δεν φορολογείται.
0: Γιατί δεν υπάρχει? Γιατί εκ προθέσεως ή από ανικανότητα?
2: Να σας πω, ούτε το ένα μπορώ να απαντήσω, ούτε το άλλο μπορώ να απαντήσω. Γιατί δεν έχω ασκήσει τα καθήκοντα Υπουργού Οικονομικών, γιατί δεν γίνεται. Αν με ρωτάτε, προφανώς και έπρεπε να έχει γίνει. Το αυτονόητο λέμε δηλαδή στην ελληνική αριστερή στην παράταξη και δεν λέμε κάτι το οποίο είναι περίεργο. Όμως αυτό το οποίο σας το λέω, και αυτό θεωρώ ότι έχει πολύ ενδιαφέρον και επειδή πραγματικά ως άνθρωπος έχω ενοχληθεί αφάνταστα από τη σημερινή επίθεση σας, δεσμεύομαι ότι αφού τελειώσει. Για να τελειώσουμε το ένα σκέλος της κοστολόγησης του προγράμματός μας την επόμενη εβδομάδα, εφόσον και η Νέα Δημοκρατία και η κυβέρνηση αποδεχτεί το αίτημά μας να κοστολογηθεί το πρόγραμμα μας και τελειώσουμε με αυτό.
0: Μα είναι νόμος αυτό. Αφού είπατε ότι το στείλετε Δημοσιονομικό Συμβούλιο και θα κοστολογηθεί.
2: Μόλις τελειώσει αυτό, δεσμεύομαι στον αέρα και σε εσάς ότι θα ασχοληθώ και προσωπικά για να σας
0: τεκμηριώσετε αυτό που είπατε. Πολύ ωραία. Τώρα πάμε στις θηρίδες.
2: Δεν αμφισβητείτε το γεγονός, θα ξαναπώ. Δεν αμφισβητείτε το γεγονός. Όποιος ακροατής σας μπορεί να γκουγκλάρει, μπορεί να βρει σε πάρα. Υπάρχει παγκόσμιο εργαστήριο.
0: Γι' αυτό σας ρώτησα, έχουμε μιλήσει πολλές φορές και εξηγήσατε τι εννοούσατε. Εγώ δεν έχω καμία κακή ή καλή πρόθεση. Δημοσιογραφικά, ξέρετε, εντύμως ερωτώ για να καταλάβω. Και ως οικονομολόγος καταλαβαίνω ότι αυτό είχατε στο μυαλό σας. Πάμε στο δεύτερο ερώτημα. Γίνει πολλή συζήτηση για τον αναπληρωτή τομεάρχη της Ελλάδας, τον κύριο Παπά, που είπε ότι εμείς θα φορολογήσουμε και τα κοσμήματα στις θηρίδες. Δεν είδα, επειδή λένε το ανασκεύασε, δεν είδα στη νεότερη δήλωση. Είπε ότι θα υπάρχει μια καταγραφή της κινητής και ακίνητης περιουσίας. Υπάρχουν τα τιμαλφή στην ακίνητη περιουσία, την κινητή περιουσία, και εμείς θέλουμε να καταγράψουμε το σύνολο για να το φορολογήσουμε. Νομίζω ότι είναι κοντά σε αυτό που λέτε και εσείς ο κύριος Παπάς. Δηλαδή ότι δεν θα αφήσουμε τίποτα έξω από την κινητή μεγάλη περιουσία. Σωστά το καταλαβαίνω?
2: Κοιτάξτε, ούτως ή άλλως εφαρμόζοντας ένα περιουσιολόγιο που είχε νομοθετηθεί και θα έπρεπε να έχει εφαρμοστεί, και αυτό συμβαίνει σε πολλές χώρες, συμβαίνει στην Ελβετία, σε χώρες οι οποίες έχουν ίσως και περισσότερο πλούτο από εμάς. Λέμε εμείς λοιπόν ότι ήρθε η στιγμή να υπάρχει όλο το περιουσιολόγιο. Το περιουσιολόγιο πρέπει να καταγράφει όλα τα οποία έχουν μεγάλη αξία. Δεν νομίζω ότι λέμε κάτι διαφορετικό και δεν λέω νομίζω
0: και
2: ότι.
0: Και πώς θα βρείτε εσείς τα κοσμήματα στις θηρίδες για να
2: καταλάβετε? Δεν νομίζω ότι κάποιος, ξέρετε, το καταλαβαίνετε, ότι κανείς δεν πρόκειται να.
0: Είναι σφραγισμένες οι θηρίδες. Δεν ανοίγουν. Εκτός αν υπάρχει στην γενική απόφαση.
2: Δεν πρόκειται εμείς, καταρχήν, όταν ξέρετε, είναι η ίδια λογική που λέτε ότι αν όταν κάποιος κάνει δήλωση φορολογίας, δηλώνει το φορολογητέο το εισόδημα. Εμείς λοιπόν απλά λέμε ότι θα δημιουργήσουμε περιουσιολόγιο και θεωρούμε λοιπόν ότι εφόσον γίνεται το περιουσιολόγιο, οι Έλληνες πολίτες θα καταγράψουν όλα τα μεγάλα περιουσιακά στοιχεία. Και από εκεί και πέρα, δηλαδή δεν θα έρθουμε με τη μορφή του ελεγκτή, γιατί πιστεύουμε ότι εφόσον εφαρμοστεί το περιουσιολόγιο, θα γίνει αυτό που πρέπει να γίνει.
0: Πάμε τώρα και στα 7 σημεία για να κλείσουμε, που επισημαίνει η κυβέρνηση του εκπροσώπου του κ. Μαρινάκη, λέγοντας ότι αυτό δεν είναι αυταπάτη, είναι απάτη το πρόγραμμα του Αλέξη Τσίπρα, πολιτική απάτη. Δεν μπορούμε να πούμε και τα 7. Τώρα, ας φέρω ένα παράδειγμα. Το πρώτο λέει ότι ενώ ο κύριος Τσίπρας στην ομιλία του, με βάση τα δικά σας τι γίνεται ανάλυση, είπε ότι στηρίζουμε αυτούς που κρατούν όρθιο το σχολείο με πρόσληψη 30.000 εκπαιδευτικών, το σημείωμα του κόμματος της Ελλάς αποκαλύπτει ότι δεν προβλέπεται καμία πρόσληψη μόνιμων εκπαιδευτικών για το 27 και το 28 και η πρόσληψη μεταφέρεται το 29. Υπάρχει απάντηση σε αυτό?
2: Ναι, θα σας πω. Νομίζω ότι αυτό που τάραξε περισσότερο τη Νέα Δημοκρατία στην τελευταία ομιλία του Αλέξη Τσίπρα είναι ότι κατέθεσε ένα πρόγραμμα που ξεπερνάει τα οικονομικά. Και θα επιστρέψω, ότι δεν αποφεύγω να απαντήσω, αλλά να καταλήξω και πού το ερώτημά σας. Ότι ανέλησε ένα ολιστικό πρόγραμμα ανασυγκρότηση της χώρας και αλλαγή αναπτυξιακής πολιτικής, και μέσα στο όλο αυτό κομμάτι έβαλε και τη φορολογική πολιτική. Και νομίζω ότι αυτό, η απάντηση σε αυτό που με ρωτήσατε είναι ότι αυτό είναι ένα τέτοιο πρόγραμμα λοιπόν που κατατίθεται και μιλάει για μια παραγωγική ανασυγκρότηση.
0: Για μια κυβέρνηση ότι δεν είναι σαφές ότι το εννοείται κλιμακωτά. Δεν τα κάνετε όλα το 27. Αυτό λέει
2: και είναι ορίζοντα τετραετία, και μάλιστα σε πάρα πολλά ζητήματα πολύ ξεκάθαρα λέμε ότι αυτό είναι σε ορίζοντα τετραετία. Σε κάποια ζητήματα είναι ορίζοντα οκταετία. Εγώ προσωπικά το λέω όχι ως αναπληρωτική προσωπική τη Ελλάδα. Εγώ προσωπικά ικανοποιούμαι από το γεγονός ότι για πρώτη φορά υπάρχει ένας σχεδιασμός με χρονοδιάγραμμα. Δεν το κρύβουμε. Ξέρετε, αν είχαμε βγει κυβέρνηση και λέγαμε μετά, ξέρετε, την τετραετία. Εμείς το λέμε. Το είπε ο Αλέξης Τσίπρας, το λέμε όλοι που βγαίνουμε στα μέσα την επόμενη μέρα. Ποιο είναι άμεσο, ποιο είναι έμεσο, ποιο είναι ορίζοντα τετραετία. Αλλά θεωρούμε ότι τα ζητήματα προφανώς και δεν λύνονται. Ξέρετε, όταν αυτή τη στιγμή στις 15 του μηνός τελειώνει ο μισθός των οικογενειών στην Ελλάδα, όποιος έτσι και πει ότι από την επόμενη μέρα ξαφνικά ο μήνας θα είναι τέλεια, θα είναι προφανώς ψεύτης. Εμείς λοιπόν καταθέτουμε ένα πρόγραμμα το οποίο είναι πρόγραμμα τετραετία.
0: Επειδή η λίστα είναι τεράστια και η ζήτηση μαζί σας έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, γιατί είστε και οικονομολόγος, σας ζητώ τη Δευτέρα που θα έχουμε και το πρόγραμμα, μην αναλύσουμε μόνο το πρόγραμμα Τσίπρα και τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού, να τα ξαναπούμε στο διάστημα 3,5 με 5 για να σχολιάσετε και τις εξαγγελίες Μητσοτάκη και να απαντήσετε και σε όσες άλλες ενστάσεις έχουν προκύψει για τις εξαγγελίες του Αλέξη Τσίπρα. Ευχαριστώ πολύ τον κύριο Νίκο Νιφούδη, αναπληρωτή εκπρόσωπο της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης. Πάμε διαφημίσεις και επιστρέφουμε. Real FM.
3: Καλώς ήρθατε στη γραμμή εξυπηρέτησης γονέων Back to School. Αν το παιδί σας ζήτησε μόνο μία τσάντα, πατήστε το 1. Αν ζήτησε τσάντα, τετράδια, κασετίνα, παγούρι, πατήστε το 2. Αν το παιδί ζήτησε καινούριο γραφείο, καρέκλα, τετράδια, κασετίνα, ρούχα, παπούτσια, αθλητικά, φόρμες και τσάντα για το σχολείο, το φροντιστήριο, το γυμναστήριο, το κολυμβητήριο, την πατήσατε. Ευτυχώς όμως έχετε Go for More. Γιατί και για Back to School με τις πιστωτικές κάρτες της Εθνικής Τράπεζας κερδίζετε 15% σε Ping Pong. Στα Honda Center, τα παιχνιδάδικα μουστάκας, την Intersport και την IKEA. Go for more. Η επιβράβευση σήμερα. Περισσότερα στο nbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Η καρδιά του αθλητισμού χτυπά στο Real FM. Μαζί θα αναλύουμε όλα τα μεγάλα αθλητικά γεγονότα, θα δίνουμε βήμα στους ακροατές και θα παίζουμε την καλύτερη ελληνική μουσική.
5: Γιώργος Κολοκοτρώνης. Κάθε Σάββατο και Κυριακή, 12 με 3 το μεσημέρι, στον Real FM 97,8.
6: Η αδρεναλίνη ανεβαίνει. Η Allwyn φέρνει μια μοναδική εμπειρία διασκέδασης στην Αθήνα με τη McLaren Racing. Έλα να ζήσεις από κοντά την εμπειρία της αγωνιστικής δράσης σε μια ειδικά διαμορφωμένη πίστα. Να γνωρίσεις θρύλους της McLaren Racing. Να δεις από κοντά το εμβληματικό μονοθέσιο του Ayrton Senna. Και να ζήσεις μοναδικές συγκινήσεις με το Allwyn Supercar. Σάββατο 3 Οκτωβρίου, ΟΑΚΑ Τείχος των Εθνών. Διεκδικείς δωρεάν διπλά εισιτήρια στα καταστήματα Allwyn, το allwyn.gr και το Allwyn App.
7: This is going to be absolutely massive.
6: Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
8: Σπουδές παιδαγωγικών και εργοθεραπείας και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. Διεθνής εξειδίκευση βασισμένη στη μεθοδολογία της LEGO Education σε συνεργασία με την O3. Εκπαιδευτική ρομποτική, βιωματική μάθηση, ειδική αγωγή, εργοθεραπευτική παρέμβαση. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
9: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
10: 5 Σεπτεμβρίου, Πανελλαδικό Παλαϊκό Συλλαλητήριο στη Θεσσαλονίκη. Στις 5.30 το απόγευμα, στην πλατεία Χάνθ. Δώστε λεφτά για μισθούς, υγεία και παιδεία. Όχι για τους πολέμους και τα κέρδη τους. 5 Σεπτεμβρίου, στις 5.30 το απόγευμα, στην πλατεία Χάνθ. Εργατικά κέντρα, ομοσπονδίες, σωματεία.
11: Η συγκλονιστική μύδια του Ευρυπίδη σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στον εμβληματικό ρόλο επιστρέφει στην Αθήνα. Μετά τα αλλεπάλληλα sold out σε όλη την Ελλάδα, συνεχίζει τον θρίαμβό της για 8 τελευταία. Κλείστε τώρα τα εισιτήριά σας στο ticketservices.gr.
12: Αυτή είναι η τελευταία μέρα. Θα νυχτώσει και θα είναι πια για πάντα νύχτα.
13: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
0: Θα έχετε περισσότερα στο δελτίο με το Θοδωρή Εξελό σε λίγο για το αιματηρό περιστατικό και με τον Κωνσταντίνο Μπογδάνο και τη Στεφανία Κασίμη στη συνέχεια στο αστυνομικό τμήμα Μάνδρας με τον αστυνομικό πυροβόλησε τον εισβολέα με μαχαίρι και τον τραυμάτισε στη κοιλιά. Προηγουμένως τραυματίστηκε αστυνομικός φρουρός από τα τζάμια που έσπασε με τη λαβή του μαχαιριού ο εισβολέας. Λοιπόν, και σήμερα μαζί μας η Ντουροστίκ, η ελληνική εταιρεία Ντουροστίκ. Για εσάς που ενδιαφέρεστε να αυξήσετε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού σας και για τη μέγιστη εξοικονόμηση ενέργειας υπάρχουν πολύ καλά νέα. Θερμοσίλ και Cool Roof της Ντουροστίκ. Με τα κορυφαία συστήματα θερμομόνωσης, θερμοστεγάνωσης, θερμικής προστασίας και στεγανοποίησης της Ντουροστίκ, το κτίριό σας θα είναι ενεργειακά αποδοτικότερο, ασφαλές και προστατευμένο. Για ένα κτίριο ζεστό το χειμώνα και δροσερό το καλοκαίρι, επιλέξτε Ντουροστίκ. Επίσης, αν ήρθε η στιγμή για συντήρηση, επισκευή ή ανακαίνιση του σπιτιού σας ή του επαγγελματικού σας χώρου, αποκτήστε σωστή πληροφόρηση, εντοπίστε έγκαιρα τα προβλήματα, σχεδιάστε με ασφάλεια την αποκατάσταση, ανανεώστε το χώρο και τη διάθεσή σας, καλώντας στο 211-600-3500 για να πάρετε δωρεάν τον οδηγό επισκευών και ανακαινήσεων 320 σελίδες παρακαλώ της Ντουροστίκ ή στο www.ντουροστίκ.gr. Ντουροστίκ, προϊόντα, λύσεις για μεγάλες απαιτήσεις. Τώρα, επίσης να σας πω ότι από τις 11 ως τις 13 Σεπτεμβρίου, την άλλη εβδομάδα δηλαδή, ο Γυμναστικός Σύλλογος Αμαρουσίου παρουσιάζει το Marussi Volleyball Days 2026. Παιδιά, αγωνείς και αθλητές μπαίνουν στο παιχνίδι, γνωρίζουν το βόλεϊ και ζουν τη χαρά της ομάδας. Με την υποστήριξη του Δήμου Αμαρουσίου, του δικού μας Δήμου και με την, υπό την αιγίδα της ΕΟΠΕ στις δράσεις ενεργών αθλητών. Marussi Volleyball Days 2026. Το Marussi παίζει βόλεϊ, θα μπείτε στο παιχνίδι. Για πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής, Γυμναστικός Σύλλογος Αμαρουσίου 1896, Τμήμα Πετοσφαίρησης, website www.marussi1896.gr. Πάμε σε ταξίδι. Δεν είναι εδώ η Λουκία, είναι Θεσσαλονίκη. Θα σας το πω εγώ. Το ταξίδι είναι ο εβδομαδιαίος διαγωνισμός του Real FM. Ο Real FM και η Selecta Rent a Car σας ταξιδεύουν στο Ναύπλιο. Τριήμερο για τυχερό ζευγάρι και με αυτοκίνητο και διπλό στρώμα profile της Greco Strom και σετ συσκευού πρωινού Morris. Τέσσερις συσκευές. Μπείτε στο real.gr, βρείτε το Real Player, ακολουθήστε τις οδηγίες. Οι τυχεροί θα μάθουν ότι κέρδισαν στην εκπομπή του Μάνου Νιφλή και του Μπάπα Παπαδημητρίου την ερχόμενη Δευτέρα. Παρεπτόντως ξεκινά ολόκληρο πια το πρόγραμμα του Real FM και ο Νίκος Χατζηνικολάου στις 10 το πρωί, στις 11 μαζί του ο Αντώνης Δελατόλας. Να κλείσω θυμίζοντας ότι από αύριο το απόγευμα θα είναι στα περίπτερα η καταπληκτική αυτό το Σαββατοκύριακο Real News με Έγκλημα στην παραλία. Νέα αποκαλυπτική ιστορία από τα best seller Φόνη με άρωμα χαρτιού του New York Times. Μαζί Real Taste and Style, τι δεν έχει, ο πιο νόστιμο Σεπτέμβριος και παντού το κορυφαίο άπεδο γράφησης. Μην χάσετε αυτή την Κυριακή τη Real News. Φτάσαμε στο τέλος. Να ευχαριστήσω.

0: Από την best-seller σειρά «Φόνη με άρωμα χαρτιού» το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Real Taste and Style. Ξαναβάζουμε το πετιμέζι στο τραπέζι. Ετοιμάζουμε συνταγές που λατρεύουν τα παιδιά και καλωσορίζουμε τον πιο νόστιμο Σεπτέμβριο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
1: Hello, children. Welcome to our school and to our country, I could say.
2: Hey, hello. I'm Laura. Hi.
3: Μια ταινία που την οφείλαμε στους λάτρεις του καλού κινηματογράφου. Κέρδισε το Χρυσό Φίνικα στο Φεστιβάλ Κανών, πήρε ήδη το δρόμο για τα Όσκαρ, ανεβάζει τον πύχη σε υποδόρια πολυπλοκότητα και τώρα είναι στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Φιόρδ. Κάθε βράδυ στις 10 και το Σάββατο στις 11 η ταινία του πολυβραβευμένου Κρίστιαν Μουτζίου με τον Σεμπάστια Στάν και τη Ρενάντε Ρέινσβε σε ανατριχιαστικές ερμηνείες.
4: Κάποια σκυλιά θα περάσουν τη ζωή τους δεμένα με μια αλυσίδα σε ένα βαρέλι ή σε ένα σάπιο σκυλόσπιτο. Θα τρέφονται με σκουπίδια και αποφάγια. Θα πίνουν βρωμόνερα μέχρι να πεθάνουν. Από το κρύο, από τον καύσωνα, από την έλλειψη νερού και φαγητού. Τα βαρελόσκυλα υπάρχουν παντού και υποφέρουν. Η μόνιμη αλυσόδεση ζώνη είναι κακοποίηση. Τιμωρείται από τον νόμο με πρόστιμο και φυλάκιση. Καλέστε το 100. Καταγγείλετε το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα, στον εισαγγελέα. Γίνετε η φωνή τους. Αντιδράστε. Μιλήστε. Είστε η μοναδική τους ελπίδα. Σύλλογος Μέριμνας Απροστάτευτων Ζώων, Κιβωτός Μυτιλίνης.
5: Άμα μιλήσεις, θα μάθω το σχολείο τι είσαι.
6: Είσαι ηλίθια.
7: Ρε, έχεις τι πως είσαι.
5: Άσε μαζένουμπα.
6: Πως είσαι έτσι, ρε.
7: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι.
8: Σε λιώνω με μια πουνιά.
9: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
10: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
11: Πρίσμα 90 και 2.

0: 92. Τα πλέ σας The Market δεν θα σταματήσουν ποτέ να είναι οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας. Ανανεώνονται συνεχώς με νέα προϊόντα για όλες τις ανάγκες σας. Πάντα με προσφορές, πάντα με ολόφρεσκα προϊόντα. Θα τα βρείτε. Δύο καταστήματα στο Λαγανά. Τσιλιβή, Τραγάκι, Σαρακινάδο, Γαϊτάνη, Κήπη, στην πόλη Ξανθοπούλου 1, Μαρτινέγκου 3 και στην πλατεία Σολομού. Πάντα το cash and carry στην αναπαύσεως για επαγγελματίες και για ιδιώτες και φυσικά με τα Γρηγόρης που υπάρχουν στο Γαϊτάνη και στην πλατεία. Πλέσας The Market. Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
1: Μετά το Backrooms και την αιμονή έρχεται το Insidious έξω από το απότερο. Το καλύτερο και πιο τρομακτικό κεφάλαιο της σειράς, καθώς λειτουργεί καλύτερα όταν δεν προσπαθεί να εξηγήσει τον εφιάλτη, αλλά απλώς τον αφήνει να υπάρχει. Insidious έξω από το απότερο. Κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσχολος. Insidious. Ένα νέο κεφάλαιο για τον παραψυχολογικό τρόμο.
2: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λυγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντα στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
0: Πρίσμα 92.

0: 92.
1: Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. Κτέλ Ζακύνθου, υπερσύγχρονα λεωφορεία, επαγγελματίες οδηγοί, δωρεάν Wi-Fi, δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Κτέλ Ζακύνθου, καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, kteelpavlazakynthos.gr. Κτέλ Ζακύνθου. Ταξιδέψτε με ασφάλεια.
2: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στην παραλία. Μια νέα αποκαλυπτική ιστορία από την best seller σειρά Φόνη με άρωμα χαρτιού το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Real Taste and Style. Ξαναβάζουμε το πετιμέζι στο τραπέζι. Ετοιμάζουμε συνταγές που λατρεύουν τα παιδιά και καλωσορίζουμε τον πιο νόστιμο Σεπτέμβριο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
3: Στο Hollywood, οι νέοι αστέρες της μεγάλης οθόνης αλλάζουν τη βιομηχανία του θεάματος για πάντα.
4: Minions. Γελάς και μόνο ακούγοντας τη λέξη. Πόσο μάλλον που τα Minions έχουν νέα ταινία στην οποία φτάνουν στο Hollywood, αλλά συγχρόνως στο θερινό σινεμά Χριστός Νέγκας, αλλά και στον κινηματογράφο Φόσκολο. Minions και τέρατα. Κάθε βράδυ, 8 και 4 εκτός Σαββάτου στο θερινό σινεμά Χριστός Νέγκας και κάθε βράδυ στις 8 στον κινηματογράφο Φόσκολος.
5: Κάποια σκυλιά θα περάσουν τη ζωή τους δεμένα με μια αλυσίδα σε ένα βαρέλι ή σε ένα σάπιο σκυλόσπιτο. Θα τρέφονται με σκουπίδια και αποφάγια. Θα πίνουν βρωμόνερα μέχρι να πεθάνουν. Από το κρύο, από τον καύσωνα, από την έλλειψη νερού και φαγητού. Τα βαρελόσκυλα υπάρχουν παντού και υποφέρουν. Η μόνιμη αλυσόδεση ζώνη είναι κακοποίηση. Τιμωρείται από τον νόμο με πρόστιμο και φυλάκιση. Καλέστε το 100. Καταγγείλετε το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα, στον εισαγγελέα. Γίνετε η φωνή τους. Αντιδράστε. Μιλήστε. Είστε η μοναδική τους ελπίδα. Σύλλογος Μέριμνας Απροστάτευτων Ζώων, Κιβωτός Μυτιλίνης.
1: Πρίσμα 92.
6: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, με δύο υπέροχα τραγούδια σας υποδεχόμαστε. Κάθε μέρα παίζουμε πολύ καλή ελληνική μουσική. Λοιπόν, σήμερα εδώ στο Πρίσμα 92, Μαριέτα Ποταμίτη στο μικρόφωνο της εκπομπής, μαζί σας για τις επόμενες δύο ώρες, με πολλά θέματα και σήμερα. Έχουμε δύο πολύ έτσι εκλεκτούς καλεσμένους και ό,τι άλλο προκύψει στη συνέχεια, μια και η επικαιρότητα τρέχει εδώ στο νησί μας. Τρέχει πολύ γρήγορα από το προηγούμενο Σάββατο. Σήμερα λοιπόν ο καιρός έθριος παραμένει. Λίγο έχει πέσει η θερμοκρασία και η υγρασία, λένε εδώ οι δήμονες που ξέρουν πάρα πολύ καλά και γνωρίζουν το καιρό. Η θερμοκρασία θα φτάσει έως 32-33 βαθμούς Κελσίου. Θα έχουμε ένα σχετικά ευχάριστο και δροσερό τριήμερο, για να δούμε πώς θα είναι ο καιρός τις επόμενες ημέρες. Η άνεμη πνέον βόρειο-ανατολική εντάσσεως 2 έως 3 μποφόρ. Αυτά λοιπόν σε ό,τι αφορά τη θερμοκρασία εδώ στον νησί μας. Και σήμερα μαζί μας τα πλαίσια The Market, το χορηγός μας, είναι μαζί και σήμερα στην εκπομπή μας, με δύο καταστήματα στο Λαγανά, Τσιλιβή, Σαρακινάδο, Τραγάκι, Γαϊτάνη, στους Κήπους, στην πλατεία Σολομού, όπου μέσα στο κατάστημα είναι το Γρηγόρης με τα πολύ νόστιμα προϊόντα, τον πολύ καλό καφέ και τα πρωινά του. Ανάρπαστα γίνονται, μέχρι το μεσημέρι δεν έχει μείνει τίποτα στις βιτρίνες του καταστήματος. Και τα πλαίσια σε food service cash and carry στην οδό Αναπαύσεως, ο καλύτερος φίλος της τσέπης σας, με συνέχεια ανανεωμένο φυλάδιο προσφορών. Επισκεφτείτε τα καταστήματα πλαίσια The Market, κάντε τις αγορές σας, θα βρείτε πάρα πολύ καλές τιμές σε πολλά και επώνυμα και λιγότερο επώνυμα προϊόντα. Σήμερα λοιπόν 4 Σεπτεμβρίου προχωράμε σιγά σιγά, αλλάζει η εβδομάδα. Τα παιδάκια στις 11 πάνε σχολείο, γίνεται Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου ο αγιασμός, το πρώτο κουδούνι της χρονιάς θα χτυπήσει. Θα βγάλουμε τις επόμενες ημέρες τον προϊστάμενο της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, να δούμε πώς είναι τα κενά των εκπαιδευτικών. Το στεγαστικό πρόβλημα των εκπαιδευτικών παραμένει, γιατί ακούστε να δείτε τι γίνεται. Έρχονται τώρα αυτή την περίοδο, ψάχνουν για σπίτια. Αυτά που είναι διαθέσιμα προς ενοικίαση έχουν ακόμη τουρίστες. Μια και ακούγεται ότι και ο Οκτώβριος θα είναι πολύ καλός εδώ για το νησί, θα έχουμε κόσμο, αρκετό κόσμο σε σύγκριση με πέρυσι, και έτσι εκπαιδευτικοί δυσκολεύονται πάρα πολύ να βρουν κάπου να μείνουν. Τώρα υπάρχουν και αρκετοί επιχειρηματίες όπου προσφέρουν καταλήμματα με ένα πάρα πολύ μικρό χρηματικό αντίτιμο, για να φιλοξενηθούν οι καθηγητές και οι δάσκαλοι και γενικά οι εκπαιδευτικοί μας που έρχονται εδώ στο νησί. Οι περισσότεροι είναι νεαρής ηλικίας. Κάποιοι αναγκάζονται να φέρουν και τις οικογένειές τους μαζί, τα παιδιά τους. Η μητέρα έχει παρατηρηθεί να μένει εδώ στο νησί με τα παιδιά και ο σύζυγος να είναι αλλού και να δουλεύει σε άλλη πόλη. Τέλος πάντων, και αυτοί πρέπει να τους βοηθήσουμε σαν κοινωνία, να προσέχουμε λίγο τα ενοίκια, να μην ζητάμε για από έναν δάσκαλο, έναν καθηγητή 500 και 600 ευρώ. Είναι ντροπή για ένα διαμέρισμα, γιατί αυτοί οι άνθρωποι ο μισθός τους είναι πάρα πολύ χαμηλός. Και μάλιστα όταν έχουν και οικογένεια, έχουν και παιδάκια, έχουν τα παιδιά τους μαζί, δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν στα έξοδα του ενοικίου και του σούπερ μάρκετ και ό,τι άλλο αυτό συνεπάγεται. Λοιπόν, να δούμε τώρα γρήγορα κάποιες ειδήσεις από την εξωτερική επικαιρότητα πριν περάσουμε εδώ στα δικά μας. Έχετε ακούσει βέβαια για τις εκλογές που γίνονται στη Γερμανία. Εκεί η ακροδεξιά κάνει παρέλαση στην κυριολεξία. Μας θυμίζει έτσι παλιές ζωφερές εποχές. Έχει προκαλέσει πολύ μεγάλο σοκ στους Γερμανούς η παρέλαση της ακροδεξιάς. Πρώτη φορά γίνεται μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Υπάρχουν κάποιες πολύ κρίσιμες εκλογές την Κυριακή στη Σαξονία.
με ισχυρό προβάδισμα του AFD, είναι το κόμμα που εκπροσωπείται, που έχει πολύ έτσι ακραίες πολιτικές, για ακροδεξιούς πρόκειται, ενώ γίνονται ζυμώσεις για αλλαγή και καταραίουν πάρα πολύ τα ποσοστά του Μέρτς. Τώρα, το κόμμα λοιπόν αυτό που είναι κατά των μεταναστών φαίνεται ότι θα κερδίσει τις εκλογές στη Σαξονία την Κυριακή, χωρίς να έχει συγκεντρώσει την απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων. Με αυτό λοιπόν τον τρόπο το κόμμα θα καταφέρει να ξεπεράσει το τείχος προστασίας σε εισαγωγικά που έχουν γύρει τα παραδοσιακά κόμματα, τα οποία έχουν δεσμευτεί να μην συνεργαστούν με την ακροδεξιά, φέροντας λοιπόν τον ηγέτη στην εξουσία στο Ανατολικό Αυτοκρατήδιο. Είναι κρατήδιο της πρώην Ανατολικής Γερμανίας. Λοιπόν, τώρα η Γερμανία όμως δεν είναι μοναδική χώρα στην Ευρώπη στην οποία βλέπουμε τα ακροδεξιά κόμματα να ενισχύονται. Υπάρχουν και άλλα κόμματα που ανεβαίνουν σε άλλες χώρες. Βλέπουμε στη Γαλλία που η ακροδεξιά έχει πάρα πολύ μεγάλο ποσοστό, ισχυρό, και στην Ιταλία. Τώρα, μία νίκη αυτού του κόμματος θα σήμαινε ότι έχει παρουσιάσει σε ένα έτσι μακροσκελές μανιφέστο τα σχέδιά του για το κρατήδιο της Σαξονίας, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνεται η επιτάχυνση των απελάσεων των μεταναστών, η αναβίωση των ανταλλαγών μαθητών με τη Ρωσία. Μάλιστα. Οι προτάσεις του είναι ξεκάθαρες, δηλαδή αυτό τώρα τι μπορεί να σημαίνει? Σημαίνει ότι μαθητές από κάτι σαν Εράσμους, ότι μαθητές από σχολεία που φοιτούν στη Γερμανία μπορούν να πάνε για ένα διάστημα να φοιτήσουν σε σχολεία της Ρωσίας και μαθητές από τη Ρωσία να φοιτήσουν σε σχολεία του συγκεκριμένου κρατηδίου, της Σαξονίας, γιατί πρόκειται για κρατήδιο της Ανατολικής Γερμανίας. Λοιπόν, έχει ξεκάθαρες και πολύ αυστηρές προτάσεις για τον περιορισμό της μετανάστευσης, την προώθηση της οικογένειας που βασίζεται στο γάμο μεταξύ ενός άντρα και μίας γυναίκας, είναι πολύ κατά με το γάμο των ομοφιλοφίλων, και μιλάει πάρα πολύ για την περηφάνεια, την ιστορία και τον πολιτισμό της Γερμανίας και με ό,τι όλο αυτό συνεπάγεται. Αυτά λοιπόν, να δούμε τι θα γίνει την Κυριακή, είναι πάρα πολύ χρήσιμες αυτές οι εκλογές και το σύνθημα του κόμματος είναι «Τα πάντα είναι δυνατά». Αυτά λοιπόν με τις εκλογές της Σαξονίας. Ανησυχούν πάρα πολύ και τα άλλα εκεί κράτη. Υπάρχει πρόβλημα στην Ευρώπη, έχουν με το μεταναστευτικό, δεν τα έχουν πάει καλά οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις, και εδώ σε εμάς στην Κρήτη έχουν συγκεντρωθεί εκεί χιλιάδες μετανάστες. Μην κοιτάτε που δεν τα βλέπουμε και δεν τα πολυπροβάλλονται από τα μέσα ενημέρωσης. Κάθε μέρα από το Λιβικό πέλαγος φτάνουν πλοιάρια μικρά με πάρα πολλούς μετανάστες. Έχει κοπεί η διέλευση στα νησιά του Αιγαίου και έχουν βρει δρόμους, θαλάσσιους δρόμους από την Λιβύη προς την Κρήτη. Και πραγματικά έχει παρατηρηθεί ότι όσοι έρθουν στην Ευρώπη, όσοι έρθουν στην Ελλάδα, οι περισσότεροι θέλουν να φύγουν, να πάνε στις ευρωπαϊκές χώρες, στη Γερμανία, στο Βέλγιο, στην Αυστρία, όπου εκεί έχουν πάρα πολύ καλά επιδόματα, παίρνουν πάρα πολλά χρήματα. Νομίζω ότι παίρνουν, δηλαδή αν έχεις μία οικογένεια με 2-3 παιδιά, μπορεί άνετα να έχεις επιδόματα της τάξης 2-3.000 ευρώ το μήνα και σου προσφέρεται και στέγη για να μείνεις. Εδώ στην Ελλάδα δεν δίνουμε τόσα πολλά, οπότε σε αυτές τις χώρες πραγματικά έχουν γεμίσει. Αν πάτε στο Βέλγιο, στις Βρυξέλλες, στο κέντρο των Βρυξελών, τι να σας πω, εγώ την έχω επισκεφτεί εδώ και μερικά χρόνια, περισσότερους
Άραβες βλέπεις, από κατοίκους εκεί της περιοχής, και αυτό που πραγματικά μου έκανε έτσι λίγο άσχημη εντύπωση είναι ότι βλέπεις πάρα πολύ μαντήλα, πάρα πολλές γυναίκες με μαντήλα. Δηλαδή σε κάποια σημεία που κυκλοφορούσαμε εμείς ένιωθες κάπως και μειονεκτικά, μπορώ να πω, ότι επειδή δεν φορούσες εσύ μαντήλα και φορούσαν οι υπόλοιπες. Λοιπόν, πάμε να δούμε, πάμε στη Γερμανία, προβλήματα εκεί με την οικονομία της χώρας, με την μεγάλη αυτοκινητοβιομηχανία, τη Volkswagen, άλλες 50.000 απολύσεις ετοιμάζονται. Συνολικά το σχέδιο αναδιάρθρωσης της εταιρείας θα φτάσει στις 100.000 απολύσεις. Φανταστείτε τι είναι αυτό για την Γερμανία, για αυτή την τόσο πολύ μεγάλη αυτοκινητοβιομηχανία που μεσορανούσε σε κάποιες εποχές. Τώρα το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας ενέκρινε άλλες 50.000 απολύσεις. Και αυτό γίνεται γιατί ο γερμανικός γίγαντας των αυτοκινήτων υλοποιεί ένα εκτεταμένο πρόγραμμα αναδιάρθρωσης με νέες περικοπές, και μέχρι το 2030 αναμένεται να καταργήσει τις 100.000 θέσεις εργασίας. Αυτό λοιπόν είναι ένα πλήγμα για την οικονομία της χώρας. Ο όμιλος της εταιρείας περιλαμβάνει και τα αυτοκίνητα των Audi, Porsche και Skoda. Λοιπόν, όλα αυτά λοιπόν είναι τα προβλήματα που αντιμετωπίζει και θα αντιμετωπίσει στη συνέχεια η Γερμανία. Λοιπόν, πάμε παρακάτω, πάμε στα δικά μας. Συνεχίζεται το θέμα του αγωγού, της κατασκευής, τα προβλήματα και όλα αυτά που έχουμε ακούσει από το περασμένο Σάββατο μετά τη συνέντευξη τύπου της Δύναμη Ελπίδας και του κυρίου Γιώργου Τσουρουνάκη. Ακόμα δυστυχώς δεν έχουμε πάρει μία απάντηση από τον Δήμαρχο, από τους αρμόδιους αντιδημάρχους των τεχνικών υπηρεσιών, και μιλάω και από τον προηγούμενο, τον κύριο Κώστα Κόκορη, και από τη σημερινή αντιδήμαρχο, η οποία είναι περίπου 8 μήνες είναι στην θέση της αντιδημάρχου τεχνικών υπηρεσιών. Μιλάω για την κυρία Αγγελική Αυγουστίνου. Περιμέναμε να γίνει ένα δημοτικό συμβούλιο, να γίνει μια συνέντευξη τύπου, να δοθούν κάποιες εξηγήσεις, κάποια στοιχεία που να λένε μια απάντηση στη Δύναμη Ελπίδας ότι κοιτάξτε, δεν είναι έτσι τα πράγματα, το ότι τα έργα γίνονται, ότι έχετε λάθος, έχετε δίκιο, δεν έχετε δίκιο. Μαθαίνουμε ότι την επόμενη εβδομάδα θα φτάσουν εδώ κάποιοι από την διαχειριστική αρχή για να κάνουν έλεγχο στο έργο. Εγώ, δική μου γνώμη είναι ότι θα έπρεπε από τη Δευτέρα να είναι εδώ, όχι να έχει περάσει μια εβδομάδα. Εντάξει, θα έπρεπε ήδη να είναι εδώ, να έχουν κάνει τους ελέγχους. Θα έχουμε αργότερα και τον κύριο Διονύση Μουζάκη. Ήδη πάνω γίνονται εργασίες, υπάρχουν συνεργεία από τον εργολάβο. Είναι και αυτό ένα ερώτημα, υπάρχει υπερεργολάβος σε αυτό το έργο? Μέσα στη σύμβαση υπάρχει το, ή υπάρχει κάποιος τώρα που απλά εκτελεί εργασίες? Έχει πάει ο κύριος Τσουρουνάκης στην εισαγγελέα, έχει πάει στην αστυνομία, έχει κάνει κάποιες μηνύσεις. Σύμφωνα λοιπόν με δικές μου πληροφορίες, και νομίζω ότι ισχύουν, εδώ και δύο μέρες η αστυνομία προχώρησε σε μία σύλληψη ενός υπευθύνου εκεί στην περιοχή. Βέβαια δεν πέρασε από την διαδικασία του αυτοφόρου, αφέθηκε ελεύθερος μετά και από διαβεβαιώσεις του Δήμου, γιατί υπάρχει τώρα ένα θέμα εάν έχουν άδεια τομής για να κάνουν τις απαιτούμενες εσκαφές σε εκείνο το δρόμο. Λοιπόν, έγινε η σύλληψη του υπευθύνου εκεί της εταιρείας που πραγματοποιεί τις εργασίες σε αυτή την περίοδο. Από το Δήμο υπήρχε η διαβεβαίωση ότι
θα φέρουν, θα καταθέσουν στην αστυνομία και στις αρμόδιες αρχές τις απαιτούμενες άδειες που έχουν για να προχωρήσουν οι εργασίες, και έτσι δεν πέρασε ο συγκεκριμένος εργαζόμενος στη διαδικασία του αυτοφόρου. Αυτά λοιπόν είναι τα νέα, θα δούμε τι άλλο υπάρχει. Αν έγινε κάτι καινούριο σήμερα ή από χτες, και το τι θα γίνει, έχουμε πολύ μεγάλη περιέργεια να δούμε τι θα γίνει τις επόμενες ημέρες. Τώρα, σε ό,τι αφορά τις βουλευτικές εκλογές, είναι τα επιτελεία όλων των κομμάτων είναι πάνω στη Θεσσαλονίκη. Θα φύγουν και αρκετοί εδώ από την τοπική μας αυτοδιοίκηση πάνω για να παρακολουθήσουν την ομιλία του Πρωθυπουργού, και από το Δήμο και από το Επιμελητήριο. Ετοιμάζονται πυρετοδός. Κάποιες πληροφορίες είναι ότι το ψηφοδέλτιο του κυρίου Σαμαρά στη Ζάκυνθο είναι έτοιμο. Κάποιες μικρές εκκρεμότητες μένουν να διευθετηθούν. Σύμφωνα με πληροφορίες, και νομίζω ότι είναι και σίγουρο, του ψηφοδελτίου θα εγηθεί ο προηγούμενος δήμαρχος, ο κύριος Νικήτας Αρετάκης. Τώρα είναι άλλα δύο, ακούγεται για το δεύτερο πρόσωπο, είναι του κυρίου Κωνσταντίνου Τσιριγότη, αλλά εκεί υπάρχει ένα θέμα με την περιφέρεια. Θα έχουμε τον κύριο Τσιριγότη λίγο αργότερα, θα το ρωτήσουμε και γι' αυτό. Μένει να λυθεί εάν, γιατί ακούσαμε και τις δηλώσεις του Περιφερειάρχη, ότι όποιος περιφερειακός σύμβουλος θέλει να κατέβει στις βουλευτικές εκλογές και είναι αντιπεριφερειάρχης, θα πρέπει να βγει από τη θέση του, να αναλάβει κάποιος άλλος, όχι να φύγει από περιφερειακό σύμβουλο, από τη θέση του αντιπεριφερειάρχη. Αυτό είναι ένα αγκάθι, γιατί ο κύριος Συρηγότης θέλει να κατέβει με το ψηφο, θέλει να είναι στο ψηφοδέλτιο του κυρίου Σαμαρά, αλλά αυτό εντάξει είναι κάτι που θα συζητήσει με τον κύριο Τρεπεκλή. Λοιπόν, είναι και ένα άλλο όνομα που ενδιαφέρεται για το ψηφοδέλτιο. Δεν θα ήθελα να το αναφέρουμε. Είναι δημοτικός σύμβουλος, όχι από την πλειοψηφία, από την αντιπολίτευση. Πολύ έτσι γνωστός, με παρεμβάσεις, πολύ δυνατός, και επιβεβαιώθηκε μάλλον το τρίτο άτομο που είναι γυναίκα. Λοιπόν, πρόκειται για μια κυρία πάρα πολύ γνωστή, με πολλές έτσι παρεμβάσεις στο χώρο της τοπικής αυτοδιοίκησης, γνωρίζει πάρα πολύ καλά τα πράγματα και είναι προέρχεται από το χώρο της εκπαίδευσης. Το γνωρίζουμε το όνομά της, δεν θα θέλαμε να ανακοινώσουμε κάτι, δεν είναι σωστό, γιατί δεν είναι κάτι επίσημο. Όταν ανακοινωθεί το ψηφοδέλτιο, θα ανακοινωθεί και το όνομα της συγκεκριμένης γυναίκας. Είναι μια πολύ έτσι δυναμική, με παρεμβάσεις, γνωρίζει πάρα πολύ καλά τα πράγματα, τα θέματα της τοπικής αυτοδιοίκησης και όχι μόνο. Ήταν συνδικαλίστρια, προέρχεται από το χώρο της Νέας Δημοκρατίας, βέβαια, για να το λέμε, και δεν εργάζεται τώρα, αλλά είχε μια πάρα πολύ δυναμική παρουσία στο χώρο της δημόσιας εκπαίδευσης. Πάμε σε ένα μουσικό διάλειμμα, σε λίγο θα είμαστε και πάλι μαζί.

λίγα λεπτά πριν το πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα της εκπομπής μας. Μετά θα έχουμε, μείνετε εδώ μαζί μας, τον κύριο Διονύσιο Μουζάκη Μποζόνο και αμέσως μετά, μετά τη μία η ώρα, τον κύριο Τσιριγότη Κωνσταντίνο. Βρίσκεται στην Κεφαλονιά, εκεί γίνεται μια πολύ ωραία έκθεση αγροτικών προϊόντων. Συμμετάσχει και η Ζάκυνθος. Γιατί άραγε αυτή η έκθεση δεν γίνεται εδώ και πάμε στην Κεφαλονιά? Δεν έχει γίνει καμιά έκθεση αγροτικών προϊόντων όπως γινόταν παραδοσιακά κάθε καλοκαίρι. Τέλος πάντων, θα το ρωτήσουμε αυτό τον κύριο Τσιριγότη. Λοιπόν, πάμε σε διάλειμμα, πάμε διαφημίσεις, μουσική, λίγο μουσικούλα και αμέσως μετά με τον

0: Γατού.
1: Ναι, καλέ. Και έρχονται, λέει, για μία μοναδική παράσταση στη Ζάκυνθο.
0: Πότε, λέει?
1: Το Σάββατο, 12 Σεπτεμβρίου.
0: Πού?
1: Στο Κήποθέατρο, στον Αυριακό.
0: Άντε, πάμε να δούμε τι λένε κι αυτοί.
2: Σταντα-πάντεχα της Ελένης Γερασιμίδου. Σάββατο, 12 Σεπτεμβρίου, στο Κήποθέατρο, στον Αυριακό.
3: Τα πλέσας The Market δεν θα σταματήσουν ποτέ να είναι οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας. Ανανεώνονται συνεχώς με νέα προϊόντα για όλες τις ανάγκες σας. Πάντα με προσφορές, πάντα με ολόφρεσκα προϊόντα. Θα τα βρείτε. Δύο καταστήματα στο Λαγανά. Τσιλιβή, Τραγάκι, Σαρακινάδο, Γαϊτάνη, Κήπη, στην πόλη Ξανθοπούλου 1, Μαρτινέγκου 3 και στην πλατεία Σολομού. Πάντα το Cash & Carry στην αναπαύσεως για επαγγελματίες και για ιδιώτες και φυσικά με τα Γρηγόρης που υπάρχουν στο Γαϊτάνη και στην πλατεία. Πλέσας The Market. Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
4: Hello children. Welcome to our school and to our country, I could say.
5: Hi Ella, I'm Laura. Hi.
6: Μια ταινία που την οφείλαμε στους λάτρεις του καλού κινηματογράφου. Κέρδισε το Χρυσό Φοίνικα στο Φεστιβάλ Κανών, πήρε ήδη το δρόμο για τα Όσκαρ, ανεβάζει τον πύχη σε υποδόρια πολυπλοκότητα και τώρα είναι στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Φιόρδ. Κάθε βράδυ στις 10 και το Σάββατο στις 11 η ταινία του πολυβραβευμένου Κρίστιαν Μουτζίου με τον Σεμπάστιαν Σταν και τη Ρενάντε Ρέινσβε σε ανατριχιαστικές ερμηνείες.
7: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώζω ζωές.
8: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
9: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
10: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατροί Χωρίς Σύνορα.
11: Πρίσμα.

0: Συνεχίζουμε κυρίες και κύριοι την εκπομπή μας. Έχουμε μαζί μας τον Δημοτικό Σύμβουλο με τη Δύναμη Ελπίδας, κύριο Διονύση Μουζάκη Μποζόνο. Καλό μεσημέρι, κύριε Μουζάκη.
1: Καλό μεσημέρι, Μαριέτα. Καλό μεσημέρι σε εσάς, στα ακροατές και στους ακροατές του σταθμού σας.
0: Λοιπόν, εγώ θα είπα και προηγουμένως στην εκπομπή μου ότι θα περιμέναμε να υπάρξει μία απάντηση επίσημη, βέβαια. Εντάξει. Έχουν περάσει τώρα

0: πάνω στο, εκεί στην περιοχή. Λοιπόν, μπορούν αυτές οι εργασίες γίνονται με ποια άδεια, με τι άδεια?
1: Κοιτάξτε να δείτε.
0: Υπάρχει άδεια τομής
1: για
0: να γίνουν οι εργασίες.
1: Αυτή τη στιγμή είναι ό,τι μπορούμε να σώσουμε.
0: Ναι.
1: Να σωθεί.
0: Ναι.
1: Εμείς έχουμε ξαναπεί πάλι, δεν είμαστε είτε εισαγγελείς, είτε δικαστές, είτε ελεκτές, είτε οτιδήποτε. Εμείς ό,τι στοιχεία μαζέψαμε και τα καταθέσαμε, mm-hmm. ήταν στοιχεία και έγγραφα και αποδείξεις μέσω της διάβγειας, εκεί που μας παρέπεται πάντα η Δημοτική Αρχή, και ήταν στοιχεία που δεν χωρούν αφισβήτηση. Mm. Ένα έργο το οποίο έχει ολοκληρωθεί κατά το 98%, ένα έργο το οποίο ακόμα και τα απρόβλεπτα έχουν πληρωθεί, που απρόβλεπτα σημαίνει ότι ο τελευταίος ανακεφαλαιωτικός πίνακας που γίνεται περιλαμβάνει και ό,τι έξτρα εργασίες έχουν γίνει, είτε σε τιμές είτε δεν έχουν γίνει τόσες, που μπορεί τα απρόβλεπτα να μειωθούν είτε να αυξηθούν, έχουν πληρωθεί και αυτά.
0: Ναι, έχει πληρωθεί το έργο.
1: Έχει πληρωθεί και αυτά.
0: Ναι.
1: Κοιτάξτε να δείτε. Οι συνειρμοί που γίνονται και έχουν γίνει όλο αυτό το διάστημα είναι παροιμιώδεις. Παραδείγματος χάρη, βγήκε ο κύριος, ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου σε κάποιο σταθμό, στο δικό σας το στίγμα, και είπε ότι αν κάνουμε λάθος, ότι αν κάνουμε λάθος, αν θα ζητήσουμε συγγνώμη. Εγώ θα ήθελα να κάνω τους εξής συνειρμούς. Πρώτον, γιατί όταν ήρθε τον Ιούνιο η διαχειριστική αρχή να κάνει έλεγχο του έργου, ο Δήμος του είπε να μην κάνει, που για να έρθει η διαχειριστική αρχή να κάνει έλεγχο, αυτό και ένα άλλο έργο που πήγε στο Λίβα, σημαίνει ότι βλέπανε και αυτοί ότι το έργο είχε σχεδόν τελειώσει.
0: Και γιατί δεν ήρθε, κύριε Μουζάκη?
1: Προσέξτε, η διαχειριστική αρχή ήρθε, δεν έκανε έλεγχο στο συγκεκριμένο.
0: Γιατί
1: ακριβώς δεν έκανε, αφού είχε προγραμματίσει να κάνει, γιατί δεν έκανε?
0: Περιμένετε για να το καταλάβουν και οι ακροατές μου. Ήρθε,
1: λοιπόν,
0: η διαχειριστική
1: αρχή, χωρίς να έχει ενημερωθεί, βλέποντας τα στοιχεία που κυκλοφορούν στη διάβγεια, είδε ότι το έργο έχει σχεδόν τελειώσει.
0: Ωραία, ήρθε
1: και αποφάσισε μαζί με ένα άλλο έργο να έρθει να κάνει έλεγχο.
0: Μα ήρθε.
1: Όταν το μάθε. Ναι,
0: ήρθε
1: η διαχειριστική. Ναι. Απλώς έκανε έλεγχο στο άλλο έργο μόνο.
0: Και γιατί δεν πήγε να κάνει δύο βήματα, είναι?
1: Γιατί ο Δήμος του έστειλε χαρτί να μην κάνουν. Αυτό είναι το ένα κρατούμενο και είναι και ο ένας προβληματισμός που βάνουμε ως προς αυτή τη διαχειριστική αρχή που θα έρθει σε τρεις μέρες, τέσσερες.
0: Ωραία, μία παρένθεση αν μου επιτρέπετε.
1: Μάλιστα.
0: Η διαχειριστική αρχή εδώ έχει δύο, νομίζω, υπαλλήλους εδώ στην περιφέρεια. Θα μπορούσε αυτοί οι δύο υπάλληλοι να έχουν πάει πάνω στην περιοχή, να πάνε το αυτοκίνητό τους, πόσο να κάνεις, 20 λεπτά θέλεις με το αυτοκίνητο, να κάνεις τον έλεγχο του έργου και να απαντήσεις. Γιατί έχουν περάσει τόσα χρόνια και δεν έχει γίνει?
1: Γιατί όλες οι αρχές ανήκουν στην ίδια συνομοταξία κυβερνητική και το ένα χέρι νύβει τ' άλλο. Αυτό το ξέρετε, αυτό το είδαμε και το διαπιστώσαμε με την αποκεντρωμένη, με την έσταση που είχαμε κάνει για τα απορρίμματα, για τα σκουπίδια. Ότι είτε καν μας απαντήσανε, μας την απορρίψαν σιωπηρός. Δεν κουβεντιάστηκε είτε επί της ουσίας να μας δώσουν. Εμείς το κουβεντιάσαμε, δεν μας έδωσαν απαντήσεις επί της ουσίας.
0: Ναι. Δηλαδή η διαχειριστική ήρθε εδώ στη Ζάκη.
1: Ήρθε στη Ζάκη, το έκανε έλεγχο. Έκανε έλεγχο
0: σε
1: το ένα
0: έργο. Σε άλλο
1: ακριβώς,
0: έργο, αλλά σε αυτό
1: αλλά
0: δεν
1: πήγε εκεί, ακριβώς.
0: Επειδή
1: μετά
0: ο Δήμαρχος,
1: από αίτηση του Δήμου, ακριβώς. Ποιος ο λόγος?
0: Θα πρέπει να μας απαντήσει και η διαχειριστική.
1: Το πρώτο είναι αυτό. Αυτός είναι ο ένας συνειδημός.
0: Ναι.
1: Και σας λέω, αυτό είναι σε προέκταση σε αυτή τη διαχειριστική που έχουν αναγγείλει τώρα ότι θα έρθει 9, 10 και 11, 8, 9 και 10 του Σεπτέμβρη.
0: Ναι.
1: Και το δεύτερο είναι ότι την επομένη από την συνέντευξη που κάναμε αρχίσανε αμέσως να κάνουν εργασίες, και όχι εργασίες

0: Ο ίδιος ανάδοχος που ήταν εκεί.
1: Ποιος είναι ο ανάδοχος?
0: Ο ανάδοχος είναι ο κύριος Αλαβέρας.
1: Ναι,
0: ο οποίος έχει αναλάβει 2-3 έργα.
1: Ναι, αλλά ο
0: κύριος... που μπορεί ο κύριος Αλαβέρας τότε, εν πάση περιπτώσει, ή μπορεί να το έχει δώσει σε έναν υποεργολάβο, δηλαδή να έχει δώσει την εργολαβία ή να την κάνει, αλλά αυτό είναι κάτι τα οποία εμείς δεν τα ξέρουμε. Mm-hmm. Τις συμφωνίες έχουν γίνει και αν υπάρχουν και χαρτιά, να μπορεί ο καθένας να πηγαίνει να δουλεύει έτσι απέραντα. Αλλά είδαμε αντιδημάρχους μαζί με διάφορους αλλοδαπούς υπαλλήλους κάποιας άλλης εταιρείας που έχει ανατεθεί από το Δήμο στη συγκεκριμένη εταιρεία, σε δρόμους πάνω περίεργους από αυτό το δρόμο που θα πέρναγε το έργο, να παίρνουν σωλήνες και να τις πηγαίνουν στους τράφους.
1: Περιμένετε για να καταλάβω. Εννοείται ότι είδατε κάποιον αντιδήμαρχο?
0: Υπήρχαν αντιδήμαρχοι, ναι, αντιδήμαρχος συγκεκριμένος. Έναν είδα συγκεκριμένο εκείνες τις μέρες, μαζί με αλλοδαπούς,
1: ναι,
0: εργάτες άλλης εταιρείας που έχει αναλάβει άλλο, έχει πάρει άλλο έργο της εδώ του νησιού μας από το Δήμο. Ναι.
1: Ποιας εταιρείας?
0: Εντάξει, τώρα δεν μπορώ.
1: Ναι,
0: δεν,
1: ωραία, εντάξει.
0: Να εργάζονται πάνω στο συγκεκριμένο έργο και να μεταφέρουν τις σωλήνες.
1: Ναι.
0: Και μήπως... μάλιστα τους ήταν φίλοι και γνωστοί.
1: Ναι.
0: Εάν βγουν και μιλήσουν, θα πω και ονόματα. Ποιοι ήταν και τι και πώς.
1: Αυτή η εταιρεία είναι η
0: προφανώς είναι εταιρεία που αυτή τη στιγμή εργάζεται πάνω στο έργο.
1: Και ήταν
0: είναι
1: της.
0: Ακριβώς, ακριβώς. Ναι. Άρα, γιατί τέτοια σπουδή? Αφού μας είπε ο κύριος πρόεδρος ότι αν κάνουμε λάθος θα είχαν γίνει όλα σωστά, γιατί τότε υπήρχε τέτοια σπουδή να αρχίσουν την επόμενη να εργάζονται, ή γιατί δεν ήρθε η διαχειριστική τον Ιούνιο, αφού ήταν όλα καλά?
1: Ναι.
0: Ο καθένας που βγαίνει και μιλεί και προσπαθεί να καλύψει κάτι, βγαίνει ακάλυπτος και βγαίνει, ξεκινώνεται με όλες τις ενέργειες που ήδη γίνονται.
1: Ναι.
0: Εάν όταν ήταν όλα τόσο νόμιμα και τόσο σωστά, γιατί δεν άφησαν τη διαχειριστική να κάνει την αυτοψία που ήρθε πρώτον? Και δεύτερον, γιατί ξεκίνησα την επόμενη μέρα να κάνουν εργασίες πάνω στο συγκεκριμένο έργο ανθρώποι οι οποίοι δεν ήταν αρμόδιοι? Εν πάση περιπτώσει, εμείς αυτά τα πράγματα τα οποία ζητάμε είναι δύο.
1: Ναι.
0: Το πρώτον είναι να τελειώσει το έργο νόμιμα και με τις προδιαγραφές που πρέπει, με τις προδιαγραφές που υπήρχε σαν έργο, να τελειώσει πλέον αυτό το έργο που έχει γίνει το Γιοφύρι της Άρτας.
1: Ναι.
0: Το πρώτο είναι αυτό. Και δεύτερον, από τη στιγμή που αποδεδειγμένα έχουν πληρωθεί το 98, δηλαδή σχεδόν όλο το έργο,
1: ναι,
0: και έχει αποδειχτεί ότι δεν είναι είτε κατά το 30-40% έχει ολοκληρωθεί ένα έργο, γιατί υπάρχουν τα κιόσκια, τα μηχανήματα, λείπουν τα μηχανήματα άνω των 500.000 που κάνουν. Πού είναι αυτά τα μηχανήματα?
1: Mm-hmm.
0: Και
1: ναι,
0: το δεύτερο είναι πού τα λεφτά αυτά που πληρώθηκαν με εντάλματα έχουν πάει. Πώς πληρώσαμε χρήματα σε έναν ανάδοχο ο οποίος δεν έχει κάνει τις εργασίες που έχει δώσει ότι έχουν γίνει,
1: ναι,
0: που έχουν πιστοποιηθεί ότι έχουν γίνει. Αυτές είναι οι δικές μας οι απορίες. Εμείς καταθέσαμε όλα τα έγγραφα και όλα τα στοιχεία, δεν καταδικάσαμε κανένα, δεν αφήσαμε υπόνοιες για κανένα. Εμείς τα στείλαμε εκεί που έπρεπε να τα στείλουμε, με δικαστικούς κλητήρες, όλες οι επιδόσεις όπου αναφέρεται στη δική μας την καταγγελία έχουν πάει με δικαστικούς κλητήρες. Και εκτός από αυτό πήγαμε και στον εισαγγελέα,
1: ναι,
0: ο οποίος εισαγγελέας μετά από ορισμένες υποδείξεις κάναμε τα βήματα που μας έχει πει ο κύριος εισαγγελέας, και όπως πολύ καλά μπορεί να γνωρίζετε, πήγαν και κάποιοι ανθρώποι που δούλευαν στο αυτόφορο, που βρέθηκαν να δουλεύουν εκεί με διάφορα τερτύπια και με διάφορες υποσχέσεις από το Δήμο ότι θα δοθούν οι άδειες. Αυτοί οι άνθρωποι και καλώς βγήκαν έξω. Αυτοί δεν έχουν καμία επιβάρηση, ναι, τους είπαν να πάνε να δουλέψουν και δούλευαν. Δεν φταίνε αυτοί δηλαδή,
1: ναι,
0: σε κάτι. Απλώς η μόνη μας ανησυχία αυτή τη στιγμή είναι, και γι' αυτό πασχίζουμε, ότι προσπαθούν να καλύψουν τα ακάλυπτα και φοβόμαστε ότι θα γίνει ένα έργο που, εάν και εφόσον όποτε αρχίσει να λειτουργεί, θα έχει πάρα πολλά προβλήματα.
1: Γιατί το λέτε αυτό, δεν γίνεται σωστά?
0: Όταν προσπαθούν να καλύψουν μέχρι τις 10 του μηνός, στις 9 του μηνός, πράγματα τα οποία δεν έχουν γίνει τόσους μήνες, καταλαβαίνετε πώς γίνεται αυτή η δουλειά.
1: Ναι. Μα μέχρι τις 10 του μήνα θα γίνουν και τα αντιοστάσια και...
0: Τι να σας πω εγώ.
1: Είναι λίγο δύσκολο να γίνουν.
0: Δεν ξέρω. Εμείς περιμένουμε, εμείς έχουμε κάνει όλες τις ενέργειες που απαιτούνται. Εμείς θέλουμε να τελειώσει το έργο για να παίρνουν οι άνθρωποι, γιατί πραγματικά με πολλές καταγγελίες, ναι, και πολλές μαρτυρίες που υπάρχουν και μέσω διαδικτύου αλλά και προσωπικά, οι άνθρωποι υποφέρανε εκεί. Mm-hmm. Υποφέρανε σε όλο το κομμάτι εκεί και στον Αγιολέοντα, δεν μπορούσαν να πάρουν νερό. Έπαιρναν τη ΔΕΗΑ και αυτοί ήταν φορτωμένοι και δεν τις πήγαιναν νερό. Τους λέγανε σε 2-3 μέρες ίσα θα σας φέρουμε σε 10 μέρες νερό. Και οι άνθρωποι ήταν 10 μέρες χωρίς νερό και αναγκαζόταν να παίρνουν ιδιώτες. Εμείς θέλουμε αυτό να εξαλείψει. Να πηγαίνει από τις σωλήνες το νερό στα σπίτια, ναι, και όχι μέσω από τις σωλήνες του δικτύου και όχι μέσω των σωληνών από τις υδροφόρες. Mm-hmm. Αυτός είναι ο στόχος μας.
1: Τώρα δηλαδή και εσείς βέβαια έχετε κάνει τόσες μέρες την καταγγελία, δεν είδατε να σας απαντήσουν οι αρμόδιοι στις καταγγελίες. Αντιθέτως ξεκίνησαν οι εργασίες τις επόμενες ημέρες. Δεν είδατε κάτι, δεν πήρατε μια απάντηση?
0: Όχι,
1: από
0: δεν
1: κάποιον
0: έχουμε πάρει απάντηση,
1: για ποιο λόγο έγιναν
0: καμία
1: αυτά.
0: Καμία απάντηση, και όσοι δημοτικοί σύμβουλοι της συμπολίτευσης έχουν γίνει να μιλήσουν για διάφορα θέματα δικά τους, έχουν συγκεντρωθεί και έχουν μιλήσει μόνο για τα δικά τους θέματα. Στο συγκεκριμένο θέμα δεν ήθελαν να αναφερθούν. Προφανώς τόσες μέρες όποια στοιχεία ήταν να έχουν να μαζέψουν, γιατί όπως καταλαβαίνετε τα στοιχεία είναι μέσα στο Δήμο, ναι, από εκεί μπορούσαν ταχείως να τα βρουν και να τα παρουσιάσουν στη Ζακεθινή κοινωνία, όπως και εμείς αυτή τη δουλειά που είχε γίνει από την παράταξή μας και από τα στελέχη μας την παρουσιάσαμε με έγγραφα και με στοιχεία και με αποδείξεις και με εντάλματα και πληρωμές, mm-hmm, στη Ζακεθινή κοινωνία. Εάν και εφόσον έχουν αυτά τα στοιχεία, περιμένουμε και εμείς να τα δούμε για να μας εξηγήσουν πού έχουν πάει τα χρήματα που έχουν δοθεί. Γιατί το αν έχουν δοθεί ή όχι, αυτό είναι αδιαφεσβήτητο. Ναι. Τα χρήματα έχουν δοθεί.
1: Ναι.
0: Με την τελευταία, ναι, καταβολή των 85.000 συν τις δύο καταβολές 820.000.
1: 11 Δευτέρου γίνανε.
0: Ακριβώς. Μιλάμε τώρα.
1: Και οι 807.000, 21 και 11 Δευτέρου.
0: Όταν
1: πληρώθηκαν, κύριε Μουζάκη, αυτά τα ποσό που είναι το μεγαλύτερο, έτσι, περίπου 900.000 ευρώ.
0: Ναι.
1: Τι πιστοποιήθηκε και πληρώθηκαν τόσα χρήματα όταν είχε το έργο να γίνει από το 2024? Δηλαδή ένα χρόνο πριν δεν είχε γίνει καμιά έργαση. Από ό,τι λένε βέβαια και ο Περιφερειακός Σύμβουλος και ο Δημοτικός Σύμβουλος της Αντιπολίτευσης που μένουν εκεί στην περιοχή, είναι στα ορεινά, περνούσε και ξαναπερνούσε και δεν ήταν τίποτα οι σωλήνες μέσα στο
0: δρόμο. Δεν περνούσαν μόνο αυτοί, όλοι μας περνούσαμε.
1: Ναι.
0: Όλοι μας περνούσαμε και βλέπαμε τι γίνεται. Και να ξέρετε ότι οι σωλήνες που ήταν τώρα 2 χρόνια στους στράφους έχουν μείνει μισή.
1: Ναι.
0: Έχουν μείνει μισές σωλήνες. Και αυτές οι μισές σωλήνες για 2 καλοκαίρια και 3 τώρα, 24, 25 και 26, με τους ήλιους και 7, ο Θεός και η ψυχή τους σε τι κατάσταση είναι.
1: Μάλιστα.
0: Μιλάμε τώρα για καταστάσεις. Εμείς αυτό λέμε, αυτό φοβόμαστε, ότι ό,τι έχει γίνει, θα πάρει το δρόμο του. Το θέμα είναι μήπως αυτό το έργο προσπαθούν όσο το δυνατόν γρήγορα να το τελειώσουν και πραγματικά θα έχει πρόβλημα εάν παρουσιαστεί έτσι αυτή τη στιγμή. Mm-hmm. Γιατί 2 χρόνια δεν έκαναν τίποτα και μετά την καταγγελία μας το Σάββατο, από την Κυριακή είναι εκεί ανθρώποι διάφοροι και δουλεύουν στον τομέα αυτό που πρέπει να δουλέψουν.
1: Και έχουν πληρωθεί και τα απρόβλεπτα που λένε, δηλαδή Αυτό λέμε. Αυτό τα λέμε. Προβλεπτά πρέπει να, νομίζω, αφού ολοκληρωθεί το έργο, είναι τα ακριβώς επιπλέον που χρειάζονται. Αλλά προβλεπτά, αυτά έχουν ήδη πληρωθεί όμως.
0: Τα προβλεπτά είναι ένα ποσό το οποίο σε κάθε σύμβαση υπάρχει και μπορεί κάποια στιγμή να χρειαστεί να γίνει μια εσκαφή μεγαλύτερη ή μια εσκαφή που να έχει αντικειμενικές δυσκολίες ή να βρει κάτι, ένα εμπόδιο ή πολλές φορές στην πορεία υπάρχει μια αλλαγή τιμών που μπορεί να επηρεάσει και το κάθε έργο που γίνεται. Είναι αντικειμενική και υπάρχει πάντα ένα ποσό. Mm-hmm. Αυτό το συγκεκριμένο ήταν της τάξης των 200.000 ευρώ, το οποίο πραγματικά ήταν έτσι λίγο παράδοξο και παράξενο. Ήρθε ατόφιο από το 21 που έγινε η πρώτη στο 21-26 που είχε ενταχθεί το έργο στο πρόγραμμα 21-26 και μετά έγινε γέφυρα στο καινούριο πρόγραμμα που μπήκε με το υπόλοιπο ποσό. Αυτό το συγκεκριμένο το ποσό, τα 200, ήταν ακριβώς το ίδιο και στο πρώτο και στο δεύτερο πρόγραμμα και ακριβώς το ίδιο με το κόμμα με τα δεκαδικά και στον ΑΠΕ που ήρθε.
1: Ναι. Μάλιστα.
0: Εντάξει, που είναι λίγο παράδοξο και είναι λίγο έτσι, δεν γίνεται πολύ συχνά.
1: Ναι.
0: Είναι πραγματικά σπάνιο, ας πούμε, τα πρόβλεπτα να είναι ακριβώς αυτά τα οποία είχαν προβλεφθεί εδώ και 6-7 χρόνια.
1: Mm-hmm. Μάλιστα. Κύριε Μουζάκη, τι να πω τώρα, φοβάστε σε εισαγωγικά ότι δεν θα πάρετε ποτέ τις απαντήσεις που περιμένατε?
0: Κοιτάξτε να δείτε, εμείς έχουμε εμπιστοσύνη στις υπηρεσίες και στους ελέγχους και στους κρατικούς ελέγχους. Βέβαια όμως υπάρχει μια ανησυχία όντως από την προηγούμενη εμπειρία μας με την έσταση που είχαμε κάνει στην αποκεντρωμένη. Βέβαια περιμένουμε και εμείς να δούμε. Έχουμε εμπιστοσύνη, περιμένουμε να δούμε τα αποτελέσματα και τα πορίσματα. Βέβαια αυτά τα αποτελέσματα και τα πορίσματα κανείς δεν μου λέει ότι θα ήταν εντελώς διαφορετικά από αυτά που θα έβγανε η Επιτροπή τον Ιούνιο εάν την είχε κάνει και δεν θα έχουν καμία σχέση με αυτά που θα βρουν τώρα. Αλλά εμείς πρωτίστως βασιζόμαστε και έχουμε γνώμονα τα στοιχεία που έχουμε καταθέσει.
1: Mm-hmm.
0: Αυτός είναι ο αδιαφυσβήτητος μπούσουλάς μας. Πάνω σε αυτά θεωρούμε ότι η Ζακυθινή κοινωνία ξέρει να κρίνει, ξέρει τις καταστάσεις που επικρατούν στη Ζάκυθο, ξέρει να ξεχωρίζει, ξέρει γιατί έχει ζήσει πάρα πολλά στο πετσί της τόσα πολλά χρόνια, γι' αυτό και ξέρει ότι δυστυχώς οι υποδομές της Ζάκυθο έχουν μείνει πάρα πολύ πίσω και ευελπιστούμε να τελειώσει το έργο με τις προδιαγραφές που είχε. Αυτό είναι το ζητούμενο.
1: Ναι. Λοιπόν,
0: και βέβαια υπάρχει, πρέπει να μας εξηγήσει και η Δημοτική Αρχή, πού είχαν πάει τα λεφτά αυτά που πάρθηκαν. Πού είναι τα λεφτά?
1: Ναι. Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ κύριε Μουζάκη. Τώρα θα τα πούμε τις επόμενες ημέρες, την επόμενη εβδομάδα. Περιμένουμε και την Διαχειριστική Αρχή. Να δούμε και τα πορίσματά της. Θα προσπαθήσουμε να επικοινωνήσουμε και με τον κύριο Τρεπεκλή που δεν θέλει να τοποθετηθεί ακόμη. Είχαμε μια επικοινωνία μαζί του. Περιμένει και αυτό το πόρισμα της Διαχειριστικής Αρχής. Να είστε καλά.
0: Θα μπορούσε όμως από τη στιγμή που υπήρχε καταγγελία.
1: Ναι.
0: Επί που υπήρχε καταγγελία και η καταγγελία μας ήταν 25, 26, 27 Αυγούστου.
1: Ναι.
0: Μετά από δύο μέρες να στείλει έκτακτο κλιμάκιο να διαπιστώσει το τι έχει γίνει και όχι να έρθει μετά από 15 μέρες.
1: Ναι.
0: Εάν θα ήθελε να πάρει πραγματικά στοιχεία και πραγματικά τις απόψεις της εταιρείας ακριβώς, τις απόψεις της υπηρεσίας και του ηλεκτρικού μηχανισμού, θα έπρεπε να ήταν τα αντανακλαστικά πολύ και πάρα πολύ πιο γρήγορα από ό,τι είναι και να μην πήγαινε σε μια τακτική, τακτική διαδικασία μιας υπηρεσίας ενός ελεκτικού μηχανισμού προγραμματισμένου, σαν προγραμματισμένο ότι θα πάμε σε 15 μέρες να ελέξουμε αυτά τα οποία έχουν καταγγελθεί.
1: Μάλιστα. Μάλιστα. Λοιπόν, σας εύχομαι καλό απόγευμα.
0: Να είστε καλά.
1: Καλό Σαββατοκύριακο.
0: Καλό τριήμερο. Πούμε.
1: Να είστε καλά. Γεια σας.
0: Να είστε καλά. Γεια σας. Πρίσμα 90 και 2.

0: 92.
1: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στην παραλία. Μια νέα αποκαλυπτική ιστορία από την best seller σειρά Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Real Taste and Style. Ξαναβάζουμε το πετιμέζι στο τραπέζι. Ετοιμάζουμε συνταγές που λατρεύουν τα παιδιά και καλωσορίζουμε τον πιο νόστιμο Σεπτέμβριο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
2: Μετά το Backrooms και την αιμονή έρχεται το Insidious έξω από το απότερο. Το καλύτερο και πιο τρομακτικό κεφάλαιο της σειράς, καθώς λειτουργεί καλύτερα όταν δεν προσπαθεί να εξηγήσει τον εφιάλτη, αλλά απλώς τον αφήνει να υπάρχει. Insidious έξω από το απότερο. Κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσχολος. Insidious. Ένα νέο κεφάλαιο για τον παραψυχολογικό τρόμο.
3: Η ευλογιά των εγωπροβάτων απειλεί την κτηνοτροφία μας. Τηρούμε τα μέτρα για να ανακόψουμε τη διασπορά της νόσου. Δεν μετακινούμε ζώα και ζωοτροφές χωρίς άδεια από την τοπική κτηνιατρική υπηρεσία και έλεγχο από αυτήν. Εφαρμόζουμε αυστηρή απολύμανση και καθαρισμό σε εισόδους, οχήματα και εξοπλισμό. Δεν μοιραζόμαστε εργαλεία ή βοσκότοπους με άλλες εκτροφές. Αν δούμε συμπτώματα στα ζώα, απομονώνουμε το κοπάδι και το δηλώνουμε αμέσως στην τοπική κτηνιατρική υπηρεσία. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών, αστυνομικών και λιμενικών αρχών για την ευλογία των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε την κτηνοτροφία μας. Περισσότερες πληροφορίες στο minagreek.gr. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
4: Άμα μιλήσεις, θα μάθω το σχολείο του είσαι.
5: Είσαι ηλίθια.
6: Ρε, έχεις την πως είσαι.
4: Άσε μαζένουμπα.
5: Πως είσαι έτσι, ρε.
6: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι. Σε λιώνω με μια πουνιά.
7: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
8: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Πρίσμα 92.
9: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Λοιπόν, συνεχίζουμε κυρίες και κύριοι την εκπομπή μας. Έχουμε μαζί μας τον Αντιπεριφερειάρχη Γεωργίας και Αγροτικής Πολιτικής, κύριο Κωνσταντίνο Τσιριγότη, που βρίσκεται στην Κεφαλονιά. Καλό μεσημέρι, κύριε Τσιριγότη.
1: Κύριε Αποταμίδη, καλό μεσημέρι σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, γίνεται και μία έκθεση αγροτικών προϊόντων εκεί στην Κεφαλονιά. Συμμετέχει και το
1: γενικά,
0: νησί μας.
1: Γενικά και τοπικών προϊόντων. Δεν είναι μόνο αγροτικά, αλλά είναι και τοπικών προϊόντων που αφορούν την Κεφαλονιά.
0: Εδώ δεν έχει γίνει, κύριε Τσιριγότη, καμία έκθεση. Έχουμε τόσα ωραία τοπικά προϊόντα τα τελευταία 2 χρόνια, 3, δεν έχουμε δει κάποια έτσι έκθεση όπως γινόταν παλιά στο προάβλιο του 3ου Δημοτικού.
1: Κύριε Αποταμίτη, αυτό συζητάγαμε τώρα με τον πρόεδρο, τον κύριο Αραβαντινό, ναι, τον πρόεδρο της Αγροδιατροφικής, και θα γίνει και στη Ζάγηθο κάτι τέτοιο,
0: πότε,
1: το οποίο θα το συζητήσουμε. Ναι. Αυτή τη στιγμή δεν έχουμε κανονίσει το πότε. Θα το κανονίσουμε άμεσα.
0: Μάλιστα. Ωραία. Λοιπόν, για πείτε μας, είχατε μία συνάντηση για την αλληλεία, για ποιο θέμα είσαστε εκεί?
1: Είναι τα γενικούς για τα προβλήματα όλων των αλληλείων. Γενικά, δηλαδή, τώρα φυσικά ο κάθε νησί έχει και τη δική του τη δική του αλίευση, έτσι, αλλά γενικώς εμείς πάνω στο θέμα των απαιτήσεων των αλιέων είναι σχεδόν κοινά. Και συζητήσαμε, ναι, λοιπόν με τον κύριο Βαλιάνο, τον κύριο Βουτσινά, τον Σπύρο που είναι πρόεδρος των αλιέων εδώ στην Κεφαλονιά, ναι, γενικώς για θέματα και για προβλήματα τα οποία υπάρχουν στο θέμα της αναβάθμισης των καϊκιών, για τα αλιευτικά καταφύγια τα οποία ζητούν παγομηχανές, παγολεκάνες, ψυγεία, κάποια τέτοια πράγματα τα οποία εδώ με τον κύριο Κουρί τα συζητήσαμε και έχει κάποια σχέδια τα οποία πρέπει να γίνουν. Υπάρχουν κάποια χρήματα τα οποία θα αφορούν όλα τα αλιευτικά καταφύγια για όλα τα Ιόνια νησιά, mm-hmm, είναι κάποια εκατομμύρια δηλαδή,
0: ναι,
1: τα οποία θα κοιτάξουμε τώρα με ποιον τρόπο να γίνει μια διαβούλευση, ούτως ώστε να μπορέσουμε να κάνουμε τα απαραίτητα που χρειάζονται οι αλλίες γενικότερα.
0: Mm-hmm. Γνωρίζετε, αν το γνωρίζετε βέβαια, θα ξαναμπούν σε ισχύ οι ερασιτεχνικές άδειες αλλίας? Δεν το γνωρίζω.
1: Αυτή τη στιγμή δεν το...
0: Ναι, έχετε συζητηθεί τώρα εκεί που είσαστε κάτι τέτοιο, δεν έχετε ακούσει?
1: Όχι, όχι, δεν πήγαινε για κάτι τέτοιο, όχι, όχι.
0: Σας ρωτώ,
1: μάλλον, μιλάμε για τους επαγγελματίες.
0: Το Υπουργείο, ναι, εσείς λέτε για τους επαγγελματίες, μάλιστα.
1: Ναι,
0: υπάρχει τώρα το πρόγραμμα Leader Αλίας που έχει ανοίξει και βρίσκεται σε ισχύ. Υπάρχουν πάρα πολλά χρήματα.
1: Για το Leader, Leader Αλίας μιλάμε, το οποίο κυμαίνεται γύρω στα 8 εκατομμύρια, mm-hmm, που είναι για όλα τα Ιόνια νησιά.
0: Ναι.
1: Φυσικά,
0: είναι πολύ μεγάλο
1: θέλουμε,
0: το ποσό, βέβαια.
1: Εκείνο που πρέπει να συζητήσουμε είναι σημαντικό στο θέμα της αναβάθμισης των καϊκιών.
0: Ναι.
1: Είναι για την οργάνωση του κάθε καϊκιού με όργανα τα οποία θα ελέγχουν γενικά εκεί που θα πάνε να ψαρέψουν το μέγεθος του ψαριού, ναι, την ποσότητα του ψαριού, mm-hmm, οτιδήποτε δηλαδή αφορά το κομμάτι αυτό,
0: ναι,
1: με όργανα. Αυτή τη στιγμή όμως, δυστυχώς, οι αναβαθμίσεις οι οποίες ζητάνε είναι, να την πω έτσι λαϊκά, κοροϊδίστικη, δεν είναι σωστή, τα οποία θα τα συζητήσουμε στην πορεία με το Υπουργείο για να μπορέσουμε να αναβαθμίσουμε πραγματικά αυτό που πρέπει και αυτό που κάνει η Ιταλία, παράδειγμα. Γιατί οι Ιταλοί είναι οι πρώτοι αλλιείς, ναι, στην, ναι, Ευρώπη, και αυτά τα οποία έχουν, τα όργανα τα οποία έχουν,
0: βέβαια,
1: και τα, είναι πολύ ανεβασμένοι από εμάς.
0: Ναι.
1: Είναι μέρα με τη νύχτα. Πρέπει λοιπόν και εμείς λίγο να αναβαθμίσουμε αυτό, αν θέλουμε να υπάρχει αλληλεία και να μην έρχονται οι Τούρκοι να αλλιεύουν μέσα στο Πατραϊκό Κόλπο, όπως Έχουμε συναντήσει εδώ
0: οι
1: Αγίοι.
0: Έρχονται οι Τούρκοι στον Πατραϊκό Κόλπο.
1: Στον Πατραϊκό Κόλπο, ναι, μου το είπε μέναν ο Σπύρος του Βουτσίνα αυτό να νάω, ότι είχε φτάσει να μέχρι το, το Πατραϊκό Κόλπο ο Τούρκος να διασφαρεύει. Να πηγαίνουν οι Αγίοι της Ιταλίας στην, σε εμάς εδώ στα δικά μας τα νερά και να
0: ψαρεύουν εδώ. Γιατί είναι αυτό, υπήρχε πολύ μεγάλο θέμα. Ναι. Μεταξύ των ψαράδων από τα Ιόνια με τους Ιταλούς υπάρχει ακόμη.
1: Έρχονται ναι. Δυστυχώς και ψαρεύουν οι Ιταλοί σε εμάς εδώ πέρα. Δεν λέμε να μην ψαρέψουν και αυτοί. Το θέμα όμως είναι τι, ότι να μπορούμε να έχουμε τη δυνατότητα να ψαρεύουμε και εμείς με όργανα τα οποία πρέπει να μας επιτρέψει το ίδιο το Υπουργείο να κάνουμε την αναβάθμιση των καϊκιών μας. Με τις επιρροτήσεις τις οποίες απαιτούνται και οι οποίες έρχονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
0: Ναι, θέλουν εδώ οι ψαράδες μας και στη Ζάκυρθο και στην Κεφαλονιά.
1: Αυτό ζητάνε.
0: Θέλουν,
1: αυτό ζητάνε.
0: Πρέπει να... ναι, το ζητάνε, αλλά θα πρέπει όμως και οι ίδιοι να αρχίσουν να προετοιμάσουν το φάκελό τους. Είναι μια διαδικασία για να πάρουν τα
1: ναι,
0: χρήματα.
1: Όταν το επιτρέπει όμως το κράτος. Δεν μπορεί να σου λέει να όμως ότι θα κάνεις αναβάθμιση και να σου λέει βάλε κάγκελα στο χαΐκι σου. Αυτό είναι γελιότητα. Δεν συζητάμε τώρα αν θα έχει κάγκελα, κάγκελα θα έχει. Φυσικά και θα πέσει, να μην πέσει ο κάθε αλλιέ εδώ μου στη θάλασσα. Mm-hmm. Δεν μιλάμε για τέτοιο είδος, μιλάμε για όργανα, για οργάνωση του και εξοπλισμό. Για εξοπλισμό γενικά του καϊκιού, ούτως ώστε να μπορεί να κάνει σωστή αλλίευση.
0: Ναι, βέβαια. Μάλιστα. Πιο εξελιγμένη, όχι
1: πιο εξελιγμένη,
0: με τις παραδοσιακές πατροπαράδοτες μεθόδους, αλλά τώρα επειδή και με περισσότερη τεχνολογία βέβαια, θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί και για τουριστικούς σκοπούς, δηλαδή έχετε δει εδώ στο νησί μας ότι υπάρχει ενδιαφέρον πάρα πολλών τουριστών να παρακολουθήσουν ένα από κοντά πώς γίνεται το ψάρεμα, δηλαδή να πάνε μια οργανωμένη εκδρομή με ένα ψαράδικο και είναι και αυτό έτσι κάτι πολύ έτσι που γίνεται τα τελευταία χρόνια. Τουρισμός και αλληλεία.
1: Όπως είναι πολλοί τουρίστες, όπως είναι πολλοί τουρίστες οι οποίοι έρχονται να δουν πώς μαθαίνουμε την ελιά, πώς τριγάμε το αμπέλι, πώς τριγάμε τη σταφίδα. Πώς την αποξηραίνουμε, όλα αυτά τα πράγματα, το ίδιο μπορεί να γίνει και σε ένα αλλιευτικό σκάφος, το οποίο να δει πώς γίνεται η αλλίευση του κάθε ψαριού.
0: Η Κεφαλονιά έχει περισσότερους ψαράδες από τη Ζάκυνθο.
1: Περίπου τα ίδια είμαστε, έχει πολλούς. Εντάξει, πιο πολύ οργανωμένοι είναι οι Κεφαλονίτες, αλλά δεν έχουν αλλιευτικά καταφύγια τα οποία πρέπει... Να επισημείο. Ναι. Ας κάνω να καταλάβετε, έχει δύο αλλιευτικά καταφύγια ολόκληρη η Κεφαλονιά. Αν είναι δυνατόν.
0: Μάλιστα. Κάποια άλλα θέματα έτσι που συζητήσατε εκεί.
1: Μετά πάμε
0: αυτό,
1: σε...
0: Μόνο για την αλληλεία μετά... ήταν η συνάντηση.
1: Όχι, μίλησα και με τους κτηνοτρόφους.
0: Ναι.
1: Οι οποίοι και αυτοί ζητάνε πράγματα τα οποία πρέπει λίγο να τακτοποιηθούν. Γιατί έχουμε πάρα πολλά προβλήματα πάνω στο θέμα της κτηνοτροφίας. Και κάποιοι περιορισμοί που υπάρχουν στη μεταβίβαση εγώ προβάτων, επειδή είναι σε καραντίνα, καταλαβαίνετε να μου υπάρχει, δηλαδή αυτή τη στιγμή υπάρχουν τρεις ζώνες.
0: Ναι.
1: Σε τρεις ζώνες, δηλαδή έχει χωριστεί και δίνουμε παράταση ανά μήνα. Και είμαστε τώρα ένα χρόνο, επειδή είχε προσληθεί από ευρωγιά πέρυσι η Κεφαλονιά και η Ιθάκη, και βρίσκεται σε περιορισμό τέτοιο που δεν μπορούν να μεταβιβάσουν, παράδειγμα ένας ας πούμε θέλει να εγκαταλείψει την να κάνει το κτηνοτρόφο και θέλει να μεταβιβάσει το κομπάρι του σε κάποιον άλλον και δεν μπορεί. Είναι κάποια προβλήματα τέτοιου είδους που μετά είναι οι σφαγές που γίνονται μεθαύριο, τα Χριστούγεννα, το Πάσχα μεθαύριο μετά. Είναι πολλά τα πρώτα θέματα τα οποία αφορούν την κτηνοτροφία.
0: Μάλιστα. Θα παραμείνετε και στην έκθεση που θα γίνει.
1: Θα παραμείνω και αύριο βράδυ, και αύριο βράδυ την Κυριακή το πρωί φεύγω από εδώ.
0: Από τη Ζάκυνθο,
1: Θα φύγω από εδώ για τη Ζάκυνθο.
0: Ναι.
1: Επειδή είναι η έκθεση εδώ.
0: Ναι. Από τη Ζάκυνθο έχουμε... Ποια προϊόντα έχουμε στην έκθεση δικά μας, λάδι, κρασί...
1: Να σας πω την αλήθεια μου, δεν ξέρω κι εγώ ακριβώς.
0: Θα πάτε αύριο και θα δείτε το χώρο,
1: ναι. Ναι, ακριβώς ποιοι έχουν, θα έρθουν, δεν το γνωρίζω.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό δεν έχω ενημέρωση δηλαδή αυτή τη στιγμή. Ξέρω ότι θα έρθουν και από τη Ζάκη εδώ, δηλαδή.
0: Ο Δήμος Αργοστολίου, το επιμελητήριο, ποιος την κάνει?
1: Όχι, αυτό το κάνει η Αγροδιατροφική.
0: Α, η Αγροδιατροφική, μάλιστα, ωραία.
1: Ναι, ναι, η Αγροδιατροφική Σύμπραξη που είμαι αντιπρόεδρος στο συμβούλιο αυτό.
0: Μάλιστα, ωραία.
1: Πρόεδρος ο κύριος Αραβαντινός, ο Νεκτάριος. Ναι. Και αντιπρόεδρος είμαι εγώ, ναι, ναι.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Τσιριγότη, θα μιλήσουμε τις επόμενες ημέρες έτσι και για κάποια άλλα θέματα. Σας εύχομαι να αύριο θα επισκεφτείτε το χώρο εκεί της έκθεσης. Θα δούμε, ναι, σιγά σιγά, ξεκινάει μέσα στο Σεπτέμβρη και η ελαιοκομική περίοδο, να δούμε πώς πάει εδώ οι ελιές μας, το λάδι μας φέτος. Είναι πολλά θέματα έτσι που
1: όλα είναι, εντάξει, και το πιο θετικό αυτή τη στιγμή είναι ότι με το δάκο πάμε καλά, δηλαδή λόγω υψηλών θερμοκρασιών, ναι. Αλλά παρακολουθούμε τον πληθυσμό ούτως ώστε να κάνουμε τη δεύτερη επέμβαση. Έγινε ο πρώτος ψεκασμός, πάμε τώρα στη δεύτερη επέμβαση για να μπορέσουμε να καταπολεμήσουμε, ούτως ώστε να μην υποβαθμιστεί το λάδι, το οποίο πιστεύω ότι φέτος θα πάει πάρα πολύ καλά.
0: Α, έχουμε καλή χρονιά.
1: Είναι μια καλή χρονιά με καλή καρποφορία.
0: Μπράβο.
1: Καλή. Μάλιστα, όταν λέω καλή καρποφορία, μιλάω ούτε υπερβολική φόρτωση το αναδέντρο, δηλαδή σε καρφό, αλλά ούτε και μικρή. Είναι μια κανονική καρποφορία.
0: Ναι. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια εκεί
1: καλά.
0: Και θα τα πούμε τις επόμενες ημέρες. Γεια σας.
1: Να είστε καλά, κύριε Ποταμίδη. Ευχαριστώ πάρα πολύ και εγώ για την
0: γεια σας.
1: Γεια σας. Πρίσμα 90 και 2.

0: 92.
1: Αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Είναι η απόδειξη ότι τα Plessas The Market είναι οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας. Εκπτώσεις από 20 έως 50% σε 519 προϊόντα. Ενδεικτικά, καφέδες έως 30%, κατσαριδοκτώνα, αντικουνουπικά και ντομοκτώνα από 2 ευρώ και 30 λεπτά έως και 5 ευρώ και 30 λεπτά μείον. Έως και 4 ευρώ και 90 λεπτά μείον στα απορρυπαντικά. Έως και 3 ευρώ και 20 λεπτά μείον σε αποσμητικά, αφρόλουτρα και βαφές μαλλιών. 519 προϊόντα δεν χωρούν σε ένα σποτ. Εσείς ψώνιστε άφοβα. Τα Plessas The Market θα είναι πάντα η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
2: Στο Hollywood οι νέοι αστέρες της μεγάλης οθόνης αλλάζουν τη βιομηχανία του θεάματος για πάντα.
3: Minions. Γελάς και μόνο ακούγοντας τη λέξη. Πόσο μάλλον που τα Minions έχουν νέα ταινία στην οποία φτάνουν στο Hollywood, αλλά συγχρόνως στο θερινό σινεμά Χριστός Νέγκας, αλλά και στον κινηματογράφο Φόσκολος. Minions και τέρατα. Κάθε βράδυ 8 και 4 εκτός Σαββάτου στο θερινό σινεμά Χριστός Νέγκας και κάθε βράδυ στις 8 στον κινηματογράφο Φόσκολος.
4: Είμαι ο Γκάρι Όρκα Μόλιβερ Μάγμα ή Καμπότο Παγκαπώντης.
5: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στον νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από τον νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λιγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντας στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
0: Ρίσμα 92.

Λοιπόν, συνεχίζουμε κυρίες και κύριοι την εκπομπή μας. Μένουμε περίπου, έχουν μείνει περίπου 20 λεπτά και κάτι πριν τις 2 για να σας αποχαιρετήσουμε για το Σαββατοκύριακο. Για να δούμε κάποιες άλλες ειδήσεις. Θυμάστε το θέμα που είδαμε χτες για την μία ηλικιωμένη 90 ετών στο Μαραθώνα. Βρέθηκε η σωρός της τυλιγμένη με νάιλον στο υπόγειο, την είχε θάψει η κόρη της και ο εγγονός της, σύμφωνα με πληροφορίες έτσι με το αστυνομικό ρεπορτάζ, για να παίρνουν τη σύνταξή της. Γεγονός είναι ότι έχουμε δει πάρα πολλούς ηλικιωμένους, δυστυχώς, και δεν είναι αστείο να έχουν την ίδια κατάληξη. Εδώ και μήνες είχε βρεθεί ένα στο ψυγείο, να διατηρούνται, να πεθαίνουν στα σπίτια τους.

λείψανα, ανθρώπινα λείψανα, φέρεται να ανήκουν σε 90χρονη γυναίκα η οποία απεβίωσε πριν από 10 χρόνια. Ο εισαγγελέας διέταξε τη σύλληψη της κόρης και του εγγονού της ηλικιωμένης με την κατηγορία της μη ανακοίνωσης ανέβρεσης νεκρού. Η υπόθεση λοιπόν αποκαλύφθηκε, ακούστε τώρα αυτό το παράδοξο, έπειτα από καταγγελία συγγενικού προσώπου, πρόκειται για την άλλη την εγγονή, η οποία υποστήριξε το θάνατο, αποκρύφθηκε για την παράνομη ίσπραξη της σύνταξης της θανούσης και μάλιστα δήλωσε ότι είχε να δει τη γιαγιά της 10 χρόνια. Τώρα πώς είναι δυνατόν να έχεις 10 χρόνια να δεις τη γιαγιά σου και να μην έχεις κάνει φασαρία, να μην έχεις αναρωτηθεί, να μην έχεις πάει στο σπίτι να ρωτήσεις πού βρίσκεται η γιαγιά μου, τι συμβαίνει, τι έγινε, την έχετε σε κάποιο γυροκομείο. Αυτό μου φαίνεται πραγματικά πάρα πολύ έτσι περίεργο. Λοιπόν, για την καταγγελία τώρα την έκανε, όπως σας είπα, η εγγονή της, η οποία τόνισε ότι η ηλικιωμένη είχε να δει τη γιαγιά της για 10 ολόκληρα χρόνια. Ο εισαγγελέας έδωσε εντολή για τη σύλληψη των δύο συγγενών της ηλικιωμένης, της κόρης της και του εγγονού της, του άλλου του εγγονού. Και αυτές είναι οι τελευταίες εξελίξεις μετά την έρευνα. Τώρα βρέθηκαν στο υπόγειο, όπως σας είπα, ανθρώπινα λείψανα. Η ηλικιωμένη ήταν τυλιγμένη με νάιλον. Ότι ενώ οι αστυνομικές πηγές αναφέρουν ότι αυτό που βρέθηκε ήταν ένας ανθρώπινος σκελετός.

κόμβω κι φυσίες απάνω σου τρακάρω. Σε ώρα απελπισίας, Χριστό, είδα το χάρο. Χτύπησε καρά.

Να δούμε μία άλλη είδηση, αφορά τα γλυπτά του Παρθενώνα. Το Βρετανικό Μουσείο αποφάσισε να δανείσει τα γλυπτά που έχουν κλέψει στους Γερμανούς. Όχι φυσικά από την Ελλάδα στο αίτημα Γερμανικού Μουσείου να δανείσει γλυπτά από το Μουσείο της Ακρόπολης για την ίδια έκθεση. Να δούμε λίγο τι λέει το ρεπορτάζ. Οι έμεσες πιέσεις γίνονται στην Ελλάδα προκειμένου να δεχτεί τη συμφωνία δανεισμού των κλεμμένων γλυπτών του Παρθενώνα. Επιλογή στην οποία η ελληνική κυβέρνηση έχει απορρίψει κατηγορηματικά, επιχειρεί τώρα να ασκήσει το Βρετανικό Μουσείο στην Ελλάδα, προκειμένου μάλιστα να καλλιεργήσει κλίμα υπέρ της συμφέρουσας για τη δική του πλευρά λύσης, δεν διστάζει να δανείσει θραύματα από τα παράνομα αποκτηθέντα γλυπτά του Παρθενώνα σε ξένα μουσεία. Λοιπόν, η διοίκηση του μουσείου συμφώνησε να στείλει στο Μουσείο Αρχαίας Γλυπτικής της Φραγκφούρτης δύο θραύματα γλυπτών που προέρχονται από τον διάκοσμο του Παρθενώνα, προκειμένου να συμπεριληφθούν σε έκθεση η οποία θα διαρκέσει από τις 18 Νοεμβρίου ως τις 25 Ιουλίου του 2027 και επιχειρεί μέσω σύγχρονων τεχνολογιών να παρουσιάσει μία ολοκληρωμένη εικόνα του ανατολικού αετώματος του Παρθενώνα και να δώσει και τα δύο αυτά έτσι μέρη από τα γλυπτά. Φυσικά αντέδρασε η ελληνική κυβέρνηση, αν και οι διοργανωτές της έκθεσης τονίζουν ότι κάτι τέτοιο δεν θα έχει έτσι σοβαρές επιπτώσεις. Και το Γερμανικό Μουσείο μάλιστα απευθύνθηκε και στην Ελλάδα ζητώντας να του δανείσει και κάποια εκθέματα από το μουσείο εδώ της Ακρόπολης, αλλά για τις ανάγκες της έκθεσης και εισέπραξε βέβαια ένα μεγαλοπρεπές όχι από το αρμόδιο κεντρικό αρχαιολογικό συμβούλιο.

Να δούμε κάποιες έτσι από τις τελευταίες ειδήσεις αφορά το κτηματολόγιο που έχει ταλαιπωρήσει πάρα πολλούς εκατομμύρια πολίτες. Δεν τελειώνει ποτέ. Πάντα κάτι βρίσκουν εκεί οι αρχές να σου πούν ότι δεν έχεις κάνει σωστά, ότι έχεις κάνει λάθος. Λοιπόν, το ελληνικό κτηματολόγιο μεταφέρει από τις 18 Σεπτεμβρίου τη διαδικασία διόρθωσης γεωμετρικών στοιχείων ακινήτων στην ψηφιακή πλατφόρμα. Το νέο σύστημα στοχεύει στη διαχείριση περισσότερων από 11.500 εκκρεμείς υποθέσεις που αφορούν αποκλίσεις στη θέση, τα όρια, το σχήμα ή το εμβαδόν των ακινήτων. Οι ιδιοκτήτες τώρα θα πρέπει να υποβάλουν ηλεκτρονικά τις αιτήσεις τους, ενώ η κοινοποίηση σε όμορους ιδιοκτήτες θα πραγματοποιείται προσωρινά μέσω δικαστικού επιμελητή κατά την μεταβατική περίοδο. Στην εξέταση των ετοιμάτων και των τυχών αντιρρήσεων θα αναλαμβάνουν πιστοποιημένοι μηχανικοί του κτηματολογίου με δυνατότητα δευτεροβάσινας προσφυγής σε ειδικά όργανα. Η νέα ψηφιακή διαδικασία δεν αφορά προς το παρόν ακίνητα του δημοσίου ή φορέων της γενικής κυβέρνησης για τα οποία παραμένει σε ισχύ το υφιστάμενο καθεστώς. Αυτά λοιπόν. Αυτό αλλάζει από 18 Σεπτεμβρίου και μετά. Όσοι έχετε τέτοια προβλήματα, δεν θα πηγαίνετε στα γραφεία του κτηματολογίου να ταλαιπωρήσετε, αλλά θα κάνετε όλη αυτή τη διαδικασία διόρθωσης γεωμετρικών στοιχείων σε ψηφιακή πλατφόρμα θα πηγαίνετε σε πιστοποιημένους μηχανικούς του κτηματολογίου όπου θα έχουν τη δυνατότητα προσφυγής σε ειδικό όργανο.

Να δούμε μία είδηση από το χώρο του αθλητισμού. Για Έλληνα πρόκειται, βέβαια ζει στην Αυστραλία. Από το χώρο του τένις προέρχεται. Σοκαρίστηκε πραγματικά ο κόσμος του τένις στο άκουσμα της είδησης πως ο Νίκ Κύργιος βρέθηκε θετικός σε έλεγχο για κοκαίνη και κατά συνέπεια αποκλείστηκε προσωρινά από όλες τις διοργανώσεις. Την Παρασκευή 4, σήμερα μάλλον, έγινε γνωστό πως ο Νίκ Κύργιος τιμωρήθηκε με ποινή αποκλεισμού ενός μήνα. Πρόκειται για ένα πολύ μεγάλο ταλέντο, πολύ μεγάλο έτσι Ελληνοαυστραλό τενίστα. Ο Κύργιος παραδέχτηκε ότι έκανε χρήση κοκαίνης εκτός αγωνιστικών αγώνων τον Ιούνιο του 2026. Μια έτσι πάρα πολύ μεγάλη είδηση που έχει σοκάρει τον κόσμο του τένις και του ελληνισμού εκεί στην Αυστραλία. Παρακολουθούσαν χιλιάδες ομογενείς μας τους

Κυρίες και κύριοι, φτάσαμε και σήμερα εδώ στο τέλος της εκπομπής μας. Θα τα ξαναπούμε τη Δευτέρα 12 η ώρα το μεσημέρι, όμως 8 η ώρα εδώ πιστό στο ραντεβού του ο Γιώργος Σαραγροστόπουλος με την εκπομπή Καλημέρα Ζάκυνθος. Αμέσως μετά σύνδεση με Real FM και μετά εμείς να δούμε τι θα μας φέρει η επόμενη εβδομάδα. Να είστε καλά, να περάσετε όμορφα ένα πολύ όμορφο Σαββατοκύριακο. Πολλούς γάμους ακούω ότι γίνονται αυτές τις μέρες, και το Σάββατο και την Κυριακή. Καλό απόγευμα, καλό βράδυ να έχετε και να προσέχετε την υγεία σας. Γεια σας.

0: 92. Τάξη.
1: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στην παραλία. Μια νέα αποκαλυπτική ιστορία από την best seller σειρά Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Real Taste and Style. Ξαναβάζουμε το πετιμέζι στο τραπέζι. Ετοιμάζουμε συνταγές που λατρεύουν τα παιδιά και καλωσορίζουμε τον πιο νόστιμο Σεπτέμβριο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
2: Hello children, welcome to our school and to our country, I could say.
3: Hi Ella, I'm Laura. Hi.
4: Μια ταινία που την οφείλαμε στους λάτρεις του καλού κινηματογράφου. Κέρδισε το Χρυσό Φοίνικα στο Φεστιβάλ Κανών, πήρε ήδη το δρόμο για τα Όσκαρ, ανεβάζει τον πύχη σε υποδόρια πολυπλοκότητα και τώρα είναι στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Φιόρδ. Κάθε βράδυ στις 10 και το Σάββατο στις 11 η ταινία του πολυβραβευμένου Κρίστιαν Μουτζίου με τον Σεμπάστιαν Στάν και τη Ρενάντε Ρέινσβε σε ανατριχιαστικές ερμηνείες.
5: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώζω ζωές.
6: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
7: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
8: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατροί Χωρίς Σύνορα.

0: 92. Αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Είναι η απόδειξη ότι τα Plessas The Market είναι η καλύτερη φίλη της τσέπης σας. Εκπτώσεις από 20 έως 50% σε 519 προϊόντα. Ενδεικτικά, καφέδες έως 30%, κατσαριδοκτώνα, αντικουνουπικά και ντομοκτώνα από 2 ευρώ και 30 λεπτά έως και 5 ευρώ και 30 λεπτά μείον. Έως και 4 ευρώ και 90 λεπτά μείον στα απορρυπαντικά. Έως και 3 ευρώ και 20 λεπτά μείον σε αποσμητικά, αφρόλουτρα και βαφές μαλλιών. 519 προϊόντα δεν χωρούν σε ένα σποτ. Εσείς ψώνιστε άφοβα. Τα Plessas The Market θα είναι πάντα η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
1: Μετά το Backrooms και την αιμονή έρχεται το Insidious έξω από το απότερο. Το καλύτερο και πιο τρομακτικό κεφάλαιο της σειράς, καθώς λειτουργεί καλύτερα όταν δεν προσπαθεί να εξηγήσει τον εφιάλτη, αλλά απλώς τον αφήνει να υπάρχει. Insidious έξω από το απότερο. Κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσχολος. Insidious. Ένα νέο κεφάλαιο για τον παραψυχολογικό τρόμο.
2: Κάποια σκυλιά θα περάσουν τη ζωή τους δεμένα με μια αλυσίδα σε ένα βαρέλι ή σε ένα σάπιο σκυλόσπιτο. Θα τρέφονται με σκουπίδια και αποφάγια. Θα πίνουν βρωμόνερα μέχρι να πεθάνουν. Από το κρύο, από τον καύσωνα, από την έλλειψη νερού και φαγητού. Τα βαρελόσκυλα υπάρχουν παντού και υποφέρουν. Η μόνιμη αλυσόδεση ζώνη είναι κακοποίηση. Τιμωρείται από τον νόμο με πρόστιμο και φυλάκιση. Καλέστε το 100. Καταγγείλετε το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα, στον εισαγγελέα. Γίνετε η φωνή τους. Αντιδράστε. Μιλήστε. Είστε η μοναδική τους ελπίδα. Σύλλογος Μέριμνας Απροστάτευτων Ζώων, Κιβωτός Μυτιλίνης.

0: Χρίσμα 92.
1: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στην παραλία. Μια νέα αποκαλυπτική ιστορία από την best seller σειρά Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Real Taste and Style. Ξαναβάζουμε το πετιμέζι στο τραπέζι. Ετοιμάζουμε συνταγές που λατρεύουν τα παιδιά και καλωσορίζουμε τον πιο νόστιμο Σεπτέμβριο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
2: Στο Hollywood οι νέοι αστέρες της μεγάλης οθόνης αλλάζουν τη βιομηχανία του θεάματος για πάντα.
3: Minions. Γελάς και μόνο ακούγοντας τη λέξη. Πόσο μάλλον που τα Minions έχουν νέα ταινία στην οποία φτάνουν στο Hollywood, αλλά συγχρόνως στο θερινό σινεμά Χριστός Νέγκας, αλλά και στον κινηματογράφο Φόσκολο. Minions και τέρατα. Κάθε βράδυ, 8 και 4 εκτός Σαββάτου στο θερινό σινεμά Χριστός Νέγκας και κάθε βράδυ στις 8 στον κινηματογράφο Φόσκολος.
4: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχου σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeav.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Άμα μιλήσεις, θα μάθω το σχολείο τι είσαι.
6: Είσαι ηλίθια.
7: Ρε, έχεις δει πως είσαι.
5: Άσε μαζένου πα.
6: Πως είσαι έτσι, ρε.
7: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι. Σε λιώνω με μια μπουνιά.
8: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
9: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

0: 92.
1: Hello, children. Welcome to our school and to our country, I could say.
2: Hi, Ella. I'm Laura. Hi.
3: Μια ταινία που την οφείλαμε στους λάτρεις του καλού κινηματογράφου. Κέρδισε το Χρυσό Φοίνικα στο Φεστιβάλ Κανών, πήρε ήδη το δρόμο για τα Όσκαρ, ανεβάζει τον πύχη σε υποδόρια πολυπλοκότητα και τώρα είναι στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Φιόρδ. Κάθε βράδυ στις 10 και το Σάββατο στις 11 η ταινία του πολυβραβευμένου Κρίστιαν Μουτζίου με τον Σεμπάστιαν Στάν και τη Ρενάντε Ρέινσβε σε ανατριχιαστικές ερμηνείες.
4: Η ευλογιά των εγωπροβάτων απειλεί την κτηνοτροφία μας. Τηρούμε τα μέτρα για να ανακόψουμε τη διασπορά της νόσου. Δεν μετακινούμε ζώα και ζωοτροφές χωρίς άδεια από την τοπική κτηνιατρική υπηρεσία και έλεγχο από αυτήν. Εφαρμόζουμε αυστηρή απολύμανση και καθαρισμό σε εισόδους, οχήματα και εξοπλισμό. Δεν μοιραζόμαστε εργαλεία ή βοσκότοπους με άλλες εκτροφές. Αν δούμε συμπτώματα στα ζώα, απομονώνουμε το κοπάδι και το δηλώνουμε αμέσως στην τοπική κτηνιατρική υπηρεσία. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών, αστυνομικών και λιμενικών αρχών για την ευλογία των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε την κτηνοτροφία μας. Περισσότερες πληροφορίες στο minagreek.gr. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

0: 92.
1: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στην παραλία. Μια νέα αποκαλυπτική ιστορία από την best seller σειρά Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Real Taste and Style. Ξαναβάζουμε το πετιμέζι στο τραπέζι. Ετοιμάζουμε συνταγές που λατρεύουν τα παιδιά και καλωσορίζουμε τον πιο νόστιμο Σεπτέμβριο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
2: Μετά το Backrooms και την αιμονή έρχεται το Insidious έξω από το απότερο. Το καλύτερο και πιο τρομακτικό κεφάλαιο της σειράς, καθώς λειτουργεί καλύτερα όταν δεν προσπαθεί να εξηγήσει τον εφιάλτη, αλλά απλώς τον αφήνει να υπάρχει. Insidious έξω από το απότερο. Κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσχολος. Insidious. Ένα νέο κεφάλαιο για τον παραψυχολογικό τρόμο.
3: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λιγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντα στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

0: Πρίσμα 92.
1: Στο Hollywood οι νέοι αστέρες της μεγάλης οθόνης αλλάζουν τη βιομηχανία του θεάματος για πάντα.
2: Minions. Γελάς και μόνο ακούγοντας τη λέξη. Πόσο μάλλον που τα Minions έχουν νέα ταινία στην οποία φτάνουν στο Hollywood, αλλά συγχρόνως στο θερινό σινεμά Χριστός Νέγκας, αλλά και στον κινηματογράφο Φόσκολο. Minions και τέρατα. Κάθε βράδυ, 8 και 4 εκτός Σαββάτου στο θερινό σινεμά Χριστός Νέγκας και κάθε βράδυ στις 8 στον κινηματογράφο Φόσκολο.
3: Κάποια σκυλιά θα περάσουν τη ζωή τους δεμένα με μια αλυσίδα σε ένα βαρέλι ή σε ένα σάπιο σκυλόσπιτο. Θα τρέφονται με σκουπίδια και αποφάγια. Θα πίνουν βρωμόνερα μέχρι να πεθάνουν. Από το κρύο, από τον καύσωνα, από την έλλειψη νερού και φαγητού. Τα βαρελόσκυλα υπάρχουν παντού και υποφέρουν. Η μόνιμη αλυσόδεση ζώνη είναι κακοποίηση. Τιμωρείται από τον νόμο με πρόστιμο και φυλάκιση. Καλέστε το 100. Καταγγείλετε το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα, στον εισαγγελέα. Γίνετε η φωνή τους. Αντιδράστε. Μιλήστε. Είστε η μοναδική τους ελπίδα. Σύλλογος Μέριμνας Απροστάτευτων Ζώων, Κιβωτός Μυτιλίνης.

0: Έλα, μην πέφτουμε καθόλου. Δεν πιστεύω να κουραστήκαμε. Πάμε ακόμα πιο γρήγορα.
1: Ακόμα πιο γρήγορα.
0: Υποδεχτείτε την Ελευθερία Αρβανιτάκη.

0: 92.
1: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στην παραλία. Μια νέα αποκαλυπτική ιστορία από την best seller σειρά Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Real Taste and Style. Ξαναβάζουμε το πετιμέζι στο τραπέζι. Ετοιμάζουμε συνταγές που λατρεύουν τα παιδιά και καλωσορίζουμε τον πιο νόστιμο Σεπτέμβριο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
2: Hello children. Welcome to our school and to our country, I could say.
3: Hi Ella, I'm Laura. Hi.
4: Μια ταινία που την οφείλαμε στους λάτρεις του καλού κινηματογράφου. Κέρδισε το Χρυσό Φίνικα στο Φεστιβάλ Κανών, πήρε ήδη το δρόμο για τα Όσκαρ, ανεβάζει τον πύχη σε υποδόρια πολυπλοκότητα και τώρα είναι στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Φιόρδ. Κάθε βράδυ στις 10 και το Σάββατο στις 11 η ταινία του πολυβραβευμένου Κρίστιαν Μουτζίου με τον Σεμπάστιαν Σταν και τη Ρενάντε Ρέινσβε σε ανατριχιαστικές ερμηνείες.
5: Άμα μιλήσεις, θα μάθω το σχολείο τι είσαι.
6: Είσαι ηλίθια.
7: Ρε, έχεις δει πως είσαι.
5: Άσε μαζένουπα.
6: Πως είσαι έτσι ρε.
7: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι. Σε λιώνω με μια πουνιά.
8: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
9: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
10: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχους σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeath.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

Πάλι βραδιάζει, τι σε πειράζει, πού θα βγω. Η μοναξιά τρομάζει, λέει δεν νοικιάζει.

Για το καλό μου φταίει το θολό μου, το μυαλό που αρνιέται τον Θεό μου και κυνηγά ένα διάολο.

0: 92. Μετά το Backrooms και την αιμονή έρχεται το Insidious έξω από το απότερο. Το καλύτερο και πιο τρομακτικό κεφάλαιο της σειράς, καθώς λειτουργεί καλύτερα όταν δεν προσπαθεί να εξηγήσει τον εφιάλτη, αλλά απλώς τον αφήνει να υπάρχει. Insidious έξω από το απότερο. Κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσχολος. Insidious. Ένα νέο κεφάλαιο για τον παραψυχολογικό τρόμο.
1: Η ευλογιά των εγωπροβάτων απειλεί την κτηνοτροφία μας. Τηρούμε τα μέτρα για να ανακόψουμε τη διασπορά της νόσου. Δεν μετακινούμε ζώα και ζωοτροφές χωρίς άδεια από την τοπική κτηνιατρική υπηρεσία και έλεγχο από αυτήν. Εφαρμόζουμε αυστηρή απολύμανση και καθαρισμό σε εισόδους, οχήματα και εξοπλισμό. Δεν μοιραζόμαστε εργαλεία ή βοσκότοπους με άλλες εκτροφές. Αν δούμε συμπτώματα στα ζώα, απομονώνουμε το κοπάδι και το δηλώνουμε αμέσως στην τοπική κτηνιατρική υπηρεσία. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών, αστυνομικών και λιμενικών αρχών για την ευλογία των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε την κτηνοτροφία μας. Περισσότερες πληροφορίες στο minacreek.gr. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

0: Πρίσμα 92.
1: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στην παραλία. Μια νέα αποκαλυπτική ιστορία από την best seller σειρά Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Real Taste and Style. Ξαναβάζουμε το πετιμέζι στο τραπέζι. Ετοιμάζουμε συνταγές που λατρεύουν τα παιδιά και καλωσορίζουμε τον πιο νόστιμο Σεπτέμβριο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
2: Στο Hollywood οι νέοι αστέρες της μεγάλης οθόνης αλλάζουν τη βιομηχανία του θεάματος για πάντα.
3: Minions. Γελάς και μόνο ακούγοντας τη λέξη. Πόσο μάλλον που τα Minions έχουν νέα ταινία στην οποία φτάνουν στο Hollywood, αλλά συγχρόνως στο θερινό σινεμά Χριστός Νέγκας, αλλά και στον κινηματογράφο Φόσκολο. Minions και τέρατα. Κάθε βράδυ, 8 και 4 εκτός Σαββάτου στο θερινό σινεμά Χριστός Νέγκας και κάθε βράδυ στις 8 στον κινηματογράφο Φόσκολος.
4: Είμαι ο Γκάρι Όρκα Μόλιβερ Μάγμα ή Καμπόντο Βακαφόντης.
5: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στον νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από τον νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λιγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφέντας στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

Κι ύστερα τίναξε τη σκόνη απ' την καρδιά μου και έγινε διάφανο στα χέρια σου γυαλί. Το ουράνιο τόξο είχε καθίσει στα μαλλιά μου και κάποιος

στις νύχτας τα σφιχτά δεσμά. Μέσα μου κι ένα-δυο φωτιές του διμηνού λαβωματιές, πώς με μεθάει η ξαστεριά.

0: Κάρισμα 92.
1: Hello children. Welcome to our school and to our country, I could say.
2: Hi Ella, I'm Laura. Hi.
3: Μια ταινία που την οφείλαμε στους λάτρεις του καλού κινηματογράφου. Κέρδισε το Χρυσό Φοίνικα στο Φεστιβάλ Κανών, πήρε ήδη το δρόμο για τα Όσκαρ, ανεβάζει τον πύχη σε υποδόρια πολυπλοκότητα και τώρα είναι στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Φιόρδ. Κάθε βράδυ στις 10 και το Σάββατο στις 11 η ταινία του πολυβραβευμένου Κρίστιαν Μουτζίου με τον Σεμπάστιαν Στάν και τη Ρενάντε Ρέινσβε σε ανατριχιαστικές ερμηνείες.
4: Κάποια σκυλιά θα περάσουν τη ζωή τους δεμένα με μια αλυσίδα σε ένα βαρέλι ή σε ένα σάπιο σκυλόσπιτο. Θα τρέφονται με σκουπίδια και αποφάγια. Θα πίνουν βρωμόνερα μέχρι να πεθάνουν. Από το κρύο, από τον καύσωνα, από την έλλειψη νερού και φαγητού. Τα βαρελόσκυλα υπάρχουν παντού και υποφέρουν. Η μόνιμη αλυσόδεση ζώνη είναι κακοποίηση. Τιμωρείται από τον νόμο με πρόστιμο και φυλάκιση. Καλέστε το 100. Καταγγείλετε το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα, στον εισαγγελέα. Γίνετε η φωνή τους. Αντιδράστε. Μιλήστε. Είστε η μοναδική τους ελπίδα. Σύλλογος Μέριμνας Απροστάτευτων Ζώων, Κιβωτός Μυτιλίνης.

0: Πρίσμα 92.
1: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στην παραλία. Μια νέα αποκαλυπτική ιστορία από την best seller σειρά Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times, από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Real Taste and Style, ξαναβάζουμε το πετιμέζι στο τραπέζι, ετοιμάζουμε συνταγές που λατρεύουν τα παιδιά και καλωσορίζουμε τον πιο νόστιμο Σεπτέμβριο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
2: Μετά το Backrooms και την αιμονή έρχεται το Insidious έξω από το απότερο. Το καλύτερο και πιο τρομακτικό κεφάλαιο της σειράς, καθώς λειτουργεί καλύτερα όταν δεν προσπαθεί να εξηγήσει τον εφιάλτη, αλλά απλώς τον αφήνει να υπάρχει. Insidious έξω από το απότερο. Κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσχολος. Insidious. Ένα νέο κεφάλαιο για τον παραψυχολογικό τρόμο.
3: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχους σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeav.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Next Generation EU.
4: Άμα μιλήσεις, θα μάθω το σχολείο τι είσαι.
5: Είσαι ηλίθια.
4: Ρε, έχεις δει πως είσαι. Άσε μαζένου πά.
5: Πως είσαι έτσι, ρε.
4: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι. Σε λιώνω με μια πουνιά.
6: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
7: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

0: 92.
1: Στο Hollywood οι νέοι αστέρες της μεγάλης οθόνης αλλάζουν τη βιομηχανία του θεάματος για πάντα.
2: Minions. Γελάς και μόνο ακούγοντας τη λέξη. Πόσο μάλλον που τα Minions έχουν νέα ταινία στην οποία φτάνουν στο Hollywood, αλλά συγχρόνως στο θερινό σινεμά Χριστός Νέγκας, αλλά και στον κινηματογράφο Φόσκολο. Minions και τέρατα. Κάθε βράδυ 8 και 4 εκτός Σαββάτου στο θερινό σινεμά Χριστός Νέγκας και κάθε βράδυ στις 8 στον κινηματογράφο Φόσκολο.
3: Κάποια σκυλιά θα περάσουν τη ζωή τους δεμένα με μια αλυσίδα σε ένα βαρέλι ή σε ένα σάπιο σκυλόσπιτο. Θα τρέφονται με σκουπίδια και αποφάγια. Θα πίνουν βρωμόνερα μέχρι να πεθάνουν. Από το κρύο, από τον καύσωνα, από την έλλειψη νερού και φαγητού. Τα βαρελόσκυλα υπάρχουν παντού και υποφέρουν. Η μόνιμη αλυσόδεση ζώνη είναι κακοποίηση. Τιμωρείται από τον νόμο με πρόστιμο και φυλάκιση. Καλέστε το 100. Καταγγείλετε το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα, στον εισαγγελέα. Γίνετε η φωνή τους. Αντιδράστε. Μιλήστε. Είστε η μοναδική τους ελπίδα. Σύλλογος Μέριμνας Απροστάτευτων Ζώων, Κιβωτός Μυτιλίνης.

0: 92.
1: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στην παραλία. Μια νέα αποκαλυπτική ιστορία από την best seller σειρά Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Ellery Adams. Μαζί, Real Taste and Style. Ξαναβάζουμε το πετιμέζι στο τραπέζι. Ετοιμάζουμε συνταγές που λατρεύουν τα παιδιά και καλωσορίζουμε τον πιο νόστιμο Σεπτέμβριο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
2: Hello children. Welcome to our school and to our country, I could say.
3: Hi, hello. I'm Laura. Hi.
4: Μια ταινία που την οφείλαμε στους λάτρεις του καλού κινηματογράφου. Κέρδισε το Χρυσό Φίνικα στο Φεστιβάλ Κανών, πήρε ήδη το δρόμο για τα Όσκαρ, ανεβάζει τον πύχη σε υποδόρια πολυπλοκότητα και τώρα είναι στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Φιόρδ. Κάθε βράδυ στις 10 και το Σάββατο στις 11 η ταινία του πολυβραβευμένου Κρίστιαν Μουτζίου με τον Σεμπάστιαν Σταν και τη Ρενάντε Ρέινσβε σε ανατριχιαστικές ερμηνείες.
5: Η ευλογιά των εγωπροβάτων απειλεί την κτηνοτροφία μας. Τηρούμε τα μέτρα για να ανακόψουμε τη διασπορά της νόσου. Δεν μετακινούμε ζώα και ζωοτροφές χωρίς άδεια από την τοπική κτηνιατρική υπηρεσία και έλεγχο από αυτήν. Εφαρμόζουμε αυστηρή απολύμανση και καθαρισμό σε εισόδους, οχήματα και εξοπλισμό. Δεν μοιραζόμαστε εργαλεία ή βοσκότοπους με άλλες εκτροφές. Αν δούμε συμπτώματα στα ζώα, απομονώνουμε το κοπάδι και το δηλώνουμε αμέσως στην τοπική κτηνιατρική υπηρεσία. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών, αστυνομικών και λιμενικών αρχών για την ευλογία των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε την κτηνοτροφία μας. Περισσότερες πληροφορίες στο minagreek.gr. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

0: Χρίσμα 92.
1: Μετά το Backrooms και την αιμονή έρχεται το Insidious έξω από το απότερο. Το καλύτερο και πιο τρομακτικό κεφάλαιο της σειράς, καθώς λειτουργεί καλύτερα όταν δεν προσπαθεί να εξηγήσει τον εφιάλτη, αλλά απλώς τον αφήνει να υπάρχει. Insidious έξω από το απότερο. Κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσχολος. Insidious. Ένα νέο κεφάλαιο για τον παραψυχολογικό τρόμο.
2: Κάποια σκυλιά θα περάσουν τη ζωή τους δεμένα με μια αλυσίδα σε ένα βαρέλι ή σε ένα σάπιο σκυλόσπιτο. Θα τρέφονται με σκουπίδια και αποφάγια. Θα πίνουν βρωμόνερα μέχρι να πεθάνουν. Από το κρύο, από τον καύσωνα, από την έλλειψη νερού και φαγητού. Τα βαρελόσκυλα υπάρχουν παντού και υποφέρουν. Η μόνιμη αλυσόδεση ζώνη είναι κακοποίηση. Τιμωρείται από τον νόμο με πρόστιμο και φυλάκιση. Καλέστε το 100. Καταγγείλετε το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα, στον εισαγγελέα. Γίνετε η φωνή τους. Αντιδράστε. Μιλήστε. Είστε η μοναδική τους ελπίδα. Σύλλογος Μέριμνας Απροστάτευτων Ζώων, Κιβωτός Μυτιλίνης.

να τον γλυκάνει. Πόσο, πόσο μπορεί μια αγκαλιά σε μια έρημη ακρογιαλιά να σε μεθύσει. Πόσο, πόσο μπορεί ένα ξαφνικό ήρθα για λίγο να σε δω να σε τρελάνει. Πόσο, πόσο να νιώθει τυχερός ένας άνθρωπος απλός

0: 92.
1: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στην παραλία. Μια νέα αποκαλυπτική ιστορία από την best seller σειρά Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Real Taste and Style. Ξαναβάζουμε το πετιμέζι στο τραπέζι. Ετοιμάζουμε συνταγές που λατρεύουν τα παιδιά και καλωσορίζουμε τον πιο νόστιμο Σεπτέμβριο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
2: Στο Hollywood, οι νέοι αστέρες της μεγάλης οθόνης αλλάζουν τη βιομηχανία του θεάματος για πάντα.
3: Minions. Γελάς και μόνο ακούγοντας τη λέξη. Πόσο μάλλον που τα Minions έχουν νέα ταινία στην οποία φτάνουν στο Hollywood, αλλά συγχρόνως